0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας έκανε επιγαμία με τον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και πήρε τη θυγατέρα του Φαραώ και την έφερε στην πόλη του Δαβίδ μέχρι ότου τελείωσε να κτίζει το σπίτι του και τον οίκο του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Όμως ο λαός θυσίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήταν κτισμένος οίκος στο όνομα του Κυρίου μέχρι εκείνες τις ημέρες. Και ο Σολομώντας αγάπησε τον Κύριο, περπατώντας στα προστάγματα του Δαβίδ του πατέρα του, μόνο που θυσίαζε και θυμίαζε στους υψηλούς τόπους. Και ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, επειδή εκείνος ήταν ο μεγάλος υψηλός τόπος. Ο Σολομώντας πρόσφερε 1000 ολοκαυτώματα επάνω σε εκείνο το θυσιαστήριο. Και ο Κύριος φάνηκε στο Σολομώντα στη Γαβαών την ώρα του ύπνου, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κι είπε ο Θεός, «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Και ο Σολομώντας είπε, «Εσύ έκανες μεγάλο έλεος στο δούλο σου, το Δαβίδ, τον πατέρα μου, επειδή περπάτησε μπροστά σου με αλήθεια και με δικαιοσύνη και με ευθύτητα καρδιάς μαζί σου. Και του διαφύλαξες αυτό το μεγάλο έλεος και του έδωσες γιο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, όπως αυτή την ημέρα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες το δούλο σου βασιλιά αντί του Δαβίδ, του πατέρα μου. Και εγώ είμαι μικρό παιδί. Δεν ξέρω πώς να μπαίνω μέσα και να βγαίνω έξω. Και ο δούλος σου είναι ανάμεσα στο λαό σου που έκλεξες. Ένα μεγάλο λαό που από το πλήθος δεν μπορεί να απαριθμηθεί ούτε να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν στο δούλο σου νοήμονα καρδιά, στο να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτό το μεγάλο λαό σου?» Και ο λόγος αυτός άρεσε στον Κύριο, ότι ο Σολομώντας ζήτησε αυτό το πράγμα. Και ο Θεός του είπε, «Επειδή ζήτησες αυτό το πράγμα και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πολυζωία και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πλούτη και δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σύνεση για να εννοείς κρίση, δες, έκανα σύμφωνα με τα λόγια σου. Να, σου έδωσα μια σοφή και συνετή καρδιά, ώστε δεν στάθηκε ο ομοιός σου πριν από σένα, ούτε ύστερα από σένα θα εγερθεί ο ομοιός σου. Σου έδωσα μάλιστα ακόμα και ό,τι δεν ζήτησες. Και πλούτο και δόξα, ώστε ανάμεσα στους βασιλιάδες δεν θα υπάρχει κανένας ομοιός με σένα σε όλες τις ημέρες σου. Και αν περπατάς στους δρόμους μου, φυλάττοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, τότε θα μακρύνω τις μέρες σου». Και ο Σολομώντας ξύπνησε και να, ήταν όνειρο. Ήρθε στην Ιερουσαλήμ και στάθηκε μπροστά στην κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και πρόσφερε ολοκαυτώματα και έκανε ειρηνικές προσφορές και έκανε συμπόσιο σε όλους τους δούλους του. Τότε ήρθαν στο βασιλιά δύο γυναίκες πόρνες και στάθηκαν μπροστά του. Και η μία γυναίκα είπε, «Ω Κύριε μου, εγώ και αυτή η γυναίκα κατοικούμε στο ίδιο σπίτι και γέννησα καθώς συγκατοικούσα μαζί της. Και την τρίτη μέρα αφού γέννησα εγώ, γέννησε και αυτή η γυναίκα. Και ήμασταν μαζί. Δεν υπήρχε ξένος μαζί μας στο σπίτι. Μόνο εμείς οι δύο ήμασταν στο σπίτι. Και τη νύχτα πέθανε ο γιος αυτής της γυναίκας, επειδή κοιμήθηκε επάνω του. Και αυτή, αφού σηκώθηκε τα μεσάνυχτα, πήρε το γιο μου από το πλάι μου, ενώ η δούλη σου κοιμόταν, και τον έβαλε στον κόρφο της. Ενώ το γιο της το νεκρό τον έβαλε στον κόρφο μου. Και όταν σηκώθηκα το πρωί για να θυλάσω το γιο μου, να, ήταν νεκρός. Όμως, αφού το πρωί το παρατήρησα, να, δεν ήταν ο γιος μου που είχα γεννήσει. Και η άλλη γυναίκα είπε, «Όχι, αλλά ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρός είναι ο γιος σου». Και εκείνη είπε, «Όχι, αλλά ο νεκρός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι ο γιος μου». Έτσι μίλησαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε, «Ημέν μία λέει, αυτός ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρός είναι ο γιος σου. Η δε άλλη λέει, όχι, αλλά ο νεκρός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι ο γιος μου». Και ο βασιλιάς είπε, «Φέρτε μου μία μάχαιρα». Και έφεραν τη μάχαιρα μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε, «Χωρίστε το ζωντανό παιδί στα δύο και δώστε το μισό στη μία και το άλλο μισό στην άλλη». Τότε η γυναίκα της οποίας ήταν ο ζωντανός γιος μίλησε στο βασιλιά, επειδή τα σπλάχνα της συμπόνεσαν για το γιο της, και είπε, «Ω κύριε μου, δώσε το ζωντανό παιδί σε αυτή και μην το θανατώσεις με κανένα τρόπο». Η άλλη όμως είπε, «Ούτε δικό μου ας είναι, ούτε δικό σου. Χωρίστε το». Τότε, απαντώντας ο βασιλιάς, είπε, «Δώστε το ζωντανό παιδί σε αυτή και μην το θανατώσετε με κανένα τρόπο. Αυτή είναι η μητέρα του». Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε για την κρίση που ο βασιλιάς έκρινε και φοβήθηκαν τον βασιλιά, επειδή είδαν ότι υπήρχε μέσα του σοφία Θεού για να κάνει κρίση. Πρώτη Βασιλέων, τέταρτο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας βασίλευσε σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και οι άρχοντες που είχε ήσαν τούτοι. Ο Αζαρίας, ο γιος του Σαδόκ, αυλάρχης. Ο Ελιορεφ και ο Αχιά, η γη του Σισά, γραμματής. Ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επικεφαλής του στρατού. Και ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ, ιερείς. Και ο Αζαρίας, ο γιος του Νάθαν, επικεφαλής των σιταρχών. Και ο Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, πρώτος αξιωματικός, φίλος του βασιλιά. Και ο Αχισάρ, οικονόμος. Και ο Αδονιράμ, ο γιος του Αβδά, επικεφαλής της φορολογίας. Και ο Σολομώντας είχε 12 σιτάρχες σε ολόκληρο τον Ισραήλ και πρόβλεπαν τις τροφές στο βασιλιά και στο σπίτι του. Κάθε ένας έκανε πρόβλεψη για ένα μήνα το χρόνο. Και αυτά είναι τα ονόματά τους. Ο γιος του Ουρ, σιτάρχης στο βουνό Εφραήμ. Ο γιος του Δεκέρ, στη Μακάς και στη Σαλβίμ και στην Βεθσεμές και στην Ελών της Βεθανάν. Ο γιος του Έσεδ, στην Αρουβόθ. Υπό τις διαταγές του ήταν η Σοχό και ολόκληρη η γη Εφέρ. Ο γιος του Αβιναδάβ, σε ολόκληρη την Άφαθ Δόρ. Αυτός είχε γυναίκα την Ταφάθ, τη θυγατέρα του Σολομώντα. Ο Βαανά, ο γιος της Αχιλούδ, στη Θαανάχ και στη Μεγιδό και σε ολόκληρη την Βεθσάν, που είναι κοντά στη Σαρθανά, κάτω από την Ιεζραήλ, από τη Βεθσάν μέχρι την Αβέλ Μεολά, μέχρι πέρα από την Ιοκμεάμ. Ο γιος του Γεβέρ, στη Ραμόθ Γαλάδ. Αυτός είχε τις κομοπόλεις του Ιαΐρ, γιού του Μανασί, αυτές που είναι στη Γαλάδ. Αυτός είχε και την επαρχία Αργόβ, που είναι στη Βασάν, 60 μεγάλες πόλεις με τείχη και χάλκινους μοχλούς. Ο Αχιναδάβ, ο γιος του Ιδό, στη Μαχαναΐμ. Ο Αχιμάας, στη Νεφθαλή. Και αυτός πήρε για γυναίκα την Βασεμάθ, τη θυγατέρα του Σολομώντα. Ο Βαανά, ο γιος του Χουσαΐ, στην Ασύρ και στην Αλόθ. Ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Φαρούα, στην Ισάχαρ. Ο Σιθμεΐ, ο γιος του Ιλά, στη Βενιαμίν. Ο Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, στη γη Γαλάδ, στη γη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, και του Όγ, του βασιλιά της Βασάν. Ο Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, στη γη Γαλάδ, στη γη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, και του Όγ, του βασιλιά της Βασάν. Κι ήταν ο μόνος σιτάρχης σε αυτή τη γη. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήσαν πολύ άριθμοι, σαν την άμμο που είναι κοντά στη θάλασσα κατά το πλήθος. Έτρωγαν και έπιναν και ευθυμούσαν. Και ο Σολομώντας εξουσίαζε σε όλα τα βασίλεια, από τον ποταμό μέχρι τη γη των Φιλιστέων και μέχρι τα όρια της Αιγύπτου. Και έφερναν δώρα και ήσαν δούλοι στο Σολομώντα καθ' όλες τις ημέρες της ζωής του. Και η τροφή του Σολομώντα για μία ημέρα ήταν 30 κόρη σιμιγδάλι και 60 κόρη αλεύρι, 10 βόδια σιτευτά και 20 βόδια νομαδικά και 1000 πρόβατα, εκτός από ελάφια και άγριες κατσίκες και δορκάδες και θρεμμένα πτηνά. Επειδή εξουσίαζε πάνω σε ολόκληρη τη γη, από το εδώ μέρος του ποταμού, από τη Θαψά μέχρι τη Γάζα, πάνω σε όλους τους βασιλιάδες, από το εδώ μέρος του ποταμού. Και είχε ειρήνη από παντού, ολόγυρά του. Και κατοικούσε ο Ιούδας και ο Ισραήλ σε ασφάλεια.

τον τόπο όπου βρίσκονταν, κάθε ένας στο διορισμένο καιρό για αυτόν. Και ο Θεός έδωσε στο Σολομώντα σοφία και υπερβολικά πολλή φρόνηση και έκταση πνεύματος σαν την άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας. Και η σοφία του Σολομώντα ξεπέρασε τη σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής και ολόκληρη τη σοφία της Αιγύπτου. Επειδή ήταν σοφότερος από όλους τους ανθρώπους, περισσότερο από τον Εθάν τον Εζραήτη και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά, τους γιους του Μαόλ. Και η φήμη του ήταν σε όλα τα έθνη ολόγυρα. Και μίλησε 3.000 παροιμίες και οι οδές του ήσαν 1.005. Και μίλησε για δένδρα από τον κέδρο που είναι στο Λίβανο μέχρι την ίσοπο που εκφύεται επάνω στον τοίχο. Μίλησε ακόμη για τετράποδα και για πτηνά και για ερπετά και για ψάρια. Και έρχονταν από όλους τους λαούς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα, από όλα τα βασίλεια της γης όσοι άκουγαν τη σοφία του. Η Ιερεμίας 35ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε από τον Κύριο στον Ιερεμία στις ημέρες του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας «Πήγαινε στην οικογένεια των Ριχαβητών και μίλησε τους και φέρ τους στον οίκο του Κυρίου, σε ένα από τα δωμάτια και πότισε τους κρασί». Τότε πήρα τον Ιαζανία, το γιο του Ιερεμία, γιου του Χαβασινία και τους αδελφούς του και όλους τους γιους του και ολόκληρη την οικογένεια των Ριχαβητών και τους έφερα στον οίκο του Κυρίου, στο δωμάτιο των γιών του Ανάν, γιου του Ιγδαλία, ανθρώπου του Θεού, το οποίο ήταν κοντά στο δωμάτιο των Αρχόντων, που ήταν πάνω στο δωμάτιο του Μαασία, γιου του Σαλούμ, του φύλακα της αυλής. Και έβανα μπροστά στους γιους της οικογένειας των Ριχαβητών δοχεία γεμάτα κρασί και ποτήρια και τους είπα «Πιέστε κρασί». Και είπαν «Δεν θα πιούμε κρασί, επειδή ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχάβ, ο πατέρας μας, πρόσταξε σε μας λέγοντας «Δεν θα πιείτε κρασί εσείς και η γη σας στον αιώνα. Ούτε σπίτι θα χτίσετε, ούτε σπόρο θα σπείρετε, ούτε αμπελώνα θα φυτέψετε, ούτε θα έχετε. Αλλά θα κατοικείτε σε σκηνές όλες τις ημέρες σας για να ζήσετε πολλές μέρες επάνω στη γη στην οποία παρικείτε». Και υπακούσαμε στη φωνή του Ιωναδάβ, του γιου του Ριχάβ, του πατέρα μας, σύμφωνα με όλα όσα μας πρόσταξε, να μην πιούμε κρασί όλες τις ημέρες μας, εμείς, οι γυναίκες μας, η γη μας και οι θυγατέρες μας. Ούτε να χτίσουμε σπίτια για να κατοικούμε και δεν είχαμε αμπελώνα ή χωράφι ή σπόρο. Αλλά κατοικήσαμε σε σκηνές και υπακούσαμε και πράξαμε σύμφωνα με όλα όσα μας πρόσταξε ο Ιωναδάβ, ο πατέρας μας. Όταν όμως ανέβηκε στον τόπο ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, είπαμε «Ελάτε, ας πάμε στην Ιερουσαλήμ, εξαιτίας του στρατού των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατού των Συρίων, και κατοικούμε στην Ιερουσαλήμ». Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πήγαινε και πες στους ανθρώπους του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Δεν θα πάρετε παιδεία για να ακούτε τα λόγια μου, λέει ο Κύριος. Τα λόγια μεν του Ιωναδάβ, του γιου του Ριχάβ, που πρόσταξε στους γιους του να μην πίνουν κρασί, εκτελέστηκαν. Και μέχρι αυτή την ημέρα δεν πίνουν κρασί, επειδή υπάκουσαν στην προσταγή του πατέρα τους. Και εγώ σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας, όμως δεν με ακούσατε. Και έστειλα σε εσάς όλους τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, λέγοντας «Επιστρέψτε επιτέλους καθένας από τον πονηρό του δρόμο και διορθώστε τις πράξεις σας και μην πάτε πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύετε και θα κατοικήσετε στη γη που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας. Αλλά δεν στρέψατε το αυτί σας και δεν με ακούσατε.

0: επειδή οι γη του Ιωναδάβ, γιου του Ριχάβ, εκτέλεσαν την προσταγή του πατέρα τους που πρόσταξε σε αυτούς, και ο λαός αυτός δεν με άκουσε, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω επάνω στον Ιούδα και επάνω σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ όλα τα κακά που μίλησα εναντίον τους, επειδή τους μίλησα και δεν άκουσαν, και έκραξα σε αυτούς και δεν αποκρίθηκαν. Και ο Ιερεμίας είπε στην οικογένεια των Ριχαβιτών, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, επειδή υπακούσατε στην προσταγή του Ιωναδάβ, του πατέρα σας, και φυλάξατε όλες τις εντολές του, και έκανατε σύμφωνα με όλα όσα σας είχε προστάξει, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θα λείψει άνθρωπος από τον Ιωναδάβ, το γιο του Ριχάβ, που να στέκεται μπροστά μου στον αιώνα. Ιερεμίας 36 κεφάλαιο. Και στον τέταρτο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε ο λόγος αυτός στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας, «Πάρε για τον εαυτό σου ένα τόμο βιβλίου και γράψε μέσα σε αυτόν όλα τα λόγια που μίλησα σε σένα ενάντια στον Ισραήλ και ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλα τα έθνη, από την ημέρα που μίλησα σε σένα, από τις ημέρες του Ιωσία, μέχρι σε αυτή την ημέρα. Ίσως ο οίκος του Ιούδα να ακούσει όλα τα κακά που εγώ σκέφτομαι να κάνω σε αυτούς, ώστε να επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και να συγχωρήσω την ανομία τους και την αμαρτία τους». Και ο Ιερεμίας κάλεσε τον Βαρούχ, το γιο του Νηρία, και ο Βαρούχ έγραψε από το στόμα του Ιερεμία όλα τα λόγια του Κυρίου που του μίλησε πάνω σε ένα τόμο βιβλίου. Και ο Ιερεμίας πρόσταξε το Βαρούχ λέγοντας, «Εγώ είμαι υποφύλαξη. Δεν μπορώ να μπω μέσα στον οίκο του Κυρίου. Γι' αυτό μπες μέσα εσύ και διάβασε στον τόμο που έγραψες από το στόμα μου τα λόγια του Κυρίου στα αυτιά του λαού μέσα στον οίκο του Κυρίου σε ημέρα νηστείας. Και ακόμα θα τα διαβάσεις στα αυτιά ολόκληρου του Ιούδα όσοι έρχονται από τις πόλεις τους. Ίσως η δέησή τους φτάσει μπροστά στον Κύριο και επιστρέψουν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι μεγάλος και η οργή που ο Κύριος μίλησε ενάντια σε αυτό το λαό». Και ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε ο προφήτης Ιερεμίας, αφού διάβασε στο βιβλίο τα λόγια του Κυρίου μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και στον πέμπτο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, στον ένατο μήνα, κήρυξαν νηστεία μπροστά στον Κύριο ολόκληρος ο λαός στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρος ο λαός που ερχόταν από τις πόλεις του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Βαρούχ διάβασε στο βιβλίο τα λόγια του Ιερεμία μέσα στον οίκο του Κυρίου, μέσα στο δωμάτιο του Γεμαρία, του γιού του Σαφάν, του γραμματέα, στην Άνω Αυλή, στην είσοδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου, στα αυτιά ολόκληρου του λαού. Και ο Μιχαΐας, ο γιος του Γεμαρία, γιού του Σαφάν, άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου από το βιβλίο και κατέβηκε στο παλάτι του βασιλιά, στο δωμάτιο του γραμματέα. Και να, όλοι οι άρχοντες κάθονταν εκεί. Ο Ελισαμά, ο γραμματέας, ο Δελαΐας, ο γιος του Σεμαΐα, και ο Ελναθάν, ο γιος του Αχβόρ, και ο Γεμαρίας, ο γιος του Σαφάν, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Ανανία, και όλοι οι άρχοντες. Και ο Μιχαΐας τους ανήγγειλε όλα τα λόγια που άκουσε, όταν ο Βαρούχ διάβασε το βιβλίο στα αυτιά του λαού. Και όλοι οι άρχοντες έστειλαν στον Βαρούχ, τον Ιουδί, το γιο του Νεθανία, γιου του Σελεμία, γιου του Χουσεΐ, λέγοντας, «Τον τόμο που διάβασες στα αυτιά του λαού, πάρ' τον στο χέρι σου και έλα». Και πήρε ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, τον τόμο στο χέρι του και ήρθε σε αυτούς. Και του είπαν, «Κάθισε τώρα και διάβασε τον στα αυτιά μας». και τον διάβασε ο Βαρούχ στα αυτιά τους. Και καθώς άκουσαν όλα τα λόγια, εκπλάγηκαν αναμεταξύ τους και είπαν στον Βαρούχ, «Σίγουρα θα αναγγείλουμε στο βασιλιά όλα αυτά τα λόγια». Και ρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντας, «Πες μας τώρα, πώς έγραψες όλα αυτά τα λόγια από το στόμα του?» Και ο Βαρούχ τους είπε, «Από το στόμα του πρόφερε σε μένα όλα αυτά τα λόγια και εγώ έγραφα με μελάνη μέσα στο βιβλίο». Και οι άρχοντες είπαν στο Βαρούχ, «Πήγαινε κρύψου εσύ και ο Ιερεμίας και άνθρωπος ας μη ξέρει που είστε». Και μπήκαν μέσα στο βασιλιά στην αυλή, άφησαν όμως τον τόμο στο δωμάτιο του Ελισαμά, του γραμματέα, και ανήκειλαν στα αυτιά του βασιλιά όλα τα λόγια. Και έστειλε ο βασιλιάς τον Ιουδή να πάρει τον τόμο και τον πήρε από το δωμάτιο του Ελισαμά, του γραμματέα. Και τον διάβασε ο Ιουδή στα αυτιά του βασιλιά και στα αυτιά όλων των αρχόντων που παραστέκονταν στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς καθόταν στο χειμερινό παλάτι, στον ένατο μήνα, και μπροστά του υπήρχε μία εστία που έκαιγε. Και καθώς ο Ιουδή διάβαζε 3 και 4 σελίδες, εκείνος το έκοβε με το μαχαιράκι του γραμματέα και το έριχνε στη φωτιά που ήταν στην εστία, μέχρι ότου καταναλώθηκε ολόκληρος ο τόμος μέσα στη φωτιά που ήταν επάνω στην εστία. Και δεν τρόμαξαν ούτε έσχισαν τα αιμάτια τους, ο βασιλιάς και όλοι οι δούλοι του, αυτοί που άκουσαν όλα αυτά τα λόγια. Και ενώ μάλιστα ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας μεσίδευαν στο βασιλιά να μην κάψει τον τόμο, δεν τους άκουσε. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Ιεραμεήλ, το γιο του Αμμέλεχ, και το Σεραΐα, το γιο του Αζρίηλ, και το Σελεμία, το γιο του Αβδίηλ, να πιάσουν το Βαρούχ, το γραμματέα, και τον προφήτη Ιερεμία. Όμως ο Κύριος τους είχε κρύψει. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, αφού ο βασιλιάς κατέκαψε τον τόμο και τα λόγια που είχε γράψει ο Βαρούχ από το στόμα του Ιερεμία, λέγοντας, «Πάρε πάλι για τον εαυτό σου ένα άλλο τόμο και γράψε επάνω σε αυτόν όλα τα προηγούμενα λόγια που ήταν μέσα στον πρώτο τόμο που κατέκαψε ο Ιωακείμ, ο βασιλιάς του Ιούδα. Και στον Ιωακείμ, το βασιλιά του Ιούδα, θα πεις, «Έτσι λέει ο Κύριος, εσύ κατέκαψες αυτό τον τόμο λέγοντας, γιατί έγραψες μέσα σε αυτόν λέγοντας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θα έρθει οπωσδήποτε και θα εξολοθρεύσει αυτή τη γη και θα κάνει να εκλείψει από αυτήν άνθρωπος και εκτείνος?» Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος για τον Ιωακείμ, το βασιλιά του Ιούδα, «Δεν θα έχει κάποιον που να κάθεται επάνω στον θρόνο του Δαβίδ και το πτώμα του θα πεταχτεί την ημέρα στο καύμα και τη νύχτα στον παγετό. Και θα τον τιμωρήσω και το σπέρμα του και τους δούλους του λόγω της ανομίας τους. Και θα φέρω επάνω τους και επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και επάνω στους ανθρώπους του Ιούδα όλα τα κακά που μίλησα σε αυτούς και δεν άκουσαν». Και ο Ιερεμίας πήρε ένα άλλο τόμο και τον έδωσε στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, τον γραμματέα, και έγραψε μέσα σε αυτόν από το στόμα του Ιερεμία όλα τα λόγια του βιβλίου που ο Ιωακείμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, είχε κατακάψει σε φωτιά. Και ακόμα προστέθηκαν σε αυτούς πολλά παρόμοια λόγια.
1: Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 4. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και από πού οι μεταξύ σας διαμάχες? Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας? Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να το αποκτήσετε, φωνεύετε και μισείτε, κι όμως δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτε. Αγωνίζεστε και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε από το Θεό. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε, γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το κατασπαταλήσετε, δηλαδή στην ικανοποίηση των παθών σας. Άπιστοι και μοιχοί, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Ή μήπως νομίζετε ότι μάταια διδάσκει η Γραφή πως ο Θεός θέλει ζηλότυπα για δικό του το πνεύμα που έβαλε να κατοικήσει μέσα μας? Μήπως δεν δίνει περίσσια η χάρη του σε όσους του είναι πιστοί? Να τα λόγια της Γραφής. Ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Υποταχτείτε λοιπόν στο Θεό. Αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά από σας. Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί και εξαγνίστε τις καρδιές σας οι δίγνωμοι. Θρηνήστε και πενθήστε και κλάψτε. Ας γίνει το γέλιο σας πένθος και η χαρά σας θλίψη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλο, αδερφοί. Όποιος κακολογεί ή κρίνει τον αδερφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο. Και όταν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον πλησίο σου, ποιος είσαι? Ακούστε με τώρα κι εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Εσείς που τα λέτε αυτά δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο και ποια θα είναι η ζωή σας, γιατί είστε σαν τον ατμό που φαίνεται για λίγο και ύστερα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχέστε με αλαζονία και κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Έτσι, όποιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 5. Τελευταίο. Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας που όπου να είναι έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τα έφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι και το ασήμι σας κατασκούριασαν και η σκουρία τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις άρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Να, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε, κραυγάζει. Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας πρόβαλε αντίσταση. Λοιπόν, αδερφοί, κάνετε υπομονή ώσπου να έρθει ο Κύριος. Κοιτάξτε πόσο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η πρώιμη και η όψιμη βροχή. Κάνετε κι εσείς υπομονή. Πάρτε θάρρος, γιατί όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Μην αγαναχτείτε, αδερφοί, ο ένας εναντίον του άλλου, για να μην καταδικαστείτε. Να, ο κριτής στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Αδερφοί, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητας στις θλίψεις τους προφήτες που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Τους καλοτυχίζουμε που έδειξαν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός, αδερφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε να κάνετε άλλον όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανένας σας σε δύσκολη θέση? Να προσεύχετε. Είναι κάποιος χαρούμενος? Να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος? Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν γι' αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Και αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του τις συγχωρέσει. Να εξομολογήσετε λοιπόν τις αμαρτίες σας ο ένας στον άλλο και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο, για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αδερφοί μου, αν κάποιος από εσάς ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, Πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επανέφερε ένα αμαρτωλό από τον πλανημένο δρόμο του θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ε, και απέστειλεν ο Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, τους δούλους αυτού προς τον Σολομώντα. Ακούσας ότι έχρισαν αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού, διότι ο Χιράμ ηγάπα πάντοτε τον Δαβίδ. Και απέστειλεν ο Σολομών προς τον Χιράμ λέγον, «Συ εξεύρεις ότι Δαβίδ ο πατήρ μου δεν ειδηνήθη να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, εξαιτίας των πολέμων των περικυκλούντων αυτών πανταχώθεν, έωσου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς αυτού υπό τα ίχνη των ποδών αυτού. Αλλά τώρα, Κύριος ο Θεός μου έδωκεν εις εμέ ανάπαυσιν πανταχώθεν. Δεν υπάρχει ούτε επίβουλος, ούτε απάντημα κακών. Και ειδού, εγώ λέγω να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος ελάλησε προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, «Ο Υιός σου, τον οποίον θέλω βάλει αντί σου, επί τον θρόνο σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Τώρα λοιπόν πρόσταξον να κόψω συνήσε με κέδρους εκ του Λιβάνου, και οι δούλοι μου θέλουν συνήστε μετά τον δούλο σου, και θέλω δώσει σε μισθόν δια τους δούλους σου, κατά πάντα όσα είπεις, διότι εσύ εξεύρεις ότι μεταξύ ημών δεν είναι ουδής ούτως έμπειρος να κόπτει ξύλα ως η Σιδόνη». Και ως ήκουσεν ο Χιράμ τους λόγους του Σολομώντος, εχάρη σφόδρα, και είπε, «Ευλογητός Κύριος σήμερον, ως της έδωκε εις τον Δαβίδ ιών σοφών επί των λαών των πολλήν τούτων». Και απέστειλεν ο Χιράμ προς τον Σολομώντα λέγον, «Ήκουσα περί όσων εμήνυσας προς εμέ. Εγώ θέλω κάμι πάντο θέλημά σου διαξύλα κέδρινα και διαξύλα πεύκινα. Η δούλη μου θέλουσι καταβιβάζει αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσα. Και εγώ θέλω κάμι να φέρω συν αυτά εις σχεδίας δια της θαλάσσης μέχρι του τόπου όντι να μηνύσεις προς εμέ και να λύσω συν αυτά εκεί. Σι δε θέλεις παραλάβει αυτά. Θέλεις δε εκπληρώσει και εσύ το θέλημά μου δίδων τροφάς δια των οίκων». Έδιδε λοιπόν ο Χιράμ εις τον Σολομώντα ξύλα κέδρινα και ξύλα πεύκινα όσα ήθελεν. Ο δε Σολομών έδωκεν εις τον Χιράμ 20.000 κόρων σίτου διατροφήν του οίκου αυτού και 20 κόρους ελαίου κοπανισμένου. Ούτως έδιδεν ο Σολομών εις τον Χιράμ κατέτος. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Σολομώντα σοφίαν, καθώς είπε προς αυτόν, και ήτο ειρήνη μεταξύ Χιράμ και Σολομώντος, και έκαμον συνθήκην αμφότερη. Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ, και ήτο η ανδρολογία 300.000 ανδρών, και απέστελεν αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 τον μήνα καταλλαγήν. Ένα μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνας εν της οίκης αυτών. Επειδή της ανδρολογίας ήτο ο Αδονιράμ. Και είχεν ο Σολομών 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ήτινες ήσαν επί των έργων 3.300 επιστατούντες επί των λαών, των δουλεύοντα εις τα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελεκητούς δια τα θεμέλια του οίκου. Και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύλβοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τους λίθους δια να οικοδομήσωση των οίκων.
2: Βασιλέον Α, κεφάλαιον σίγμα τάφ. Και εν το 400ο και 80ο έτη από της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, το 4ο έτος της βασιλείας του Σολομώντος επί των Ισραήλ, κατά τον μήνα Ζήφ, ως της είναι ο δεύτερος μήν, ήρχισε να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου. Και του οίκου, τον οποίον ο βασιλεύς Σολομών οικοδόμησεν εις τον Κύριον, το μήκος αυτού ήτο 60 πηχών, και το πλάτος αυτού 20, και το ύψος αυτού 30 πηχών. Το δε πρόναον, το κατά πρόσωπον του ναού του οίκου, είχε μήκος 20 πηχών κατά το πλάτος του οίκου και πλάτος 10 πηχών έμπροσθεν του οίκου. Και έκαμεν εις τον οίκον παράθυρα πλάγια αδιόρατα. Και οκοδόμησε κολλητά με τον τείχον του οίκου η κύματα κύκλο, κολλητά με τους τείχους του οίκου κύκλο και του ναού και του χρηματιστηρίου. Ούτως έκαμεν η κύματα κύκλο. Του κατωτέρου η κύματος το πλάτος ή το 5 πηχών και του μέσου 6 πηχών το πλάτος και του τρίτου 7 πηχών το πλάτος. Διότι έξωθεν του οίκου έκαμε στενά υποστηρίγματα κύκλο δια να μη εισέρχονται εδοκοί εις τους τείχους του οίκου. Και ο οίκος, ενώ οκοδομήτω, οκοδομήθη με λίθους προετοιμασμένους πριν μετακομιστώσιν εκεί, ώστε ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης, ουδέν σιδηρούν εργαλείων δεν οικούστη εν το οίκο ενώ οκοδομήτω. Η θύρα των μέσων οικημάτων ήτο εις την δεξιάν πλευράν του οίκου. Και ανέβαινον εις τα οικήματα του μέσου δια κλίμακος ελικοειδούς και εκ του μέσου εις τα τριώροφα. Ούτως οκοδόμησε τον οίκον και ετελείωσε αυτόν. Και εστέγασε τον οίκον με οροφάς κυλωτάς και κοσμήματα εκ κέδρου. Και οκοδόμησε τα οικήματα κολλητά εφόλων των οίκων 5 πηχών το ύψος και συνήχοντο μετά του οίκου δια ξύλων κεδρίνων. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Σολομώντα λέγον, «Περί του οίκου τούτου τον οποίον σύ οικοδομείς, εάν περιπατήσεις τα διατάγματά μου και εκτελείς τας κρίσης μου και φυλά της πάσας τας εντολάς μου περιπατώνεις αυτάς, τότε θέλω βεβαιώσει τον λόγον μου μετά σου, τον οποίον ελάλησα προς Δαβίδ τον πατέρα σου. Και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ και δεν θέλω εγκαταλείπει των λαών μου Ισραήλ». Ούτως οκοδόμησεν ο Σολομών τον οίκον και συνετέλεσεν αυτόν. Και εσανίδωσε τους τείχους του οίκου έσωθεν μεσανίδας κεδρίνας από του εδάφους του οίκου έως των τείχων της στέγης. Με ξύλον εσκέπασεν αυτά έσωθεν. Και εσκέπασε το έδαφος του οίκου μεσανίδας πευκίνας. Εσανίδωσε έτι μεσανίδας κεδρίνας 20 πήχας εις το ενδότερον του οίκου από του εδάφους έως των τείχων. Και εσανίδωσεν αυτό έσωθεν δια να είναι το χρηματιστήριον το Άγιον των Αγίων. Ο δε οίκος του τέστιο ναός, ο κατέμπροσθεν, ήτο 40 πηχών μήκους. Και τα κέδρινα ξύλα του οίκου έσωθεν ίσαν γεγλημένα με κάλικας και ανοιχτά άνθη. Τα πάντα κέδρινα, δεν εφαίνε το λίθος. Και ετοίμασε το χρηματιστήριον εις το ενδότερον του οίκου, δια να θέσει εκεί την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου. Και το χρηματιστήριον είχε κατά πρόσωπον 20 πηχών μήκος και 20 πηχών πλάτος και 20 πηχών ύψος. Και εσκέπασε αυτό με καθαρόν χρυσίον. Ούτως εσκέπασε και το θυσιαστήριον με κέδρον. Και εσκέπασε ο Σολομών τον οίκον έσωθεν με καθαρόν χρυσίον. Και έκαμε χώρισμα με αλύσεις χρυσάς έμπροσθεν του χρηματιστηρίου και εσκέπασε αυτό με χρυσίον. Και όλον τον οίκον εσκέπασε με χρυσίον έως ού συνετέλεσεν όλον τον οίκον. Εσκέπασεν έτι με χρυσίον όλον το θυσιαστήριον το πλησίον του χρηματιστηρίου. Έσωθεν δε του χρηματιστηρίου έκαμε 2 χερουβίμ εκ ξύλου ελέας 10 πηχών το ύψος. Και ήτο 5 πήχε η μία πτέρυξ του χερού και 5 πήχε η άλλη πτέρυξ του χερού. Από του άκρου της μιας πτέρυγος αυτού έως του άκρου της άλλης πτέρυγος αυτού 10 πήχε. Και το άλλο χερού ήτο 10 πηχών. Του αυτού μέτρου και της αυτής κατασκευής ήσαν αμφότερα τα χερουβίν. Το ύψος του ενός χερούβ 10 πηχών και ούτω του άλλου χερούβ. Και έθεσε τα χερουβίμ εν μέσω του ενδοτάτου οίκου. Και ήχον τα χερουβίμ τα πτέρυγας αυτών εξυπλωμένας, ώστε η πτέρυξ του ενός ίγγιζε τον ένα τείχον και η πτέρυξ του άλλου χερούβ ίγγιζε τον άλλον τείχον. και επτέρυγες αυτόν ίγγιζον η μία την άλλην εν το μέσο του οίκου και σκέπασε τα χερουβίμ με χρυσίον. Και πάντα στους στίχους του οίκου κύκλο ενέγλυψε με γλυπτά σχήματα χερουβίμ και φινίκων και ανοιχτών ανθέων έσωθεν και έξωθεν. Και το έδαφος του οίκου εσκέπασε με χρυσίον έσωθεν και έξωθεν. Και δια την είσοδο του χρηματιστηρίου έκαμε θύρας εξίλου ελέας. Το ανώφλιον και η παραστάτε ήσαν εν πεντάγωνα. Και δύο θύρε ήσαν εξίλου ελέας. Και ενέγλυψεν επ' αυτάς γλυπτά χερουβίμ και φίνικας και ανοιχτά άνθη

0: και οικοδόμησε την εσωτέραν αυλήν με τρεις σειράς πελεκητών λίθων και με μία σειράν δοκών κεδρίνων. Εν το τετάρτο έτη, τον μήνα Ζήφ, ετέθησαν τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου. Και εν το ενδεκάτο έτη, τον μήνα Βούλ, ώστις είναι ο όγδοος μήν, ετελειώθη ο οίκος κατά πάντα τα μέρη αυτού και κατά πάσαν την κατασκευήν αυτού. Ούτως εις επτά έτη οκοδόμησεν αυτόν.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Και βασίλευσε σε δεκία σου βασιλεύς ο υιός του Ιωσίου, αντί Χωνίου υιού του Ιωακήμ, τον οποίον Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε βασιλέα εν τη γη Ιούδα. Και δεν ήκουσεν αυτός και η δούλη αυτού και ο λαός του τόπου τους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε δια Ιερεμίου του προφήτου. Και απέστειλεν ο βασιλεύς Σεδεκίας τον Ιεουχάλ υιόν του Σελεμίου και τον Σοφονίαν υιόν του Μαασίου τον ιερέα προς Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον: «Δεήθητη παρακαλώ υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών ημών. Ο δε Ιερεμίας εισήρχετο και εξήρχετο μεταξύ του λαού και δεν είχον βάλει αυτόν εις φυλακήν. Και εξήλθε το στράτευμα του Φαραώ εκ της Αιγύπτου και ότε οι Χαλδαίοι, οι πολιορκούντες στην Ιερουσαλήμ, ήκουσαν την φήμην αυτών, ανεχώρησαν από Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ούτω θέλετε η πει προς τον βασιλέαν του Ιούδα, ώστις απέστειλεν ημάς προς εμέ, δια να με ερωτήσετε. Ιδού το στράτευμα του Φαραώ το εξελθόν εις βοήθειαν ημών, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού την Αίγυπτον. Και οι Χαλδαίοι θέλουσιν επαναστρέψει και πολεμήσει κατά της πόλεως ταύτης και θέλουσι κυριεύσει αυτήν και κατακαύσει αυτήν εν πυρή. Ούτω λέγει Κύριος: Μη πλανάστε, λέγοντες, οι Χαλδαίοι εξάπαντος θέλουσιν απέλθει αφημών, επειδή δεν θέλουσιν απέλθει. Διότι και αν πατάξετε άπαντο στράτευμα των Χαλδαίων, το οποίον σας πολεμεί, και εναπολυφθώσει υπεπληγωμένη την αίς μεταξύ αυτών, ούτι θέλουσι σηκωθεί έκαστος εκ της σκηνής αυτού και κατακαύσει την πόλην ταύτην εν πυρή. Και ότε το στράτευμα των Χαλδαίων απήλθεν από Ιερουσαλήμ δια των φόβων του στρατεύματος του Φαραώ, τότε εξήλθεν ο Ιερεμίας εξ Ιερουσαλήμ δια να υπάγει εις την γην Βενιαμίν, ώστε να υπεκφύγει εκείθεν μεταξύ του λαού. Και ότε αυτός ήλθεν εις την πύλην Βενιαμίν, ο αρχηγός της φρουράς ευρίσκετο εκεί, του οποίου το όνομα ήτο Ιρεΐας, υιός του Σελεμίου, υιού του Ανανίου. Και επίασε τον Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον: «Συ προσφεύγεις προς τους Χαλδαίους». Και είπεν ο Ιερεμίας: «Ψεύδος είναι. Εγώ δεν προσφεύγω προς τους Χαλδαίους». Πλην δεν ήκουσεν αυτόν. Και επίασεν ο Ιρεΐας τον Ιερεμίαν και έφερεν αυτόν προς τους άρχοντας. Και οργίστησαν οι άρχοντες κατά του Ιερεμίου και επάταξαν αυτόν και εφυλάκησαν αυτόν εν τη οικία Ιωνάθαν του γραμματέως, διότι ταύτην είχον κάμει δεσμοτήριον. Ότε δε ο Ιερεμίας εισήλθεν εις τον Λάκον και εις τας κρύπτας και εκάθισεν ο Ιερεμίας εκεί πολλάς ημέρας, τότε απέστειλε σε δεκίας ο βασιλεύς και έλαβεν αυτόν και ρώτησεν αυτόν ο βασιλεύς κρυφίος εν τη οικία αυτού και είπεν: «Είναι λόγος παρακυρίου». Και ο Ιερεμίας είπεν: «Είναι». Και είπεν: «Εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλεις παραδοθεί». Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον βασιλέα Σεδεκίαν: «Τι ημάρτησα εισέ ή εις τους δούλους σου ή εις των λαών τούτων και με εβάλετε εις το δεσμοτήριον? Και πού είναι οι προφήτες σας, οι προφητεύσαντες εις εσάς, λέγοντες: Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς και επί την γην ταύτην? Δια τούτο άκουσον τώρα παρακαλώ, Κύριέ μου βασιλεύ. Ας γίνει δεκτή παρακαλώ η δέησής μου ενώπιόν σου. Και μη με επαναστρέψεις εις την οικίαν Ιωνάθαν του γραμματέως, δια να μη αποθάνω εκεί». Τότε προσέταξεν ο βασιλεύς Σεδεκίας και εφύλατον τον Ιερεμίαν εν τη αυλή της φυλακής και έδιδον εις αυτόν καθημέραν ο λίγων άρτων εκ των αρτοπολίων, έως ου εξέλιπεν όλος ο άρτος της πόλεως. Και έμεινεν ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής. Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Και ήκουσαν Σεφατίας ο υιός του Ματθάν και Γεδαλίας ο υιός του Πασχόρ και Ιουχάν

0: Χαλ, ο υιός του Σελεμίου, και Πασχόρ, ο υιός του Μαλχίου, τους λόγους τους οποίους ο Ιερεμίας ελάλησε προς πάντα των λαών, λέγον. Ούτω λέγει Κύριος. Όστις κάθεται εν τη πόλη ταύτη, θέλει αποθάνει υπό μαχαίρας, υπό πίνης και υπό λοιμού. Αλλώστις εξέλθει προς τους Χαλδαίους, θέλει ζήσει. Και η ζωή αυτού θέλει είστε ως λάφυρον εις αυτόν και θέλει ζήσει. Ούτω λέγει Κύριος. Η πόλη αυτή θέλει εξάπαντος παραδοθεί εις την χείρα του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και είπων οι άρχοντες προς τον βασιλέα. Ας θανατωθεί παρακαλούμεν ο άνθρωπος ούτος. Διότι εκλείει ούτω τα σχήρας των ανδρών των πολεμιστών, των εναπολιφθέντων εν τη πόλη ταύτη και τα σχήρας παντός του λαού, λαλών προς αυτούς τιού τους λόγους. Διότι ο άνθρωπος ούτος δεν ζητεί το καλόν του λαού τούτου, αλλά το κακόν. Και είπε σε Δεκίας ο βασιλεύς, «Ιδού εις την χείρα σας είναι, διότι ο βασιλεύς δεν δύναται ουδέν εναντίον σας». Τότε έλαβον τον Ιερεμίαν και έριψαν αυτόν εις τον λάκον του Μαλχίου ιού του Αμέλεχ, τον εν τη αυλή της φυλακής. Και κατεβίβασαν τον Ιερεμίαν διασχηνίων. Και εν το λάκο δεν είτο είδωρ, αλλά βόρβορος. Και εχώθη ο Ιερεμίας εις τον βόρβορον. Και ότε ήκουσεν αυδέ Μέλεχ, ο Αιθίωπς, εις τον ευνούχον, ο εν τη οικία του βασιλέως, ότι έβαλον τον Ιερεμίαν εις τον λάκον, ενώ ο βασιλεύσε κάθητο εν τη πύλη Βενιαμίν, εξήλθεν ο αυδέ Μέλεχ εκ της οικίας του βασιλέως και ελάλησε προς τον βασιλέα λέγον, «Κύριέ μου βασιλεύ, οι άνθρωποι ούτι έπραξαν κακά εις όσα έκαμον εις τον Ιερεμίαν τον προφήτην, τον οποίον έριψαν εις τον λάκον, και αυτός θέλει αποθάνει υπό πείνης εν το τόπο όπου είναι, διότι δεν είναι πλέον άρτος εν τη πόλη». Και προσέταξε ο βασιλεύς τον αυδέ Μέλεχ τον Αιθίωπα, λέγον, «Λάβε εντεύθεν 30 ανθρώπους μετά σου και αναβίβασον τον Ιερεμίαν τον προφήτην εκ του λάκου πριν αποθάνει». Και έλαβεν ο αυδέ Μέλεχ τους ανθρώπους μεθέ αυτού και εισήλθεν εις την οικίαν του βασιλέως υπό το θησαυροφυλάκιον και εκείθεν έλαβε παλαιά ράκι και παλαιά σε σιπότα αποφόρια και κατεβίβασεν αυτά διασχηνίων εις τον λάκον προς τον Ιερεμίαν. Και είπε προς τον Ιερεμίαν αυδέ Μέλεχ ο Αιθίωπς, «Βάλε τώρα τα παλαιά ράκι και τα σε σιπότα αποφόρια υπό τα σμασχάλα σου υπό κάτω των σχοινίων». Και έκαμεν ο Ιερεμίας ούτω. Και έσυραν τον Ιερεμίαν δια των σχοινίων και ανεβίβασαν αυτόν εκ του λάκου και έμεινεν ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής. Και απέστειλε σε Δεκίας ο βασιλεύς και έφερε τον Ιερεμίαν τον προφήτην προς εαυτόν εις την τρίτην είσοδον την εν το οίκο του Κυρίου. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ιερεμίαν, «Θέλω να σε ερωτήσω εν πράγμα, μη κρύψεις απ' εμού ουδέν». Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκίαν, «Εάν φανερώσω τούτο προς σε, δεν θέλεις το όντι με θανατώσει, και εάν σε συμβουλεύσω, δεν θέλεις με ακούσει». Και όμως εκρυφίως Σεδεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμίαν, λέγον, «Ζή Κύριος, ώστις έκαμεν εις ημάς την ψυχήν ταύτην, δεν θέλω σε θανατώσει, ουδέ θέλω σε δώσει εις την χείρα των ανθρώπων τούτων, ή την εσ ζητούσει την ψυχήν σου». Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκίαν, «Ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν τόντι εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η ψυχή σου θέλει ζήσει και η πόλη αυτή δεν θέλει κατακαυθεί εν πυρή. Και θέλεις ζήσει σύ και ο οίκος σου. Αλλά εάν δεν εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η πόλη αυτή θέλει παραδοθεί εις την χείρα των Χαλδαίων και θέλουσι κατακαύσει αυτήν εν πυρή, και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών». Και είπε σε Δεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμίαν, «Εγώ φοβούμαι τους Ιουδαίους ή την εσκατέφυγον προς τους Χαλδαίους, μήποτε με παραδώσωσιν εις την χείρα αυτών και με εμπέξωση». Και είπε ο Ιερεμίας, «Δεν θέλουσι σε παραδώσει, υπάκουσον παρακαλώ εις την φωνήν του Κυρίου, την οποίαν εγώ λαλώ προς ε, και θέλει είστε καλόν εις ε, και η ψυχή σου θέλει ζήσει. Εάν όμως σύ δεν εξέλθεις, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος έδειξεν εις εμέ. Και ειδού πάσε εγυναίκες, εναπολιφθήσε εν τη οικία του βασιλέως του Ιούδα, θέλουσιν αχθεί προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, και αύτε θέλουσι λέγει, οι άνδρες οι ειρηνικοί σου σε εδελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. «Εβυθίστησαν οι πόδες σου εις τον Βόρβορον, και αυτοί εσύρθησαν οπίσω. Και πάσε οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου θέλουσιν αχθεί προς τους Χαλδαίους. Και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών, αλλά θέλεις πιαστεί υπό της χειρός του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και θέλεις κάμει την πόλην ταύτην να κατακαυθεί εν πυρή». Και είπεν ο Σεδεκίας προς τον Ιερεμίαν, «Ας μη μάθει μη δεις περί των λόγων τούτων, και δεν θέλεις αποθάνει. Και εάν οι άρχοντες ακούσωσιν ότι ομίλησα μετά σου, και έλθωσι προς σε, και σι είπωσιν, ανάγγειλον προς ημάς τώρα τι ελάλησας προς τον βασιλέα, μη κρύψεις αυτού αφημών, και δεν θέλομεν σε θανατώσει. Και τι ο βασιλεύς ελάλησε προς σε. Τότε θέλεις υπή προς αυτούς, εγώ υπέβαλον την δέησήν μου ενώπιον του βασιλέως, δια να μη με επαναστρέψει εις την οικίαν του Ιωνάθαν, ώστε να αποθάνω εκεί. Ήλθον δε πάντες οι άρχοντες προς τον Ιερεμίαν και ηρώτησαν αυτόν. Και ανήγγειλε προς αυτούς κατά πάντα στους λόγους εκείνους τους οποίους προσένταξεν ο βασιλεύς. Και αυτοί έπαυσαν να ομιλώσει μετ' αυτού, διότι δεν οικούσθη το πράγμα. Και έμεινεν ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής, έως της ημέρας καθήν εκυριεύθη η Ιερουσαλήμ. Και ήτο εκεί, ότε η Ιερουσαλήμ εκυριεύθη.
1: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 1. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους τους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί η χάρις και ειρήνη εις εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με την δύναμην του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, ή να η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα, παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες στο τέλος της πίστεώς σας την σωτηρίαν των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς, ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή διε αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίο, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Δια τούτο, αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστι σας εκάλεσεν, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και εάν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παρικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπύλου, ώστις ητωμέν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών, και δόντε εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Επειδή ανεγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1, κεφάλαιο 2. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων, και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν και άδολον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων απεδεδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών, έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, «Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσκυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ή την εσπροσκόπτουσιν εις των λόγων, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών. Έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής. Να έχετε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ή να ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων όταν είδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως. Υποτάχτητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξην δια των Κύριων, είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες, να αποστομώνετε την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων. Ως ελεύθεροι και μη έχοντες την ελευθερίαν επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Ιηκέτε, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επιοικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας, δια την εις των Θεών συνείδησιν, πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι, εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά απαρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τας αμαρτίας ημών αυτό σεβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με του οποίου την πληγήν ιατρεύτηται. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Κύριε, θέλουμε, Χριστέ μου, το χρίσμα Σου στον Άγιο Λόγο Σου. Έλα Εσύ, σε παρακαλούμε. Και μίλησε μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις διάνοιές μας, μέσα στις ψυχές μας, Ιησού, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα Εσύ, Κύριε, και μίλησέ μας. Πέρε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω από μια παραβολή που είπε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να επιστρέψουμε στην πρωταρχική πίστη των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας. Και θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά σήμερα από αυτή την πρώτη Εκκλησία. Διαβάζω στο κατά Λουκάς, το 18 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Έλεγε δε προς αυτούς και παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμψουν. Και έλεγε ότι υπήρχε ένας κριτής που δεν φοβόταν άνθρωπο, δεν ντρεπόταν το Θεό και ήταν μια χείρα η οποία έλεγε συνέχεια σε αυτόν «εκδίκασον με από του αντιδίκου». Είχε πρόβλημα αυτή η γυναίκα. Κάποιος ο οποίος σίγουρα την εκμεταλλευόταν και έπρεπε να βρει δικαιοσύνη. Ήτο δε η χείρα είναι εκείνη την πόλη και είχε το προσευχόν λέγουσα «εκδίκησον με από του αντιδίκου». Και μέχρι την ως δεν ήθελε ο κριτής, έτσι. Μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν «αν για τον Θεό δεν φοβόμαι και τον άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα». Φανταστείτε πόσο τον ενοχλούσε. «Ας εκδικήσω για να μην έρχεται πάντοτε και να με βασανίζει». Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι είπε, λέει, ο άδικος κριτής. Μιλάμε για ένα δίκαιο κριτή, αλλά μιλάμε για ένα άδικο. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων, προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδια αυτούς. Σας λέω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως πλην. Και αυτή η φράση είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Αυτή την πίστη. Αυτή την πίστη που άφησε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Εάν δούμε τώρα γιατί το συνδέει όλο αυτό, αδελφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς και ο Θεός ο οποίος όποτε ευαρεστείτε μας δίνει ευλογίες, όποτε δεν ευαρεστείτε δεν μας δίνει εμείς και εκείνος. Υπάρχει και ένας εχθρός στη μέση. Και όχι μόνο ο εχθρός αλλά και οι υπηρέτες του εχθρού. Όπως ο Θεός θέλει να είμαστε μάρτυρες Του και υπηρέτες Του, έτσι και ο διάβολος έχει καλέσει, έχει στρατολογήσει ανθρώπους ενάντια στο θέλημα του Θεού, ενάντια στο Λόγο του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου, ενάντια στα παιδιά του Θεού. Προσευχόμουν προηγουμένως και μου δείχνει μια όραση, μια πεντάλφα και μου φανέρωσε ο Κύριος ότι κάποιοι άνθρωποι μάχονται, αδελφοί, και κάνουν πράγματα τα οποία είναι του διαβόλου ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στο Λαό του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο εχθρός έχει τα όργανα του, έχει τους ανθρώπους του. Και έτσι λοιπόν υπάρχει η χείρα, υπάρχει και ο αντίδικος. Είναι ο διάβολος και είναι και τα όργανα του. Θέλω να διαβάσω κάτι για να το καταλάβουμε. Όλο αυτό στη Β' Θεσσαλονική στο 1:6. Επειδή είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουν. Ιδιαίτερα η πρώτη εκκλησία δεν ήταν όπως τώρα εμείς, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες ανά τον κόσμο οι οποίοι οι οποίες εκκλησίες περνάνε φοβερές θλίψεις, φοβερούς διωγμούς, φυλακίσεις. Πεθαίνουν άνθρωποι, παιδιά του Θεού, τους σκοτώνουν εν ψυχρό. Και λέει είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις σε αυτούς που σας θλίβουν. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανό μετά τον Αγγέλων και τις δυνάμεις αυτού. Εν πυρίφλογος κάνουν εκθήκηση. Τι ζητούσε η χείρα αυτή? Να εκδικήσει την υπόθεσή της. Εις τους μη γνωρίζοντας το Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εστέλωση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Ίσως μας φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό και κάπως είναι. Όμως όντως αδελφοί ο Κύριος θα φέρει δικαιοσύνη. Η καρδιά του Θεού είναι να σώσει, όπως και η δικιά μας η καρδιά είναι να σώσει. Κάθε παιδί του Θεού έχει αυτή την καρδιά, αλλά όμως χρειάζεται να υπάρξει και μια δικαιοσύνη στο τέλος. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, αλλά μετά λέει είναι δίκαιος, ανταποδίδων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ενάντια σε εκείνο, στο θέλημά του, στα παιδιά του. Υπάρχει λοιπόν και στο τέλος θα γίνει όλο αυτό μια δίκη. Άρα τα παιδιά του Θεού πώς πρέπει να είμαστε μέχρι εκείνη την ώρα. Σίγουρα αδελφοί δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αμήν. Θέλουμε όπως και ο Κύριος να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που προέχει σε μας είναι να είμαστε στο δρόμο που εκείνος μας είπε να βαδίσουμε. Σε αυτό το δρόμο ο διάβολος, τα όργανά του, όλοι εκείνοι που είναι του Αντίχριστου θα στραφούν και στρέφονται ενάντια μας. Είτε πνευματικά, πνευματικό τρόπο, είτε με φυσικό τρόπο. Αλλά η Εκκλησία τι θα πρέπει να κάνει? Όπως αυτή η χείρα, να μένει σταθερή και να ζητάει και να προσεύχεται. Γι' αυτό τους είπε αυτή την παραβολή. Τους είπε την παραβολή ώστε να προσεύχονται και να μην αποκάμουμε. Όλοι μας, να μην αποκάμουμε. Ο διάβολος αδελφοί είναι μάεστρος και χρησιμοποιεί και μέσα σκληρά κατά μέτωπον επιθέσεις, όμως οι πιο ύπουλες επιθέσεις του είναι οι πλάγες. Το να μπορέσει να συμβιβάσει και να κάνει νοθρούς όλους που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Το βλέπουμε και στα μουσουλμανικά κράτη το πώς το σύστημα του Αντίχριστου ενεργεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνει, γερή για να βασιλέψει. Θα δείτε το τι θα γίνει στο Ιράν σε λίγο καιρό. Πώς θα μπουν μέσα ώστε να σπάσουν αυτό το σκληρό, το μουσουλμανικό τέρας που υπάρχει εκεί πέρα. Και ένα από τα βασικότερα όπλα είναι, αδελφοί, το να μπορέσει να βάλει την αμαρτία μέσα. Να βάλει μέσα το συμβιβασμό, να βάλει μέσα τον κόσμο. Όλο αυτό το που έχει δημιουργήσει ο διάβολος για να μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να χάσουν τον Κύριο. Να μην υπάρχει αυτή η ευσέβεια που ο Θεός θέλει να έχουμε στο πρόσωπό του. Αυτό που επιθυμεί ο Κύριος σε εμάς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη μάχη, γιατί είναι μια μάχη που πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, την κατανοήσουμε. Περνάμε καλά, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τη δουλειά μας, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα, μια χαρά καλά είμαστε, καθώς ο Θεός μας έχει πει να είμαστε και αυτάρκεις, να μην ζητάμε παράξενα πράγματα στη ζωή μας. Όμως, αδελφοί, γίνεται μια μάχη. Είναι η τελευταία μάχη. Είναι μια ύπουλη μάχη ενάντια στο λαό του Θεού, ώστε τελικά να φτάσουμε να έχουμε το φρόνημα της λαοδίκειας. Να μην είμαστε ούτε ψυχροί, ούτε ζεστοί. Να είμαστε χλιαροί, να βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται και εμάς να μην μας νοιάζει, να είμαστε απαθείς, να είμαστε συμβιβασμένοι, να έχουμε το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά στην ουσία να έχουμε χάσει τη δύναμη. Να έχουμε, λέει, μορφή ευσεβίας, όπως κάποιοι ορισμένοι, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Για αυτή τη δύναμη θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει δύναμη. Αμήν. Και θα δούμε μέσα από την πρώτη εκκλησία κάποια σημαντικά πράγματα που ο Θεός θέλει να είναι σημαντικά και τόσο μα τόσο απλά. Είναι σαν να επιστρέφουμε στα βασικά. Με αυτό το Κύριο. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά. Σαν λαός του Θεού. Εάν θέλουμε να είμαστε φιλαδέλφοι, αν θέλουμε να είμαστε και εμείς όπως η πρώτη εκκλησία. Άραγε θα βρω την πίστη, θα βρει ο Κύριος την πίστη όταν επιστρέψει στη γη. Πέστε μου τώρα, αν ερχόταν ο Κύριος τώρα, ανάμεσά μας, και δεν λέμε να κοιτάξουμε τους άλλους, κοίτα τον εαυτό σου. Έχεις την πίστη αυτή που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί? Και δεν μιλάμε τη θεολογική πίστη. Δεν μιλάει εδώ για θεολογική πίστη. Μιλάει για την πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Την έχουμε? Κάνουν δαίμονες να αντιμετωπίσουν κι αυτοί. Όμως στεκότανε. Και βλέπουμε την αύξηση και την ευλογία αυτής της εκκλησίας. Που τέτοια αύξηση και ευλογία δεν μπορούμε εμείς να τη διανοηθούμε. Μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα κήρυγμα, από ένα κήρυγμα του Πέτρου, σώθηκαν 3.000 ψυχές. Από το μηδέν. Σε μία μέρα μέσα. Μετά βλέπουμε 5.000 ψυχές. Να σώζονται σωριδών. Όταν μιλάμε για εκκλησίες στην Κόρινθο και τα λοιπά και άλλες εκκλησίες, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τέτοιου είδους αύξηση υπήρχε. Γιατί υπήρχε αυτή η πίστη. Μια απλή πίστη. Μια ειλικρινής πίστη. Μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Που ο Θεός θέλει να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν μέσα στην πρώτη εκκλησία. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η αγάπη. Και θα δούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πούμε, αδελφοί, έχουν μια φοβερή δύναμη μέσα του. Φοβερή δύναμη. Αγαπούσαν, είχαν αγάπη μέσα τους. Είχαν αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, στην εκκλησία της Εφέσου, λέει ο Κύριος ότι είδε στους Αποστόλους, μπορούμε να το διαβάσουμε, δεν ξέρω να το έχω σημειώσει, στην εκκλησία της Εφέσου. Ναι, εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν είναι να συνεπιφέρεις τους κακούς, δοκίμασες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, τους βρήκες ότι είναι ψεύτες, εκοπίασας, υπέφερες, είχες υπομονή για το όνομά μου, την έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Και ήταν το βασικότερο. Δεν μου λέτε. Μέσα από τις πράξεις θα μιλήσουμε σήμερα. Στις πράξεις του 2.42. Αγαπούσαν πραγματικά. Εάν υπήρχε κάποιος ενδεής, λέει, στις πράξεις, πουλούσαν τα πράγματα, ό,τι είχαν στη γυριότητά τους, ώστε να μην υπάρχει ενδεής. Αυτό κάτι δείχνει εκεί. Ότι δεν κοίταζαν μόνο τον εαυτό τους, αλλά κοίταζαν τις ανάγκες του συνόλου και του κάθε ενός αδερφού ή αδερφής προσωπικά. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Ήταν ένα σώμα. Δεν μου λέτε, η αγάπη, γιατί θα δούμε τη δύναμη, αδερφοί, σήμερα. Θα δούμε ότι πίσω από το κάθε τι υπάρχει μια δύναμη, μια δυναμική,
2: που φέρνει ένα αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι η δύναμη της αγάπης. Εξαιτίας της αγάπης μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις ένα νεαρό, αγαπάει μια κοπέλα και μπορεί, ή το αντίθετο, μια κοπέλα, έναν νεαρό, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνει ποτέ στη ζωή της ή στη ζωή του, όμως τα κάνει εξαιτίας της αγάπης. Λέει, είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσωσε την αγάπη. Η αγάπη έχει δύναμη. Και λέμε τώρα, σαν χριστιανοί των τελευταίων ημερών, εμείς έχουμε αυτή την δύναμη της αγάπης. Έχουμε αυτή την αγάπη που έχει μέσα της αυτή τη δυναμική. Γιατί ο Θεός αρφή είναι αγάπη. Δημιούργησε τα πάντα με αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο του Θεού ήταν η αγάπη για ό,τι και αν δημιούργησε. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να το πιστέψουμε. Πόσο αγαπάμε. Εάν βάλεις ένα θερμόμετρο αγάπης, πού φτάνει. Ο Πέτρος τι τους κήρυτε στις εκκλησίες που πήγαινε, στις πρώτες εκκλησίες. Λέει να καθαρίσετε τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας για του Πνεύματος, προς φιλαδέλφια ανυπόκριτων χωρίς υποκρισία, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Αυτό τους κήρυτε. Ήταν άνθρωποι ψαράδες, ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν άνθρωποι απλοί άνθρωποι, δεν είχαν θεολογική κατάρτιση, περισσότεροι. Κάποιοι ήξεραν, καθώς πήγαιναν στις συναγωγές, κάποια πράγματα, αλλά είχαν μεγαλώσει μέσα στον νομικισμό. Και τώρα, αδερφοί, και με λάθος παραδείγματα, όπως ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, άσχημα παραδείγματα, και τώρα ο Θεός τους καλούσε να αγαπήσουν. Φανταστείτε τι αλλαγή έγινε μέσα στην καρδιά τους. Να έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υποκριτικό, που είσαι σαν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, να μεγαλώσεις μέσα σε αυτό και ξαφνικά να καταλάβεις την αγάπη του Χριστού και ότι εσύ θα πρέπει να πάρεις την ίδια αγάπη. Αυτή η αγάπη ήταν τόσο ισχυρή, αδελφοί, το λέει και μέσα, λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα υψώσουν οι άνθρωποι τον Κύριο. Τι έχει η αγάπη μέσα της? Δύναμη. Έχει δύναμη. Λέει, να αγαπήσουμε εν θέρμος. Στο κείμενο λέει, εκτενώς. Με όλη σου την καρδιά. Τα αδέρφια σου. Έχουμε μάθει να είμαστε φίλοι αυτοί. Και είναι ένα σημείο των τελευταίων ημερών. Η φιλαυτία. Στις έσχατες μέρες λέει, και το πρώτο που λέει, οι άνθρωποι θέλουν να είστε φίλαυτοι. Θα κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, το πρώτο κίνητρο που είναι η αγάπη, αδερφή, θα μπορείς να προχωρήσεις και στα επόμενα βήματα. Από μόνο του η αγάπη μπορεί να φέρει φοβερή καταστροφή στον εχθρό και φοβερή σωτηρία στους ανθρώπους. Προχωρήσουμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που έκανε η πρώτη εκκλησία, το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η προσευχή. Προσευχή για να γεμίσουν με τη δύναμη του Θεού. Θυμάστε τι του είπε ο Κύριος πριν να φύγει, πριν να αναλυφθεί. Λέει και συνερχόμενος με αυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων αλλά να περιμένουν στην επαγγελία του Πατρός. Γιατί? Είχαν την αγάπη, όμως έπρεπε να ντυθούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με χαρίσματα θα δούμε παρακάτω που ο Κύριος δίνει για να μπορεί να επιτελεστεί τέλεια το έργο του Θεού. Ούτε πάντες ενέμενον νομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με τον αδελφόν αυτού. Και θυμάστε τι έγινε. Αυτοί οι 120. Επίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Και ακούστε τι λέει. Και ελάλουν τον λόγο του Θεού με τα παρησίες. Με δύναμη. Χωρίς ντροπή. Στο 33 λέει. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδαν οι Απόστολοι τη μαρτυρία. Δεν ήτανε μια μαρτυρία έτσι συμβιβασμένη. Ήταν μια μαρτυρία, λέει, απέδιδαν οι Απόστολοι με μεγάλη δύναμη, με τα δυνάμεως μεγάλης τη μαρτυρία. Αγάπη μας στην καρδιά μας, προσεύχουν στον Κύριο και θα σε γεμίσει με δύναμη. Η αγάπη μέσα της περιέχει δύναμη, η προσευχή περιέχει δύναμη. Σε δίνει ο Κύριος με τις δυνάμεις του για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μ' αρέσει ένα εδάφιο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Στον Ψαλμό 68-28. Ακούστε τι λέει. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Σε αυτό το ψαλμό πιο πάνω λέει ανέβησες ύψος, εχμαλώτησες εχμαλωσία και έδωσες χαρίσματα στους ανθρώπους. Που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τα χαρίσματα που μετά ακολούθησαν. Και στο 28 λέει, διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Έχει διατάξει δηλαδή ο Θεός δύναμη για σένα. Στερέωσον Θεέ τούτο το οποίο ενήργησας εις εμάς. Στερέωσε αυτό το οποίο έχει συνεργήσει μέσα μας. Το ξέρεις ότι ο Θεός έχει διατάξει δύναμη για σένα. Να πάρεις δύναμη. Πώς θα την πάρεις? Και δεν μιλάμε δύναμη για να ανεβαίνεις στις καλωσιές. Και αυτό δύναμη είναι. Και εκεί ο Θεός μπορεί να σε ενδυναμώσει. Δύναμη πνευματική μιλάμε τώρα. Για να μπορέσεις να υπερνικήσεις τα πάντα. Για να μπορέσεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Για να μπορέσεις να ομολογήσεις τους ανθρώπους. Με τα παρησίας και με τα δυνάμεως πολλής οι Απόστολοι και οι μαθητές έδιναν το Λόγο του Θεού. Όχι. Αλήθεια, η τωρινή Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη. Τι λέτε, ο Θεός έχει διατάξει τη δύναμη αυτή να μας δοθεί? Πολύ ο Λόγος του Θεού. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Τη διέταξε. Άρα από ποιον είναι, από ποιον εξαρτάται αν έχουμε δύναμη πνευματική ή όχι? Από εμάς. Σας είπα, σήμερα επιστρέψουμε στα βασικά. Το βασικό είναι, αδελφοί, η αγάπη. Είναι να μάθουμε να γίνουμε άνθρωποι επίσης προσευχής. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να είμαστε όπως ο υπόλοιπος κόσμος και να είμαστε οι χριστιανοί της Κυριακής. Ένα από τα μεγαλύτερα οχυρά που πρέπει να πέσουν στον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Από τα μεγαλύτερα οχυρά του εχθρού, γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Να είμαστε μέσα στην αμαρτία και να είμαστε χριστιανοί την Κυριακή. Και αν. Αυτό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Ο Κύριος μας καλεί όμως στην αληθινή πίστη. Άραγε, όταν επιστρέψω, θα βρω αυτή την πίστη πάνω στη γη. Τι μας καλεί? Εσύ τι μπορείς να απαντήσεις για τον εαυτό σου? Έχεις αυτή την πίστη των Αποστόλων και των πρώτων μαθητών του Χριστού? Μια άλλη δύναμη που θέλει ο Θεός να μας δύσει, που έχει απήχηση και αποτέλεσμα στο να μπορέσει η Εκκλησία να κάνει το θέλημα του Κύριου και να έρθει σωτηρία, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ισχύει να είμαι συμπροσδομέως.
1: το πρώτο κεφάλαιο.
2: Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι, λέει, δύναμις Θεού προς σωτηρία. Δύναμις Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ο Κύριος Αεφή να μιλάμε, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ δεν ξέρω γράμματα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματα, μέχρι και σήμερα.
2: Άνθρωποι απλοί, μα εγώ δεν έχω σπουδάσει. Και ω, τι έπληξη, αδελφοί, το να βλέπεις ανθρώπους απλούς. Ή χθες ήρθαν μέσα στην εκκλησία να φέρουν ψυχές. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο που έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του και είναι ζωντανό, έχει δύναμη προς σωτηρία. Έχει δύναμη. Τα απλά λόγια αυτά έχουν δύναμη όταν ο άνθρωπος θα τα δεχτεί μέσα στην καρδιά του και δεν έχουν διαβρωθεί από τον εχθρό. Θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν δύναμη εξίσου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, η μέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς οι άνθρωποι άρχισαν και μιλούσαν αυτές τις άγνωστες γλώσσες, ακούστε τι λέει, γιατί είναι σημαντικό αυτή η φράση. Εξεπλήττονται δε πάντες και θαύμαζος λέγοντες προς αλλήλους ειδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πως εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθημε. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Πρώτα το έκανε σαν σημείο. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι το έκανε για ένα εξής απλό λόγο που θέλει ο Θεός να μας διδάξει σήμερα. Ότι κάθε ένας άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό του. Όχι απλά στη γλώσσα του. Στη διάλεκτό του. Γι' αυτό έχει καλεί ο Θεός ανθρώπους πλούσιους, φτωχούς, άσημους, αγράμματους, γραμματιζούμενους. Ο κάθε ένας από εμάς στον κύκλο του θα πρέπει να μιλήσει με τη διάλεκτο που καταλαβαίνει ο καθένας. Άμα είσαι ψαράς, θα πας στους ψαράδες και θα πεις έτσι όπως μίλαγες στους ψαράδες, έτσι θα πεις το Ευαγγέλιο. Αν είσαι πλούσιος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι γιατρός, αν είσαι ό,τι και αν είσαι, θα το πεις με τον δικό σου τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς. Και δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν έχω απήχηση στο περιβάλλον μου. Και βέβαια έχεις. Ο κάθε ένας άνθρωπος θέλει να ακούσει στη διάλεκτό του. Θυμάστε στη Γένεση που οι άνθρωποι ήθελαν να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να κάνουν, λέει, όνομα σε αυτούς τους. Μέχρι τον ουρανό. Και εκεί είναι που σύγχυσε ο Θεός τις γλώσσες των ανθρώπων, ώστε να μην μπορούν να οικοδομήσουν αυτό το έργο. Τώρα που ο Θεός θέλει να οικοδομήσει το έργο του για τη δόξα του ονόματος του, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να το κατανοήσουν. Μπορεί πλέον να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες στον κόσμο, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε ένα από εμάς ώστε στο κάθε ένας ανθρώπου το αυτή να ακουστεί καθαρά ευκρινώς το Ευαγγέλιο, ώστε να έρθει σωτηρία. Αυτό μας καλεί. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που έγινε την μέρα της Πεντηκοστής. Μίλαγαν γλώσσες και με ένα υπερφυσικό τρόπο οι άνθρωποι γύρω γύρω άγουαν το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό τους. Θα ήθελα πολύ να μείνω εκεί. Να ακούσεις καθαρά από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, καθαρά, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση, παρέμβαση,
1: Τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού. Πώς θα κήρυτε ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, το Ευαγγέλιο. Αλλά γι' αυτό μας καλεί και μας αδειάζει όμως, αδελφοί, για να είναι αυτός ο λόγος καθαρός. Γι' αυτό λέει αυτός που λαλεί, να λαλεί όσο λαλό λόγια Θεού. Μας καλεί να είναι καθαρός ο λόγος. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:9, ούτε κι εσείς, αν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενο. Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τους δικηγορίστικους όρους, να πας σε ένα αγράμματο άνθρωπο και να του πεις. Και έτσι μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Αλλά βλέπετε τον τρόπο του Θεού. Τον τρόπο του Θεού. Λέει στο κείμενο, ούτως και εμείς για τις γλώσσες εάν μην εύσημον λόγο δότε. Και εύσημος πάει να πει ευδιάγνωστος, φανερός, καταφανής, ευκρινής, ευκολονόητος. Εύκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Και θυμάστε, και ξέρουμε όλοι, στην αρχαία πρέπει, μόνο στην αρχαία, στην ιερή γλώσσα που έγραψαν οι Απόστολοι, μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ορθόδοξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Βάμβας ο καημένος πήγε να κάνει μια μετάφραση αρχιμανδρίτης, τον αφόρεσαν. Είναι η καλύτερη μετάφραση που υπάρχει. Τον αφόρεσαν τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι από πίσω που δεν θέλει οι άνθρωποι να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Όμως γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Μας κάλεσε, αδελφοί, να είναι ο Λόγος του Θεού κατανοητός από τον κάθε ένα και έχει μια φοβερή δύναμη. Η δύναμη του Ευαγγελίου είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάτι άλλο απλό το οποίο θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε είναι ότι οι Απόστολοι είχαν διδάξει τους μαθητές και τους είχαν μάθει όλοι τους να είναι χρήσιμοι. Ακούστε τι λέει. Γιατί είπαμε για το θρησκευτικό πνεύμα. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο στις πράξεις. Μας κηρύττει ο Κύριος μέσα από τις πράξεις σήμερα. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Σε όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιους, φτωχούς, σε όλους. Και θέλω στην προφητεύση ίσας η γη σας. Πόσο χρόνων? Σαμουήλ ήταν μικρός όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας, θέλω στη δύο ράσεις. Και οι πρεσβύτεροι σας, θέλω σε ενυπνιαστή ενύπνη. Και επί τους δούλους μου και δασδούλους μου, εν εκείνες τις μέρες λέει, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσεις. Είτε μεγάλος, είτε μικρός, όλοι συμμετείχαν σε αυτή την πνευματική οικοδομή του Κύριου. Όλοι μας. Δεν είναι κανένας ο οποίος δεν ήταν να πάρει, δηλαδή να πει, εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου. Εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου και δεν θα κάνω τίποτα. Ξέρετε τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4 κεφάλαιο, στο τέλος. Λέει, κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας μας, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Θεός το έχει βάλει μέσα του ώστε να τη χρησιμοποιήσει, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτού εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Πώς γίνεται η αύξηση λοιπόν όταν το κάθε ένα μέλος που λέγεται ότι είναι χριστιανός και είναι χριστιανός πάρει ενεργά θέση μέσα στο θέλημα του Θεού? Έτσι γίνεται η αύξηση. Δεν γίνεται με ένα άτομο, δεν γίνεται με ένα καλοκήρυκα, δεν γίνεται με ένα χαρισματούχο άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει κάποιος. Και βλέπουμε και ανθρώπους που μπορεί να έρχονται και από άλλα κράτη, οι οποίοι μπορεί να είναι διάσημοι, ωραία, τους ακούς, τι ωραία, εντάξει, φεύγεις, πάει, έφυγε. Ήταν μια εμπειρία, ήταν κάποια λόγια τα οποία ίσως εκείνη τη στιγμή να έφεραν ενθουσιασμό, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας. Και αυτό υπήρχε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την πρώτη Εκκλησία. Ο καθένας έπαιρνε μέρος μέσα σε αυτή την οικοδομή. Για φαντάσου να χτίζεις μια οικοδομή, να έχεις καλές μαστόρους και οι μισοί από αυτούς να κάθονται. Τι θα κάνεις, άμα είσαι εσύ το αφεντικό και τους πληρώνεις? Τι θα κάνεις? Και ο Κύριος μας λέει ότι όταν οικοδομηθεί η Εκκλησία, η Σιών, τότε θα κατέβω μέσα στη δόξα μου. Και περιμένει από εμάς την οικοδομή. Πολλές φορές λέμε, μα ο Κύριος γιατί δεν έρχεται καθυστερεί? Και ο Κύριος σου λέει, όταν οικοδομηθεί η Σιών, θέλω κατέβει μέσα στη δόξα μου. Από ποιον εξαρτάται, αδερφοί? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε ο κολλίον ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου. Δεν μας είπε να είμαστε ο κολλίον στο έργο του Θεού. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι μας ενεργοί, όπως ήταν η πρώτη Εκκλησία. Διαθέσιμοι. Αμήν. Διαθέσιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο καθένας από εμάς έχει χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Το λέει μέσα. έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, ακόμα λέει και στους απειθείς. Σε όλους μας. Μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο, μας έχει δώσει και χαρίσματα, τα οποία ακόμα πολλοί από εμάς προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Τι κρίμα δεν είναι. Ο Κύριος διέταξε δύναμη σε σένα. Και μέσα σε αυτή τη δύναμη είναι και τα χαρίσματα.

ο κόσμος, όλο αυτό το πλήθος. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους στρέψει, να τους φιλοξενήσει, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει. Ενέμενο στη διδαχή των Αποστόλων. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, έχει δύναμη. Αμήν. Έχει μια φοβερή δύναμη. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από τον Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Ένα άφθαρτο σπέρμα το οποίο μέσα του περιέχει μια φοβερή δύναμη. Ο Λόγος. Δύναμη. Όσο γεμίζεις από τον Λόγο του Θεού, τόσο γεμίζεις από τη δύναμη του Θεού. Όπως και με την προσευχή. Και εμείς με τη δύναμη του Θεού για να κάνεις το θέλημά του. Στις πράξεις το 2.46 είναι το κάτι άλλο το οποίο μέσα περιέχει δύναμη ξανά. Λέει στις πράξεις το 2.46 και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό κόπτοντες των άρτων κατοίκους μεταλάβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δοξολογούνται στον Θεό. Και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του Θεού, όλου του λαού, και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Δηλαδή τι κάνουμε. Με έναν ομοθυμαδό μαζί, ενότυπα, στο ιερό, έτρωγαν μαζί και μεταλάβαναν λέει την τροφή εν αγαλιάσει. Με αγαλίες, με χαρά μέσα τους. Και με απλότητη καρδίας δοξολογούνται στο Θεό. Μην φαντάσου να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πας στην πόλη κάτω και σου λέει όλοι οι μουντρούχοι που μπορούν. Α, δεν πάει τίποτα καλά. Και να βρεθείς σε ένα περιβάλλον που όλοι είναι χαμογελαστικοί. Χαρούμενοι. Δεν μου λέτε, η χαρά έχει δύναμη. Έχει. Το λέει στον Νεεμία, το λέει. Όταν βρήκαν το βιβλίο του νόμου και άρχισε ο Νεεμίας, άκουγε ο λαός του Θεού, το λόγο του Θεού. Λέει, χαίρετε, λέει, γιατί αυτή είναι η ισχύ σας, τους λέει. Αυτή είναι η δύναμή σας. Η χαρά είναι η δύναμή σας. Λέει, θέλετε εξέλθει με χαρά για να ευαγγελίσετε. Αμήν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στον εχθρό να μας καταβάλει και να είμαστε με τους ζουφίδες και στεναχωρημένοι. Χαίρετε, Κύριο, λέει, πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε. Ναι, έχουμε προβλήματα. Να σας πω κάτι. Εκτός από το θέμα της υγείας, που μπορεί να υπάρχουν πόνοι στον άνθρωπο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που είναι άμεσα, οι περισσότερες λύπες είναι γύρω-γύρω από το περιβάλλον μας. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι γιατί το παιδί μου είναι έτσι, είναι γιατί ο άντρας μου είναι έτσι, γιατί δεν πηγαίνει καλά η δουλειά μου, γιατί δεν κάνει το ένα, γιατί ήθελα να κάνω αυτό και δεν έγινε, γιατί σε σύγκριση με τους άλλους, ξέρω εγώ είμαι έτσι και αυτά κτλ. Και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια θλίψη. Όλα όμως είναι γύρω από το περιβάλλον. Και θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Ο Κύριος θα φροντίσει για μας. Ο Κύριος είναι του μήνου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός, λέει ο Δαβίδ. Αμήν. Αν σε στεναχωρούν άνθρωποι και αν φιλικά σου πρόσωπα δεν είναι εύκολο ή φιλικά ή οικογενειακά πρόσωπα, δικά σου πρόσωπα κάνουν λάθος επιλογές, μπαίνουν μέσα σε δυσκολίες. Δεν είναι δυνατόν να μην μας αγγίζουν όλα αυτά, σίγουρα. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εσύ είσαι. Και εσύ είσαι ο καλός εκπαιδευτής όλων των ανθρώπων. Η καλύτερη εκπαίδευση που κάνει ο Θεός σε όλο τον κόσμο είναι μέσα από το στήλο της ζωής. Ακόμα και να πέσει ο άνθρωπος, ακόμα και να φάει τα μούτρα του, ο Κύριος είναι εκεί για να τον σώσει τέλει. Αμήν, για να τον σώσει. Ο πατέρας του άσου του γιου είχε σίγουρα στεναχώρια για το παιδί του, το οποίο έφυγε και σκόρπισε την περιουσία του. Σίγουρα είχε στεναχώρια. Αλλά όμως ο Θεός χρησιμοποίησε

0: στο να συνέχει αυτό το παιδί τελικά και να επιστρέψει. Αμήν, να επιστρέψει ταπεινωμένη. Εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, αυτά που υπήρχαν μέσα στο παιδί θα υποβόσκανε μέσα. Και τελικά, ποιο ήταν το, δηλαδή, ποιο θα ήταν το κέρδος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός, αδελφοί, τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχό του. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλες περιπτώσεις είναι, μα γιατί να μην έχω εγώ και να έχει αυτός. Και οι υπόλοιποι και εγώ σε πηγάδι, λέει, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος. Πούμε και διάφορα. Λοιπόν, αδελφοί, δεν μπορεί να λαμβάνει ο άνθρωπος σου δεν, εάν δεν είναι δοσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Εσύ θα κάνεις τον αγώνα σου, εσύ θα δουλεύεις τις ώρες που πρέπει, βάζεις όλη σου τη δύναμη στη δουλειά σου να προοδεύσεις, από εκεί μετά είναι στα χέρια του Θεού. Και να δοξάζουν τον Θεό, όπως είπε ο Κύριος, τον άρτον ημών των εκκλησιών δώσεις εμάς σήμερα. Τελείωσε. Και να ζούμε μέσα σε αυτήν την ελευθερία. Υπάρχει μια φοβερή δύναμη. Γιατί όλοι σήμερα τρέχουν στο να αποκτήσουν. Μια άλλη δύναμη που υπήρχε μέσα στην πρώτη εκκλησία ήταν ότι ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν. Πρόθυμοι να προσφέρουν. Και αυτό το βλέπουμε πάλι στις πράξεις. Λέει, πάντες πιστεύοντες, οι πιστεύοντες ήταν ομού, είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα τα υπάρχοντα αυτών πόλουν και μοίραζαν αυτά εις πάντας και Αθήνα έκαστος είχε κρύα. Υπήρχε μια ανάγκη. Αλλά αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι μόνο αυτό, σαν ελευθερία. Σαν ελευθερία. Το χρήμα, τα υπάρχοντα, είναι για να μας υπηρετούν. Όχι για να τα υπηρετούμε εμείς. Είναι έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά είναι κακός αφέντης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω εξουσιαστή, λέει, υποδενός. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψω τίποτα να με εξουσιάσει. Οι άνθρωποι τους έχει εξουσιάσει ο Μαμονάς. Δυστυχώς. Ενώ τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν λέμε να μην έχουν. Δεν λέμε να πουλήσουμε τα πάντα. Δεν λέει αυτό ο Κύριος. Αλλά όταν υπάρχει μια ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να είμαστε πρόθυμοι και ελεύθεροι να προσφέρουμε. Και το τελευταίο ήταν ότι ο Ευαγγελισμός ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα μέσα στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αμήν. Ξυπνούσα και κοιμόντουσα με αυτό. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Πρέπει να σωθούν. Μπορεί ο Κύριος να έχει φύγει εδώ και 2000 χρόνια. Μπορεί σε αυτούς να ήταν πιο φρέσκο όλο αυτό. Μπορεί να είχαν τους Απόστολους και να είχαν την καλύτερη διακονία που θα μπορούσαν να έχουν σαν παιδιά του Θεού στη ζωή τους. Αλλά όμως αυτό, αδερφοί, δεν αλλάζει. Ο Κύριος το διέταξε. Το διέταξε. Ακούστε τι λέει. Μέχρι τις ημέρες καθήνανε ανελήφθη, λέει, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Τους έδωσε εντολές. Αυτοί άρχισαν και του έλεγαν πότε θα αποκαθιστάνει στη Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά, πότε... Σαν, ναι, να φιλοσοφούν, όπως και εμείς πολλές φορές, πότε θα γίνει η αρπαγή, αδερφέ, και ναι, και το Αντίχριστος. Όλα είναι καλά, να ξέρουμε. Όλα είναι καλά να ξέρουμε, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, όμως, τι τους λέει. Δεν άγγει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Ο Θεός τα έθεσε κάτω από τη δικιά του εξουσία. Αλλά θέλετε να λάβει δύναμη. όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σας. Αυτό δηλαδή να ζητάτε, αυτό να ποθείτε, αυτό να έχετε μέσα στο μυαλό σας και θέλετε είστε σε με μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ και εν πάση στη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να σκέφτεσαι. Και αυτό σκεφτόταν. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε σε εκείνους. Όλα τα λένε στα χέρια του Θεού. Και όταν έχεις αυτή την όραση, αυτή την καρδιά, ο Θεός θα σε ντύσει με δύναμη ώστε να το φέρεις εις πέρας. Αμήν. Βλέπουμε τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι όπλα φωτός προς σωτηρία. Αμήν. Είναι όπλα φωτός. Και μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να πάρουμε την ίδια ακριβώς πίστη που είχαν αυτοί η πρώτη εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου. Να επιστρέψουμε ξανά εκεί. Αμήν. Να επιστρέψουμε. Να είμαστε πραγματική εκκλησία της Φιλαδέλφειας τώρα. Δεν θα παρατήσουμε τον λόγο του Θεού. Επειδή φύλαξα τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, λέει. Και η δύναμη του Κυρίου. Τι σημαίνει ο λόγος της υπομονής? Όλα τα διατάγματα, οι εντολές που μας άφησε ο Κύριος, αδελφοί. Όχι απλά και μόνο να έχουμε τη γραφή στην καρδιά μας εδώ, αλλά να έχουν μπει μέσα στην καρδιά μας πραγματικά. Εννοώ το βιβλίο, έτσι, αγκαλιά. Όχι αυτό, αλλά και αυτό, αλλά να έχουν περάσει μέσα στην καρδιά μας. Λόγοι του Κυρίου, για εντολές του Θεού, όχι μόνο να τις ξέρουμε, αλλά να τις πράττουμε. Αμήν. Ζήτησε, ρώτησε τον εαυτό σου και πες, Κύριε, έχω αυτή την πρώτη πίστη που άφησες στους Αποστόλους και στους μαθητές σου. Την έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι ένας original χριστιανός, ένας πραγματικός χριστιανός, δικός σου. Υπήρχαν και υπάρχουν αλλοιώσεις φοβερές μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα όμως, τις τελευταίες μέρες θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη πίστη. Αμήν. Για να δούμε την δόξα του Θεού. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο. Και ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, έστειλε τους δούλους του στο Σολομώντα όταν άκουσε ότι τον έχρισαν βασιλιά αντί για τον πατέρα του, επειδή ο Χιράμ αγαπούσε πάντοτε τον Δαβίδ. Και ο Σολομώντας έστειλε στο Χιράμ λέγοντας: «Εσύ ξέρεις ότι ο Δαβίδ, ο πατέρας μου, δεν μπόρεσε να χτίσει οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του, εξαιτίας των πολέμων που τον περικύκλωναν από παντού, μέχρις ότου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς του κάτω από τα πέλματα των ποδιών του. Αλλά τώρα ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε σε μένα ανάπαυση από παντού. Δεν υπάρχει ούτε επίβουλος, ούτε κακό συνάντημα. Και δες, εγώ λέω να κτίσω ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει στον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγοντας: «Ο γιος σου που θα βάλω αντί για σένα επάνω στο θρόνο σου, αυτός θα κτίσει τον οίκο στο όνομά μου». Τώρα λοιπόν, πρόσταξε να κόψουν για μένα κέδρους του Λιβάνου και η δούλη μου θα είναι μαζί με τους δούλους σου και θα σου δώσω μισθό για τους δούλους σου σύμφωνα με όλα όσα πεις, επειδή εσύ ξέρεις ότι μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας τόσο έμπειρος να κόβει ξύλα όπως οι Σιδόνιοι». Και καθώς ο Χιράμ άκουσε τα λόγια του Σολομώντα, χάρηκε υπερβολικά και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος σήμερα που έδωσε ένα σοφό γιο στο Δαβίδ πάνω σε αυτό τον μεγάλο λαό». Και ο Χιράμ έστειλε στο Σολομώντα λέγοντας: «Άκουσα για όσα μου διαμήνησες. Εγώ θα κάνω ολόκληρο το θέλημά σου για κέδρινα ξύλα και για πεύκινα ξύλα. Οι δούλοι μου θα τα κατεβάζουν από το Λίβανο στη θάλασσα και εγώ θα κάνω να τα φέρουν πάνω σε σχεδίες διαμέσου της θάλασσας μέχρι τον τόπο που θα μου διαμηνήσεις και να τα λύσουν εκεί. Και εσύ θα τα παραλάβεις. Εσύ όμως θα εκπληρώσεις το θέλημά μου δίνοντας τροφές για το σπίτι μου». Έδινε λοιπόν ο Χιράμ στο Σολομώντα κέδρινα ξύλα και πεύκινα ξύλα όσα ήθελε. Και ο Σολομώντας έδωσε στο Χιράμ 20.000 κόρους σιταριού για τροφή του σπιτιού του και 20 κόρους κοπανισμένο λάδι. Έτσι έδινε ο Σολομώντας στο Χιράμ κάθε χρόνο. Και ο Κύριος έδωσε στο Σολομώντα σοφία καθώς του είχε πει. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στο Χιράμ και στο Σολομώντα και έκαναν και οι δύο συνθήκη. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε επιστράτευση ανδρών από ολόκληρο τον Ισραήλ και η επιστράτευση ήταν για 30.000 άνδρες. Και τους έστελνε στο Λίβανο 10.000 το μήνα εναλλακτικά. Ένα μήνα ήσαν στο Λίβανο και δύο μήνες στα σπίτια τους. Επικεφαλής της επιστράτευσης των ανδρών ήταν ο Αδονιράμ. Και ο Σολομώντας είχε 70.000 ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό, εκτός από τους επιστάτες που ήσαν διορισμένοι από τον Σολομώντα, που ήσαν για τα έργα. 3.300 οι οποίοι επιστατούσαν επάνω στο λαό, ο οποίος δούλευε στα έργα. Και ο βασιλιάς πρόσταξε και μετέφεραν μεγάλες πέτρες, πέτρες εκλεκτές, πέτρες πελεκητές για τα θεμέλια του οίκου. Και πελέκησαν οι κτίστες του Σολομώντα και οι κτίστες του Χιράμ και οι γύβλοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τις πέτρες για να κτίσουν τον οίκο. Πρώτη Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο. Και στον 480 χρόνο από την έξοδο των γιών Ισραήλ από την Αίγυπτο, τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του Σολομώντα επάνω στον Ισραήλ, το μήνα Ζήφ, που είναι ο δεύτερος μήνας, άρχισε να κτίζει τον οίκο του Κυρίου. Και του οίκου που ο βασιλιάς Σολομώντας έκτισε στον Κύριο, το μάκρος του ήταν 60 πύχες και το πλάτος του 20 και το ύψος του 30 πύχες. και το πρόναο, που ήταν μπροστά στο ναό του οίκου, είχε μάκρος 20 πύχες, σύμφωνα με το πλάτος του οίκου, και το πλάτος ήταν 10 πύχες μπροστά από τον οίκο. Και έκανε στον οίκο αδιόρατα πλάγια παράθυρα. Και έκτισε οικήματα κολλητά με τον τοίχο του οίκου, ολόγυρα, κολλητά με τους τοίχους του οίκου, ολόγυρα, και του ναού και του χρηματιστηρίου. Έτσι έκανε οικήματα ολόγυρα. Το πλάτος του κατώτερου οικήματος ήταν 5 πύχες και το πλάτος του μεσαίου 6 πύχες και το πλάτος του τρίτου 7 πύχες. Επειδή απ' έξω από τον οίκο έκανε στενά υποστηρίγματα ολόγυρα για να μην μπαίνουν οι δοκοί στους τοίχους του οίκου. Και ενώ χτιζόταν ο οίκος, χτίστηκε με πέτρες προετοιμασμένες πριν μετακομιστούν εκεί, ώστε ούτε σφυρί, ούτε πελεκής, ούτε σιδερένιο εργαλείο δεν ακούστηκε μέσα στον οίκο καθώς κτιζόταν. Η πόρτα των μεσαίων οικημάτων ήταν στη δεξιά πλευρά του οίκου και μέσα στα οικήματα του μεσαίου ανέβαιναν διαμέσου ελικοειδού σκάλας και από το μεσαίο στα τριόροφα. Έτσι έκτισε τον οίκο και τον αποτέλειωσε και σκέπασε τον οίκο με κυλωτές οροφές και κοσμήματα από κέδρο. Και έκτισε τα οικήματα κολλητά σε ολόκληρο τον οίκο, 5 πύχες το ύψος, και συνδέονταν μαζί με τον οίκο διαμέσου κέδρινων ξύλων. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου στο Σολομώντα, λέγοντας «Για τον οίκο αυτόν που χτίζεις, αν περπατάς τα διατάγματά μου και εκτελείς τις κρίσεις μου και τηρείς όλες τις εντολές μου, περπατώντας αυτές, τότε θα κάνω βέβαιον τον λόγο μου μαζί σου, που μίλησα στο Δαβίδ, τον πατέρα σου. Και θα κατοικώ ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και δεν θα εγκαταλείπω το λαό μου, τον Ισραήλ». Έτσι έκτισε ο Σολομώντας τον οίκο και τον αποτέλειωσε. Και σανίδωσε τους τοίχους του οίκου από μέσα με κέδρινες σανίδες, από το έδαφος του οίκου μέχρι τους τοίχους της στέγης. Τους σκέπασε με ξύλο από μέσα. Και σκέπασε το έδαφος του οίκου με πεύκινες σανίδες. Σανίδωσε ακόμη με κέδρινες σανίδες 20 πύχες στο εσωτερικό του οίκου, από το έδαφος μέχρι τους τοίχους. Και το σανίδωσε από μέσα για να είναι το χρηματιστήριο, το Άγιο των Αγίων. Και ο οίκος, δηλαδή ο ναός που ήταν μπροστά, ήταν 40 πύχες μάκρος. Και τα κέδρινα ξύλα του οίκου από μέσα ήσαν σκαλισμένα με κάλικες και ανοιγμένα λουλούδια. Όλα κέδρινα. Πέτρα δε φαινόταν. Και ετοίμασε το χρηματιστήριο στο εσωτερικό του οίκου για να βάλει εκεί την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Και το χρηματιστήριο είχε στην πρόσωψή του μάκρος 20 πύχες και πλάτος 20 πύχες και ύψος 20 πύχες. Και το σκέπασε με καθαρό χρυσάφι. Έτσι σκέπασε και το θυσιαστήριο με κέδρο. Και ο Σολομώντας σκέπασε τον οίκο με καθαρό χρυσάφι από μέσα και έκανε ένα χώρισμα με χρυσαφένιες αλυσίδες μπροστά από το χρηματιστήριο και το σκέπασε με χρυσάφι. Και σκέπασε με χρυσάφι ολόκληρο τον οίκο, μέχρι ότου συντέλεσε ολόκληρο τον οίκο. Ακόμα σκέπασε με χρυσάφι και ολόκληρο το θυσιαστήριο που ήταν κοντά στο χρηματιστήριο. Και από μέσα από το χρηματιστήριο έκανε 2 χερουβίμ από ξύλο ελιάς, 10 πύχες το ύψος. Και η μία φτερούγα του χερούβ ήταν 5 πύχες και η άλλη φτερούγα του χερούβ 5 πύχες. Από την άκρη της μίας φτερούγας μέχρι την άκρη της άλλης φτερούγας τους ήσαν 10 πύχες. Και το άλλο χερούβ ήταν 10 πύχες. Του ίδιου μέτρου και της ίδιας κατασκευής ήσαν και τα 2 χερουβίμ. Το ύψος του ενός χερούβ ήταν 10 πύχες, το ίδιο και του άλλου. Και έβαλε τα χερουβίμ στο μέσον του εσωτερικότατου οίκου. Και τα χερουβίμ είχαν τις φτερούγες τους απλωμένες, ώστε η φτερούγα του ενός άγγιζε τον ένα τοίχο. Και η φτερούγα του άλλου χερούβ άγγιζε τον άλλο τοίχο. Και οι φτερούγες τους άγγιζαν η μία την άλλη στο μέσον του οίκου. Και σκέπασε τα χερουβίμ με χρυσάφι. Και όλους τους τοίχους του οίκου, ολόγυρα, τους σκάλισε με γλυπτά σχήματα από χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια από μέσα και απ' έξω. Και το έδαφος του οίκου το σκέπασε με χρυσάφι από μέσα και απ' έξω. Και για την είσοδο του χρηματιστηρίου έκανε πόρτες από ξύλο ελιάς. Το ανώφλι και οι παραστάτες ήσαν ένα πεντάγωνο. Και οι δύο πόρτες ήσαν από ξύλο ελιάς. Και σκάλισε πάνω τους γλυπτά χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια και τα σκέπασε με χρυσάφι, απλώνοντας το χρυσάφι επάνω στα χερουβίμ και επάνω στους φήνικες. Έτσι έκανε και στην πόρτα του ναού παραστάτες από ξύλο ελιάς ένα τετράγωνο. Και οι δύο πόρτες ήσαν από πεύκινο ξύλο. Τα δύο φύλλα της μιας πόρτας διπλώνονταν και τα δύο φύλλα της άλλης πόρτας διπλώνονταν. Και επάνω τους σκάλισε χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια. Και τα σκέπασε με χρυσάφι εφαρμοσμένο επάνω στην ανάγλυφη εργασία. Και έκτισε την ενδότερη αυλή με τρεις σειρές από πελεκητές πέτρες και με μία σειρά από κέδρουνους δοκούς. Και τον τέταρτο χρόνο, τον μήνα Ζήφ, μπήκαν τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου. Και τον εντέκατο χρόνο, τον μήνα Βούλ, που είναι ο όγδοος μήνας, αποτελειώθηκε ο οίκος σε όλα τα τμήματά του και σε ολόκληρη την κατασκευή του. Έτσι τον έκτισε σε 7 χρόνια. Ιερεμίας 37ο κεφάλαιο. Και βασίλευσε ο βασιλιάς Σεδεκίας, ο γιος του Ιωσία, αντί του Χωνία, γιου του Ιωακήμ,

του Φαραώ έξω από την Αίγυπτο. Και όταν οι Χαλδαίοι, που πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, άκουσαν τη φήμη τους, αναχώρησαν από την Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι θα πείτε στο βασιλιά του Ιούδα, που σας έστειλε σε μένα για να με ρωτήσετε. Δέστε, ο στρατός του Φαραώ, που βγήκε έξω σε βοήθειά σας, θα επιστρέψει στη γη του, την Αίγυπτο. Και οι Χαλδαίοι θα ξαναγυρίσουν και θα πολεμήσουν ενάντια σε αυτή την πόλη και θα την κυριεύσουν και θα την κατακάψουν με φωτιά. Έτσι λέει ο Κύριος, μην πλανιέστε λέγοντας «Οι Χαλδαίοι θα φύγουν από μας οπωσδήποτε», δεδομένου ότι δεν θα φύγουν. Επειδή και αν ακόμα πατάξετε ολόκληρο το στρατό των Χαλδαίων που σας πολεμάει και εναπομείνουν μερικοί πληγωμένοι ανάμεσά τους, αυτοί θα σηκωθούν κάθε ένας από τη σκηνή του και θα κατακάψουν αυτή την πόλη με φωτιά». Και όταν ο στρατός των Χαλδαίων έφυγε από την Ιερουσαλήμ εξαιτίας του φόβου του στρατού του Φαραώ, τότε ο Ιερεμίας βγήκε έξω από την Ιερουσαλήμ για να πάει στη γη του Βενιαμίν, ώστε να ξεφύγει από εκεί ανάμεσα στο λαό. Και όταν αυτός ήρθε στην πύλη του Βενιαμίν, βρισκόταν εκεί ο αρχηγός της φρουράς, το όνομα του οποίου ήταν Ιρεΐας, ο γιος του Σελεμία, γιου του Ανανία. Και έπιασε τον Ιερεμία, τον προφήτη, λέγοντας: «Εσύ προσφεύγεις στους Χαλδαίους». Και ο Ιερεμίας είπε: «Ψέμα είναι, εγώ δεν προσφεύγω στους Χαλδαίους». Όμως δεν τον άκουσε. Και ο Ιερείας έπιασε τον Ιερεμία και τον έφερε στους άρχοντες. Και οι άρχοντες οργίστηκαν ενάντια στον Ιερεμία και τον χτύπησαν και τον φυλάκισαν στο σπίτι του Ιωνάθαν, του γραμματέα, επειδή το είχαν κάνει δεσμοτήριο. Όταν δε ο Ιερεμίας μπήκε μέσα στο λάκκο και στις κρύπτες και ο Ιερεμίας κάθισε εκεί πολλές ημέρες, τότε ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε και τον πήρε και τον ρώτησε κρυφά στο σπίτι του και είπε: «Υπάρχει λόγος από τον Κύριο?» Και ο Ιερεμίας είπε: «Υπάρχει». Και είπε: «Θα παραδοθείς στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Και ο Ιερεμίας είπε στο βασιλιά Σεδεκία: «Τι αμάρτησα σε σένα ή στους δούλους σου ή σε τούτο το λαό και με βάλατε στο δεσμοτήριο? Και πού είναι οι προφήτες σας, αυτοί που προφήτευσαν σε σας λέγοντας: ο βασιλιάς της Βαβυλώνας δεν θα έρθει εναντίον σας και ενάντια σε αυτή τη γη? Γι' αυτό άκουσε τώρα, παρακαλώ, Κύριέ μου βασιλιά. Ας γίνει δεκτή, παρακαλώ, η δέησή μου μπροστά σου και μη με επαναφέρεις στο σπίτι του Ιωνάθαν, του γραμματέα, για να μην πεθάνω εκεί». Τότε ο βασιλιάς Σεδεκίας πρόσταξε και φύλαγαν τον Ιερεμία στην αυλή της φυλακής και του έδιναν κάθε μέρα λίγο ψωμί από τα αρτοπολία, μέχρι ότου τελείωσε όλο το ψωμί της πόλης. Και ο Ιερεμίας έμεινε στην αυλή της φυλακής. Ιερεμίας, 38ο κεφάλαιο. Και ο Σεφατίας, ο γιος του Ματθάν, και ο Γεδαλίας, ο γιος του Πασχόρ, και ο Ιουχάλ, ο γιος του Σελεμία, και ο Πασχόρ, ο γιος του Μαλχία, άκουσαν τα λόγια που ο Ιερεμίας μίλησε σε ολόκληρο το λαό, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος, όποιος κάθεται σε αυτή την πόλη θα πεθάνει από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Όποιος όμως βγει έξω προς τους Χαλδαίους θα ζήσει και η ζωή του θα είναι σε αυτόν σαν λάφυρο και θα ζήσει. Έτσι λέει ο Κύριος, αυτή η πόλη θα παραδοθεί οπωσδήποτε στο χέρι του στρατού του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κυριεύσει». Και οι άρχοντες είπαν στο βασιλιά: «Ας θανατωθεί, παρακαλούμε, αυτός ο άνθρωπος, επειδή έτσι παραλύει τα χέρια των πολεμιστών ανδρών που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη και τα χέρια ολόκληρου του λαού, λέγοντας αυτούς τέτοια λόγια. Επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν ζητάει το καλό αυτού του λαού, αλλά το κακό». Και ο βασιλιάς Σεδεκίας είπε: «Δέστε, είναι στο χέρι σας, επειδή ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει τίποτε εναντίον σας».
και πήραν τον Ιερεμία και τον έριξαν στο λάκκο του Μαρκού.

0: Αρχία, γιου του Αμέλεχ, που ήταν στην αυλή της φυλακής, και κατέβασαν τον Ιερεμία με σχοινιά. Και μέσα στο λάκκο δεν υπήρχε νερό, αλλά λάσπη. Και ο Ιερεμίας χώθηκε μέσα στη λάσπη. Και όταν ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας, ένας από τους ευνούχους που ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, άκουσε ότι έβαλαν τον Ιερεμία στο λάκκο, ενώ ο βασιλιάς καθόταν στην πύλη του Βενιαμίν, βγήκε ο Αβδεμέλεχ από το παλάτι του βασιλιά και μίλησε στο βασιλιά λέγοντας «Κύριε μου βασιλιά, αυτοί οι άνθρωποι έπραξαν κακά σε όσα έκαναν στον προφήτη Ιερεμία που τον έριξαν στο λάκκο. Αυτός όμως θα πέθαινε από την πείνα στο τόπο όπου είναι, επειδή δεν υπάρχει πλέον ψωμί στην πόλη». Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Αβδεμέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγοντας «Πάρε παιδό 30 ανθρώπους μαζί σου και ανέβασε τον προφήτη Ιερεμία από το λάκκο πριν πεθάνει». Και ο Αβδεμέλεχ πήρε μαζί του τους ανθρώπους και μπήκε στο παλάτι του βασιλιά κάτω από το θησαυροφυλάκιο και από εκεί πήρε παλιά ράκι και παλιά σάπια από φόρια και τα κατέβασε με σχοινιά στο λάκκο, στον Ιερεμία. Και ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας, είπε στον Ιερεμία «Βάλε τώρα τα παλιά ράκι και τα σάπια από φόρια κάτω από τις μασχάλες σου, κάτω από τα σχοινιά». Και ο Ιερεμίας έκανε έτσι. Και έσυραν τον Ιερεμία με τα σχοινιά και τον ανέβασαν από το λάκκο. Και έμεινε ο Ιερεμίας στην αυλή της φυλακής. Και ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε και έφερε τον προφήτη Ιερεμία κοντά του στην τρίτη είσοδο, που είναι στον οίκο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς είπε στον Ιερεμία «Θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Μην κρύψεις από μένα τίποτε». Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεδεκία «Αν σου το φανερώσω στα αλήθεια, δεν θα με θανατώσεις. Και αν σε συμβουλεύσω, δεν θα με ακούσεις». Και ο Σεδεκίας ορκίστηκε στον Ιερεμία κρυφά, λέγοντας «Ζει ο Κύριος, αυτός που έκανε σε μας αυτή τη ψυχή. Δεν θα σε θανατώσω, ούτε θα σε δώσω στο χέρι αυτών των ανθρώπων που ζητούν την ψυχή σου». Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεδεκία «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αν πραγματικά βγεις έξω προς τους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας, τότε η ψυχή σου θα ζήσει και αυτή η πόλη δεν θα κατακαεί με φωτιά. Και εσύ θα ζήσεις και η οικογένειά σου. Αλλά αν δεν βγεις έξω προς τους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας, τότε αυτή η πόλη θα παραδοθεί στο χέρι των Χαλδαίων και θα την κατακάψουν με φωτιά. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι τους». Και ο βασιλιάς Σεδεκίας είπε στον Ιερεμία «Εγώ φοβάμαι τους Ιουδαίους που κατέφυγαν στους Χαλδαίους. Μήπως με παραδώσουν στο χέρι τους και με εμπέξουν». Και ο Ιερεμίας είπε «Δεν θα σε παραδώσουν. Υπάκουσε, παρακαλώ, στη φωνή του Κυρίου που εγώ μιλάω σε σένα και θα είναι καλό σε σένα και θα ζήσει η ψυχή σου. Αν όμως εσύ δεν βγεις έξω, αυτός είναι ο λόγος που μου έδειξε ο Κύριος. Και δες, όλες οι γυναίκες που αναπέμειναν στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα θα οδηγηθούν στους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και αυτές θα λένε «Οι ειρηνικοί σου άνδρες σε δελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Τα πόδια σου βυθίστηκαν στη λάσπη και αυτοί σύρθηκαν πίσω. Και όλες οι γυναίκες σου και τα παιδιά σου θα οδηγηθούν προς τους Χαλδαίους. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι τους, αλλά θα πιαστείς από το χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα κάνεις αυτή την πόλη να κατακαεί με φωτιά». Και ο Σεδεκίας είπε στον Ιερεμία «Ας μη μάθει κανένας για αυτά τα λόγια και δεν θα πεθάνεις. Και αν οι άρχοντες ακούσουν ότι μίλησα μαζί σου και έρθουν σε σένα και σου πούν «Ανάγγελες εμάς τώρα τι μίλησε στο βασιλιά, μην το κρύψεις από μας και δεν θα σε θανατώσουμε και τι μίλησε σε σένα ο βασιλιάς», τότε θα τους πεις «Εγώ υπέβαλα την παράκλησή μου μπροστά στο βασιλιά για να μην με ξαναγυρίσει στο σπίτι του Ιωνάθαν ώστε να πεθάνω εκεί». Και ήρθαν όλοι οι άρχοντες στον Ιερεμία και το ρώτησαν και τους ανήγγειλε σύμφωνα με όλα τα λόγια εκείνα που τον είχε προστάξει ο βασιλιάς. Και αυτοί σταμάτησαν να μιλούν μαζί του επειδή το πράγμα δεν είχε ακουστεί. και ο Ιερεμίας έμεινε στην αυλή της φυλακής μέχρι την ημέρα κατά την οποία η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε. Και ήταν εκεί όταν η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε.
1: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1. Ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους χριστιανούς που ζουν σκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και στην Βυθινία. Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιο Του και το Άγιο Πνεύμα σας έχει εξαγιάσει, έτσι ώστε να υπακούτε στον Ιησού Χριστό και να εξαγνίζεστε με το αίμα Του. Εύχομαι να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρη και η ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούρια ζωή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα μπορείτε να ελπίζετε πραγματικά σε μια κληρονομιά φυλαγμένη για σας στους ουρανούς, που δεν φθείρεται, δεν έχει τίποτε το βέβυλο και δεν μαραίνεται ποτέ. Με την πίστη ο Θεός θα σας περιφρουρεί με θαυμαστό τρόπο όσο του έρθει ο νέος κόσμος, που είναι κιόλας έτοιμος να φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους. Με την προοπτική αυτού του νέου κόσμου να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, έστω και αν χρειαστεί προς το παρόν να λυπηθείτε για λίγο από διάφορες δοκιμασίες. Με τις δοκιμασίες θα αποδειχθεί η γνησιότητα της πίστης σας, όπως γίνεται με το χρυσάφι που, χωρίς να είναι εξίσου πολύτιμο, γιατί είναι κάτι φθαρτό και χάνεται, δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά. Έτσι, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, η πίστη σας θα αξίζει τη δόξα, τον έπαινο και την τιμή από μέρους του Θεού. Το Χριστό τον αγαπάτε αν και δεν τον έχετε δει. Τώρα δεν το βλέπετε, πιστεύετε όμως σε Αυτόν και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγεύευστε την τελική δόξα, δηλαδή την σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και γι' αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα παθήματα του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Ο Θεός τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάληκε από τον ουρανό. Αυτό το μήνυμα ακόμη και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν. Ξυπνήστε λοιπόν. Πνευματικά άγρυπνοι, αφήστε να σας καθοδηγεί η ελπίδα, ωστού φτάσετε στη σωτηρία που σας προσμένει όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσατε να υπακούτε στο Θεό, μην αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν το γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γιατί το λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Αφού στις προσευχές σας ονομάζετε Πατέρα το Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα Του χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στο Θεό. Ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από το μάτιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν ήταν κάτι που φθείρεται, όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτήμητο αίμα του Χριστού που θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στο Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή. Έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στο Θεό. Τώρα που με την υπακοή στον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας, αγαπήστε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από πατέρα που δεν είναι θνητός αλλά αθάνατος και που ο λόγος του δίνει ζωή και ισχύει για πάντα. γιατί όπως λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξεραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχτηκε σε εσάς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας, ευχαριστούμενοι σου μας Κύριε για αυτές τις μέρες που πέρασαν, που μας φύλαξες, που μας προστάτευσες Κύριε μας. Και είμαστε εδώ Κύριε μας και αυτή τη βραδιά Χριστέ μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, αδερφοί, είχαμε κάνει για τον βασιλιά Εζεκία στην Παλαιά Διαθήκη και απόψε θα το συνεχίσουμε, γιατί η ζωή του είχε πολλά γεγονότα που δεν προλαβαίναμε βέβαια μια φορά να τα καλύψουμε. Είχαμε πει ότι είχε κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Και οι υψηλοί τόποι, τα είδωλα, τα κατέστρεψε και έδειξε το ζήλο του για τη λατρεία του Θεού. Αμέσως μόλις ανέλαβε το θρόνο, ήταν μόλις 25 χρονών. 25 χρονών τώρα δεν γίνεσαι βασιλιάς, ενώ ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, πρέπει να είσαι όριμος της ζωής, να ξέρεις, 25 χρονών ήταν παιδάκι. Και η πρώτη του ενέργεια ήταν να ξανανοίξει και να επισκευάσει το ναό, ο οποίος είχε αναφερθεί, και αφού συγκάλεσε τους ιερείς και τους λεβίτες, τους είχε πει: «Έβαλα στην καρδιά μου να συνάψω μια διαθήκη με το Θεό του Ισραήλ». Πρόκειτο για διαθήκη πιστότητας. Σαν να εγγενίαζαν ξανά τον Ιούδα, τη διαθήκη του νόμου. Γιατί η οποία εξακολουθούσε μεν να ισχύει, αλλά είχε παραμεληθεί. Υπήρχε η διαθήκη, αλλά δεν τους ένοιαζαν. Έκλεισαν τον ναό, τις πόρτες και φύγανε. Και αναπτύσσοντας έτσι έντονη δραστηριότητα, οργάνωσαν τους Λεβίτες, τις υπηρεσίες τους, τους έθεσε σε ισχύ, τους μουσικούς, τα μουσικά όργανα, υμνοδία, πώς να γινότανε. Και ήταν μάλιστα ο μήνας Νισάν, κατά τον οποίο έπρεπε να γιορταστεί το Πάσχα, αλλά ο ναός και οι ιερείς, οι Λεβίτες, δεν είχαν ακόμα καθαριστεί. Και τη 16η μέρα του Νισάν, ο ναός είχε καθαριστεί, τα σκεύη του ναού είχαν αποκατασταθεί, μπει στη θέση τους, αλλά βέβαια περνούσε το Πάσχα. Και χρειάστηκε να κάνει εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και αν θυμάστε από την προηγούμενη φορά, έφεραν θυσίες οι άρχοντες, προσφορές για αμαρτία, υπέρ της βασιλείας, του αγιαστηρίου και του λαού, και ο λαός έφερε ολοκαυτώματα χιλιάδες, άμα δούμε τους αριθμούς εκεί. Αλλά εφόσον η ακάθαρτη κατάσταση του λαού δεν επέτρεψε την τήρηση του Πάσχα στον καθορισμένο καιρό, ο Εζεκίας υποφελήθηκε από έναν νόμο που υπήρχε και έδινε τη δυνατότητα σε όσους ήταν ακάθαρτοι να γιορτάσουν το Πάσχα ένα μήνα αργότερα. Σου λέει: «Δεν είσαι έτοιμος, μπορεί να το κάνεις αργότερα αυτό». Δικαιούταν από τον νόμο. Και τι έκανε? Δεν κάλεσε μόνο τον Ιούδα, αλλά και τον Ισραήλ. Και έστειλε σε όλη τη χώρα, από τη Βίρσαβε μέχρι τη Δάν, μέσω δρομέων, πιστολές. Αν θυμάστε το χάρτη, είναι ο Ισραήλ πάνω και ο Ιούδας κάτω. 10 φυλές πάνω, οι 2 φυλές κάτω. Πάνω ήταν η Σαμάρια, που είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο προηγουμένως. Και οι δρομείς βέβαια αντιμετώπισαν πολύ χλεβασμό από πολλούς, αλλά και μεμονωμένα άτομα. Από τον Ασύρ, από τον Μανασί, από τον Ζαβουλών. Τι θέλετε τώρα εσείς να πάμε τώρα στον ναό κλπ. Δηλαδή τους κοροϊδεύαν. Ταπείνωσαν όμως κάποιοι τον εαυτό τους και πήγαν στη γιορτή και παρευρέθηκαν και από τον Εφραήμ και από τον Ισάχαρ, μας λέει, και εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολλοί μη Ισραηλίτες, λάτρεις του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί, το να παρευρεθούν στη γιορτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους κατοίκους του Βόρειου Βασιλείου, του πάνω δηλαδή, όπως το βλέπουμε στο χάρτη, αυτοί που ήθελαν την αληθινή λατρεία. Όπως οι αγγελιαφόροι, έτσι και αυτοί θα αντιμετώπιζαν την ειρωνία, το χλεβασμό. Διότι οι 10 φυλές ήταν σε μια κατάσταση παρακμής. Είχαν μπει στη ψεύτικη λατρεία, βυθισμένοι, και είχαν και τους ασσυριακήν απειλή από πάνω. Και έπειτα από το Πάσχα, τελέστηκε επί 7 ημέρες η γιορτή των Άζυμων Άρτων, των Αζύμων. Και μάλιστα υπήρχε τέτοια χαρά, λέει, να πάμε στη Δευτέρα Χρονικών 30-26, υπήρχε τέτοια χαρά από μέρους των παρευρισκομένων, ώστε ολόκληρη η σύναξη, η Εκκλησία, αποφάσισε να παραταθεί για ακόμα 7 μέρες η γιορτή. Δηλαδή, ακόμη και σε τέτοιους επικίνδυνους καιρούς, η ευλογία του Θεού θριάμβευσε. Ώστε, λέει, έγινε μεγάλη εφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις ημέρες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, Αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε. Και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Βλέπετε, εισακούστηκε. Έσπασε δηλαδή αυτή η ακαταστασία που υπήρχε, η βρωμιά, η πνευματική. Και από αυτά που ακολούθησαν φαίνεται ότι πρόκειτο για μια πραγματική αναζωπήρωση, μια αληθινή λατρεία. Δεν είναι δηλαδή μια σύναξη που κάναμε και ήταν έτσι συναισθηματισμός της στιγμής. Γιατί λέει στο επόμενο κεφάλαιο, 31 στην αρχή, αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, λέει, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους ψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και τον Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν καθένας στην ιδιοκτησία του στις πόλεις τους. Βλέπετε, ήταν μια πραγματική γιορτή η οποία τους έδωσε δύναμη να πάνε ενάντια σε αυτόν που μπήκε μέσα και τους άλλαξε και τους αποδυνάμωσε πνευματικά. Βλέπετε αδερφοί, αν έχεις έναν καλό βασιλιά, τι ευλογία μπορεί να έρθει, και αν έχεις έναν κακό βασιλιά, όπως ήταν ο πατέρας του, τι κακό μπορεί να έρθει. Θαυμάσιος ο Εζεκίας. Και μέχρι τότε ο λαός ένιωσε ότι πρόκειται για ένα ισχυρό ηγέτη, ένα πνευματικό ηγέτη, παρόλο που ήταν νεαρός, όπως είπαμε. Δηλαδή, αφαίρεσαν τα είδωλα, τους υψηλούς τόπους, τα άλση, που έκλεβαν τις καρδιές των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο και στερούσαν τη λατρεία από τον Κύριο. Βέβαια, θα περίμεναν ο πνευματικός τους ηγέτης να έμενε μόνο σε αυτό, να αφαιρέσει τους ξένους θεούς, τα είδωλα, τη λατρεία άλλων θεών. Αλλά αυτό που έκανε στη συνέχεια ο Εζεκίας, Δευτέρα Βασιλείων 18:4, ήταν λίγο αντιφατικό, απροσδόκητο. Λέει, ο Εζεκίας αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους, κατέσπασε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε χάλκωμα, νεουστάν, παλιό χαλκό δηλαδή. Κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Σκόπιμα, όχι από ατύχημα, όχι το κουβαλούσαμε και μας έπεσε και έσπασε. Για να κατασύντριφτεί ο χαλκός χρειάζεται προσπάθεια. Το να καταστρέψεις τα είδωλα, ωραία, είναι ένα πράγμα. Αλλά άδερφοι, ήταν ο χάλκινος όφης που ο Μωυσής είχε κάνει και ο Μωυσής ήταν μετά το Θεό για αυτούς. Ήταν το χάλκινο φίδι μάλιστα που ο Θεός ο ίδιος είπε στο Μωυσή να το κάνει. Αυτό που ο λαός το κοίταζε, ας δούμε σύντομα την ιστορία, αριθμή 21 στο 7. Το κοίταζε και θεραπευόταν από τα δαγκώματα των φλογερών όφεων. Δηλαδή μιλάμε για ιστορικά βεβαιωμένα θαύματα που είχαν γίνει. Ο λαός ήρθε στο Μωυσή και είπαν «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Γιατί τι έγινε στην έρημο, αυτοί ήρθαν ενάντια και ο Θεός τι έκανε, αυτή την αόρατη ασπίδα που τους είχε, την κατέβασε. Και τα φίδια που υπήρχαν, τους δάγκωναν και πέθαιναν, κατά συρροή. Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το πάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει. Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Βέβαια είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έτσι το αντιλαμβάνομαστε ότι βλέπουμε τον Κύριο νοερά και θεραπευόμαστε. Ο Εζεκίας γιατί το κατασύντριψε αυτό που ο Θεός διέταξε να κάνει. Κατασύντριψε το φίδι επειδή οι άνθρωποι, λέει αργότερα, θυμιάζανε σε αυτό. Δηλαδή, λάτρευαν ένα χάλκινο φίδι. Προσέξτε, μέσα από το οποίο έγιναν τόσα θαύματα, αποδεδειγμένα. Αλλά αδερφοί, βλέπουμε ότι εργαλεία μπορούν να γίνουν αντικείμενα λατρείας. Δηλαδή, μέσα στη αμαρτωλή μας φύση μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε ένα είδωλο. Έχουμε την τάση πράγματα που είναι σημαντικά για μας να τα κάνουμε είδωλα. Και τι έγινε αυτό, αντικείμενο λατρείας. Δηλαδή ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού που έφτιαξε ο ηγέτης του λαού του Θεού και που το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός για να θεραπεύσει όσους ήταν εκεί στην έρημο. Θα πούμε, τι ήταν αυτή τώρα, μια ανοησία που κάνανε να πιστεύουν στο χάλκινο φίδι αργότερα από τόσους αιώνες και να θυμιάζουν σε αυτό. Αλλά μπορεί αυτό να συμβεί και σε εμάς. Σήμερα δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο λαός του Θεού, τα αναγεννημένα παιδιά, έτσι, δεν λέω για κοσμικούς χριστιανούς, ακόμα πασχίζει να παίρνει πράγματα και να τα κάνει αντικείμενα λατρείας. Μπορεί να μην είναι ένα χάλκινο όπως ήταν αυτό. Αλλά ας πούμε γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν που ήταν μεγάλη ευλογία από τον Κύριο. Ας πούμε ο Κύριος μπορεί να εργάστηκε με θαυμαστούς τρόπους στο παρελθόν και οι πρώτερες αυτές ενέργειες να γίνουν ένα είδωλο για μένα. Ας πούμε, «Α, Κύριε, να έφερνες εκείνη την αναζωπήρωση το 1991». Ξέρω εγώ, παράδειγμα. Τι ωραίες μέρες ήταν εκείνες. Και να ζητούμε να πάμε πίσω, να περάσουμε αυτό που περάσαμε τότε που ήταν τόσο ευλογημένο. Τι ωραίες υμνοδίες που κάναμε τότε. Μας άγγιζαν. Οι ύμνοι τώρα δεν μ' αρέσουν, δεν είναι ωραίοι. Και κολλάς σε πράγματα του παρελθόντος, που ήταν ωραίες περίοδοι, αμήν, αλλά ο Κύριος είναι που ενεργούσε. Η λατρεία ανήκει πάντοτε στο Θεό. Εάν οι παλιές μέρες, ας πούμε, ήταν ευλογημένες, ήταν εξαιτίας και με τη χάρη του Κυρίου. Επίσης, ο Κύριος ξέρουμε ότι εργάζεται εκεί που μαζεύεται ο λαός του Θεού, σε τόπους δηλαδή, έτσι, γεωγραφικά, τοπικά, ο χώρος συγκέντρωσης. Αλλά και αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο λατρείας. Στην εκκλησία που είμαστε στην παλιά, που είμαστε εκεί, γίνανε τόσα σημεία, τόσα θαύματα, τόσες ευλογίες, εκεί μου μίλησε ο Κύριος, εκεί είχα προφητεία, εκεί, εκείνος ο τόπος. Μα δεν είναι ο τόπος. Είναι ο Κύριος. Είναι οι αδερφοί, ήταν το πνεύμα του Κυρίου εκείνη την εποχή. Δεν μπορείς να λες, όχι, πρέπει να πάμε σε εκείνον τον τόπο γιατί εκεί είναι ο Κύριος. Και αν ο ποιμένας πει, ξέρετε να μετακομίσουμε, πρέπει να φύγουμε να πάμε κάπου. Όχι, όχι, όχι, γιατί εδώ είναι. Είναι σαν να έχεις ένα χάλκινο φίδι, αόρατο. Εκείνο είναι το χαλκίνο σου φίδι, ο τόπος, το παρελθόν που είπα. Γιατί οι πιστοί πρέπει να καταλάβουν ότι το κτίριο δεν είναι η εκκλησία, η πιστή είναι η εκκλησία. Μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά στις καρδιές του λαού του. Ή τα προγράμματα, επειδή ο Θεός ενήργησε σε ένα συνέδριο, σε μια σύναξη. Θα πάμε στη σύναξη. Τι θα γίνει στη σύναξη? Εκεί θα έρθει ο Θεός στη σύναξη. Αμήν. Αλλά θέλω να πω, έχουμε το παρελθόν εμπειρίες και αφήνουμε όλα τα άλλα γύρω μας και κάνουμε το χάλκινο νόφι που λέμε τώρα παράδειγμα, ότι τότε που θα πάμε εκεί θα γίνει τον πάμε τα πάντα. Όλα θα γίνουν εκεί και πρέπει ο Κύριος να κατέβει να τα κάνει όλα γιατί εκεί βλέπουμε. Και ειδωλοποιούμε αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνουν τέτοια προγράμματα αυτοσκοπός. Και πρέπει να δούμε ότι αυτά όλα είναι εργαλεία που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ή αμήν να χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τέτοιες εκδηλώσεις όπως, ας πούμε, συνέδρια, γίνονται τα σύγχρονα αόρατα χάλκινα φίδια. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως Εζεκίας? Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε σήμερα τα χάλκινα φίδια? Πρέπει πάντα να στρεφόμαστε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί ό,τι έχει συμβεί, παρελθόν, μέλλον, τόπος που είπα, ο Κύριος είναι που ενεργεί. Μόνο αυτός αξίζει τη λατρεία μας. Μόνο αυτός μπορεί να μεταστρέψει τις καρδιές. Γιατί όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν το μεγαλείο του Κυρίου και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς, τότε τα είδωλα χάνουν τη λάμψη τους. Δηλαδή καθώς προσιλωνόμαστε στον Κύριο και δούμε το πρόσωπό του, τα πράγματα αυτού του κόσμου, παρελθόν, τόπος, προγράμματα, ξεθοριάζουν στο φως της δόξας και της χάρης του. Γιατί η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, να γεννά μαθητές. Όταν η Εκκλησία αγκαλιάσει την αποστολή της, να επιστρέψει χαμένες ψυχές στον Κύριο Ιησού, όλα τα άλλα δουλεύουν σαν εργαλεία, όχι σαν αυτοσκοπός. Βλέπετε, αν και ο Κύριος ο ίδιος καθοδήγησε την κατασκευή του χάλκινου φιδιού, ο Κύριος επιβεβαίωσε την καταστροφή του. Πάμε πίσω στον Εζεκία. Μετά την πνευματική πίεση που είχε ο άνθρωπος του Θεού με τα είδωλα, έρχεται και η φυσική. Γιατί είναι σαν να λέμε ο διάβολος γυρίζει πρόσωπο. Σε εκείνους τους κρίσιμους καιρούς, ενώ η Ασσυρία σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της,
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: Και τι κάνει αργότερα ο Εζεκίας? Αρνήθηκε να καταβάλει, λέει, φόρο υποτέλειας στο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Σου λέει, για να μην σε κατακτήσω, δώσε. Για να σε κρατάω, κάτω. Και ετοιμάστηκε να εισβάλλει στον Ιούδα. Και το τέταρτο έτος, λέει, του Εζεκία, ο βασιλιάς της Ασσυρίας ξεκίνησε την πολιορκία της Σαμάριας. Πάνω, είπαμε, βόρεια. Και μετά από 2 χρόνια η Σαμάρια καταλήφθηκε. Ο λαός του δεκάφυλου βασιλείου εκτοπίστηκε. Και τι κάνανε, όπως είπαμε και άλλες φορές, οι Ασσύριοι έφεραν από αλλού λαούς μακριά και τους εγκατέστησαν στη χώρα για να μην ερημώσει η γη. Επομένως το βασίλειο του Ιούδα, νότια από κάτω, που εκπροσωπούσε τη θεοκρατική κυβέρνηση, αληθινή λατρεία, με τον βασιλιά Εζεκία τώρα, απέμεινε δηλαδή μια εγκλωβισμένη γη, γιατί είναι ο Ισραήλ από πάνω, ο Ιούδας, και γύρω οι άλλοι λαοί και ήταν μόνοι τους πια, περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και ο Σενναχερίμ, ο γιος του Σαργών, του δεύτερου, τι ήθελε να κάνει? Μέσα στα τρόπια του, στα λάφυρά του, λέει, να πάρω και την Ιερουσαλήμ για να φανώ. Ιδιότι ο πατέρας του Εζεκία, όπως είπαμε, ο Άχαζ, είχε συνάψει συμμαχία με την Ασσυρία και ο Εζεκίας αποσκύρτησε από τη συμμαχία αυτή. Λέει, κύριε, γιατί να είμαστε υποτελείς σε αυτούς? Και τι έκανε στο 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία? Ο Σενναχερίμ, λέει, ανέβηκε εναντίον όλων των οχυρωμένων πόλεων του Ιούδα και τις κατέλαβε. Και ο βασιλιάς προσφέρθηκε να πληρώσει στο Σενναχερίμ για να εξαγοράσει τη σωτηρία της απειλούμενης Ιερουσαλήμ. Και τι έκανε ο Σενναχερίμ? Απέτησε ένα υπέρογκο ποσό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, 300 τάλαντα ασημιού και 30 τάλαντα χρυσού. Πάντα το ασήμι ήταν πιο πολύ, γιατί είχε λιγότερη αξία από το χρυσάφι. Και για να καταβάλει ο Εζεκίας αυτόν το ποσό, υποχρεώθηκε να δώσει όλο το ασήμι που υπήρχε μέσα στο θησαυροφυλάκιο, το βασιλικό και στο ναό, και τα πολύτιμα μέταλλα με τα οποία ο ίδιος είχε επικαλύψει τις πόρτες και τους παραστάτες του ναού. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας ικανοποιήθηκε προσωρινά, παίρνοντας τέτοιον πλούτο και χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει. Και μάλιστα εν όψη της τυχόν επικείμενης επίθεσης, γιατί αυτή η βασιλιά της ήταν άπληστη, σου λέει, μου έδωσες τώρα, μετά από λίγο μπορεί να ξαναρχόταν να θέλει κι άλλα. Ο Εζεκίας επέδειξε καταπληκτική στρατηγική ικανότητα και σοφία. Τι έκανε? Έφραξε όλες τις πηγές έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη, γιατί σου λέει, θα έρθει ο εχθρός, θα μας περικυκλώσει. Εμείς μέσα στην πόλη είμαστε ασφαλισμένοι. Όχι για πάντα, αλλά ξέρετε, οι πολιορκίες καρδούσαν 2 χρόνια, 1 χρόνο, 3 χρόνια, ανάλογα τι προμήθειες είχε μέσα στην πόλη ο λαός, νερό, φαγητό. Έφραξε λοιπόν όλα τα πηγάδια έξω, όλες τις πηγές του νερού. Σου λέει, θα έρθουν, πόσο καιρό θα αντέξουν για αυτοί απ' έξω? Θα πρέπει να φεύγουν να πάνε να φέρουν προμήθειες από μακριά. Ιδιαίτερα το νερό είναι πολύτιμο. Και ενίσχυσε την οχύρωση της πόλης και έφτιαξε, λέει, άφθονα όπλα καθώς και ασπίδες. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν εμπιστευόταν τον Κύριο και εμπιστευόταν στα όπλα. Απλά ο καλός ο βασιλιάς έχει τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα θα ετοιμάσει και την άμυνα του και συγκέντρωσε τους στρατιωτικούς αρχηγούς, τον λαό κλπ. Και μας λέει στη Δευτέρα Χρονικών 32 από το 7, τους ενθάρρυνε με τα ακόλουθα λόγια. «Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί, μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του, επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του». Βέβαια, στην πράξη δεν ήταν περισσότεροι, γιατί ήταν δεκάδες χιλιάδες οι άλλοι, εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά εννοεί τον Κύριο. Όπως θυμάστε, είπε ο προφήτης στο Γιεζί τον υπηρέτη του, πιο πολύ είναι μαζί μας παρά εναντίον μας, μη φοβάσαι, όταν είδε τους Σύριους. Μαζί του, λέει, είναι σάρκινοι βραχίονες, δηλαδή άνδρες σάρκινη. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας, για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Και ο λαός ενθαρρύνθηκε με τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Μάλιστα λέγεται, ένα από τα πιο αξιοσημεία τα επιτεύγματα του Εζεκία ήταν ένα υδραγωγείο. Τι έκανε μέσα από την πόλη? Ήταν πιο ψηλά το νερό και έσκαψα μέσα σε βράχους και πέρασαν το νερό μισό χιλιόμετρο και παραπάνω και έφτασα μέχρι στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Και επειδή η σύραγγα ήταν μέσα σε βράχους, ήταν δύσκολο να σκαφτεί από τη μια μεριά, έσκαβαν από τις δύο πλευρές και ώσπου και συναντήθηκαν οι άντρες στο μέσο. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικός άθλος μηχανικής να το πετύχει να έρθουν μαζί. Και σήμερα το κάνουν, αλλά σήμερα έχουν τεχνολογία πολύ ψηλή. Ας πούμε να κάνουν ένα τούνελ για το μετρό. Αλλά εκεί να κάνεις ένα τούνελ τώρα μέσα στο βράχο και να έρθουν να συμπέσουν. Οπωσδήποτε, επαληθεύοντας τις υποψίες του Εζεκία, ο Σεναχερήμ αποφάσισε να επιτεθεί στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ πολιορκούσε την οχυρωμένη πόλη Λαχής, που ήταν ισχυρά οχυρωμένη, έστειλε ένα μέρος από το στρατό του, μαζί με μια αντιπροσωπεία στρατιωτικών αρχηγών, για να απαιτήσουν τη συνθηκολόγηση της Ιερουσαλήμ. Σου λέει, μου δώσατε ό,τι πλούτον είχατε, τώρα τι έχετε? Να κάνουμε συνθήκη για να μην σας κατακτήσουμε. Και ήταν ο Ραφσάκης, ο εκπρόσωπος των απεσταλμένων. Μάλιστα μιλούσε αυτός τα εβραϊκά με ευχέρεια. Ραφσάκης δεν είναι όνομα, είναι στρατιωτικός τίτλος. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Φαραώ. Είναι τίτλος. Φωνάζοντας δυνατά, χλέβασε τον Εζεκία και ενέπαιξε το Θεό. Ισαΐας 36:18. Και κόμπαζε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να σώσει την Ιερουσαλήμ, ήταν αδύνατο. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ο στρατός ήταν τεράστιος. Και φώναζε, μη σας απατάει ο Εζεκίας λέγοντας, ο Κύριος θα μας λυτρώσει. Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Όχι. Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Που ήταν του λαού Ισραήλ η Σαμάρια, αλλά είπαμε, είχαν φύγει από τον Κύριο. Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Ιάχβε, ο Κύριος, να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Μα αυτός θεωρούσε ότι όλοι οι λαοί είχαν τους θεούς τους, με μικρό θήτα. Σου λέει, και εσείς τι πιστεύετε, τι περιμένετε τώρα? Όπως νικήσαμε τους άλλους, θα νικήσουμε και εσάς. Και λέει στο 21, εκείνοι σιωπούσαν και δεν του αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, μην το απαντήσετε. Γιατί, αδερφοί, δεν μιλάς στο διάβολο, δεν πιάνεις κουβέντα. Ας πει ό,τι έχει και ας πάει στο καλό. Βέβαια, ο Εζεκίας στεναχωρήθηκε πολύ. Στο 37, το επόμενο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά συνέχισε να εμπιστεύεται τον Κύριο. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας, λέει, το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κυρίου. Το να ξεσχίσεις τα μάτια σου και να βάλεις σάκο πάνω σε αυτό το χοντρό ήταν ένδειξη πένθους, δηλαδή απελπισίας. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακήμ, τον οικονόμο, και τον Σωμνά, τον γραμματέα, και τους περισβήθερους των ιερέων, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός, και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτήν που γεννάει. Ήρθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραφσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας, έτσι λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραφσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Είχε αναχωρήσει ο Σεναχερήμ από τη Λαχής και είχε πάει στη Λιβνά όταν άκουσε ότι ο Τυρχάκα, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, είχε βγει να τον πολεμήσει. Δηλαδή, ο κύριος τον έφυγε προσωρινά από τη μέση, αλλά παρόλα αυτά ο Σεναχερήμ έστειλε μέσω αγγελιαφόρων άλλη επιστολή στον Εζεκία, συνεχίζοντας τις απειλές του και εμπέζοντας το Θεό του Ισραήλ. Και Ισαΐας το 37 από το 33, όταν ο Εζεκίας παρέλαβε την ονειδιστική αυτήν επιστολή, την άπολος ενώπιον του Θεού, ο οποίος το απάντησε ξανά μέσω του προφήτη του Ισαΐα. Και τι κάνει ο Κύριος, εμπέζει τώρα αυτός το Σεναχερήμ και βεβαιώνει ότι οι Ασσύριοι δεν πρόκειται να μπουν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου το οποίο ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει. Και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ. Προσέξτε αδερφοί πόσο ο Κύριος ενεργεί, που όπως είπε ανθρωπίνως ήταν αδύνατο. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και εκτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Βλέπετε τη δύναμη, την τεράστια και τον αδύνατο λαό Ισραήλ, πώς ο Κύριος τα βλέπει. Λέμε καμιά φορά να φέρουμε αγγέλους, Κύριε, οι αγγελικές σου. Ένας αγγέλος. Πώς ήταν εκεί στρωμένοι στην πεδιάδα, πώς ήταν κλπ. 185.000 πέθαναν. Πώς ο άγγελος ο εξολοθρευτής πήγε στην Αίγυπτο τότε και εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα από του Φαραώ μέχρι και τα ζώα ακόμα. Για τον Κύριο, ξέρετε πώς το βλέπω, τόσοι πολλοί θάνατοι. Ο Θεός είναι αυτός που διατηρεί τη ζωή στη γη. Για κάθε ψυχή, για κάθε κουνούπι, άνθρωπο, ελέφαντα, οτιδήποτε. Αυτός είναι ο διατηρητής της ζωής. Απλώς είπε από αυτούς να σταματήσει η ζωή. Σταματώ τη ροή. Είναι σαν να τρέχει ένα ποτάμι και λες το φράσω. Δική του είναι η ζωή. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ο Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσσαραδόν, ο γιος του. Ο βασιλιάς, ο που λέει, που φωνάζει, που κοροϊδεύει, που ηρωνεύεται, για τον Κύριο είναι ένα κουνούπι. Ήδη η γη του μετά από 2 χρόνια το θανάτωσαν. Και αυτοί έφυγαν. Δηλαδή δεν βγαίνει τίποτε στο τέλος. Απλά ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Είναι όλοι πιόνια στα χέρια του. Βλέπετε δηλαδή πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά και πώς μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις. Γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι για μας. Δεν είναι ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και θα σκοτώσει 185.000 εχθρούς μας. Απλά σκέψου το αδύνατο, ότι ο Κύριος μπορεί να το κάνει δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο η απειλή του Σεναχερήμ εναντίον της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά. Μάλιστα, έχουν ανακαλυφθεί οι επιγραφές που περιγράφουν την νίκη του Σεναχερήμ επί των δυνάμεων της Αιθιοπίας. Και ανάμεσα σε άλλα γράφουν «Όσο για τον Εζεκία τον Ιουδαίο, ο οποίος δεν υποτάχθηκε στο ζυγό μου, 46 από τις ισχυρές του πόλης τις πολιόρκησα και τις κατέλαβα». Αυτά δεν τα λέει η γραφή, τα λένε ιστορικά. «Αυτό τον φυλάκισα στην Ιερουσαλήμ, τη βασιλική του κατοικία, όπως ένα πουλί μέσα στο κλουβί». Δηλαδή ο Σεναχερήμ δεν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την πόλη και επιβεβαιώνει τη βιβλική αφήγηση για την εξέγερση του Εζεκία εναντίον της Ασσυρίας και για την αποτυχημένη προσπάθεια της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από το Σεναχερήμ. Γιατί κάποιοι λένε, καλά, η εγγραφή λέει παραμύθια, η ιστορία μπορεί να αλλοιώσει αληθινή. Όχι, τα ίδια τα επιβεβαιώνουν από άλλες πηγές. Και μάλιστα σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες βασιλιάδες να εκθιάζουν τους εαυτούς τους και τις επιγραφές τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, δεν το παραδέχθηκαν οι επιγραφές των Φαραώ τότε και το κάλυψαν με άλλον τρόπο, δείχνοντας άλλες καταστάσεις. Γιατί δεν θέλουν να ρεζιλεύονται, επειδή αυτοί γράφουν την ιστορία. Αλλά εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, ο Σεναχερήμ υπερβάλλει στην επιγραφή αναφορικά με το ποσό του ασημιού που κατέβαλε ο Εζεκίας. Λέει 840 αντί 300 που λέει η Γραφή. Όμως βλέπουμε ότι είναι η ίδια ιστορία και ότι συμπίπτουν. Απλό ο άλλος φουσκώνει λίγο τα νούμερα για να πει εντάξει, δεν τους κατέκτησα γιατί μου δώσανε
0: πολλές. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Περίπου τον καιρό κατά τον οποίο ο Σεναχερήμ απειλούσε την Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε στον Εζεκία ένα ιατρικό πρόβλημα, ένα κακοήθος έλκος. Δηλαδή βλέπουμε ο εχθρός είχε πια το λαό σε αποστασία, μπαίνει ο Εζεκίας, καθαρίζει, φέρει τη λατρεία του Κυρίου πίσω. Μετά φέρνει εχθρόν απ' έξω, τον νικάει ο Κύριος. Τώρα έρχεται με το σώμα του. Μου θυμίζει τον Ιώβ που ενώ στην αρχή ήταν τα παιδιά του, τα κοπάδια του, η δούλη του κλπ. Και μετά χτυπάει το ίδιο το σώμα. Και τι κάνει ο Ισαΐας, του συνέστησε, θα χτυπήσει τις υποθέσεις σου και θα πας εκεί που πάει όλος ο κόσμος, στην αιώνιο δρόμο. Να είσαι έτοιμος για το θάνατο σου. Αλλά ο Εζεκίας ήταν και νεαρός ακόμα. Δεν ήταν δηλαδή ηλικιωμένος. Όχι ότι και αν γίνεις ηλικιωμένος τι έγινε στην αιωνιότητα, τι είναι ακόμα μερικά χρόνια, αλλά εκτός των άλλων δεν είχε γιο, οπότε φαινόταν ότι υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η βασιλική γραμμή από τον Δαβίδ, δηλαδή το σπέρμα που έπρεπε να συνεχιστεί. Και ξέρουμε την ιστορία, ο Εζεκίας προσευχήθηκε ένθερμα με δάκρυα και τότε ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα, ο οποίος δεν έφυγε ακόμα, περπατούσε να φύγει και του λέει πήγαινε πίσω και πες του θα του προσθέσω ακόμα 15 χρόνια. Και μάλιστα δόθηκε ένα θαυματουργικό σημείο. Η σκιά του ήλιου οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες στη σκάλα του Άχαζ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτό. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ηλιακά ρολόγια, γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια τότε. Αλλά τι κάνανε, αν είχε μια κολόνα και έπεφτε, γύριζε ο ήλιος και με τη σκιά που έπεφτε κάτω, και ήταν μια σκάλα, πάνω στα σκαλοπάτια μπορούσε να βγάλει τις ώρες. Οπωσδήποτε κάτι παρόμοιο ήταν και οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες. Και αυτό δεν έγινε εκεί τοπικά. Έγινε παντού. Και ήταν γνωστό αυτό. Όπως θυμάστε με τον Ισούν του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος, λέει, γιατί πολεμούσαν και είπε στήθε ήλιοι στη Γαβαών και η Σελήνη στη Φάραγγα
1: Εαλών.
0: Και τον τρίτο χρόνο μετά το συμβάν αυτό, ο Εζεκίας απέκτησε γιο, τον οποίο ονόμασε Μανασί και ο οποίος το διαδέχθηκε αργότερα στον χρόνο. Δεν ήταν καλός βασιλιάς βέβαια αυτός, αλλά ήταν το σπέρμα του μετά. Δευτέρα Χρονικών 32-25. Είχε παράταση ζωής ο Εζεκίας, αλλά αδερφοί, είπαμε, οι επιθέσεις έρχονται και απ' έξω και από μέσα και από παντού. Ο Εζεκίας λέει δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με την ευεργεσία που του έγινε, επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και πάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του, ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κατοίκοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθε πάνω τους στις μέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Αυτό το κάνει για άλλες φορές ο Κύριος. Δηλαδή έκανες κάτι και σου λέει θα πάθεις αυτό και αυτό και αυτό. Όταν ταπεινωθείς και γίνεις σάκο και σποδό που λέμε, λέει ο Κύριος επειδή έγινε η αδικία πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν θα πληρωθεί στις ημέρες σου. Θα πεθάνεις και θα έρθει αργότερα. Και ο λόγος του Θεού δεν λέει αν αυτή η υπεροψία είχε σχέση ή όχι με την ασύνετη ενέργεια που είχε όταν ήρθαν απεσταλμένοι από τον Βαβυλώνιο βασιλιά τον Μεροδάχ Βαλαθάν μετά την ανάρρωση του, επειδή είπαν όλοι μα τι έγινε με τον ήλιο, τι είναι αυτό το θαύμα που έγινε, υπολόγισαν ότι ήταν στον Ισραήλ λόγω του Εζεκία και ήρθαν να δουν τι έγινε και αυτός τώρα τους έπαιρε βόλτα μέσα στο παλάτι και τους έδειξε όλα τα πολύτιμα, όλους τους θησαυρούς. Και αυτοί λένε, είδαν, τα είδαν όλα. Που δεν ξέρουμε ακριβώς αν ήταν απλά αγγελιαφόροι ή αν ήταν κατάσκοποι. Μπορεί ο βασιλιάτος του είπε, πηγαίνετε και δέστε. Τι γίνεται, είναι πλούσιο ο βασίλειο, έχει. Για να ξέρεις αν θα πάει να κατακτήσεις, να ξοδέψεις στρατό και ζωές, αν αξίζει τον κόπο. Και ο Εζεκίας μπορεί να έδειξε όλο αυτόν τον πλούτο για να εντυπωσιάσει τον μέγα βασιλιά της Βαβυλώνας, βλέποντας τον ως πιθανό σύμμαχο ίσως εναντίον του βασιλιά της Ασσυρίας, γιατί είπαμε ήταν διάφοροι οι εχθροί. Και καμιά φορά η ανθρώπινη λογική λέει να πάω με τον Φαραώ για παράδειγμα, να είμαι δυνατός, να μην μπορεί να έρθει εναντίον μου ο τάδε, ή να πάω με τον τάδε για να μην έρθει ο άλλος. Συμμαχίες. Αλλά αυτό που έδειξε τώρα όλο τον πλούτο θα μπορούσε βέβαια να εξάψει την απληστία των Βαβυλωνίων, γιατί και εκείνη την εποχή τι είχαν οι άνθρωποι. Ο πλούτος ήταν το παν, χρυσάφι και ασίμ και όλα αυτά. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πραγματικά γιατί ένιωθε την ανάγκη να κάνει αυτή την επίδειξη. Ματιοδοξία, υπόμνηση ότι πιθανόν θα μπορούσε στο μέλλον να γίνουν κάποιες συναλλαγές. Βέβαια, ο Ισαΐας, επειδή ήταν άνθρωπος πνευματικός, προφήτης του Κυρίου, ήταν αντίθετος με οποιαδήποτε συμμαχία ή σχέση εξάρτησης με τη Βαβυλώνα, γιατί δεν συμβιβάζεσαι με τον εχθρό. Όταν άκουσε πώς συμπεριφέρθηκε ο Εζεκίας στους Βαβυλώνιους αγγελιαφόρους, του είχε κάνει μάλιστα και προφητεία και του είπε ότι οι Βαβυλώνοι κάποια μέρα θα μεταφέρουν όλα αυτά που τους έδειξες, θα τα πάρουν μαζί τους. Δηλαδή την έπαθες. Και μάλιστα θα πάρουν και απόγονους από σένα, όπως και έγινε. Και ο Εζεκίας βασίστηκε στους θησαυρούς του και όχι στον Κύριο, γι' αυτό και η κρίση ήρθε σύντομα. Λέμε, Κύριε, τι συμβαίνει, τόσον καλός βασιλιάς. Δηλαδή, εκεί που σου μου έδεσε ο Κύριος την παράταση να ζήσεις, να τα κάνεις άλασα. Καμιά φορά λέμε, ας έφευγε από τότε που ήταν στην ακμή, το top της πνευματικότητάς του. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε έχει φορτώσει με τις ευλογίες του και έχει πολλές φορές φανεί θαυμαστός στη ζωή σου με τις επεμβάσεις του, αλλά όχι επειδή το αξίζει και το αξίζεις, αλλά από έλεος, επειδή του το ζήτησες. Είτε για να σε φιλοτιμήσει, είτε επειδή ήθελε να τιμήσει την πίστη σου και το δικό του λόγο, είτε γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δοξαστεί στη ζωή σου. Αλλά δυστυχώς έρχονται στιγμές που τα ξεχνάμε, αδερφοί. Πόσες φορές ο Κύριος μας κάνει ευεργεσίες και σαν να μπαίνει, όχι τα ξεχνάμε επίτηδες, έναν αόρατο σκοτάδι και δεν τα θυμόμαστε, μας φεύγουνε. Είναι όμορφες εντυπώσεις της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας που αφήνουμε τον χρόνο να τις σβήσει. Και τι κάνουμε τελικά, καταφεύγουμε σε ανθρώπινες προσπάθειες για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ ξέρεις ότι ο Κύριος έχει βγάλει από τόσες καταστάσεις θαυματουργικά, βλέπεις μετά τον άνθρωπο του Θεού να τρέχει να λύσει τα προβλήματά του με ανθρώπινους τρόπους. Γι' αυτό ίσως είναι ανάγκη να ακούσουμε πάλι τη φωνή του Κυρίου μέσα μας. Θυμάστε όταν οι μαθητές λέει: Δεν πήραμε ψωμί. Τι θα φάμε τώρα, αγόρασε ψωμί, δεν αγόρασε. Και λέει ο Κύριος: Τόσο μπερωμένη είναι η καρδιά σας. Τίποτα δεν θυμάστε πια. Είχανε πριν λίγο ταΐσει 5.000 άτομα και σκέφτονται ότι δεν πήραμε ψωμί. Και 4.000 στην άλλη περίπτωση. Όμως ο βασιλιάς Εζεκίας λέει: Ταπείνωσε τον εαυτό του. Και ο Θεός επέτρεψε φιλόστοργα να μην έρθει κάποια συφορά στις μέρες του. Και αυτό καλόν ήταν πάλι. Ψαλμός 103:2 λέει ο Δαβίδ και ξαναλέει στον εαυτόν του «Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μη ξεχνάς καμία από τις καλοσύνες του». Και εμείς αδερφοί πρέπει να μην θυμόμαστε το παρελθόν τα κακά, ναι, ο Κύριος λέει βλέπε μπροστά, αλλά να μην είμαστε αναγνώμονες. Πολλά πράγματα έχει κάνει ο Κύριος, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία. Μπορεί για τα μάτια των άλλων να μην φαίνονται. Για μας όμως ξέρουμε. Και λέει, μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Ο βασιλιάς αδερφή, όπως είπα, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικά, ήταν ένα σύμβολο που αντιπροσώπευε το λαό, το έθνος. Και τα προβλήματα που υπήρχαν στο θρόνο ήταν ένας καθρέφτης της αμαρτίας που βασίλευε στο λαό. Και αντίστροφα βέβαια. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αν ο βασιλιάς ήταν ασεβής, παράστερνε όλον τον λαό μαζί του στην αμαρτία, στην αποστασία. Γιατί ο κόσμος βλέπει τον βασιλιά που ο Θεός τον έβαλε εκεί. Αν είναι κακός βασιλιάς, παρασύρεται. Λέει ο βασιλιάς έτσι κάνει. Θυμάστε την βασίλισσα Αστίν. Όταν την κάλεσε ο βασιλιάς και δεν πήγε, τι είπαν όλοι οι σοφοί γύρω. Πρέπει, λέει, να τιμωρηθεί και να φύγει από βασίλισσα. Διότι θα πούν όλες οι γυναίκες μας εμάς, γιατί ξέρετε, βασίλισσα, βασιλιάς, γυναίκα, άντρας, ζευγάρια. Σε μια μικρογραφία είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς σε ένα σπιτάκι κάπου μακριά. Και η γυναίκα θα πει στον σύζυγό της, δεν σε είπα ακούω, γιατί να κάνω αυτό που μου λες. Αφού η βασίλισσα αστήν δεν ακούει τον βασιλιά, ούτε εγώ θα σε ακούσω. Και λέει έτσι θα γίνει κακό σε όλο το βασίλειο. Και ο βασιλιάς είπε ναι, έχετε δίκιο και την έβγαλε. Και μπήκε η Εστήρ. Εντάξει, ο Κύριος τα κανόνισε έτσι για να μπει η Εστήρ στο θρόνο, να σωθεί ο λαός Ισραήλ, αλλά κοιτάξτε, το να είσαι βασιλιάς είναι μεγάλη ευθύνη. Κάνεις ένα λάθος, γίνεται τούμπανο που λέμε. Κάνεις κάτι καλό, επίσης. Δεν είσαι ένας ασήμαντος άνθρωπος σε μια γωνιά που δεν σε ξέρει κανείς. Γιατί αν ο βασιλιάς ήταν δίκαιος, οδηγούσε τον λαό του στον δρόμο του Κυρίου. Και ο Εζεκίας, αδερφή, γενικά ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Να κλείσουμε ένα τελευταίο εδάφιο. Δευτέρα Βασιλείων 18,

0: παράδειγμα, έναν καλό χαρακτήρα, που μέσα σε μια κατάσταση, μια περίοδο που ήταν κακοί βασιλιάδες, γενικά στο λαό Ισραήλ, οι βασιλιάδες δεν ήταν καλοί. Αν τους πάρουμε δηλαδή ποσοτικά, πολύ λίγοι ήταν καλοί οι βασιλιάδες. Οι παραπάνω ήταν, και το ήξερε ο Κύριος, γι' αυτόν είχε μπει από την αρχή, όταν ο λαός ήθελε βασιλιά. Και λέει, ο προφήτης έκλαιγε, του λέει ο Κύριος, ζήτησαν βασιλιά. Άσου να δουν βασιλιά, να δουν τον νόστον που λέμε. Ότι θα παίρνει από σας υπηρέτες, θα του δίνετε δέκατα, θα του δίνετε από τα χωράφια σας, θα σας εκμεταλλεύετε δηλαδή, γιατί έτσι είναι ο βασιλιά. Όχι, θέλουμε βασιλιά. Να βγαίνει μπροστά μας, να βγαίνουν να κάνουμε τις μάχες και να βλέπουμε τον βασιλιά όπως κάνουν τα έθνη. Όπως κάνουν τα έθνη. Μα ο Κύριος λέει, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σας. Μα ο Κύριος είναι αόρατος. Θέλεις πίστη και όραση για να βλέπεις τον αόρατο βασιλιά να είναι μπροστά σου, όπως ο Εζεκίας έβλεπε τον Κύριο. Οι άλλοι θέλαν να βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στο άλογο μπροστά να τρέχει, να είναι ο βασιλιάς. Όπως περίμεναν και τον καιρό του Χριστού ο Μεσσία, να έρθει ο Μεσσίας να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και δεν κατάλαβαν τον Μεσσία που ήρθε. Ήξερε ο Κύριος δηλαδή ότι οι βασιλιάδες δεν θα ήταν καλοί και θα ήταν μια ζημιά στον Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά, αφού επέμενε ο λαός, το δέχτηκε. Ο Εζεκίας ήταν από τις καλές εξαιρέσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί βλέπουμε ότι όταν είσαι σε θέση εξουσίας και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις που ο Θεός σου έχει βάλει, για καλό και όχι για κακό, έρχεται ευλογία σε ολόκληρον τον λαό. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν θέλουμε να γονγίζουμε, Κύριε μας, και να παραπονιόμαστε για το κάθε τι, αλλά να σε ευχαριστούμε για τα τόσα και τόσα που μας δίνεις, Κύριε, και πόσα άλλα, Κύριε μας, ευλογίες και δώρα από σένα είναι πάνω από το κεφάλι μας και περιμένουν να δοθούν, Χριστέ μας. Απλά περιμένεις εσύ να δεις την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, τη διάθεση μας, το ζήλο μας, Κύριε. Γιατί είσαι Θεός ευλογιών, Κύριε μας. Ευχαριστούμε που ελευθέρωνες το λαό σου τόσες και τόσες φορές, Κύριε, από καταστάσεις που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ελευθερωθούν, Κύριε μας. Αλλά εσύ μας δείχνεις τη δύναμη σου, Κύριε, τη σοφία σου, τον τρόπο που μπορείς να ενεργήσεις και να βγάλεις τον κάθε έναν και την κάθε μία από κάθε κατάσταση, από κάθε αδιέξοδο, Κύριε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και κανένας δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον σου, Κύριε. Θα το αναγνωρίσουν βέβαια όλοι στο τέλος, που θα κάμψει κάθε γόνη μπροστά σου, Κύριε, είτε επιγείων, είτε επουρανίων, είτε καταχρονίων. Αλλά εμείς θέλουμε μέσα στην ελευθερία μας να το αναγνωρίζουμε αυτόν από τώρα, Κύριε. Δεν θέλουμε να αναγκαστεί κανείς να το κάνει, αλλά από τώρα να το αναγνωρίσουμε, Κύριε μας, και να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είσαι εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Α, κεφάλαιον Γ. Έκαμε δε ο Σολομών επιγαμίαν μετά του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και έλαβε την θυγατέρα του Φαραώ. Και έφεραν αυτήν εις την πόλη Δαβίδ, έωσου ετελείωσεν να οικοδομεί τον οίκον αυτού και τον οίκον του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ Κύκλο. Πλην ο λαός εθυσίαζεν επί τους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήτο οικοδομημένος οίκος εις το όνομα του Κυρίου έως των ημερών εκείνων. Και ηγάπησεν ο Σολομών τον Κύριον, περιπατών εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατρός αυτού. Μόνον εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και υπήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβαών δια να θυσιάσει εκεί. Διότι εκείνος ήτο ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερεν ο Σολομών επί το θυσιαστήριον εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθ ύπνον διανυκτός. Και είπεν ο Θεός, ζήτησον τι να σοι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, σοι έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλον σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη καρδίας μετά σου. Και φύλαξας εις αυτόν το μέγα του το έλεος, και έδωκας εις αυτόν ιόν καθήμενον επί του θρόνου αυτού, καθώς την ημέραν τάχτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, σοι έκαμες τον δούλον σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός μου, και εγώ είμαι παιδάριον μικρόν. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δυνατε να ρυθμηθεί ουδένα λογαριαστεί. Δώσ' λοιπόν εις τον δούλον σου καρδίαν νοήμωνα, εις το να κρίνει τον λαό σου, δια να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τι δυνατε να κρίνει τον λαό σου τούτον τον μέγαν. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο. Και είπεν ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, και δεν εζήτησας εις σε αυτόν πολυζωίαν, και δεν εζήτησας εις σε αυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας την ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησας εις σε αυτόν σύνεσιν δια να εννοείς κρίσιν. Ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου. Ιδού έδωκα εις σε καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερό σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί όμοιός σου. Έτι δε έδωκα εις σε και ότι δεν εζήτησας, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλας τας ημέρας σου. Και αν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησεν Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Και ξύπνησεν ο Σολομών, και ιδού ήτο εν ύπνιον, και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ, και εστάθη ενώπιον της κυβωτού, της Διαθήκης του Κυρίου, και προσέφερεν ολοκαυτώματα, και έκαμεν ειρηνικάς προσφοράς, και έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού. Τότε ήλθαν δύο γυναίκες πόρνε προς τον βασιλέα, και εστάθησαν έμπροσθεν αυτού. Και είπεν η μία γυνή, «Ω Κύριέ μου, εγώ και η γυνή αυτή κατοικούμεν εν δι' αυτή οικία, και γέννησα συγκατοικούσα με ταυτής. Την δε τρίτην ημέραν, αφού εγώ εγέννησα, εγέννησε και η γυνή αυτή. Και είμεθα ομού. Δεν ήτο ξένος με θυμών εν τη οικία, μόνον ημείς εδίο είμεθα εν τη οικία. Και τη νύχτα απέθανεν ο γιος της γυναικός ταύτης, επειδή εκοιμήθη επ' αυτόν. Και αυτή, σηκωθήσα το μεσονύκτιον, έλαβε τον ιόν μου εκ του πλαγίου μου, ενώ η δούλη σου εκοιμάτω, και έβαλε αυτόν εις τον κόλπον αυτής. Τον δε ιόν αυτής, τον νεκρόν, έβαλεν εις τον κόλπον. Κι ότε σηκώθην το πρωί, δια να θυλάσω τον ιόν μου, ιδού ή τον νεκρός. Πλην αφού το πρωί παρετήρησα αυτό, ιδού δεν ήτο ο γιος μου τον οποίον εγέννησα. Η δε άλλη γυνή είπεν, ουχή, αλλοζών είναι ο γιος μου, ο δε νεκρός είναι ο γιος σου. Η δε είπεν, ουχή, αλλο νεκρός είναι ο γιος σου, ο δε ζών είναι ο γιος μου. Ούτως ελάλησαν ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, ημέν λέγει, ούτως ο ζών είναι ο γιος μου, ο δε νεκρός είναι ο γιος σου. Η δε λέγει, ουχή, αλλο νεκρός είναι ο γιος σου, ο δε ζών είναι ο γιος μου. Και είπεν ο βασιλεύς, φέρετε μη μάχεραν. Και έφεραν την μάχεραν έμπροσθεν του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, διαιρέσατε εις δύο το πεδίον το ζών, και δότε το ίμιση εις την μίαν και το ίμιση εις την άλλη. Τότε η γυνή της οποίας ήτο ο γιος ο ζών, ελάλησε προς τον βασιλέα, διότι τα σπλάχνα αυτής συνεπώνεσαν δια των ιών αυτής, και είπεν, «Ω Κύριέ μου, δώσεις αυτήν το πεδίον το ζών, και κατουδένα τρόπο μη θανατώσεις αυτό». Η δε άλλη είπε, «Μήτε ειδικών μου ας είναι, μήτε ειδικών σου, διαιρέσατε αυτό». Τότε αποκριθείς ο βασιλεύς είπε, «Δότε εις αυτήν το πεδίον το ζών, και κατουδένα τρόπον μη θανατώσετε αυτό. Αυτή είναι η μύρτυρ αυτού». Και ήκουσε πάσο Ισραήλ περί της κρίσεως την οποία ο βασιλεύς έκρινε και εφοβήθησαν τον βασιλέα, διότι είδον ότι σοφία Θεού ήτο εν αυτό δια να κάμνει κρίση. Βασιλέον Α. Κεφάλαιον Δ. Ο δε βασιλεύς Σολομών εβασίλευσεν επί πάντα τον Ισραήλ. Και ούτι ήσαν οι άρχοντες τους οποίους είχεν. Αζαρίας, ο γιος του Σαδόκ, αυλάρχης. Ελιορέφ και Αχιά, οι του Σισά, γραμματής. Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επί του στρατεύματος. Και Σαδόκ και Αβιάθαρ, ιερείς. Και Αζαρίας, ο γιος του Νάθαν, επί του Σιτάχας. Και Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, πρώτος αξιωματικός, φίλος του βασιλέως. Και Αχισάρ, οικονόμος. Και Αδονιράμ, ο γιος του Αβδά, επί των φόρων. Είχε δε ο Σολομών 12 σιτάρχας επί πάντα τον Ισραήλ και προέβλεπον τα στροφάς εις τον βασιλέα και εις τον οίκον αυτού. Ενός μηνός πρόβλεψην έκαμνεν έκαστον τον χρόνο. Και ταύτα είναι τα ονόματα αυτών. Ο γιος του Ουρ σιτάρχης εν το όρι Εφραήμ. Ο γιος του Δεκέρ εν Μακάς και εν Σαλβίμ και Βεθ Σεμές και Ελών και Βεθ Ανάν. Ο γιος του Έσεδ εν Αρουβόθ. Υπό τούτον ήτο Σοχό και πάσα η γη Εφέρ. Ο γιος του Αμιναδάβ εν πάση τη Νάφαθ Δόρ. Ούτως είχε γυναίκα Ταφάθ την θυγατέρα του Σολομώντος. Βάνα, ο γιος του Αχιλούδ, εν Θαανάχ και Μεγιδό, και πάση τη Βεθ Σαν, ή της είναι πλησίον της Σαρθανά, υπό την Ιεζραέλ, από Βεθ Σαν έως Αβέλ Μεολά, έως επέκεινα Ιοκμεάμ. Ο γιος του Γεβέρ, εν Ραμόθ Γαλάδ, ούτως είχε τα σκόμας του Ιωαΐρ, Ιού Μανασί τα σεν Γαλάδ. Ούτως είχε και την επαρχίαν Αργόβ, την εν Βασάν, εξήκοντα πόλης μεγάλας με τύχη και χαλκίνους μοχλούς. Αχιναδάβ, ο γιος του Ιδό, εν Μαχαναΐμ. Αχιμάς εν Νεφθαλή. Και ούτως έλαβε δια γυναίκα Βασεμάθ, την θυγατέρα του Σολομώντος. Βάνα, ο γιος του Χουσαΐ, εν Ασύρ και εν Αλόθ. Ιωσαφάτ, ο γιος του Φαρουά, εν Ισάχαρ. Σιμεΐ, ο γιος του Ιλά, εν Βενιαμίν. Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, εν γη Γαλάρ. Εν τη γη του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, και του Ογ, βασιλέως της Βασάν. Και ήτο, ο μόνος σιτάρχης, εν ταύτη τη γη. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήσαν πολυάριθμοι, όσοι άμμος ή παρά την θάλασσαν κατά το πλήθος, τρώγοντες και πίνοντες και ευθυμούντες. Και εξουσίαζεν ο Σολομών επί πάντα τα βασίλεια από του ποταμού έως της γης των Φιλιστέων και έως των ορίων της Αιγύπτου. Και έφερον δώρα και ήσαν δούλοι εις τον Σολομώντα καθόλας τας ημέρας της ζωής αυτού. Η δε τροφή του Σολομώντος δια μίαν ημέραν ήτο 30 κόρη σεμιδάλεως και 60 κόρη αλεύρου, 10 βόες σιτευτοί και 20 βόες νομαδικοί και 100 πρόβατα εκτός ελάφων και αγρίων εγών και δορκάδων και πτηνών θρεπτών, διότι εξουσίαζεν επί πάσαν την γην εντεύθεν του ποταμού από θαψά έως γάζης επί πάντα στους βασιλείς εντεύθεν του ποταμού. Και είχεν ειρήνην πανταχώθεν κύκλο αυτού. Κατόκι δε ο Ιούδας και ο Ισραήλ εν ασφαλεία, έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού, από δάν έως Βυρσαβέ, πάσα στα σημέρας του Σολομώντος. Και είχεν ο Σολομών 40.000 στάβλους ύπων δια τα σαμάξας αυτού και 12.000 υπείς. Και η σιτάρχε εκείνη προεμήθευον τροφάς δια τον βασιλέα Σολομώντα και δια πάντας τους προσερχομένους εις την τράπεζα του βασιλέως Σολομώντος, έκαστος εις τον μήνα αυτού. Δεν αφήνον να γίνεται ουδε μία έλλειψης. Έφερον έτη κρυθάς και άχυρον δια τους ύπους και τας ημιώνους εις τον τόπον όπου ήσαν έκαστος κατά το διορισμένον εις αυτόν. Κι έδωκεν ο Θεός εις τον Σολομώντα σοφίαν και φρόνησιν πολλήν σφόδρα και έκτασιν πνεύματος, ως η άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης. Και υπερεύει η σοφία του Σολομώντος την σοφίαν πάντων των κατοίκων της Ανατολής και πάσαν την σοφίαν της Αιγύπτου. Διότι ήτο σοφότερος παρά πάντα στους ανθρώπους, παρά τον Εθάν τον Εζραήτην και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά, τους Ιούς του Μαόλ. Και η φήμη αυτού ήτο εις πάντα τα έθνη κύκλο, και λάλησε 3.000 παροιμίας, και ο δε αυτού ήσαν 1.005, και λάλησε περί δένδρων από τη σκέδρου της Εντολιβάνο μέχρι της ισόπου της εκφιωμένης επί του τείχου, ελάλησε έτη περί τετραπόδων και περί πτηνών και περί ερπετών και περί ηχθείων. Και ήρχοντο εκ πάντων των λαών, δια να ακούσωσι την σοφία του Σολομώντος παραπάντων των βασιλέων της γης, όσοι οίκουον την σοφία αυτού.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου, εν τες ημέρες του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον. Είπαγε προς τον οίκον των Ριχαβητών και λάλησον προς αυτούς, και φέρε αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου εις εν των δωματίων και πότισον αυτούς ίνων. Τότε έλαβον Ιαζανίαν τον ιών του Ιερεμίου, ιού του Χαβασινία και τους αδελφούς αυτού και πάντα στους ιούς αυτού και πάντα τον οίκον των Ριχαβητών και έφερα αυτούς προς τον οίκον του Κυρίου εις το δωμάτιον τον ιών του Ανάν, ιού του Ιγδαλίου, ανθρώπου του Θεού, το οποίον ήτο

ουδέ θέλετε έχει, άλλεν σκηνές θέλετε κατοικεί πάσα στα σημέρα σας, δια να ζήσετε πολλά σημέρας επί της γης, ενή παρικείτε. Και υπηκούσαμεν εις την φωνήν του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, του πατρός ημών, κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς, να μη πιόμεν ίνον πάσα στα σημέρα ημών, ημείς, εγυναίκες ημών, οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών. Μηδέ να οικοδομήσομεν οικίας δια να κατοικόμεν. Και δεν είχομεν αμπελώνα ή αγρόν ή σπέρμα. Αλλά κατοικήσαμεν εν σκηνές και υπηκούσαμεν και επράξαμεν κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς Ιωναδάβ ο πατήρ ημών. Ότε όμως Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ανέβη εις τον τόπον, είπομεν έλθετε και ας υπάγομεν εις Ιερουσαλήμ εξαιτίας του στρατεύματος των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατεύματος των Συρίων και κατοικούμεν εν Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και είπε προς τους ανθρώπους του Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, «Δεν θέλετε λάβει παιδείαν δια να ακούγετε τους λόγους μου», λέγει Κύριος. Ημέν λόγοι του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, ως τις προσέταξεν εις τους ιούς αυτού να μη πείνωσιν ίνων, εξετελέστησαν. Και έως της ημέρας ταύτης δεν πείνουσι, διότι υπακούουσιν εις την προσταγήν του πατρός αυτών. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, πλην δεν μου οικούσατε. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τας πράξεις ημών και μη υπάγετε ο πίσω άλλων θεών, δια να λατρεύετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποίαν έδωκα εις εσάς και εις τους πατέρας σας. Αλλά δεν εκκλίνατε το οτίον σας και δεν μου εισηκούσατε. Επειδή οι ιοί του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, εξετέλεσαν την προσταγήν του πατρός αυτών, την οποίαν προσέταξεν εις αυτούς, ο δε λαός ούτως δεν μου εισήκουσε, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί τον Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα κατά αυτών, διότι ελάλησα προς αυτούς και δεν οίκουσαν, και έκραξα προς αυτούς και δεν απεκρίθησαν. Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον οίκον των Ριχαβητών, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, επειδή υπηκούσατε εις την προσταγήν Ιωναδάβ του πατρός σας και εφυλάξατε πάσα στα εντολάς αυτού και κάμετε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς, δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θέλει λείψη άνθρωπος από του Ιωναδάβ ιού του Ριχάβ παριστάμενος ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα σίγμα. Και εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, έγινεν ο λόγος ούτως προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, «Λάβε εις εαυτόν τόμον βιβλίου και γράψον εν αυτό πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προς σε κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα και κατά πάντων των εθνών, αφής ημέρας ελάλησα προς σε από τον ημερών του Ιωσίου έως της ημέρας ταύτης. Ίσως ακούσει ο οίκος Ιούδα πάντα τα κακά, τα οποία εγώ βουλεύομαι να κάμω εις αυτούς, ώστε να επιστρέψω συνέκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και να συγχωρήσω την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών». Και κάλεσεν ο Ιερεμίας τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου. Και ο Βαρούχ έγραψεν εξτόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, επί τόμου βιβλίου. Και προσέταξεν ο Ιερεμίας τον Βαρούχ, λέγον, «Εγώ είμαι υποφύλαξην, δεν δύναμε να εισέλθω εις τον οίκον του Κυρίου, δια τούτο εισέλθε εσύ, και ανάγνωσον εν το τόμο το οποίον έγραψας εξτόματός μου, τους λόγους του Κυρίου εις τα ότα του λαού, εν το οίκο του Κυρίου, εν ημέρα νηστείας. Και θέλεις προσέτη αναγνώσει αυτούς εις τα ότα παντός του Ιούδα, όσοι έρχονται εκ των πόλεων αυτών. Ίσως η δέηση αυτών φτάσει ενώπιον του Κυρίου και επιστρέψω συνέκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς. Διότι μέγας είναι ο θυμός και η οργή, την οποίαν ο Κύριος ελάλησε κατά του λαού τούτου». Και έκαμεν ο Βαρούχ ο υιός του Νηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν Ιερεμίας ο προφήτης, αναγνώσας εν το βιβλίο τους λόγους του Κυρίου, εν το οίκο του Κυρίου. Και εν το πέμπτο έτη

0: τη του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, εν το ενάτο μηνή, εκήρυξαν νηστείαν ενώπιον του Κυρίου πας ο λαός εν Ιερουσαλήμ και πας ο λαός ο ερχόμενος εκ των πόλεων Ιούδα εις Ιερουσαλήμ. Και ανέγνωσεν ο Βαρούχ εν το βιβλίο τους λόγους του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου, εν το δωματίο του Γεμαρίου, ιού του Σαφάν, του γραμματέως, εν τη αυλή τη Άνω, εν τη εισόδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου, εις τα ότα παντός του λαού. Και ήκουσε Μιχαΐας, ο ιός του Γεμαρίου, ιού του Σαφάν, εκ του βιβλίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, και κατέβη προς τον οίκον του βασιλέως, εις το δωμάτιον του γραμματέως. Και ιδού, πάντες οι άρχοντες εκάθυντο εκεί, Ελισαμά, ο γραμματεύς, και Δελαΐας, ο ιός του Σεμαΐου, και Ελναθάν, ο ιός του Αχβόρ, και Γεμαρίας, ο ιός του Σαφάν, και Σεδεκίας, ο ιός του Ανανίου, και πάντες οι άρχοντες. Και ανήγγειλε προς αυτούς ο Μιχαΐας, πάντα στους λόγους τους οποίους ήκουσεν, ότε ο Βαρούχ ανεγίνωσκε το βιβλίον εις τα ότα του λαού. Και απέστειλαν πάντες οι άρχοντες προς τον Βαρούχ Ιουδί, τον ιόν του Νεθανίου, ιού του Σελεμίου, ιού του Χουσί, λέγοντες, «Τον τόμον τον οποίον ανέγνωσας εις τα ότα του λαού, λάβε αυτόν εις την χείρα σου και ελθέ». Και έλαβε ο Βαρούχ, ο ιός του Νηρίου, τον τόμον εις την χείρα αυτού και ήλθε προς αυτούς. Και είπον προς αυτόν, «Κάθισον τώρα και ανάγνωσαν αυτόν εις τα ότα ημών». Και ανέγνωσε ο Βαρούχ εις τα ότα αυτών. Και ως ήκουσαν πάντα στους λόγους, εξεπλάγησαν προς αλλήλους και είπον προς τον Βαρούχ, «Θέλομεν βεβαίως αναγγείλει εις τον βασιλέα πάντα στους λόγους τούτους». Και ηρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντες, «Είπε προς ημάς τώρα, πώς έγραψας πάντα στους λόγους τούτους εκ του στόματος αυτού?» Και είπε προς αυτούς ο Βαρούχ, «Από του στόματος αυτού προέφερε προς εμέ πάντα στους λόγους τούτους και εγώ έγραφον με μελάνιν εν το βιβλίο». Και είπον οι άρχοντες προς τον Βαρούχ, «Είπαγε, κρύφθητη, σύ και ο Ιερεμίας, και άνθρωπος ας μη εξεύρει που είστε». Και εισήλθον προς τον βασιλέα εις την αυλήν. Αφήκαν όμως τον τόμον εν το δωματίο Ελισαμά του γραμματέως και ανήγγειλαν εις τα ότα του βασιλέως πάντα στους λόγους. Και απέστειλεν ο βασιλεύς τον Ιουδί να λάβει τον τόμον και έλαβε αυτόν εκ του δωματίου Ελισαμά του γραμματέως. Και ανέγνωσεν αυτόν ο Ιουδί εις τα ότα του βασιλέως και εις τα ότα πάντων των αρχόντων των παρεστώτων περί τον βασιλέα. Ο δε βασιλεύσε κάθητο εν το οίκο το χειμερινό, εν το ενάτο μηνή, και ήτο έμπρεσταν αυτού εστία καίουσα. Και καθώς ο Ιουδί ανεγίνος και τρεις και τέσσερα σελίδας, εκείνος έκοπτεν αυτό δια του μαχαιριδίου του γραμματέως και έριπτεν εις το πυρ το επί της εστίας, εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί το επί της εστίας. Και δεν ετρόμαξαν, ουδέ διέσχισαν τα ημάτια αυτών, ο βασιλεύς και πάντες οι δούλοι αυτού οι ακούσαντες πάντα στους λόγους τούτους. Και ενώ μάλιστα ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας εμεσίτευον προς τον βασιλέα να μη καύσει τον τόμον, δεν ήκουσεν αυτούς. Και προσέταξεν ο βασιλεύς τον Ιεραμεήλ, τον ιόν του Αμέλεχ, και τον Σεραΐαν, τον ιόν του Αζριήλ, και τον Σελεμίαν, τον ιόν του Αβδιήλ, να πιάσωσι τον Βαρούχ τον γραμματέα και τον Ιερεμίαν τον προφήτην, πλην ο Κύριος έκρυψεν αυτούς. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, αφού ο βασιλεύς κατέκαυσε τον τόμον και τους λόγους τους οποίους έγραψεν ο Βαρούχ εκ του στόματος του Ιερεμίου, λέγον, «Λάβε πάλιν σε αυτόν άλλον τόμον και γράψον επ' αυτό πάντα στους προτέρους λόγους, ήτινες ίσαν εν το πρώτο τόμο, τον οποίον κατέκαυσεν Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα. Και προς τον Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, θέλεις πει, ούτω λέγει Κύριος, «Συ κατέκαυσας τον τόμον τούτον, λέγον, γιατί έγραψας εν αυτό, λέγον, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος θέλει ελθεί εξάπαντος και θέλει εξολοθρεύσει την γην ταύτην και κάμει να εκλείψει υπ' αυτής άνθρωπος και κτίνος. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ, του βασιλέως του Ιούδα. Δεν θέλει έχει καθήμενον επί του θρόνου του Δαβίδ και το πτώμα αυτού θέλει εκρυφθεί την ημέραν εις το καύμα και τη νύκτα εις των παγετών. Και θέλω παιδεύσει αυτόν και το σπέρμα αυτού και τους δούλους αυτού δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω φέρει επ' αυτούς και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και επί τους ανθρώπους του Ιούδα πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα προς αυτούς και δεν ήκουσαν. Και έλαβεν ο Ιερεμίας άλλων τόμων και έδωκεν αυτόν εις τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, τον γραμματέα, και έγραψεν εν αυτό εκ στόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίον κατέκαυσεν εν πυρή Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα. Και έτι προσετέθησαν εις αυτούς πολλοί λόγοι παρόμοιοι. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, κεφάλαιο 4. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχια μεταξύ σας, ουχοί εντεύθεν εκ των ειδονών σας, έτινες στρατεύονται εντός των μελών σας, επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, για να δαπανίσετε εις τα σιδονά σας. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όσοις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι Ματέος η γραφή λέγει «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν», αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει «ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί. Ως της καταλαλεί αδελφών και κρίνει τον αδελφόν αυτού, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και εάν κρίνεις τον νόμον, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Εις είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συιτής είσαι ως της κρίνεις τον άλλον. Έλθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύριον, θέλομεν υπάγει εις ταύτην την πόλην και θέλομεν κάμει εκεί ένα χρόνον και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας? Είναι το όντι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγετε, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως, καυχάστε εις τα σαλαζονία σας. Πάσα τι αυτή καύχησης είναι κακή. Εις τον όστις λοιπόν εξεύρει να κάμνει το καλόν και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, κεφάλαιο 5. Έλθετε τώρα οι πλούσιοι. Κλάψατε ολολίζοντες δια τα επερχομένα σταλαιπωρία σας. Ο πλούτος σας εσάπει και τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκορίασε και η σκορία αυτών θέλει είστε εις μαρτυρίαν εναντίον σας και θέλει φάγει τα σάρκα σας ως πυρ. Εθυσαυρίσατε δια τα εσχάτας ημέρας. Ιδού ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας, κράζει. Και εκραυγέ των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. Εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρας φαγής. Κατεδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων. Δεν σας αντιστέκετε. Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο γεωργός περιμένει των πολύτιμων καρπών της γης και μακροθυμεί δι' αυτών, εωσού λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε κι εσείς, στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Μη στενάζετε καταλήλων αδελφοί, δια να μη κατακριθείτε. Ιδού ο Κρητής ίσταται έμπροσθεν των θυρών. Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας. Ήτινες ελάλησαν εν το ονόματι του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Ικούσατε την υπομονή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολύ εύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων. Προπάντων δε, αδελφοί μου, μη ομνίετε, μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε άλλων την αόρκων, αλλά έστω ημών το ναι ναι και το ου ου, δια να μη πέσετε υποκρίσιν. Κακοπαθεί της μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμητής, ας ψάλει. Ασθενήτης μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώ συν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον, εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν, και αμαρτίας ανέπραξε, θέλουσι συγχωρηθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου, εν θέρμος διανομένη. Ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς, και προσευχήθη εν θέρμος να μη βρέξει, και δεν έβρεξεν επί της γης έτη τρία και μήνας έξ. Και πάλιν προσευχήθη, και ο ουρανός έδωκε βροχήν, και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτών, ας εξεύρει ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Άγιε Πατέρα, ταπεινωνόμαστε μπροστά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, και ζητάμε χάρη και έλος αυτή την ώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί είναι μια Άγια ώρα, είναι ένα Άγιο κάλεσμα και είναι Άγιο και πρέπει το Πνεύμα μας να ανοίξει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ώστε εσύ ο Κύριος, ο Θεός, να μπορέσεις να εργαστείς στα ενδόμηχα της έσω ύπαρξής μας. Άγγιξε λοιπόν την καρδιά μας, γιατί για την καρδιά θα μιλήσουμε. Το πόσο σημαντικό να είναι επεφυλαγμένη, καθαρή, και όποτε πρέπει να την καθαρίζουμε για τις χάρη τόσου, Κύριε Ιησού Χριστέ, καθώς εσύ θα καθαρίσεις αυτήν. Κρύψε μας πίσω από το σταυρό σου.
2: Αμήν.
1: Χρήσε τα όντα την καρδιά μας, το δούλο σου, το αγκείο μου, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και έλα και ευλόγησέ μας αυτό το βράδυ, σφόδρα, σφόδρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Αδελφοί, δεν είναι ένας στερεότυπος λόγος. Ένας λόγος που τον λέμε χωρίς να τον νιώθουμε ξύλινα και επειδή πρέπει να τον πούμε. Όχι, δεν είναι ένας στερεότυπος λόγος. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είμαστε σε ένα συνεχόμενο πνευματικό πόλεμο. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε το Λόγο του Θεού που μας καλούσε και δώσαμε τον Κύριο, στον Κύριο επαλαμβάνω, την καρδιά μας, τη δώσαμε την καρδιά μας, ξεκίνησε ένας πόλεμος που θα τελειώσει την ώρα που ο Κύριος θα μας πάρει στην παρουσία Του. Ο στρατιώτης του Κυρίου πρέπει να είναι ξάγρυπνος. Ούτε λεπτό, που λέει ο λόγος, δεν πρέπει πνευματικά να κοιμηθεί. Ούτε λεπτό. Γιατί σε αυτό το λεπτό μπορεί ο διάβολος να καταφέρει πλήγμα στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε συνεχώς με τα αισθητήριά μας, τα οποία τα έχει γυμνάσει ο Κύριος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση του εχθρού, κάθε μεθοδία, κάθε σχέδιο, κάθε πειρασμό. Και πρέπει σε αυτόν τον πόλεμο να προσέχουμε την καρδιά μας, γιατί είναι ένα από τα πιο ζωτικά, πνευματικά σημεία. Είναι ένας σημαντικός πνευματικός τομέας που πρέπει να παραμείνει σπασμένος, καθαρός και άγιος. Αυτός ο τομέας, αυτή η πτυχή μας, η καρδιά μας, πεφυλαγμένη, προστατευμένη μέχρι το τέλος, καθαρή και άγια. Κι αν κάπου λερωθεί, με τη χάρη του Θεού να ζητήσω μέλος και χάρη, ώστε εκείνος να μας την καθαρίσει ξανά. Θυμάστε το τελευταίο βράδυ ο Κύριος τι έκανε? Έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Το υπόλοιπο, λέει, σώμα είναι καθαρό, αλλά τα πόδια σας πρέπει να τα πλύνω. Σώμα είναι καθαρό, αδελφοί, αλλά πολλές φορές τα πόδια μας βρωμίζουν. Το σώμα καθαρίστηκε όταν βαπτιστήκαμε στην θάλασσα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών. Αλλά καθώς βαδίζουμε στα βήματα αυτής της ζωής, πολλές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα τα πόδια μας λερώνονται. Να το πω διαφορετικά, λερώνεται λίγο η καρδιά μας και πρέπει να την καθαρίζουμε και να την φυλάτουμε ως κόρη των οφθαλμών μας. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69, θα διαβάσουμε 20-21 εδάφιο. Ονειδισμός, ακούστε, ονειδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Θεόπνευστα τον απέδωσε ο Δαβίδ. Αλλά είναι μεσιανικός ψαλμός. Είναι μεσιανική προφητεία, μεσιανικά λόγια. Και μιλάει για τα πάθη του Κυρίου. Και τι λέει ο Κύριος? Τι λέει ο Δαβίδ, εκφράζοντας την καρδιά του Κυρίου? Ονειδισμός συνέτριψε την καρδιά μου, την καρδιά μου. Και είμαι περίλυπος. Περιέμεινα δε συλληπούμενον, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Και έδωκαν εις εμέ χωλήν διαφαγητών μου, και εις την δίψαν μου με πότισον όξος. Το τελευταίο βράδυ. Μια δύσκολη ώρα για τον Κύριο. Εκεί πεζόταν, διακυδευόταν η ανθρώπινη σωτηρία. Αν δεν στεκόταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το σχέδιο του Θεού δεν θα μπορούσε να ευωδοθεί. Κύριος πάλεψε. Πάλεψε, αδελφοί, πολέμησε, αγωνίστηκε. Και η καρδιά του, αν και ήταν περίλυπος, στάθηκε καθαρή και άγια, δυνατή, στο ύψος της περίστασης. Σε έναν κήπο. Άνοιξε. Οι μαθητές να κοιμούνται. Οι τρεις, οι άλλοι οκτώ ήταν απ' έξω από τον κήπο. Όλοι κόλασοι εκεί, εγερμένοι, ο διάβολος, οι δαίμονες. Και ο Κύριος μόνος τον απαλεύει. Το έκανε για εμάς. Και κράτησε την καρδιά του στο επίπεδο της πίστης που θα έπρεπε, για να μπορέσει ο άνθρωπος δια της θυσίας του θανάτου και της αναστάσεως του να πάρει ζωή. Και αυτή είναι αυθονία. Και είμαστε εδώ ελεύθεροι, γιατί εκείνο το βράδυ η καρδιά του Κυρίου στάθηκε με πίστη και δύναμη μπροστά στον Θεό και εκπλήρωσε την αποστολή που είχε παραλάβει. Η καρδιά του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος στοχεύει στην καρδιά μας. Στόχος του διαβόλου είναι η ανθρώπινη καρδιά. Γιατί όταν ο διάβολος καταφέρει να ελέγχει την ανθρώπινη καρδιά, και δεν ομιλάω, αδελφοί, για το σάρκινο όργανο το οποίο είναι μέσα μας, μιλάω για τον εσωτερικό άνθρωπο, για την εσωτερική ύπαρξη του ανθρώπου, για το πνεύμα του. Αν ο διάβολος καταφέρει να ελέγξει την καρδιά του ανθρώπου, θα έχει κάνει υποχείριό του τον άνθρωπο. Θα τον χειραγωγεί, θα είναι γεμάτος πλάνη ο άνθρωπος και θα χάσει την ψυχή του. Αυτή η ιστορία, τα λόγια που είπαμε πριν λίγο, συνέβησαν το τελευταίο βράδυ που ο Κύριος παραδόθηκε. Αμήν, την επόμενη μέρα θα ανέβαινε πάνω στο σταυρό, θα του έδιναν ξύδι όπως διαβάσαμε, θα τον κοροϊδεύαν, θα τον χτυπούσαν, τον σταύρωναν. Αλλά παρόλα αυτά, αν και ο Κύριος πέρασε πολλές κακουχίες, η καρδιά του στάθηκε με αγάπη, συγχώρεση και σεβασμό. Φαντάζεστε, εκείνο το πρωινό, αν ο Κύριος έβγαζε πικρία και θυμό ενάντια σε αυτούς που τον σταύρωναν, θα χάναμε, αδελφοί, τη σωτηρία μας. Και με σεβασμό, ευσέβεια και ειλικρινή αγάπη του συγχώρεσε. Γιατί Η συγχώρεση ήταν η δύναμη να σταθεί η καρδιά του καθαρή για να μπορέσει να εκπληρώσει το ουράνιο θέλημα. Η καρδιά έπρεπε να παραμείνει καθαρή. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Γυρνάμε τον χρόνο λίγο πίσω, λίγο πίσω. Και θα διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 22, 34, 39 εδάφιο. Παραλαμβάνω, κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 22, 34, 39 εδάφιο. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ομού. Και είσαι εξ αυτών νομικός, ρώτησε πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Ξεκινάει με την καρδιά. Εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δεομία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Αν και ο Κύριος ανέφερε με την σειρά καρδιά, ψυχή, διάνοια, ο διάβολος συνήθως τις περισσότερες φορές εργάζεται αντίστροφα. Διάνοια, ψυχή, καρδιά. Γιατί για να εισέλθει στην καρδιά πρώτα πρέπει να εισέλθει στην ανθρώπινη διάνοια με σκέψεις που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι δικές του. Αλλά πολλές φορές πλανάται, γιατί αυτά τα ψιθυρίσματα και οι σκέψεις είναι του διαβόλου. Όταν ο διάβολος κατακτήσει την διάνοια, καθώς την πολιορκεί, θα εισέλθει στα συναισθήματα, στην ψυχή. Και ο άνθρωπος θα νιώθει πικρίες, θυμούς, θα είναι οργισμένος. Θα είναι σε μια ψυχολογική αναταραχή, διαταραχή και αταξία. Και μετά ο δρόμος πια είναι ανοιχτός. Και όπως λέει και ο λαός, και τα σκυλιά δεμένα. Και μπορεί πια να εισέλθει στην καρδιά, στο πνεύμα. Και να κατακτήσει πλήρως τον πιστό, το σκεύος αυτό, το αγκείο αυτό. Εκείνη την στιγμή λοιπόν, αυτός ο νομικός, πειράζοντας τον Κύριο, τον ρώτησε ποια είναι η μεγαλύτερη σε βαρύτητα εντολή. Κάτι που οι Ιουδαίοι το συνήθιζαν. Αντιζευόντουσαν, συγκεντρωνόντουσαν και συζητούσαν ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρχισε τον Κύριο. Και ο Κύριος του απάντησε τα λόγια που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εξ όλης της καρδίας σου. Αναφέρεται στον εσωτερικό άνθρωπο. Το να έχει κανείς βαθιά συνέστηση του Θεού. Όταν λέμε εξ όλης της καρδίας μας, είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά συνέστηση και επικοινωνία με τον Θεό. Εξ όλης της ψυχής σου είναι το θέλω μας, η κρίση μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Και εξ όλης της διανοίας σου είναι η καθημερινή εγκεφαλική λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης. Η ανθρώπινη καρδιά περιέχει πνεύμα. Για τον χριστιανό αυτό το πνεύμα που έχει μέσα του έχει ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι στην πραγματικότητα η ενδόμηχη ύπαρξη του πιστού ενώνεται με τον πανίσχυρο Θεό μέσω ενός εξαισίου θαύματος της χάριτος. Πώς μιλάει το μυαλό, πώς μιλάει το μυαλό μας με τις σκέψεις. Η γλώσσα της ψυχής ποια είναι? Τα συναισθήματα. Και η γλώσσα της καρδιάς είναι οι εικόνες, η εσωτερική ροή κάποιων εσωτερικών δεδομένων και λειτουργιών και η πίστη. Μια γλώσσα της καρδιάς είναι η πίστη. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος κατακτηθεί εσωτερικά από τον σατανά, η πίστη ελαττώνεται, μειώνεται, λιγοστεύει. Το πνεύμα κλείνει. Και ο άνθρωπος χάνει τόσο την ενότητα όσο και την επικοινωνία του με τον Θεό. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν αρχίζει να εργάζεται στην ανθρώπινη καρδιά. Την ώρα που ο πιστός την παραδίδει σε εκείνον, κάνοντάς τον και ομολογώντας ότι αυτός είναι ο σωτήρας του. Παροιμίες 4, 20-23. Παροιμίες 4, 20-23 εδάφιο. Ακούστε. Υιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίος σου εις τα λόγια μου, ας μην απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμό σου. Φύλα τα αυτά εν τη καρδία σου. Που πρέπει να φυλάμε τα λόγια του Κυρίου? Πού? Στην καρδιά μας, στον έσω άνθρωπο, στο πνεύμα, μέσω της πίστης. Αμήν. Διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτόν την σάρκα. Και το 23 είναι το ζουμί του σημερινού μας κηρύγματος. Η ουσία: μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου. Φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Όλα τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας έχουν βάση την καρδιά μας, τον εσωτερικό άνθρωπο και το πώς αυτός εργάζεται και εξωτερικεύεται. Γιατί αυτό που έχουμε εσωτερικά θα το εξωτερικεύσουμε με λόγια και πράξεις. Και οι εκβάσεις της ζωής, τα αποτελέσματα σε αυτή τη ζωή προέρχονται από την ποιότητα της καρδιάς του ανθρώπου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Κύριος έδωσε αυτή την απάντηση σε εκείνον τον άνθρωπο, στο νομικό. Γιατί ήξερε ότι όσο πιο πολύ παραδίδεται ο άνθρωπος στον Θεό, ο Θεός θα γεμίζει με το φως του καθαρισμού του την καρδιά του ανθρώπου αυτού του πιστού και έτσι το σκοτάδι του διαβόλου όλο και περισσότερο θα υποχωρεί μέχρι να φύγει εντελώς. Μέχρι να φύγει εντελώς. Δευτερονόμιο 6:4-9. Έκτο κεφάλαιο 4:9 εδάφιο. Άκουε Ισραήλ, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλουν συνείστε στην καρδιά σου. Που θα είναι οι λόγοι? Στην καρδιά. Στην καρδιά. Και σε διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλή καθήμενος εν την οικία σου και περιπατών εν διωδώ και πλαγιάζων και γυρώμενος και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλεις συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τας πύλας σου. Τα λόγια του Κυρίου πρέπει να είναι χαραγμένα στην καρδιά μας, ώστε η καρδιά να τα μεταδίδει στην ψυχή, στα συναισθήματά μας και στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας, στις σκέψεις μας. Έρχεται ένα πρόβλημα, ένας φόβος. Η πνευματική μας καρδιά αμέσως μας δίνει τους λόγους της πίστης στον Κύριο. Αμήν. Τα συναισθήματα γιγαντώνονται, ενδυναμώνονται και οι σκέψεις μας παραμένουν άγιες και θετικές. Αν όμως είμαστε άδειοι πνευματικά, η ψυχή θα σπάσει. Θα βασανίζεται από αρνητικά συναισθήματα και φόβους και το μυαλό θα είναι κενό, άδειο και έτοιμο να δεχθεί κάθε αρνητική και φοβιστική σκέψη. Αμήν. Ο διάβολος. Τα γνωρίζω όλα αυτά. Σίγουρα. Σίγουρα. Και τι κάνει. Έρχεται να πολεμήσει τον άνθρωπο, αδελφοί. Έρχεται να τον διαβάλει. Να τον πάρει από τριό της πίστης. Να τον αδειάσει εσωτερικά από την παρουσία του Θεού. Αμήν. Να διαβάλει το μυαλό του. Να του κλέψει την αφιέρωσή του. Ένας άνθρωπος που δεν πίνει και δεν τρώει καθημερινά μπορεί να σταθεί, να εργαστεί, να κάνει κάτι στη ζωή του? Όχι. Μια, δύο, τρεις μέρες θα λιποθυμήσει. Το ίδιο εάν κάποιος δεν τρέφεται πνευματικά, δεν συναθρίζεται, πώς θα μπορέσει να σταθεί ενάντια στο διάβολο που είναι τόσο πανούργος και πονηρός? Μην χάνετε την καθημερινή σας αφιέρωση. Μην χάνετε, αν δεν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος τέλος πάντων, συναθρήσεις, αδελφοί. Είναι σημαντικό να είμαστε εδώ, να γεμίζουμε τον Κύριο καθημερινά, αλλά και εδώ στον τόπο της ομαδικής συγκέντρωσης των Αγίων. Το αμήν μας να βοηθάει την προσευχή για τον αδελφό, για την αδελφή που κάνουμε. Να ακούμε το Λόγο του Θεού, να λαμβάνουμε μέρος, να μετέχουμε σε εργασίες, να παίρνουμε τις δωρεές του Θεού και κάθε μέρα να είμαστε στην παρουσία του Θεού γεμάτοι με το Λόγο του και εκείνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε σε πόλεμο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό δεν πρέπει να μπει στο μυαλό μας. Πρέπει να μπει στο πνεύμα μας. Είμαστε σε πόλεμο. Και είναι πονηρός πόλεμος, γιατί τώρα γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ένας δεύτερος βόρεια, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Εκεί ο πόλεμος είναι κυριολεκτικός. Βλέπει στρατιώτες να μάχονται στην φυσική σφαίρα. Αυτός ο πόλεμος είναι πονηρός, ύπουλος, γιατί γίνεται στην πνευματική σφαίρα. Και επειδή δεν τον βλέπουμε πολλές φορές, κοιμόμαστε, ξεχνιόμαστε. Αλλά είναι πιο αληθινός και από την αλήθεια. Αμήν. Προς Εφεσίους 6, 11-12. Εφεσίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια, 11 και το 12. Ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε, να σταθείτε εναντίον εις τας μεσοδίας του διαβόλου. Διότι δεν υπάρχει μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Εδώ ο Παύλος, θεόπνευστα, μας αποκαλύπτει την δομή, την ιεραρχία, την ιεραρχική δομή, να το πω καλύτερα, την ιεραρχική δομή, να το πω καλύτερα, των πονηρών πνευμάτων. Επειδή όλα δεν έχουν την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία. Μας λέει ότι είναι πνεύματα με πονηρία. Είναι ενεργά προς το κακό και θέλουν να παρασύρουν κι άλλους μαζί τους στο κακό. Με ποιον τρόπο? Με μεθοδίες. Μεθοδικά, στρατηγικά σχέδια που χρησιμοποιούν οι δαίμονες και ο διάβολος για να ρίξουν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι μεθοδίες. Και όλο αυτό το ενεργούν. Συνέχεια. Είναι μια ακατάπαυστη, συνεχόμενη, καθημερινή, σταθερή ενέργεια του διαβόλου και των δαιμόνων εναντίον των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Τι είναι η ενέργεια? Είναι η δράση, είναι η πράξη, η λειτουργία, η κίνηση, η επίδραση, η επενέργεια. Άρα, κοιτάξτε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται και πώς εμείς πρέπει να λειτουργούμε και να στεκόμαστε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίους 7:20. Προς Ρωμαίους επιστολή 7:20. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία, η κατοικούσα επαλαμβάνω εν ημί. Στο εδάφιο χρησιμοποιεί τη λέξη κατοικεί. Στα αρχαία ελληνικά αυτή η λέξη αποδίδεται οικαίο. Όμικρον ιώτα, κάπα, έψιλον ωμέγα, οικαίο. Το οποίο έχει την έννοια του να είναι κάτι ενεργό στην εσωτερική ύπαρξη κάποιου, όχι παθητικά, αλλά και ενεργητικά. Να κατοικεί, όχι παθητικά, αλλά και ενεργητικά, ώστε μέσα από αυτόν άνθρωπο να πρεσβεύει και να φανερώνει το δικό του χαρακτήρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι είναι αμαρτία, η παλιά μας φύση, αλλά και ένα πνεύμα κάθαρτο. Το Ταμείο της Αγίας Γραφής του Young καθορίζει το ενεργής ως εξής: ενεργητικός, αποτελεσματικός. Όχι μόνο ενεργή, η σάρκα, η αμαρτία ή το ακάθαρτο πνεύμα, αλλά έχει αποτελέσματα. Ο Κόλον Μπράουν καθορίζει το ενεργής ως εξής: προσαρμογή για να ολοκληρώσει ένα πράγμα, για να επικοινωνήσει την ενέργεια, για να μπει σε δράση, ενεργητική, ενδόμηχη εργασία. Η ενδόμηχη εργασία είναι η εργασία που αποδίδεται στο βάθος της ανθρώπινης συνείδησης, στο εσώτατο μέρος της ψυχής. Πόλεμος, αδελφοί, με τον εαυτό μας. Πόλεμος, αδελφοί, με ακάθαρτα πνεύματα. Πόλεμος, αδελφοί, με τον διάβολο, με το σύστημα, με τις σιρήνες και τη μαγεία του κόσμου. Πόλεμος. Αμήν. Αλλά έχουμε μαζί μας τον Κύριο, που είναι δυνατότερος από όλα αυτά. Ισχυρότερος. Είναι σαν να έχουμε εμείς ένα πυρηνικό όπλο και οι άλλοι να έχουν σφεντώνες. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Αλλά ποια είναι όμως η ουσία? Ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε την δύναμη του Θεού, οι σφεντώνες μπορούν να μας κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Γιατί μια πέτρα στο κεφάλι σκοτώνει άνθρωπο. Αμήν. Άρα, χωρίς τον Θεό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Με τον Θεό είμαστε εν Χριστώ Ιησού δυνατοί. Β' Θεσσαλονικής 2:9-11. Β' Θεσσαλονικής 2:9-11. Ώστις, μιλάει τώρα για τον Αντίχριστο, ο οποίος ζει στις ημέρες μας και σε λίγο θα τον δούμε να αναρριχείται, έτσι. Ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρατη ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια, ακούστε, ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος. Η λέξη ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει την δράση του σατανά, την ενέργεια του λάθους ή της αυταπάτης. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην Καινή Διαθήκη, η λέξη, προσέξτε, η λέξη ενέργεια ή ενεργέο χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την εργασία είτε του Θεού, είτε των αγγελικών δυνάμεων του Κυρίου, είτε των δαιμονικών δυνάμεων και του διαβόλου. Ο διάβολος και οι δαίμονες του εργάζονται ενέργεια αμαρτίας μέσα στη ζωή του ανθρώπου για να τον καταστρέψουν. Για να τον καταστρέψουν. Και πώς θα γίνει αυτό? Έχουν στρατηγική οι δαίμονες, αδελφοί. Έχουν σχέδιο. βλέπουν τις αδυναμίες του κάθε πιστού και επιλέγουν τον τρόπο που θα επιτεθούν, τον χρόνο. Δεν είναι πνεύματα ανόητα. Είναι πονηρά στο να κάνουν το κακό, όπως είπαμε πριν λίγο, και παράλληλα να παρασύρουν τους ανθρώπους να κάνουν το κακό όπως αυτά. Ιωήλ 1:3-4. Ιωήλ 1:3-4 εδάφιο. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι άφηκε η κάμπια, η κάμπια όπως το λέει τέλος πάντων ο λόγος, κατέφαγε η ακρής. Και ό,τι άφηκε η ακρής, κατέφαγε ο βρούχος. Και ό,τι άφηκε ο βρούχος, κατέφαγε η ερισίβη. Οι Ισραηλίτες την εποχή του προφήτη Ιωήλ ήταν σε μια πνευματική αποστασία. Και ο προφήτης δίνει μια εικόνα που είχε πολλές πτυχές. Όντως θα ερχόντουσαν ακρίγες και θα κατατρώγανε τις καλλιέργειες της γης των Ισραηλιτών. Παράλληλα, οι ακρίδες συμβόλιζαν εχθρικά στρατεύματα που θα ερχόντουσαν ως ακρίδες για να καταπατήσουν τον Ισραήλ. Αλλά αυτό συμβολίζει κάτι και για εμάς, ότι αυτές οι ακρίδες είναι δαίμονες, ακάθαρτα πνεύματα που έρχονται να φάνε την άμπελο της σωτηρίας του πιστού. Αμήν. Το εδάφιο 4 μας μιλάει για τέσσερα στάδια, για τα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της ακρίδας. Το πρώτο στάδιο είναι η κάμπη. Είναι η ακρίδα μασιτήρας. Εκολάπτεται την άνοιξη και δεν έχει ακόμη φτερά. Μετά μας μιλάει για την ακρίδα. Είναι η μεταναστευτική ακρίδα. Γεννάει τέλη της άνοιξης. Είναι ακόμη μέσα στο πρώτο της κέλυφος. Μετά μας μιλάει για τον βρούχο, που είναι ραβδοειδής ακρίδα. Με μικρά φτερά μπορεί να πηδάει καλύτερα, αλλά δεν μπορεί ακόμα να πετάξει, αλλά τρώει αρκετά. Και τέλος μας μιλάει για την ερισίβη, που είναι ένας μικρομύκητας που ζει ως παράσιτος σε πολλά φυτά και προξενεί διάφορες ασθένειες, αλλά εδώ ο λόγος μας δίνει την εικόνα μιας ακρίδας μεγάλης που καταβροχθίζει έχοντας ολοκληρωμένα μεγάλα φτερά. Τι σημαίνει αυτό? Όπως είπα, μια πραγματική πληγή ακρίδας θα ερχόταν τον καιρό του Ιωήλ περίπου το 830 π.Χ. Θα ερχόταν μια καταστροφή, μια κρίση από έθνη που θα κατέτρωγαν τον Ιούδα στο μέλλον, τα οποία υποδεικνύοντουσαν από τις ακρίδες. Η κάμπη συμβολίζει την Βαβυλώνα. Η ακρίς τους Σύριους κάτω από τους Σελευκίδες με τον αντίοχο τον Επιφανή. Ο βρούχος συμβολίζει τους Ρωμαίους που σύντριψαν την επανάσταση των ζηλωτών και έσφαξαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Ισραηλίτες το 70 μετά Χριστό. Και η ρισίβη συμβολίζει τα έθνη του Αντίχριστου στις μέρες μας. Βλέπουμε λοιπόν το τι γίνεται, το τι συμβαίνει, και θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο δύο εδάφια, το 9 και το 10. Προφήτης λοιπόν Ιωήλ 1, 9, 10 εδάφιο. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούσιν ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε παιδιάδα, πενθύγη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, ξηράνθηκε ο νέος σύνος, εξέλιπε το έλεον. Κύριε, φύλαξέ μας. Εδώ αυτή η αναφορά, ναι, ήταν για τον Ισραήλ, αλλά όπως είπα έχει πολλές πτυχές και μιλάει και για εμάς προσωπικά, αλλά και ως προς το σύνολο για εκκλησίες του Κυρίου. Ερημώθηκε, λέει, παιδιάδα και πενθεί η γη. Ολοκληρωτική καταστροφή και όλεθρος στην ανθρώπινη ζωή μέσα σε μια εκκλησία από την ενέργεια των δαιμόνων. Αφανίστηκε το σιτάρι. Αφανίστηκε ο λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί στην αφιέρωση που πρέπει να έχει απέναντι στον Θεό και μια εκκλησία ανελειπής του λόγου, της αποκάλυψης του Θεού. Ξεράθηκε το νέο κρασί, έλλειψη του Αγίου Πνεύματος, όπως επίσης της χαράς και της ειρήνης από την ανθρώπινη καρδιά και την ανθρώπινη ζωή. Έλλειψε το λάδι, δεν υπάρχει το χρήσμα, η ενέργεια του Θεού, γιατί αποδίδεται ενέργεια δαιμονική, όπως και σαρκική ενέργεια. Και έτσι ο άνθρωπος έχει έλλειψη χρήσματος, όπως επίσης και έλλειψη πνευματικής, ψυχικής και σωματικής υγείας. Είμαστε σε πόλεμο. Και αν δεν προσέξουμε, αυτά τα εργάζεται ο διάβολος, οι δαίμονές του, και θα τα προκαλέσουν στην καρδιά και στην ζωή ενός πιστού. Θρήνη του Ιερεμία 3:34. Θρήνη του Ιερεμία, επαλαμβάνω, 3:34 εδάφιο. Ακούστε. Το να καταπατεί της υπό τους πόδας αυτού πάντας του δεσμίους της γης. Ο διάβολος και οι δαίμονες θέλουν να δέσουν τους ανθρώπους και να τους καταπατήσουν. Καθώς θα κερδίσουν την ανθρώπινη καρδιά και καθώς ήδη θα έχει κατακτηθεί η ψυχή και η διάνοια του ανθρώπου, ο άνθρωπος πια είναι δέσμιος, φυλακισμένος του διαβόλου. Και ο διάβολος, λέει, τον καταπατεί. Τον πατάει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος ο Θεός στο 3 στη Γένεση? Ότι το τέκνο που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αλλά κατ' επέκταση και εμείς, θα πατήσει το κεφάλι του όφεως. Εδώ βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Ο διάβολος να καταπατεί τον πιστό. Αντιστρέφονται οι όροι. Γιατί ο διάβολος έχει κλέψει την εξουσία από τον άνθρωπο. Αμήν. Αλλά εμείς έχουμε υποσχέσεις, αδελφοί. Έχουμε υποσχέσεις. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο που ταυτίζεται με τα τελευταία λόγια που είπαμε. Κατά Λουκά 10:19. Έχουμε άλλες υποσχέσεις. Και δεν πρέπει να αφήσουμε τον σατανά να μας καταπατήσει ποτέ. Κατά Λουκά λοιπόν 10:19. Ακούστε τι μας λέει ο Κύριος. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Άρα έχουμε εξουσία να πατήσουμε τον εχθρό. Ναι. Πότε? Καθώς θα είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο.

0: Και δεν αλλάζει. Εκτός αν υπάρχει κάτι πραγματικά πολύ πολύ σοβαρό και μεγάλο. Αλλά για μικρά και ανόητα πράγματα, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε κάποια άλλη φορά, ας μην χάνουμε την προσωπική μας κοινωνία με τον Θεό, την καθημερινή προσωπική μας κοινωνία με τον Θεό. Και σίγουρα, αδελφοί, να είμαστε παρόν σε ό,τι λαμβάνει η χώρα στην Εκκλησία του Κυρίου κάθε φορά. Αμήν. Κλείνοντας, Κολοσσαείς 3:16-17. Κλείνω επίτηδες. Επίτηδες, αδελφοί, επαναλαμβάνουμε αυτό εδάφιο. Για να είμαστε γεμάτοι με την χάρη, το λόγο και την δύναμη του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί πλουσίως με τα πάσης σοφίας. Τι είπαμε πριν λίγο για την λέξη κατοικώ? Είναι από την αρχαία ελληνική λέξη οικαίο, που έχει την έννοια του να είναι κάτι ενεργό στην ύπαρξη κάποιου. Όταν κατοικεί μέσα μας ο λόγος, μας δίνει ενέργεια πνευματική, δύναμη πίστης. Αμήν. Και συνεχίζουμε. Διδάσκοντες και ενουθετούν τις αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Κάθε στιγμή που μπορούμε είναι Άγιο να ψάλλουμε, να δοξάζουμε, να προσευχόμαστε, να λατρεύουμε τον Κύριο, να γεμίζουμε με Εκείνο. Και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, ακούστε, ό,τι και αν κάνουμε, είτε με λόγια, είτε με έργα, πάντα εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντες δια αυτού τον Θεό και Πατέρα. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Είμαστε πολεμιστές. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας έκανε επιγαμία με τον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και πήρε τη θυγατέρα του Φαραώ και την έφερε στην πόλη του Δαβίδ μέχρι ότου τελείωσε να κτίζει το σπίτι του και τον οίκο του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Όμως ο λαός θυσίαζε πάνω στους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήταν κτισμένος οίκος στο όνομα του Κυρίου μέχρι εκείνες τις ημέρες. Και ο Σολομώντας αγάπησε τον Κύριο, περπατώντας στα προστάγματα του Δαβίδ του πατέρα του, μόνο που θυσίαζε και θυμίαζε στους υψηλούς τόπους. Και ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, επειδή εκείνος ήταν ο μεγάλος υψηλός τόπος. Ο Σολομώντας πρόσφερε 1000 ολοκαυτώματα επάνω σε εκείνο το θυσιαστήριο. Και ο Κύριος φάνηκε στο Σολομώντα στη Γαβαών την ώρα του ύπνου, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κι είπε ο Θεός, «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Και ο Σολομώντας είπε, «Εσύ έκανες μεγάλο έλεος στο δούλο σου, το Δαβίδ, τον πατέρα μου, επειδή περπάτησε μπροστά σου με αλήθεια και με δικαιοσύνη και με ευθύτητα καρδιάς μαζί σου. Και του διαφύλαξες αυτό το μεγάλο έλεος και του έδωσες γιο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, όπως αυτή την ημέρα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες το δούλο σου βασιλιά αντί του Δαβίδ, του πατέρα μου. Και εγώ είμαι μικρό παιδί. Δεν ξέρω πώς να μπαίνω μέσα και να βγαίνω έξω. Και ο δούλος σου είναι ανάμεσα στο λαό σου που έκλεξες, ένα μεγάλο λαό που από το πλήθος δεν μπορεί να απαριθμηθεί ούτε να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν στο δούλο σου νοήμονα καρδιά, στο να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτό το μεγάλο λαό σου? Και ο λόγος αυτός άρεσε στον Κύριο, ότι ο Σολομώντας ζήτησε αυτό το πράγμα. Και ο Θεός του είπε, «Επειδή ζήτησες αυτό το πράγμα και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πολυζωία και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πλούτη και δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σύνεση για να εννοείς κρίση, δες, έκανα σύμφωνα με τα λόγια σου. Να, σου έδωσα μια σοφή και συνετή καρδιά, ώστε δεν στάθηκε ο μοιός σου πριν από σένα, ούτε ύστερα από σένα θα εγερθεί ο μοιός σου. Σου έδωσα μάλιστα ακόμα και ό,τι δεν ζήτησες. Και πλούτο και δόξα, ώστε ανάμεσα στους βασιλιάδες δεν θα υπάρχει κανένας όμοιος με σένα σε όλες τις ημέρες σου. Και αν περπατάς στους δρόμους μου, φυλάττοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, τότε θα μακρύνω τις μέρες σου». Και ο Σολομώντας ξύπνησε και να, ήταν όνειρο. Κι ήρθε στην Ιερουσαλήμ και στάθηκε μπροστά στην κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και πρόσφερε ολοκαυτώματα και έκανε ειρηνικές προσφορές και έκανε συμπόσιο σε όλους τους δούλους του. Τότε ήρθαν στο βασιλιά δύο γυναίκες πόρνες και στάθηκαν μπροστά του. Και η μία γυναίκα είπε, «Ω Κύριε μου, εγώ και αυτή η γυναίκα κατοικούμε στο ίδιο σπίτι και γέννησα καθώς συγκατοικούσα μαζί της. Και την τρίτη μέρα αφού γέννησα εγώ, γέννησε και αυτή η γυναίκα. Και ήμασταν μαζί. Δεν υπήρχε ξένος μαζί μας στο σπίτι. Μόνο εμείς οι δύο ήμασταν στο σπίτι. Και τη νύχτα πέθανε ο γιος αυτής της γυναίκας, επειδή κοιμήθηκε επάνω του. Και αυτή, αφού σηκώθηκε τα μεσάνυχτα, πήρε το γιο μου από το πλάι μου, ενώ η δούλη σου κοιμόταν, και τον έβαλε στον κόρφο της. Ενώ το γιο της το νεκρό τον έβαλε στον κόρφο μου. Και όταν σηκώθηκα το πρωί για να θυλάσω το γιο μου, να, ήταν νεκρός. Όμως, αφού το πρωί το παρατήρησα, να, δεν ήταν ο γιος μου που είχα γεννήσει. Και η άλλη γυναίκα είπε, «Όχι, αλλά ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρός είναι ο γιος σου». Και εκείνη είπε, «Όχι, αλλά ο νεκρός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι ο γιος μου». Έτσι μίλησαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε, «Ημέν μία λέει, αυτός ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρός είναι ο γιος σου». Η δε άλλη λέει, «Όχι, αλλά ο νεκρός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι ο γιος μου». Και ο βασιλιάς είπε, «Φέρτε μου μία μάχαιρα». Και έφεραν τη μάχαιρα μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε, «Χωρίστε το ζωντανό παιδί στα δύο και δώστε το μισό στη μία και το άλλο μισό στην άλλη». Τότε η γυναίκα της οποίας ήταν ο ζωντανός γιος μίλησε στο βασιλιά, επειδή τα σπλάχνα της συμπόνεσαν για το γιο της, και είπε, «Ω κύριε μου, δώσε το ζωντανό παιδί σε αυτή και μην το θανατώσεις με κανένα τρόπο». Η άλλη όμως είπε, «Ούτε δικό μου ας είναι, ούτε δικό σου. Χωρίστε το». Τότε, απαντώντας ο βασιλιάς, είπε, «Δώστε το ζωντανό παιδί σε αυτή και μην το θανατώσετε με κανένα τρόπο. Αυτή είναι η μητέρα του». Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε για την κρίση που ο βασιλιάς έκρινε και φοβήθηκαν τον βασιλιά, επειδή είδαν ότι υπήρχε μέσα του σοφία Θεού για να κάνει κρίση. Πρώτη Βασιλέων, τέταρτο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας βασίλευσε σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και οι άρχοντες που είχε ήσαν τούτοι. Ο Αζαρίας, ο γιος του Σαδόκ, αυλάρχης. Ο Ελιορεφ και ο Αχιά, η γη του Σισά, γραμματής. Ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επικεφαλής του στρατού. Και ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ, ιερείς. Και ο Αζαρίας, ο γιος του Νάθαν, επικεφαλής των σιταρχών. Και ο Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, πρώτος αξιωματικός, φίλος του βασιλιά. Και ο Αχισάρ, οικονόμος. Και ο Αδονιράμ, ο γιος του Αβδά, επικεφαλής της φορολογίας. Και ο Σολομώντας είχε 12 σιτάρχες σε ολόκληρο τον Ισραήλ και πρόβλεπαν τις τροφές στο βασιλιά και στο σπίτι του. Κάθε ένας έκανε πρόβλεψη για ένα μήνα το χρόνο. Και αυτά είναι τα ονόματά τους. Ο γιος του Ουρ, σιτάρχης στο βουνό Εφραήμ. Ο γιος του Δεκέρ, στη Μακάς και στη Σαλβίμ και στην Βεθσεμές και στην Ελών της Βεθανάν. Ο γιος του Έσεδ στην Αρουβόθ. Υπό τις διαταγές του ήταν η Σοχό και ολόκληρη η γη Εφέρ. Ο γιος του Αβιναδάβ σε ολόκληρη την Άφαθ Δόρ. Αυτός είχε γυναίκα την Ταφάθ, τη θυγατέρα του Σολομώντα. Ο Βαανά, ο γιος της Αχιλούδ, στη Θαανάχ και στη Μεγιδό και σε ολόκληρη την Βεθσάν, που είναι κοντά στη Σαρθανά, κάτω από την Ιεζραέλ, από τη Βεθσάν μέχρι την Αβέλ Μεολά, μέχρι πέρα από την Ιοκμεάμ. Ο γιος του Γεβέρ, στη Ραμόθ Γαλάδ. Αυτός είχε τις κομοπόλεις του Ιαΐρ, γιου του Μανασί, αυτές που είναι στη Γαλάδ. Αυτός είχε και την επαρχία Αργόβ, που είναι στη Βασάν, 60 μεγάλες πόλεις με τείχη και χάλκινους μοχλούς. Ο Αχιναδάβ, ο γιος του Ιδό, στη Μαχαναΐμ. Ο Αχιμάας, στην Εφθαλή. Και αυτός πήρε για γυναίκα την Βασεμάθ, τη θυγατέρα του Σολομώντα. Ο Βαανά, ο γιος του Χουσαΐ, στην Ασύρ και στην Αλόθ. Ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Φαρούα, στην Ισάχαρ. Ο Σιθμεΐ, ο γιος του Ιλά, στη Βενιαμίν. Ο Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, στη γη Γαλάδ, στη γη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, και του Όγ, του βασιλιά της Βασάν. Ο Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, στη γη Γαλάδ, στη γη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, και του Όγ, του βασιλιά της Βασάν. Και ήταν ο μόνος σιτάρχης σε αυτή τη γη. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήσαν πολύ άριθμοι, σαν την άμμο που είναι κοντά στη θάλασσα κατά το πλήθος. Έτρωγαν και έπιναν και ευθυμούσαν. Και ο Σολομώντας εξουσίαζε σε όλα τα βασίλεια, από τον ποταμό μέχρι τη γη των Φιλιστέων και μέχρι τα όρια της Αιγύπτου. Και έφερναν δώρα και ήσαν δούλοι στο Σολομώντα καθ' όλες τις ημέρες της ζωής του. Και η τροφή του Σολομώντα για μία ημέρα ήταν 30 κόρη σιμιγδάλη και 60 κόρη αλεύρι, 10 βόδια σιτευτά και 20 βόδια νομαδικά και 1000 πρόβατα, εκτός από ελάφια και άγριες κατσίκες και δορκάδες και θρεμμένα πτηνά. Επειδή εξουσίαζε πάνω σε ολόκληρη τη γη, από το εδώ μέρος του ποταμού, από τη Θαψά μέχρι τη Γάζα, πάνω σε όλους τους βασιλιάδες, από το εδώ μέρος του ποταμού. Και είχε ειρήνη από παντού, ολόγυρά του. Και κατοικούσε ο Ιούδας και ο Ισραήλ σε ασφάλεια, καθένας κάτω από την άμπελό του και τη σικιά του, από τη Δάν μέχρι την Βηρσαβέ, όλες τις ημέρες του Σολομώντα. Και ο Σολομώντας είχε 40.000 στάβλους αλόγων για τις άμαξές του και 12.000 καβαλάριδες. Και εκείνοι οι σιτάρχες προμήθευαν τροφές για το βασιλιά Σολομώντα και για όλους που προσέρχονταν στο τραπέζι του βασιλιά Σολομώντα, κάθε ένας στο μήνα του. Και δεν άφηναν να γίνεται καμία έλλειψη. Έφερναν ακόμα κριθάρια και άχυρο για τα άλογα και τα μουλάρια στον τόπο όπου βρίσκονταν, κάθε ένας στο διορισμένο καιρό για αυτόν. Και ο Θεός έδωσε στο Σολομώντα σοφία και υπερβολικά πολύ φρόνηση και έκταση πνεύματος σαν την άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας. Και η σοφία του Σολομώντα ξεπέρασε τη σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής και ολόκληρη τη σοφία της Αιγύπτου. Επειδή ήταν σοφότερος από όλους τους ανθρώπους, περισσότερο από τον Εθάν τον Εσραήτη και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά, τους γιους του Μαόλ. Και η φήμη του ήταν σε όλα τα έθνη ολόγυρα. Και μίλησε 3.000 παροιμίες και οι οδές του ήσαν 1.005. Και μίλησε για δένδρα από τον κέδρο που είναι στο Λίβανο μέχρι την ίσοπο που εκφύεται πάνω στον τοίχο. Μίλησε ακόμη για τετράποδα και για πτηνά και για ερπετά και για ψάρια. Και έρχονταν από όλους τους λαούς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα, από όλα τα βασίλεια της γης όσοι άκουγαν τη σοφία του. Η Ιερεμίας 35ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε από τον Κύριο στον Ιερεμία στις ημέρες του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας «Πήγαινε στην οικογένεια των Ριχαβητών και μίλησε τους και φέρ τους στον οίκο του Κυρίου, σε ένα από τα δωμάτια και πότισε τους κρασί». Τότε πήρα τον Ιαζανία, το γιο του Ιερεμία, γιου του Χαβασινία και τους αδελφούς του και όλους τους γιους του και ολόκληρη την οικογένεια των Ριχαβητών και τους έφερα στον οίκο του Κυρίου, στο δωμάτιο των γιών του Ανάν, γιου του Ιγδαλία, ανθρώπου του Θεού, το οποίο ήταν κοντά στο δωμάτιο των Αρχόντων, που ήταν πάνω στο δωμάτιο του Μαασία, γιου του Σαλούμ, του φύλακα της αυλής. Και έβανα μπροστά στους γιους της οικογένειας των Ριχαβητών δοχεία γεμάτα κρασί και ποτήρια και τους είπα «Πιέστε κρασί». Και είπαν «Δεν θα πιούμε κρασί». Επειδή ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχάβ, ο πατέρας μας, πρόσταξε σε μας λέγοντας «Δεν θα πιείτε κρασί εσείς και η γη σας στον αιώνα. Ούτε σπίτι θα χτίσετε, ούτε σπόρο θα σπείρετε, ούτε αμπελώνα θα φυτέψετε, ούτε θα έχετε.
2: αλλά θα κατοικείτε σε σκηνές όλες τις ημέρες σας για να ζήσετε πολλές μέρες επάνω στη γη στην οποία παρικείτε. Και υπακούσαμε στη φωνή του Ιωναδάβ, του γιου του Ριχάβ, του πατέρα μας, σύμφωνα με όλα όσα μας πρόσταξε, να μην πιούμε κρασί όλες τις ημέρες μας, εμείς, οι γυναίκες μας, η γη μας και οι θυγατέρες μας. Ούτε να χτίσουμε σπίτια για να κατοικούμε και δεν είχαμε αμπελώνα ή χωράφι ή σπόρο. Αλλά κατοικήσαμε σε σκηνές και υπακούσαμε και πράξαμε σύμφωνα με όλα όσα μας πρόσταξε ο Ιωναδάβ, ο πατέρας μας. Όταν όμως ανέβηκε στον τόπο ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, είπαμε «Ελάτε, ας πάμε στην Ιερουσαλήμ, εξαιτίας του στρατού των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατού των Συρίων, και κατοικούμε στην Ιερουσαλήμ». Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πήγαινε και πες στους ανθρώπους του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Δεν θα πάρετε παιδεία για να ακούτε τα λόγια μου, λέει ο Κύριος. Τα λόγια μεν του Ιωναδάβ, του γιου του Ριχάβ, που πρόσταξε στους γιους του να μην πίνουν κρασί, εκτελέστηκαν. Και μέχρι αυτή την ημέρα δεν πίνουν κρασί.

επειδή η γη του Ιωναδάβ, γιου του Ριχάβ, εκτέλεσαν την προσταγή του πατέρα τους που πρόσταξε σε αυτούς, και ο λαός αυτός δεν με άκουσε, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω επάνω στον Ιούδα και επάνω σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ όλα τα κακά που μίλησαν αντίον τους, επειδή τους μίλησα και δεν άκουσαν, και έκραξα σε αυτούς και δεν αποκρίθηκαν. Και ο Ιερεμίας είπε στην οικογένεια των Ριχαβιτών, έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, επειδή υπακούσατε στην προσταγή του Ιωναδάβ, του πατέρα σας, και φυλάξατε όλες τις εντολές του, και έκανατε σύμφωνα με όλα όσα σας είχε προστάξει, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θα λείψει άνθρωπος από τον Ιωναδάβ, το γιο του Ριχάβ, που να στέκεται μπροστά μου στον αιώνα. Ιερεμίας 36ο κεφάλαιο. Και στον τέταρτο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, έγινε ο λόγος αυτός στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας, «Πάρε για τον εαυτό σου ένα τόμο βιβλίου και γράψε μέσα σε αυτόν όλα τα λόγια που μίλησα σε σένα ενάντια στον Ισραήλ και ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλα τα έθνη, από την ημέρα που μίλησα σε σένα, από τις ημέρες του Ιωσία, μέχρι σε αυτή την ημέρα. Ίσως ο οίκος του Ιούδα να ακούσει όλα τα κακά που εγώ σκέφτομαι να κάνω σε αυτούς, ώστε να επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και να συγχωρήσω την ανομία τους και την αμαρτία τους». Και ο Ιερεμίας κάλεσε τον Βαρούχ, το γιο του Νηρία, και ο Βαρούχ έγραψε από το στόμα του Ιερεμία όλα τα λόγια του Κυρίου που του μίλησε πάνω σε ένα τόμο βιβλίου. Και ο Ιερεμίας πρόσταξε το Βαρούχ λέγοντας, «Εγώ είμαι υποφύλαξη. Δεν μπορώ να μπω μέσα στον οίκο του Κυρίου. Γι' αυτό μπες μέσα εσύ και διάβασε στον τόμο που έγραψες από το στόμα μου τα λόγια του Κυρίου στα αυτιά του λαού μέσα στον οίκο του Κυρίου σε ημέρα νηστείας. Και ακόμα θα τα διαβάσεις στα αυτιά ολόκληρου του Ιούδα όσοι έρχονται από τις πόλεις τους. Ίσως η δέησή τους φτάσει μπροστά στον Κύριο και επιστρέψουν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι μεγάλος και η οργή που ο Κύριος μίλησε ενάντια σε αυτό το λαό». Και ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε ο προφήτης Ιερεμίας, αφού διάβασε στο βιβλίο τα λόγια του Κυρίου μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και στον πέμπτο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, στον ένατο μήνα, κήρυξαν νηστεία μπροστά στον Κύριο ολόκληρος ο λαός στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρος ο λαός που ερχόταν από τις πόλεις του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Βαρούχ διάβασε στο βιβλίο τα λόγια του Ιερεμία μέσα στον οίκο του Κυρίου, μέσα στο δωμάτιο του Γεμαρία, του γιου του Σαφάν, του γραμματέα, στην Άνω Αυλή, στην είσοδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου, στα αυτιά ολόκληρου του λαού. Και ο Μιχαΐας, ο γιος του Γεμαρία, γιου του Σαφάν, άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου από το βιβλίο και κατέβηκε στο παλάτι του βασιλιά, στο δωμάτιο του γραμματέα. Και να, όλοι οι άρχοντες κάθονταν εκεί. Ο Ελισαμά, ο γραμματέας, ο Δελαΐας, ο γιος του Σεμαΐα, και ο Ελναθάν, ο γιος του Αχβόρ, και ο Γεμαρίας, ο γιος του Σαφάν, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Ανανία, και όλοι οι άρχοντες. Και ο Μιχαΐας τους ανήγγειλε όλα τα λόγια που άκουσε, όταν ο Βαρούχ διάβασε το βιβλίο στα αυτιά του λαού. Και όλοι οι άρχοντες έστειλαν στον Βαρούχ, τον Ιουδή, το γιο του Νεθανία, γιου του Σελεμία, γιου του Χουσεΐ, λέγοντας, «Τον τόμο που διάβασες στα αυτιά του λαού, πάρ' τον στο χέρι σου και έλα». Και πήρε ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, τον τόμο στο χέρι του και ήρθε σε αυτούς. Και του είπαν, «Κάθισε τώρα και διάβασε τον στα αυτιά μας».

0: και τον διάβασε ο Βαρούχ στα αυτιά τους. Και καθώς άκουσαν όλα τα λόγια, εκπλάγηκαν αναμεταξύ τους και είπαν στον Βαρούχ, «Σίγουρα θα αναγγείλουμε στο βασιλιά όλα αυτά τα λόγια». Και ρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντας, «Πες μας τώρα, πώς έγραψες όλα αυτά τα λόγια από το στόμα του?» Και ο Βαρούχ τους είπε, «Από το στόμα του πρόφερε σε μένα όλα αυτά τα λόγια και εγώ έγραφα με μελάνη μέσα στο βιβλίο». Και οι άρχοντες είπαν στο Βαρούχ, «Πήγαινε κρύψου εσύ και ο Ιερεμίας και άνθρωπος ας μη ξέρει που είστε». Και μπήκαν μέσα στο βασιλιά στην αυλή, άφησαν όμως τον τόμο στο δωμάτιο του Ελισαμά, του γραμματέα, και ανήκειλαν στα αυτιά του βασιλιά όλα τα λόγια. Και έστειλε ο βασιλιάς τον Ιουδή να πάρει τον τόμο και τον πήρε από το δωμάτιο του Ελισαμά του γραμματέα. Και τον διάβασε ο Ιουδή στα αυτιά του βασιλιά και στα αυτιά όλων των αρχόντων που παραστέκονταν στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς καθόταν στο χειμερινό παλάτι, στον ένατο μήνα, και μπροστά του υπήρχε μία εστία που έκαιγε. Και καθώς ο Ιουδή διάβαζε 3 και 4 σελίδες, εκείνος το έκοβε με το μαχαιράκι του γραμματέα και το έριχνε στη φωτιά που ήταν στην εστία, μέχρι ότου καταναλώθηκε ολόκληρος ο τόμος μέσα στη φωτιά που ήταν επάνω στην εστία. Και δεν τρόμαξαν ούτε έσχισαν τα αιμάτια τους, ο βασιλιάς και όλοι οι δούλοι του, αυτοί που άκουσαν όλα αυτά τα λόγια. Και ενώ μάλιστα ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας μεσίδευαν στο βασιλιά να μην κάψει τον τόμο, δεν τους άκουσε. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Ιεραμεήλ, το γιο του Αμμέλεχ, και το Σεραΐα, το γιο του Αζρίηλ, και το Σελεμία, το γιο του Αβδίηλ, να πιάσουν το Βαρούχ, το γραμματέα, και τον προφήτη Ιερεμία. Όμως ο Κύριος τους είχε κρύψει. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, αφού ο βασιλιάς κατέκαψε τον τόμο και τα λόγια που είχε γράψει ο Βαρούχ από το στόμα του Ιερεμία, λέγοντας, «Πάρε πάλι για τον εαυτό σου ένα άλλο τόμο και γράψε επάνω σε αυτόν όλα τα προηγούμενα λόγια που ήταν μέσα στον πρώτο τόμο που κατέκαψε ο Ιωακείμ, ο βασιλιάς του Ιούδα. Και στον Ιωακείμ, το βασιλιά του Ιούδα, θα πεις, «Έτσι λέει ο Κύριος, εσύ κατέκαψες αυτό τον τόμο, λέγοντας, γιατί έγραψες μέσα σε αυτόν, λέγοντας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θα έρθει οπωσδήποτε και θα εξολοθρεύσει αυτή τη γη και θα κάνει να εκλείψει από αυτήν άνθρωπος και εκτείνος?» Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος για τον Ιωακείμ, το βασιλιά του Ιούδα, «Δεν θα έχει κάποιον που να κάθεται επάνω στον θρόνο του Δαβίδ, και το πτώμα του θα πεταχτεί την ημέρα στο καύμα και τη νύχτα στον παγετό. Και θα τον τιμωρήσω και το σπέρμα του και τους δούλους του λόγω της ανομίας τους. Και θα φέρω επάνω τους και επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και επάνω στους ανθρώπους του Ιούδα όλα τα κακά που μίλησα σε αυτούς και δεν άκουσαν». Και ο Ιερεμίας πήρε ένα άλλο τόμο και τον έδωσε στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, τον γραμματέα, και έγραψε μέσα σε αυτόν από το στόμα του Ιερεμία όλα τα λόγια του βιβλίου που ο Ιωακείμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, είχε κατακάψει σε φωτιά. Και ακόμα προστέθηκαν σε αυτούς πολλά παρόμοια λόγια.
1: Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 4. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και από πού οι μεταξύ σας διαμάχες? Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας? Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να το αποκτήσετε, φωνεύετε και μισείτε, κι όμως δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτε. Αγωνίζεστε και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε από το Θεό. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε, γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το κατασπαταλήσετε, δηλαδή στην ικανοποίηση των παθών σας. Άπιστοι και μοιχοί, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Ή μήπως νομίζετε ότι μάταια διδάσκει η Γραφή πως ο Θεός θέλει ζηλότυπα για δικό του το πνεύμα που έβαλε να κατοικήσει μέσα μας? Μήπως δεν δίνει περίσσια η χάρη του σε όσους του είναι πιστοί? Να τα λόγια της Γραφής. Ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Υποταχτείτε λοιπόν στο Θεό. Αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά από σας. Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί και εξαγνίστε τις καρδιές σας οι δίγνωμοι. Θρηνήστε και πενθήστε και κλάψτε. Ας γίνει το γέλιο σας πένθος και η χαρά σας θλίψη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλο, αδερφοί. Όποιος κακολογεί ή κρίνει τον αδερφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο. Και όταν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον πλησίο σου, ποιος είσαι? Ακούστε με τώρα κι εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Εσείς που τα λέτε αυτά δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο και ποια θα είναι η ζωή σας, γιατί είστε σαν τον ατμό που φαίνεται για λίγο και ύστερα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχέστε με αλαζονία και κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Έτσι, όποιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 5. Τελευταίο. Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας που όπου να είναι έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τα φάγε ο σκόρος. Το χρυσάφι και το ασήμι σας κατασκούριασαν και η σκουρία τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις άρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Να, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε, κραυγάζει. Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας πρόβαλε αντίσταση. Λοιπόν, αδερφοί, κάνετε υπομονή ώσπου να έρθει ο Κύριος. Κοιτάξτε πόσο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η πρώιμη και η όψιμη βροχή. Κάνετε κι εσείς υπομονή. Πάρτε θάρρος, γιατί όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Μην αγαναχτείτε, αδερφοί, ο ένας εναντίον του άλλου, για να μην καταδικαστείτε. Να, ο κριτής στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Αδερφοί, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητας στις θλίψεις τους προφήτες που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Τους καλοτυχίζουμε που έδειξαν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός, αδερφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε να κάνετε άλλον όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανένας σας σε δύσκολη θέση? Να προσεύχετε. Είναι κάποιος χαρούμενος? Να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από σας άρρωστος? Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν γι' αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Και αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του τις συγχωρέσει. Να εξομολογήσετε λοιπόν τις αμαρτίες σας ο ένας στον άλλο και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο, για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αδερφοί μου, αν κάποιος από εσάς ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, Πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επανέφερε ένα αμαρτωλό από τον πλανημένο δρόμο του θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ε, και απέστειλεν ο Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, τους δούλους αυτού προς τον Σολομώντα. Ακούσας ότι έχρισαν αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού, διότι ο Χιράμ ηγάπα πάντοτε τον Δαβίδ. Και απέστειλεν ο Σολομών προς τον Χιράμ λέγον, «Συ εξεύρεις ότι Δαβίδ ο πατήρ μου δεν ειδηνήθη να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, εξαιτίας των πολέμων των περικυκλούντων αυτών πανταχώθεν, έωσου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς αυτού υπό τα ίχνη των ποδών αυτού. Αλλά τώρα, Κύριος ο Θεός μου έδωκεν εις εμέ ανάπαυσιν πανταχώθεν. Δεν υπάρχει ούτε επίβουλος, ούτε απάντημα κακόν. Και ειδού, εγώ λέγω να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος ελάλησε προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, «Ο Υιός σου, τον οποίον θέλω βάλει αντί σου, επί τον θρόνο σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Τώρα λοιπόν πρόσταξον να κόψω συν εις εμέ κέδρους εκ του Λιβάνου, και οι δούλοι μου θέλουν συνείστε μετά τον δούλο σου, και θέλω δώσει εις εμ μισθόν δια τους δούλους σου, κατά πάντα όσα είπεις, διότι εσύ εξεύρεις ότι μεταξύ ημών δεν είναι ουδής ούτως έμπειρος να κόπτει ξύλα ως η Σιδόνη». Και ως ήκουσεν ο Χιράμ τους λόγους του Σολομώντος, εχάρη σφόδρα, και είπε, «Ευλογητός Κύριος σήμερον, ως της έδωκε εις τον Δαβίδ ιών σοφών επί των λαών των πολλήν τούτων». Και απέστειλεν ο Χιράμ προς τον Σολομώντα λέγον, «Ήκουσα περί όσων εμήνυσας προς εμέ. Εγώ θέλω κάμι πάντο θέλημά σου διαξύλα κέδρινα και διαξύλα πεύκινα. Η δούλη μου θέλουσι καταβιβάζει αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσα. Και εγώ θέλω κάμι να φέρω συν αυτά εις σχεδίας δια της θαλάσσης μέχρι του τόπου όν την αμηνήσεις προς εμέ και να λύσω συν αυτά εκεί. Σι δε θέλεις παραλάβει αυτά. Θέλεις δε εκπληρώσει και εσύ το θέλημά μου δίδων τροφάς δια των οίκων». Έδιδε λοιπόν ο Χιράμ εις τον Σολομώντα ξύλα κέδρινα και ξύλα πεύκινα όσα ήθελε. Ο δε Σολομών έδωκεν εις τον Χιράμ 20.000 κόρων σίτου διατροφήν του οίκου αυτού και 20 κόρους ελαίου κοπανισμένου. Ούτως έδιδεν ο Σολομών εις τον Χιράμ κατέτος. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Σολομώντα σοφίαν, καθώς είπε προς αυτόν, και ήτο ειρήνη μεταξύ Χιράμ και Σολομώντος, και έκαμον συνθήκην αμφότερη. Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ, και ήτο η ανδρολογία 300.000 ανδρών, και απέστελεν αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 τον μήνα καταλλαγήν. Ένα μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνας εν τη σίκης αυτών. Επειδή της ανδρολογίας ήτο ο Αδονιράμ. Και είχε ο Σολομών 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ήτινες ήσαν επί των έργων 3.300 επιστατούντες επί των λαών, των δουλεύοντα εις τα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελεκητούς δια τα θεμέλια του οίκου. Και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύλβοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τους λίθους δια να οικοδομήσωση των οίκων.
2: Βασιλέον Α, κεφάλαιον σίγμα τάφ. Και εν το 400 και 80 έτη από της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, το 4ο έτος της βασιλείας του Σολομώντος επί των Ισραήλ, κατά τον μήνα Ζήφ, ως της είναι ο δεύτερος μήν, ήρχισε να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου. Και του οίκου, τον οποίον ο βασιλεύς Σολομών οικοδόμησεν εις τον Κύριον, το μήκος αυτού ήτο 60 πηχών, και το πλάτος αυτού 20, και το ύψος αυτού 30 πηχών. Το δε πρόναον, το κατά πρόσωπον του ναού του οίκου, είχε μήκος 20 πηχών κατά το πλάτος του οίκου και πλάτος 10 πηχών έμπροσθεν του οίκου. Και έκαμεν εις τον οίκον παράθυρα πλάγια αδιόρατα. Και οκοδόμησε κολλητά με τον τείχον του οίκου οικήματα κύκλο, κολλητά με τους τείχους του οίκου κύκλο και του ναού και του χρηματιστηρίου. Ούτως έκαμεν οικήματα κύκλο. Του κατωτέρου οικήματος το πλάτος ή το 5 πηχών και του μέσου 6 πηχών το πλάτος και του τρίτου 7 πηχών το πλάτος. Διότι έξωθεν του οίκου έκαμε στενά υποστηρίγματα κύκλο δια να μη εισέρχονται εδοκοί εις τους τείχους του οίκου. Και ο οίκος, ενώ οκοδομήτω, οκοδομήθη με λίθους προετοιμασμένους πριν μετακομιστώσειν εκεί, ώστε ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης, ουδέν σιδηρούν εργαλείων δεν οικούστη εν το οίκο ενώ οκοδομήτω. Η θύρα των μέσων οικημάτων ήτο εις την δεξιάν πλευράν του οίκου, και ανέβαινον εις τα οικήματα του μέσου δια κλίμακος ελικοειδούς και εκ του μέσου εις τα τριώροφα. Ούτως οκοδόμησε τον οίκον και ετελείωσε αυτόν. Και εστέγασε τον οίκον με οροφάς κυλωτάς και κοσμήματα εκ κέδρου. Και οκοδόμησε τα οικήματα κολλητά εφόλων τον οίκον 5 πηχών το ύψος και συνήχοντο μετά του οίκου δια ξύλων κεδρίνων. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Σολομώντα λέγον: «Περί του οίκου τούτου τον οποίον σύ οικοδομείς, εάν περιπατήσεις τα διατάγματά μου και εκτελείς τας κρίσεις μου και φυλάτης πάσας τας εντολάς μου περιπατώνεις αυτάς, τότε θέλω βεβαιώσει τον λόγον μου μετά σου, τον οποίον ελάλησα προς Δαβίδ τον πατέρα σου. Και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ και δεν θέλω εγκαταλείπει των λαών μου Ισραήλ». Ούτως οκοδόμησε ο Σολομών τον οίκον και συνετέλεσε αυτόν. Και εσανίδωσε τους τείχους του οίκου έσωθεν μεσανίδας κεδρίνας από του εδάφους του οίκου έως των τείχων της στέγης. Με ξύλων εσκέπασεν αυτά έσωθεν. Και εσκέπασε το έδαφος του οίκου μεσανίδας πευκίνας. Εσανίδωσε έτι μεσανίδας κεδρίνας 20 πήχας εις το ενδότερον του οίκου από του εδάφους έως των τείχων. Και εσανίδωσεν αυτό έσωθεν δια να είναι το χρηματιστήριον, το Άγιον των Αγίων. Ο δε οίκος του τέστιο ναός, ο κατέμπροσθεν, ήτο 40 πηχών μήκους. Και τα κέδρινα ξύλα του οίκου έσωθεν ίσαν γεγλημένα, με κάλικας και ανοιχτά άνθη. Τα πάντα κέδρινα, δεν εφαίνε το λίθος. Και ετοίμασε το χρηματιστήριον εις το ενδότερον του οίκου, δια να θέσει εκεί την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου. Και το χρηματιστήριον είχε κατά πρόσωπον 20 πηχών μήκος και 20 πηχών πλάτος και 20 πηχών ύψος. Και εσκέπασε αυτό με καθαρόν χρυσίον. Ούτως εσκέπασε και το θυσιαστήριον με κέδρον. Και εσκέπασε ο Σολομών τον οίκον έσωθεν με καθαρόν χρυσίον. Και έκαμε χώρισμα με αλύσεις χρυσάς έμπροσθεν του χρηματιστηρίου και εσκέπασε αυτό με χρυσίον. Και όλον τον οίκον εσκέπασε με χρυσίον έως ού συνετέλεσεν όλον τον οίκον. Εσκέπασεν έτι με χρυσίον όλον το θυσιαστήριον το πλησίον του χρηματιστηρίου. Έσωθεν δε του χρηματιστηρίου έκαμε 2 χερουβίμ εκ ξύλου ελέας 10 πηχών το ύψος. Και ήτο 5 πήχε η μία πτέρυξ του χερού και 5 πήχε η άλλη πτέρυξ του χερού. Από του άκρου της μιας πτέρυγος αυτού έως του άκρου της άλλης πτέρυγος αυτού 10 πήχε. Και το άλλο χερού ήτο 10 πηχών. Του αυτού μέτρου και της αυτής κατασκευής ήσαν αμφότερα τα χερουβίν. Το ύψος του ενός χερούβ 10 πηχών και ούτω του άλλου χερούβ. Και έθεσε τα χερουβίμ εν μέσω του ενδοτάτου οίκου. Και είχον τα χερουβίμ τα πτέρυγας αυτών εξυπλωμένας, ώστε η πτέρυξ του ενός ίγγιζε τον ένα τείχον και η πτέρυξ του άλλου χερούβ ίγγιζε τον άλλον τείχον. και επτέρυγες αυτών ίγγιζον η μία την άλλην εν το μέσο του οίκου και σκέπασε τα χερουβίμ με χρυσίον. Και πάντα στους τοίχους του οίκου κύκλο ενέγλυψε με γλυπτά σχήματα χερουβίμ και φινίκων και ανοιχτών ανθέων έσωθεν και έξωθεν. Και το έδαφος του οίκου εσκέπασε με χρυσίον έσωθεν και έξωθεν. Και δια την είσοδο του χρηματιστηρίου έκαμε θύρας εξύλου ελέας. Το ανώφλιον και η παραστάτε ήσαν εν πεντάγωνα και δύο θύρε ήσαν εξύλου ελέας. Και ενέγλυψεν επ' αυτάς γλυπτά χερουβίμ και φίνικας και ανοιχτά άνθη και εσκέπασεν αυτά με χρυσίον εφαπλώσας το χρυσίον επί τα χερουβίμ και επί τους φίνικας. Ούτως έκαμε και εις την πύλην του ναού παραστάτας εξύλου ελέας εν τετράγωνα και δύο θύρε ήσαν εξύλου πευκίν. Τα δύο φύλλα της μιας θύρας εδιπλώνοντο και τα δύο φύλλα της άλλης θύρας εδιπλώνοντο. Και ενέγλυψεν επ' αυτάς χερουβίμ και φίνικας και ανοιχτά άνθη και εσκέπασεν αυτά με χρυσίον εφυρμοσμένων επί την ανάγλυφων εργασία. Και οκοδόμησε την εσωτέραν αυλήν με τρεις σειράς πελεκητών λίθων και με μία σειράν δοκών κεδρίνων. Εν το τετάρτο έτη, τον μήνα Ζήφ, ετέθησαν τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου. Και εν το ενδεκάτο έτη, τον μήνα Βούλ, ώστις είναι ο όγδοος μήν, ετελειώθη ο οίκος κατά πάντα τα μέρη αυτού και κατά πάσαν την κατασκευήν αυτού. Ούτως εις επτά έτη οκοδόμησεν αυτόν.
0: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Και βασίλευσε σε δεκία σου βασιλεύς, ο υιός του Ιωσίου, αντί Χωνίου, υιού του Ιωακήμ, τον οποίον Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατέστησε βασιλέα εν τη γη Ιούδα. Και δεν ήκουσεν αυτός και οι δούλοι αυτού και ο λαός του τόπου τους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε δια Ιερεμίου του προφήτου. Και απέστειλεν ο βασιλεύς Σεδεκίας τον Ιεουχάλ, ιών του Σελεμίου, και τον Σοφονίαν, ιών του Μαασίου, τον ιερέα, προς Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον, «Δεήθητη παρακαλώ υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών ημών. Ο δε Ιερεμίας εισήρχετο και εξήρχετο μεταξύ του λαού, και δεν είχον βάλει αυτόν εις φυλακήν. Και εξήλθε το στράτευμα του Φαραώ εκ της Αιγύπτου, και ότε οι Χαλδαίοι, οι πολιορκούντες στην Ιερουσαλήμ, ήκουσαν την φήμην αυτών, ανεχώρησαν από Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ούτω θέλετε υπή προς τον βασιλέαν του Ιούδα, ώστις απέστειλεν ημάς προς εμέ, δια να με ερωτήσετε. Ιδού το στράτευμα του Φαραώ το εξελθόν εις βοήθειαν ημών, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού την Αίγυπτον. Και οι Χαλδαίοι θέλουσιν επαναστρέψει και πολεμήσει κατά της πόλεως ταύτης και θέλουσι κυριεύσει αυτήν και κατακαύσει αυτήν εν πυρή. Ούτω λέγει Κύριος, μη πλανάστε λέγοντες οι Χαλδαίοι εξάπαντος θέλουσιν απέλθει αφημών, επειδή δεν θέλουσιν απέλθει. Διότι και αν πατάξετε άπαντο στράτευμα των Χαλδαίων, το οποίον σας πολεμεί, και εναπολυφθώσει υπεπληγωμένη την αίς μεταξύ αυτών, ούτι θέλουσι σηκωθεί έκαστος εκ της σκηνής αυτού και κατακαύσει την πόλην ταύτην εν πυρή. Και ότε το στράτευμα των Χαλδαίων απήλθεν από Ιερουσαλήμ δια των φόβων του στρατεύματος του Φαραώ, τότε εξήλθεν ο Ιερεμίας εξ Ιερουσαλήμ δια να υπάγει εις την γην Βενιαμίν, ώστε να υπεκφύγει εκείθεν μεταξύ του λαού. Και ότε αυτός ήλθεν εις την πύλην Βενιαμίν, ο αρχηγός της φρουράς ευρίσκετο εκεί, του οποίου το όνομα ήτο Ιρεΐας, υιός του Σελεμίου, υιού του Ανανίου. Και επίασε τον Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον, «Συ προσφεύγεις προς τους Χαλδαίους». Και είπεν ο Ιερεμίας, «Ψεύδος είναι. Εγώ δεν προσφεύγω προς τους Χαλδαίους». Πλην δεν ήκουσεν αυτόν. Και επίασεν ο Ιρεΐας τον Ιερεμίαν και έφερεν αυτόν προς τους άρχοντας. Και οργίστησαν οι άρχοντες κατά του Ιερεμίου και επάταξαν αυτόν και εφυλάκησαν αυτόν εν τη οικία Ιωνάθαν του γραμματέως, διότι ταύτην είχον κάμει δεσμοτήριον. Ότε δε ο Ιερεμίας εισήλθεν εις τον Λάκον, και εις τας κρύπτας και εκάθισεν ο Ιερεμίας εκεί πολλάς ημέρας, τότε απέστειλε σε Δεκίας ο βασιλεύς και έλαβεν αυτόν και ρώτησεν αυτόν ο βασιλεύς κρυφίος εν τη οικία αυτού και είπεν «Είναι λόγος παρακυρίου» και ο Ιερεμίας είπεν «Είναι» και είπεν «Εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλεις παραδοθεί» και είπεν ο Ιερεμίας προς τον βασιλέα Σεδεκίαν «Τι ημάρτησα εισέ ή εις τους δούλους σου ή εις των λαών τούτων και με εβάλετε εις το δεσμοτήριον και πού είναι οι προφήτες σας, οι προφητεύσαντες εις εσάς λέγοντες «Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς και επί την γην ταύτην» Δια τούτο άκουσον τώρα παρακαλώ, Κύριέ μου βασιλεύ. Ας γίνει δεκτή παρακαλώ η δέησής μου ενώπιόν σου και μη με επαναστρέψεις εις την οικίαν Ιωνάθαν του γραμματέως δια να μη αποθάνω εκεί. Τότε προσέταξεν ο βασιλεύς Σεδεκίας και εφύλατον τον Ιερεμίαν εν τη αυλή της φυλακής και έδιδον εις αυτόν καθημέραν ο λίγων άρτων εκ των αρτοπολίων έως ου εξέλιπεν όλος ο άρτος της πόλεως και έμεινεν ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής. Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα ήτα. Και ήκουσαν Σεφατίας, ο υιός του Ματθάν, και Γεδαλίας, ο υιός του Πασχόρ, και Ιουχάλ, ο υιός του Σελεμίου, και Πασχόρ, ο υιός του Μαλχίου, τους λόγους τους οποίους ο Ιερεμίας ελάλησε προς πάντα των λαών, λέγον. Ούτω λέγει Κύριος, «Ως της κάθεται εν τη πόλη ταύτη, θέλει αποθάνει υπό μαχαίρας, υπό πίνης και υπό λοιμού. Αλλώς της εξέλθει προς τους Χαλδαίους, θέλει ζήσει, και η ζωή αυτού θέλει είστε ως λάφυρον εις αυτόν και θέλει ζήσει. Ούτω λέγει Κύριος, η πόλη αυτή θέλει εξάπαντος παραδοθεί εις την χείρα του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και είπον οι άρχοντες προς τον βασιλέα, ας θανατωθεί παρακαλούμεν ο άνθρωπος ούτος, διότι εκλείει ούτω τας χείρας των ανδρών των πολεμιστών, των εναπολιφθέντων εν τη πόλη ταύτη και τας χείρας παντός του λαού, λαλών προς αυτούς τιού τους λόγους. Διότι ο άνθρωπος ούτος δεν ζητεί το καλόν του λαού τούτου, αλλά το κακόν. Και είπε σε Δεκίας ο βασιλεύς, «Ιδού εις την χείρα σας είναι, διότι ο βασιλεύς δεν δύναται ουδέν εναντίον σας». Τότε έλαβον τον Ιερεμίαν και έριψαν αυτόν εις τον λάκον του Μαλχίου ιού του Αμέλεχ, τον εν τη αυλή της φυλακής. Και κατεβίβασαν τον Ιερεμίαν διασχηνίων. Και εν το λάκο δεν είτο είδωρ, αλλά βόρβορος. Και εχώθη ο Ιερεμίας εις τον βόρβορον. Και ότε ήκουσεν αυδέ Μέλεχ, ο Αιθίωπς, εις τον ευνούχον, ο εν τη οικία του βασιλέως, ότι έβαλον τον Ιερεμίαν εις τον λάκον, ενώ ο βασιλεύσε κάθητο εν τη πύλη Βενιαμίν, εξήλθεν ο αυδέ Μέλεχ εκ της οικίας του βασιλέως και ελάλησε προς τον βασιλέα λέγον «Κύριέ μου βασιλεύ, οι άνθρωποι ούτι έπραξαν κακά εις όσα έκαμον εις τον Ιερεμίαν τον προφήτην, τον οποίον έριψαν εις τον λάκον, και αυτός θέλει αποθάνει υπό πείνης εν το τόπο όπου είναι, διότι δεν είναι πλέον άρτος εν τη πόλη». Και προσέταξεν ο βασιλεύς τον αυδέ Μέλεχ τον Αιθίωπα λέγον «Λάβε εντεύθεν 30 ανθρώπους μετά σου και αναβίβασον τον Ιερεμίαν τον προφήτην εκ του λάκου πριν αποθάνει. Και έλαβεν ο αυδέ Μέλεχ τους ανθρώπους με θέ αυτού και εισήλθεν εις την οικίαν του βασιλέως υπό το θησαυροφυλάκιον και εκείθεν έλαβε παλαιά ράκι και παλαιά σε σιπότα αποφόρια και κατεβίβασεν αυτά διασχηνίων εις τον λάκον προς τον Ιερεμίαν. Και είπε προς τον Ιερεμίαν αυδέ Μέλεχ ο Αιθίωπς «Βάλε τώρα τα παλαιά ράκι και τα σε σιπότα αποφόρια υπό τας μασχάλα σου υπό κάτω των σχοινίων». Και έκαμεν ο Ιερεμίας ούτω. Και έσυραν τον Ιερεμίαν δια των σχοινίων και ανεβίβασαν αυτόν εκ του λάκου

0: λέγον, «Ζει Κύριος, ως της έκαμεν εις ημάς την ψυχήν ταύτην, δεν θέλω σε θανατώσει, ουδέ θέλω σε δώσει εις την χείρα των ανθρώπων τούτων, ή την εσ ζητούσει την ψυχήν σου». Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκίαν, «Ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν τόντι εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η ψυχή σου θέλει ζήσει, και η πόλη αυτή δεν θέλει κατακαυθεί εν πυρή. Και θέλεις ζήσει σύ και ο οίκος σου. Αλλά αν δεν εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η πόλη αυτή θέλει παραδοθεί εις την χείρα των Χαλδαίων και θέλουσι κατακαύσει αυτήν εν πυρή, και σύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών». Και είπε Σεδεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμίαν, «Εγώ φοβούμαι τους Ιουδαίους, ή την εσκατέφυγον προς τους Χαλδαίους, μήποτε με παραδώσωσιν εις την χείρα αυτών και με εμπέξωση». Και είπεν ο Ιερεμίας, «Δεν θέλουσι σε παραδώσει, υπάκουσον παρακαλώ εις την φωνήν του Κυρίου, την οποίαν εγώ λαλώ προς σε, και θέλει είστε καλόν εις σε, και η ψυχή σου θέλει ζήσει. Εάν όμως σύ δεν εξέλθεις, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος έδειξεν εις εμέ. Και ειδού, πάσε εγυναίκες, εναποληφθήσε εν τη οικία του βασιλέως του Ιούδα, θέλουσιν αχθεί προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, και αύτε θέλουσι λέγει, οι άνδρες οι ειρηνικοί σου σε εδελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Επιθύστησαν οι πόδες σου εις των βόρβορων και αυτοί εσύρθησαν οπίσω. Και πάσε οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου θέλουσιν αχθεί προς τους Χαλδαίους. Και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών, αλλά θέλεις πιαστεί υπό της χειρός του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και θέλεις κάμει την πόλην ταύτην να κατακαυθεί εν πυρή». Και είπεν ο Σεδεκίας προς τον Ιερεμίαν, «Ας μη μάθει μη δεις περί των λόγων τούτων, και δεν θέλεις αποθάνει. Και εάν οι άρχοντες ακούσωσιν ότι ομίλησα μετά σου, και έλθωσι προς σε, και σι είπωσιν, ανάγγειλον προς ημάς τώρα τι ελάλησας προς τον βασιλέα, μη κρύψεις αυτού αφημών, και δεν θέλομεν σε θανατώσει. Και τι ο βασιλεύς ελάλησε προς σε, τότε θέλεις πει προς αυτούς, εγώ υπέβαλον την δέησήν μου ενώπιον του βασιλέως, δια να μη με επαναστρέψει εις την οικίαν του Ιωνάθαν, ώστε να αποθάνω εκεί. Ήλθον δε πάντες οι άρχοντες προς τον Ιερεμίαν και ηρώτησαν αυτόν. Και ανήγγειλε προς αυτούς κατά πάντα στους λόγους εκείνους τους οποίους προσένταξεν ο βασιλεύς. Και αυτοί έπαυσαν να ομιλώσει μετ' αυτού, διότι δεν οικούσθη το πράγμα. Και έμεινεν ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής, έως της ημέρας καθήν εκυριεύθη η Ιερουσαλήμ. Και ήτο εκεί, ότε η Ιερουσαλήμ εκυριεύθη».
1: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 1. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους τους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί η χάρις και ειρήνη εις εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με την δύναμην του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, ή να η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα, παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες στο τέλος της πίστεώς σας την σωτηρίαν των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς, ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχίδιε αυτούς, αλλά διημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν

0: προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίω, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωση. Δια τούτο, αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ως τη σας εκάλεσεν, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και εάν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργον εκάστου, διάγεται μετά φόβου των καιρών της παρικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ως της ητωμέν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών, και δόντε εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Επειδή ανεγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1. Κεφάλαιο 2. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν και άδολον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων απεδοδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών, έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, «Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσκυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ή την εσπροσκόπτουσιν εις των λόγων, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μειώντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών. Έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής. Να έχετε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ή να ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων όταν είδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως. Υποτάχτητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξην δια των Κύριων, είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνετε την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων. Ως ελεύθεροι και μη έχοντες την ελευθερίαν επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον βασιλέα τιμάτε. Υικέτε, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επιοικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας, δια την εις των Θεών συνείδησιν, πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι, εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά απαρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, για να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με του οποίου την πληγήνη ατρέφτηται. Διότι υπήρχεται ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επεστράφεται εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Κύριε, θέλουμε, Χριστέ μου, το χρίσμα Σου στον Άγιο Λόγο Σου. Έλα Εσύ, σε παρακαλούμε. Και μίλησε μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις διάνοιές μας, μέσα στις ψυχές μας, Ιησού, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα Εσύ, Κύριε, και μίλησέ μας. Πέρε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω από μια παραβολή που είπε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να επιστρέψουμε στην πρωταρχική πίστη των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας. Και θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά σήμερα από αυτή την πρώτη Εκκλησία. Διαβάζω στο κατά Λουκάς το 18 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Έλεγε δε προς αυτούς και παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμωσαι. Και έλεγε ότι υπήρχε ένας κριτής που δεν φοβόταν άνθρωπο, δεν ντρεπότανε το Θεό και ήταν μια χείρα η οποία έλεγε συνέχεια σε αυτόν «εκδίκασον με από του αντιδίκου». Είχε πρόβλημα αυτή η γυναίκα. Κάποιος ο οποίος σίγουρα την εκμεταλλευότανε και έπρεπε να βρει δικαιοσύνη. Ήτο δε η χείρα είναι εκείνη την πόλη και είχε το προσευχόν λέγουσα «εκδίκησον με από του αντιδίκου». Και μέχρι την ως δεν ήθελε ο κριτής, έτσι. Μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν, αν για το Θεό δεν φοβόμαι και τον άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα. Φανταστείτε πόσο τον ενοχλούσε. Ας εκδικήσω για να μην έρχεται πάντοτε και να με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι είπε, λέει, ο άδικος κριτής. Μιλάμε για ένα δίκαιο κριτή, αλλά μιλάμε για ένα άδικο. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων, προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Σας λέω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως πλην. Και αυτή η φράση είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Αυτή την πίστη. Αυτή την πίστη που άφησε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Εάν δούμε τώρα γιατί το συνδέει όλο αυτό, αδελφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς και ο Θεός ο οποίος όποτε ευαρεστείται μας δίνει ευλογίες, όποτε δεν ευαρεστείται δεν μας δίνει, εμείς και εκείνος. Υπάρχει και ένας εχθρός στη μέση. Και όχι μόνο ο εχθρός αλλά και οι υπηρέτες του εχθρού. Όπως ο Θεός θέλει να είμαστε μάρτυρες Του και υπηρέτες Του, έτσι και ο διάβολος έχει καλέσει, έχει στρατολογήσει ανθρώπους ενάντια στο θέλημα του Θεού, ενάντια στο Λόγο του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου, ενάντια στα παιδιά του Θεού. Προσευχόμουν προηγουμένως και μου δείχνει μια όραση, μια πεντάλφα και μου φανέρωσε ο Κύριος ότι κάποιοι άνθρωποι μάχονται, αδελφοί, και κάνουν πράγματα τα οποία είναι του διαβόλου ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στο Λαό του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο εχθρός έχει τα όργανα του, έχει τους ανθρώπους του. Και έτσι λοιπόν υπάρχει η χείρα, υπάρχει και ο αντίδικος. Είναι ο διάβολος και είναι και τα όργανα του. Θέλω να διαβάσω κάτι για να το καταλάβουμε. Όλο αυτό στη Β' Θεσσαλονική στο 1:6. Επειδή είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουν. Ιδιαίτερα η πρώτη εκκλησία δεν ήταν όπως τώρα εμείς, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες ανά τον κόσμο οι οποίοι οι οποίες εκκλησίες περνάνε φοβερές θλίψεις, φοβερούς διωγμούς, φυλακίσεις. Πεθαίνουν άνθρωποι, παιδιά του Θεού, τους σκοτώνουν εν ψυχρό. Και λέει, είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις σε αυτούς που σας θλίβουν. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς υποκαλυφθεί από ουρανό μετά τον αγγέλων και τις δυνάμεις αυτού. Εν πυρίφλογος κάνων εκθήκηση. Τι ζητούσε η χείρα αυτή? Να εκδικήσει την υπόθεσή της. Εις τους μη γνωρίζοντας το Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εστέλωση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Σας μας φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό και κάπως είναι. Όμως όντως, αδελφοί, ο Κύριος θα φέρει δικαιοσύνη. Η καρδιά του Θεού είναι να σώσει, όπως και η δικιά μας η καρδιά είναι να σώσει. Κάθε παιδί του Θεού έχει αυτή την καρδιά, αλλά όμως χρειάζεται να υπάρξει και μια δικαιοσύνη στο τέλος. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, αλλά μετά λέει είναι δίκαιος, ανταποδίδων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ενάντια σε εκείνον, στο θέλημά του, στα παιδιά του. Υπάρχει λοιπόν και στο τέλος θα γίνει όλο αυτό μια δίκη. Άρα τα παιδιά του Θεού πώς πρέπει να είμαστε μέχρι εκείνη την ώρα. Σίγουρα, αδελφοί, δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αμήν. Θέλουμε, όπως και ο Κύριος, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που προέχει σε μας είναι να είμαστε στο δρόμο που εκείνος μας είπε να βαδίσουμε. Σε αυτό το δρόμο ο διάβολος, τα όργανα του, όλοι εκείνοι που είναι του Αντίχριστου, θα στραφούν και στρέφονται ενάντια μας. Είτε πνευματικά, πνευματικό τρόπο, είτε με φυσικό τρόπο. Αλλά η Εκκλησία τι θα πρέπει να κάνει, όπως αυτή η χείρα, να μένει σταθερή και να ζητάει και να προσεύχεται. Γι' αυτό τους είπε αυτή την παραβολή. Τους είπε την παραβολή ώστε να προσεύχονται και να μην αποκάμουμε. Όλοι μας, να μην αποκάμουμε. Ο διάβολος, αδελφοί, είναι μαέστρος και χρησιμοποιεί και μέσα σκληρά, κατά μέτωπον επιθέσεις, όμως οι πιο ύπουλες επιθέσεις του είναι οι πλάγες. Το να μπορέσει να συμβιβάσει και να κάνει νοθρούς όλους που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Το βλέπουμε και στα μουσουλμανικά κράτη το πώς το σύστημα του Αντίχριστου ενεργεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνει, γερή για να μας βλέψει. Θα δείτε το τι θα γίνει στο Ιράν σε λίγο καιρό. Πώς θα μπουν μέσα ώστε να σπάσουν αυτό το σκληρό, το μουσουλμανικό τέρας που υπάρχει εκεί πέρα. Και ένα από τα βασικότερα όπλα είναι, αδελφοί, το να μπορέσει να βάλει την αμαρτία μέσα. Να βάλει μέσα το συμβιβασμό, να βάλει μέσα τον κόσμο. Όλο αυτό το που έχει δημιουργήσει ο διάβολος για να μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να χάσουν τον Κύριο. Να μην υπάρχει αυτή η ευσέβεια που ο Θεός θέλει να έχουμε στο πρόσωπό του. Αυτό που επιθυμεί ο Κύριος σε εμάς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη μάχη, γιατί είναι μια μάχη που πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, να την κατανοήσουμε. Περνάμε καλά, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τη δουλειά μας, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα, μια χαρά καλά είμαστε, καθώς ο Θεός μας έχει πει να είμαστε και αυτάρκεις, να μην ζητάμε παράξενα πράγματα στη ζωή μας. Όμως, αδελφοί, γίνεται μια μάχη. Είναι η τελευταία μάχη. Είναι μια ύπουλη μάχη ενάντια στο λαό του Θεού, ώστε τελικά να φτάσουμε να έχουμε το φρόνημα της λαοδίκειας. Να μην είμαστε ούτε ψυχροί, ούτε ζεστοί. Να είμαστε χλιαροί, να βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται και εμάς να μην μας νοιάζει, να είμαστε απαθείς, να είμαστε συμβιβασμένοι, να έχουμε το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά στην ουσία να έχουμε χάσει τη δύναμη. Να έχουμε, λέει, μορφή ευσεβίας, όπως κάποιοι ορισμένοι, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Για αυτή τη δύναμη θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει δύναμη. Αμήν. Και θα δούμε μέσα από την πρώτη εκκλησία κάποια σημαντικά πράγματα που ο Θεός θέλει να είναι σημαντικά και τόσο μα τόσο απλά. Είναι σαν να επιστρέφουμε στα βασικά. Με αυτό το κήρυγμα. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά. Σαν λαός του Θεού. Εάν θέλουμε να είμαστε φιλαδέλφοι, αν θέλουμε να είμαστε και εμείς όπως η πρώτη εκκλησία. Άραγε θα βρω την πίστη, θα βρει ο Κύριος την πίστη όταν επιστρέψει στη γη. Πέστε μου τώρα, αν ερχόταν ο Κύριος τώρα, ανάμεσά μας, και δεν λέμε να κοιτάξουμε τους άλλους, κοίτα τον εαυτό σου. Έχεις την πίστη αυτή που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Και δεν μιλάμε τη θεολογική πίστη. Δεν μιλάει εδώ για θεολογική πίστη. Μιλάει για την πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Την έχουμε. Κάνουν δαίμονες να αντιμετωπίσουν κι αυτοί. Όμως στεκότανε. Και βλέπουμε την αύξηση και την ευλογία αυτής της εκκλησίας. Με τέτοια αύξηση και ευλογία δεν μπορούμε εμείς να την διανοηθούμε. Μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα κήρυγμα, από ένα κήρυγμα του Πέτρου, σώθηκαν 3.000 ψυχές. Από το μηδέν. Σε μια μέρα μέσα. Μετά βλέπουμε 5.000 ψυχές. Να σώζονται σωριδών. Όταν μιλάμε για εκκλησίες στην Κόρινθο και τα λοιπά και άλλες εκκλησίες, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τέτοιου είδους αύξηση υπήρχε. Γιατί υπήρχε αυτή η πίστη. Μια απλή πίστη, μια ειλικρινής πίστη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που ο Θεός θέλει να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν μέσα στην πρώτη εκκλησία. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η αγάπη. Και θα δούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πούμε, αδελφοί, έχουν μια φοβερή δύναμη μέσα του. Φοβερή δύναμη. Αγαπούσαν, είχαν αγάπη μέσα τους. Είχαν αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, στην εκκλησία της Εφέσου, λέει ο Κύριος ότι είδε στους Αποστόλους, μπορώ να το διαβάσουμε, δεν ξέρω να το έχω σημειώσει, στην εκκλησία της Εφέσου. Ναι. Εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δίνασαι να υποφέρεις τους κακούς, δοκίμασες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, τους βρήκες ότι είναι ψεύτες, εκοπίασες, υπέφερες, είχες υπομονή για το όνομά μου, την έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Και ήταν το βασικότερο. Δεν μου λέτε. Μέσα από τις πράξεις θα μιλήσουμε σήμερα, στις πράξεις του 2.42. Αγαπούσαν πραγματικά. Εάν υπήρχε κάποιος ενδεής, λέει, στις πράξεις, πουλούσαν τα πράγματα, ό,τι είχαν στη γυριότητά τους, ώστε να μην υπάρχει ενδεής. Αυτό κάτι δείχνει εκεί. Ότι δεν κοίταζαν μόνο τον εαυτό τους, αλλά κοίταζαν τις ανάγκες του συνόλου και του κάθε ενός αδερφού ή αδερφής προσωπικά. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Ήταν ένα σώμα. Δεν μου λέτε, η αγάπη, γιατί θα δούμε τη δύναμη, αδερφή, σήμερα. Θα δούμε ότι πίσω από το κάθε τι υπάρχει μια δύναμη, μια δυναμική,
2: που φέρει ένα αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι η δύναμη της αγάπης. Εξαιτίας της αγάπης μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις ένα νεαρό, αγαπάει μια κοπέλα και μπορεί, ή το αντίθετο, μια κοπέλα, έναν νεαρό, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε ποτέ στη ζωή της ή στη ζωή του, όμως τα κάνει εξαιτίας της αγάπης. Λέει, είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσωσε την αγάπη. Η αγάπη έχει δύναμη. Και λέμε τώρα, σαν χριστιανοί των τελευταίων ημερών, εμείς έχουμε αυτή την δύναμη της αγάπης. Έχουμε αυτή την αγάπη που έχει μέσα σε αυτή τη δυναμική, γιατί ο Θεός αυτή είναι αγάπη. Δημιούργησε τα πάντα με αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο του Θεού ήταν η αγάπη για ό,τι και αν δημιούργησε. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να το πιστέψουμε. Πόσο αγαπάμε. Εάν βάλεις ένα θερμόμετρο αγάπης, πού φτάνει. Ο Πέτρος τι τους κήρυτε στις εκκλησίες που πήγαινε, στις πρώτες εκκλησίες. Λέει να καθαρίσετε τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας για του Πνεύματος, προς φιλαδέλφια ανυπόκριτων χωρίς υποκρισία, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εν καθαράς καρδίας. Αυτό τους κήρυτε. Ήταν άνθρωποι ψαράδες, ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν άνθρωποι απλοί άνθρωποι, δεν είχαν θεολογική κατάρτιση, περισσότεροι. Κάποιοι ήξεραν, καθώς πήγαιναν στις συναγωγές, κάποια πράγματα, αλλά είχαν μεγαλώσει μέσα στον νομικισμό. Και τώρα, αδερφοί, και με λάθος παραδείγματα, όπως ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, άσχημα παραδείγματα, και τώρα ο Θεός τους καλούσε να αγαπήσουν. Φανταστείτε τι αλλαγή έγινε μέσα στην καρδιά τους. Να έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υποκριτικό, που είσαι σαν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, να μεγαλώσεις μέσα σε αυτό και ξαφνικά να καταλάβεις την αγάπη του Χριστού και ότι εσύ θα πρέπει να πάρεις την ίδια αγάπη. Αυτή η αγάπη ήταν τόσο ισχυρή, αδελφοί, το λέει και μέσα, λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα υψώσουν οι άνθρωποι τον Κύριο. Τι έχει η αγάπη μέσα της? Δύναμη. Έχει δύναμη. Λέει να αγαπήσουμε εν θέρμος. Στο κείμενο λέει εκτενώς. Με όλη σου την καρδιά. Τα αδέρφια σου. Έχουμε μάθει να είμαστε φίλαυτοι. Και είναι ένα σημείο των τελευταίων ημερών. Η φιλαυτία. Στις έσχατες μέρες λέει, και το πρώτο που λέει, οι άνθρωποι θέλουν να είστε φίλαυτοι. Θα κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, το πρώτο κίνητρο που είναι η αγάπη, αδερφή, θα μπορείς να προχωρήσεις και στα επόμενα βήματα. Από μόνο του η αγάπη μπορεί να φέρει φοβερή καταστροφή στον εχθρό και φοβερή σωτηρία στους ανθρώπους. Προχωρήσουμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που έκανε η πρώτη εκκλησία, το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η προσευχή. Προσευχή για να γεμίσουν με τη δύναμη του Θεού. Θυμάστε τι τους είπε ο Κύριος πριν να φύγει, πριν να αναλυφθεί. Λέει και συνερχόμενος με αυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένουν στην επαγγελία του Πατρός. Γιατί? Είχαν την αγάπη, όμως έπρεπε να ντυθούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με χαρίσματα, θα δούμε παρακάτω, που ο Κύριος δίνει, για να μπορεί να επιτελεστεί τέλεια το έργο του Θεού. Ούτε πάντες ενέμενον νομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με τον αδελφόν αυτού.
1: Και θυμάστε τι έγινε. Αυτοί οι 120. Επίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Και ακούστε τι λέει. Και ελάλουν τον λόγο του Θεού με τα παρησίες. Με δύναμη. Χωρίς ντροπή. Στο 33 λέει. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία. Δεν ήτανε μια μαρτυρία έτσι συμβιβασμένη. Ήταν μια μαρτυρία, λέει, απέδιδον οι Απόστολοι με μεγάλη δύναμη, με τα δυνάμεως μεγάλης τη μαρτυρία. Αγάπη μας στην καρδιά μας, προσεύχουν στον Κύριο και θα σε γεμίσει με δύναμη. Η αγάπη μέσα της περιέχει δύναμη, η προσευχή περιέχει δύναμη. Σε δίνει ο Κύριος με τις δυνάμεις του για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μ' αρέσει ένα εδάφιο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Στον Ψαλμό 68-28. Ακούστε τι λέει. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Σε αυτό το ψαλμό πιο πάνω λέει ανέβησες ύψος, εκμαλώτης, εκμαλωσία και έδωσες χαρίσματα στους ανθρώπους. Που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τα χαρίσματα που μετά ακολούθησαν. Και στο 28 λέει, διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Έχει διατάξει δηλαδή ο Θεός δύναμη για σένα. Στερέωσον Θεέ τούτο το οποίο ενήργησα εις εμάς. Στερέωσε αυτό το οποίο έχει συνεργήσει μέσα μας. Το ξέρεις ότι ο Θεός έχει διατάξει δύναμη για σένα. Να πάρεις δύναμη. Πώς θα την πάρεις? Και δεν μιλάμε δύναμη για να ανεβαίνει στις καλωσιές. Και αυτό δύναμη είναι. Και εκεί ο Θεός μπορεί να σε ενδυναμώσει. Δύναμη πνευματική μιλάμε τώρα. Για να μπορέσεις να υπερνικήσεις τα πάντα. Για να μπορέσεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Για να μπορέσεις να ομολογήσεις τους ανθρώπους. Με τα παρησίας και με τα δυνάμεως πολλής οι Απόστολοι και οι μαθητές έδιναν το Λόγο του Θεού. Αλήθεια, η τωρινή Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη. Τι λέτε, ο Θεός έχει διατάξει τη δύναμη αυτή να μας δοθεί? Το λέει ο Λόγος του Θεού. Διέταξε ο Θεός, τη δύναμή σου. Τη διέταξε. Άρα από ποιον είναι, από ποιον εξαρτάται αν έχουμε δύναμη πνευματική ή όχι? Από εμάς. Σας είπα, σήμερα επιστρέψουμε στα βασικά. Το βασικό είναι, αδελφοί, η αγάπη. Είναι να μάθουμε να γίνουμε άνθρωποι επίσης προσευχής. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να είμαστε όπως ο υπόλοιπος κόσμος και να είμαστε οι χριστιανοί της Κυριακής. Ένα από τα μεγαλύτερα οχυρά που πρέπει να πέσουν στον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Από τα μεγαλύτερα οχυρά του εχθρού. Γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Να είμαστε μέσα στην αμαρτία και να είμαστε χριστιανοί την Κυριακή. Και αν. Αυτό είναι το σκεφτικό πνεύμα. Ο Κύριος μας καλεί όμως στην αληθινή πίστη. Άραγε, όταν επιστρέψω, θα βρω αυτή την πίστη πάνω στη γη. Τι μας καλεί? Εσύ τι μπορείς να απαντήσεις για τον εαυτό σου? Έχεις αυτή την πίστη των Αποστόλων και των πρώτων μαθητών του Χριστού? Μια άλλη δύναμη που θέλει ο Θεός να μας δύσει, που έχει απήχηση και αποτέλεσμα στο να μπορέσει η Εκκλησία να κάνει το θέλημα του Κύριου και να έρθει σωτηρία, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ισχύει να συμπροσδομέως, το πρώτο κεφάλαιο,
2: Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι, λέει, δύναμης Θεού προς σωτηρία. Δύναμης Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ο Κύριος Αεφή να μιλάμε, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ δεν ξέρω γράμματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματα, μέχρι και σήμερα. Άνθρωποι απλοί, μα εγώ δεν έχω σπουδάσει. Και ω, τι έπληξη, αδελφοί, το να βλέπεις ανθρώπους απλούς, ή χθες ήρθαν μέσα στην εκκλησία να φέρουν ψυχές. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο που έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του και είναι ζωντανό, έχει δύναμη προς σωτηρία. Έχει δύναμη. Τα απλά λόγια αυτά έχουν δύναμη όταν ο άνθρωπος θα τα δεχτεί μέσα στην καρδιά του και δεν έχουν διαβρωθεί από τον εχθρό. Θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν δύναμη εξίσου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, η μέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς οι άνθρωποι άρχισαν και μιλούσαν αυτές τις άγνωστες γλώσσες. Ακούστε τι λέει, γιατί είναι σημαντικό αυτή η φράση. Εξεπλήττονται δε πάντες και θαύμαζος, λέγοντες προς αλλήλους, ειδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθημι. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Πρώτα το έκανε σαν σημείο. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι το έκανε για ένα εξής απλό λόγο που θέλει ο Θεός να μας διδάξει σήμερα. Ότι κάθε ένας άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό του, όχι απλά στη γλώσσα του. Στη διάλεκτό του. Γι' αυτό και καλεί ο Θεός ανθρώπους πλούσιους, φτωχούς, άσημους, αγράμματους, γραμματιζούμενους. Ο κάθε ένας από μας στον κύκλο του θα πρέπει να μιλήσει με τη διάλεκτο που καταλαβαίνει ο καθένας. Άμα είσαι ψαράς, θα πας στους ψαράδες και θα πεις έτσι όπως μίλαγες στους ψαράδες, έτσι θα πεις το Ευαγγέλιο. Αν είσαι πλούσιος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι γιατρός, αν είσαι ό,τι και αν είσαι, θα το πεις με το δικό σου τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς. Και δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν έχω απήχηση στο περιβάλλον μου. Και βέβαια έχεις. Ο κάθε ένας άνθρωπος θέλει να ακούσει στη διάλεκτό του. Θυμάστε στη γέννηση που οι άνθρωποι ήθελαν να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να κάνουν, λέει, όνομα σε αυτούς τους. Μέχρι τον ουρανό. Και εκεί είναι που σύγχυσε ο Θεός τις γλώσσες των ανθρώπων, ώστε να μην μπορούν να οικοδομήσουν αυτό το έργο. Τώρα που ο Θεός θέλει να οικοδομήσει το έργο του για τη δόξα του ονόματος του, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να το κατανοήσουν. Μπορεί πλέον να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες στον κόσμο, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε ένα από εμάς ώστε στον κάθε ένας ανθρώπου το αυτή να ακουστεί καθαρά ευκρινώς το Ευαγγέλιο, ώστε να έρθει η σωτηρία. Αυτό μας καλεί. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που έγινε την μέρα της Πεντηκοστής. Μίλαγαν γλώσσες και με ένα υπερφυσικό τρόπο οι άνθρωποι γύρω-γύρω άγουαν το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό τους. Θα ήθελα πολύ να μείνει εκεί. Να ακούσεις καθαρά από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, καθαρά, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση, παρέμβαση, τα λόγια του Θεού.
1: τα λόγια του Θεού. Πώς θα κήρυτε ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, το Ευαγγέλιο. Αλλά γι' αυτό μας καλεί και μας αδειάζει όμως, αδελφοί, για να είναι αυτός ο λόγος καθαρός. Γι' αυτό λέει αυτός που λαλεί, να λαλεί όσο λαλό λόγια Θεού. Μας καλεί να είναι καθαρός ο λόγος. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:9, ούτε κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενο. Διότι θέλετε λαλή στον αέρα. Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τους δικηγορίστικους όρους, να πας σε ένα αγράμματο άνθρωπο και να του πεις. Και έτσι μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Αλλά βλέπετε τον τρόπο του Θεού. Τον τρόπο του Θεού. Λέει στο κείμενο, ούτως και εμείς για τις γλώσσες εάν μην εύσημον λόγο δότε. Και εύσημος πάει να πει ευδιάγνωστος, φανερός, καταφανής, ευκρινής, ευκολονόητος. Εύκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Και θυμάστε, και ξέρουμε όλοι, στην αρχαία πρέπει, μόνο στην αρχαία, στην ιερή γλώσσα που έγραψαν οι Απόστολοι, μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ορθόδοξη κτλ. Κτλ. Ο Βάμβας ο καημένος πήγε να κάνει μια μετάφραση Αρχιμανδρίτης, τον αφόρεσαν. Είναι η καλύτερη μετάφραση που υπάρχει. Τον αφόρεσαν τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι από πίσω που δεν θέλει οι άνθρωποι να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Όμως γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Μας κάλεσε, αδελφοί, να είναι ο λόγος του Θεού κατανοητός από τον κάθε έναν. Και έχει μια φοβερή δύναμη. Η δύναμη του Ευαγγελίου. Είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάτι άλλο απλό το οποίο θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε είναι ότι οι Απόστολοι είχαν διδάξει τους μαθητές και τους είχαν μάθει όλοι τους να είναι χρήσιμοι. Ακούστε τι λέει. Γιατί είπαμε για το θρησκευτικό πνεύμα. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο στις πράξεις. Μας κηρύττει το Κύριος μέσα από τις πράξεις σήμερα. Και εν τες εσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Σε όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιους, φτωχούς, σε όλους. Και θέλω στην προφητεύσή σας η γη σας. Πόσο χρόνο, Σαμουήλ ήταν μικρός όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας, θέλω στη διόρα σας. Και οι πρεσβύτεροι σας, θέλω σε νυπνιαστή ενύπνια. Και επί τους δούλους μου και τα δούλας μου, εν εκείνες τις μέρες λέει, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσεις. Είτε μεγάλος, είτε μικρός. Όλοι συμμετείχαν σε αυτή την πνευματική οικοδομή του Κύριου. Όλοι μας. Δεν είναι κανένας ο οποίος δεν ήταν να πάρει, να πει να, εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου. Εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου και δεν θα κάνω τίποτα. Ξέρετε τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος. Λέει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας μας, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Θεός το έχει βάλει μέσα του ώστε να τη χρησιμοποιήσει, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτού εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Πώς γίνεται η αύξηση λοιπόν όταν το κάθε ένα μέλος που λέγεται ότι είναι χριστιανός και είναι χριστιανός πάρει ενεργά θέση μέσα στο θέλημα του Θεού. Έτσι γίνεται η αύξηση. Δεν γίνεται με ένα άτομο, δεν γίνεται με ένα καλοκήρυκα, δεν γίνεται με ένα χαρισματούχο άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει κάποιος. Και βλέπουμε και ανθρώπους που μπορεί να έρχονται και από άλλα κράτη, οι οποίοι μπορεί να είναι διάσημοι, ωραία, τους ακούς, τι ωραία, εντάξει, φεύγεις, πάει, έφυγε. Ήταν μια εμπειρία, ήταν κάποια λόγια τα οποία ίσως εκείνη τη στιγμή να έφεραν ενθουσιασμό, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας, και αυτό υπήρχε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την πρώτη Εκκλησία, ο καθένας έπαιρνε μέρος μέσα σε αυτή την οικοδομή. Για φαντάσου να χτίσεις μια οικοδομή, να έχεις καλέσει μαστόρους και οι μισοί από αυτούς να κάθονται. Τι θα κάνεις, άμα είσαι εσύ τα αφεντικό και τους πληρώνεις? Τι θα κάνεις? Και ο Κύριος μας λέει ότι όταν οικοδομηθεί η Εκκλησία, η Σιών, τότε θα κατέβω μέσα στη δόξα μου. Και περιμένει από εμάς την οικοδομή. Πολλές φορές λέμε, μα ο Κύριος γιατί δεν έρχεται καθυστερεί? Και ο Κύριος σου λέει, όταν οικοδομηθεί η Σιών, θέλω κατέβει μέσα στη δόξα μου. Από ποιον εξαρτάται, αδερφοί? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε ο κολλίον ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου. Δεν μας είπε να είμαστε ο κολλίον στο έργο του Θεού. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι μας ενεργοί, όπως ήταν η πρώτη Εκκλησία. Διαθέσιμοι. Αμήν. Διαθέσιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο καθένας από εμάς έχει χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Το λέει μέσα. έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, ακόμα λέει και στους απειθείς. Σε όλους μας. Μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο, μας έχει δώσει και χαρίσματα, τα οποία ακόμα πολλοί από εμάς προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Τι κρίμα δεν είναι. Ο Κύριος διέταξε δύναμη σε σένα. Και μέσα σε αυτή τη δύναμη είναι και τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ένα άλλο, βλέπουμε ότι ήταν στα πόδια των Αποστόλων, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή ήταν ζηλωτές στο να μάθουν. Και ξέρουμε ότι όλο αυτό που έγινε, που πουλήσαν τα υπάρχοντά τους, ήταν, υπήρχε ένας λόγος. Όχι για να θρέφουν εκείνους οι οποίοι βαριόντουσαν να δουλέψουν. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να διδαχτούν και να αποσταλούν στα πέρατα της γης. Όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το πλήθος. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους θρέψει, να τους φιλοξενήσει, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει. Ενέμενο στη διδαχή των Αποστόλων. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, έχει δύναμη. Αμήν. Έχει μια φοβερή δύναμη. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από τον Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Ένα άφθαρτο σπέρμα το οποίο μέσα του περιέχει μια φοβερή δύναμη. Ο Λόγος. Δύναμη. Όσο γεμίζεις από τον Λόγο του Θεού, τόσο γεμίζεις από τη δύναμη του Θεού. Όπως και με την προσευχή. Και εμείς με τη δύναμη του Θεού για να κάνεις το θέλημά του. Στις πράξεις το 2.46 είναι το κάτι άλλο το οποίο μέσα περιέχει δύναμη ξανά. Λέει στις πράξεις το 2.46 και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό κόπτοντες τον άρτον κατοίκους μεταλάβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του Θεού, όλου του λαού, και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Δηλαδή τι κάνουμε. Με έναν ομοθυμαδόν μαζί, ενότυπα, στο ιερό, έτρωγαν μαζί και μεταλάβαν όλη την τροφή εν αγαλιάσει. Με αγαλίες, με χαρά μέσα τους. Και με απλότητη καρδίας δοξολογούνται στο Θεό. Μην φαντάσου να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πας στην πόλη κάτω και όλοι οι μουντρούχοι δεν πάει τίποτα καλά και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που όλοι είναι χαμογελαστικοί, χαρούμενοι. Δεν μου λέτε, η χαρά έχει δύναμη. Έχει. Το λέει στον Νεεμία, το λέει. Όταν βρήκαν το βιβλίο του νόμου και άρχισε ο Νεεμίας, άκουγε ο λαός του Θεού, το λόγο του Θεού. Λέει, χαίρετε, λέει, γιατί αυτή είναι η ισχύ σας, τους λέει. Αυτή είναι η δύναμή σας. Η χαρά είναι η δύναμή σας. Λέει, θέλετε εξέλθει με χαρά για να ευαγγελίσετε. Αμήν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στον εχθρό να μας καταβάλει και να είμαστε με τους ζουφίδες και στεναχωρημένοι. Χαίρετε, Κύριο, λέει, πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε. Ναι, έχουμε προβλήματα. Να σας πω κάτι. Εκτός από το θέμα της υγείας, που μπορεί να υπάρχουν πόνοι στον άνθρωπο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που είναι άμεσα, οι περισσότερες λύπες είναι γύρω-γύρω από το περιβάλλον μας. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι γιατί το παιδί μου είναι έτσι, είναι γιατί ο άντρας μου είναι έτσι, γιατί δεν πηγαίνει καλά η δουλειά μου, γιατί δεν κάνει το ένα, γιατί ήθελα να κάνω αυτό και δεν έγινε, γιατί σε σύγκριση με τους άλλους, ξέρω εγώ είμαι έτσι και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά, και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια θλίψη. Όλα όμως είναι γύρω από το περιβάλλον. Και θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Ο Κύριος θα φροντίσει για μας. Ο Κύριος είναι του μήνου. Δεν θέλω στερηθείς γνώση, λέει ο Δαβίδ. Αμήν. Αν σε στεναχωρούν άνθρωποι και αν φιλικά σου πρόσωπα δεν είναι εύκολο, ή φιλικά, ή οικογενειακά πρόσωπα, δικά σου πρόσωπα κάνουν λάθος επιλογές, μπαίνουν μέσα σε δυσκολίες, δεν είναι δυνατόν να μην μας αγγίζουν όλα αυτά, σίγουρα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εσείς. Και εσείς ο καλός εκπαιδευτής όλων των ανθρώπων. Η καλύτερη εκπαίδευση που κάνει ο Θεός, θα δει σε όλο τον κόσμο, είναι μέσα από το στίβο της ζωής. Ακόμα και να πέσει ο άνθρωπος, ακόμα και να φάει τα μούτρα του, ο Κύριος είναι εκεί για να τον σώσει τέλει. Αμήν, για να τον σώσει. Ο πατέρας του άσου του γιου είχε σίγουρα στεναχώρια για το παιδί του, το οποίο έφυγε και σκόρπισε την περιουσία του. Σίγουρα είχε στεναχώρια. Αλλά όμως ο Θεός χρησιμοποίησε όλο αυτό στο να συνέχει αυτό το παιδί τελικά και να επιστρέψει. Αμήν, να επιστρέψει ταπεινωμένο. Εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, αυτά που υπήρχαν μέσα στο παιδί θα υποβόσκανε μέσα. Και τελικά, ποιο ήταν το, δηλαδή, ποιο θα ήταν το κέρδος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός, αδερφοί, τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχο του. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλες περιπτώσεις είναι, μα γιατί να μην έχω εγώ και να έχει αυτός. Και η υπόλοιπη γη όταν σε πηγάδι, λέει, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος. Πούμε και διάφορα. Λοιπόν, αδερφοί, δεν μπορεί να λαμβάνει ο άνθρωπος ουδέν εάν δεν είναι δοσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Εσύ θα κάνεις τον αγώνα σου, εσύ θα δουλεύεις τις ώρες που πρέπει, βάζεις όλη τη δύναμη στη δουλειά σου να προοδεύσεις, από εκεί μετά είναι στα χέρια του Θεού και να δοξάζουν τον Θεό, όπως είπε ο Κύριος, τον άρτον ημών των επιβλήσεων δώσεις εμάς σήμερα. Τελείωσε. Και να ζούμε μέσα σε αυτήν την ελευθερία. Υπάρχει μια φοβερή δύναμη. Γιατί όλοι σήμερα τρέχουν στο να αποκτήσουν. Μια άλλη δύναμη που υπήρχε μέσα στην πρώτη εκκλησία ήταν ότι ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν. Πρόθυμοι να προσφέρουν. Και αυτό το βλέπουμε πάλι στις πράξεις. Λέει, πάντες πιστεύοντες, οι πιστεύοντες ήταν ομού, είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα τα υπάρχοντα αυτών πόλουν και μοίραζαν αυτά εις πάντας. Η Αθήνα έκαστος είχε κρύα. Υπήρχε μια ανάγκη. Αλλά αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι μόνο αυτό, σαν ελευθερία. Σαν ελευθερία. Το χρήμα, τα υπάρχοντα, είναι για να μας υπηρετούν. Όχι για να τα υπηρετούμε εμείς. Είναι έτσι, δεν είναι. Το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά είναι κακός.

0: Και το τελευταίο ήταν ότι ο Ευαγγελισμός ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα μέσα στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αμήν. Ξυπνούσα και κοιμόντουσα με αυτό. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Πρέπει να σωθούν. Μπορεί ο Κύριος να έχει φύγει εδώ και 2000 χρόνια. Μπορεί σε αυτούς να ήταν πιο φρέσκο όλο αυτό. Μπορεί να είχαν τους Απόστολους και να είχαν την καλύτερη διακονία που θα μπορούσαν να έχουν σαν παιδιά του Θεού στη ζωή τους. Αλλά όμως αυτό, αδερφοί, δεν αλλάζει. Ο Κύριος το διέταξε. Το διέταξε. Ακούστε τι λέει. Μέχρι τις ημέρες καθήνε ανελήφθη, λέει, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Τους έδωσε εντολές. Αυτοί άρχισαν και του έλεγαν πότε θα αποκαθιστάνει στη Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά, πότε... Σαν, ναι, να φιλοσοφούν, όπως και εμείς πολλές φορές. Πότε θα γίνει η αρπαγή, αδερφέ, και ναι, και το Αντίχριστος. Όλα είναι καλά, να τα ξέρουμε. Όλα είναι καλά να τα ξέρουμε, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Όμως, τι τους λέει? Δεν άγγιξε σε εσάς να γνωρίζετε τους όρους και τους καιρούς. Ο Θεός τα έθεσε κάτω από τη δικιά του εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σας. Αυτό δηλαδή να ζητάτε. Αυτό να ποθείτε. Αυτό να έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και θέλετε είστε σε με μάρτυρες. Και στην Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να σκέφτεσαι. Και αυτό σκεφτόταν. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε σε εκείνους. Όλα τα λένε στα χέρια του Θεού. Και όταν έχεις αυτή την όραση, αυτή την καρδιά, ο Θεός θα σε ντύσει με δύναμη ώστε να το φέρεις εις πέρας. Αμήν. Βλέπουμε τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι όπλα φωτός προς σωτηρία. Αμήν. Είναι όπλα φωτός. Και μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να πάρουμε την ίδια ακριβώς πίστη που είχαν αυτή η πρώτη εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου. Να επιστρέψουμε ξανά εκεί. Αμήν. Να επιστρέψουμε. Είμαστε πραγματική εκκλησία της Φιλαδέλφειας τώρα. Δεν θα παρατήσουμε τον Λόγο του Θεού. Επειδή φύλαξα στο Λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, λέει. Και η δύναμη του Κυρίου. Τι σημαίνει ο Λόγος της υπομονής? Όλα τα διατάγματα, οι εντολές που μας άφησε ο Κύριος, αδελφοί. Όχι απλά και μόνο να έχουμε τη γραφή στην καρδιά μας εδώ, αλλά να έχουν μπει μέσα στην καρδιά μας πραγματικά. Εννοώ το βιβλίο, έτσι, αγκαλιά. Όχι αυτό, αλλά και αυτό, αλλά να έχουν περάσει μέσα στην καρδιά μας. Λόγοι του Κυρίου, οι εντολές του Θεού, όχι μόνο να τις ξέρουμε, αλλά να τις πράττουμε. Αμήν. Ζήτησε, ρώτησε τον εαυτό σου και πες, Κύριε, έχω αυτή την πρώτη πίστη που άφησες στους Αποστόλους και στους μαθητές σου. Την έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι ένας original χριστιανός, ένας πραγματικός χριστιανός, δικός σου. Υπήρχαν και υπάρχουν αλλοιώσεις φοβερές μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα όμως, τις τελευταίες μέρες θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη πίστη. Αμήν. Για να δούμε τη δόξα του Θεού. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο. Και ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, έστειλε τους δούλους του στο Σολομώντα όταν άκουσε ότι τον έχρισαν βασιλιά αντί για τον πατέρα του, επειδή ο Χιράμ αγαπούσε πάντοτε τον Δαβίδ. Και ο Σολομώντας έστειλε στο Χιράμ λέγοντας: «Εσύ ξέρεις ότι ο Δαβίδ, ο πατέρας μου, δεν μπόρεσε να χτίσει οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του, εξαιτίας των πολέμων που τον περικύκλωναν από παντού, μέχρι ότου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς του κάτω από τα πέλματα των ποδιών του. Αλλά τώρα ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε σε μένα ανάπαυση από παντού. Δεν υπάρχει ούτε επίβουλος, ούτε κακό συνάντημα. Και δες, εγώ λέω να κτίσω ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει στον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγοντας: «Ο γιος σου που θα βάλω αντί για σένα επάνω στο θρόνο σου, αυτός θα κτίσει τον οίκο στο όνομά μου». Τώρα λοιπόν, πρόσταξε να κόψουν για μένα κέδρους του Λιβάνου και η δούλη μου θα είναι μαζί με τους δούλους σου και θα σου δώσω μισθό για τους δούλους σου σύμφωνα με όλα όσα πεις, επειδή εσύ ξέρεις ότι μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας τόσο έμπειρος να κόβει ξύλα όπως οι Σιδόνιοι». Και καθώς ο Χιράμ άκουσε τα λόγια του Σολομώντα, χάρηκε υπερβολικά και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος σήμερα που έδωσε ένα σοφό γιο στο Δαβίδ πάνω σε αυτό τον μεγάλο λαό». Και ο Χιράμ έστειλε στο Σολομώντα λέγοντας: «Άκουσα για όσα μου διαμήνησες. Εγώ θα κάνω ολόκληρο το θέλημά σου για κέδρινα ξύλα και για πεύκινα ξύλα. Οι δούλοι μου θα τα κατεβάζουν από το Λίβανο στη θάλασσα και εγώ θα κάνω να τα φέρουν πάνω σε σχεδίες διαμέσου της θάλασσας μέχρι τον τόπο που θα μου διαμηνήσεις και να τα λύσουν εκεί. Και εσύ θα τα παραλάβεις. Εσύ όμως θα εκπληρώσεις το θέλημά μου δίνοντας τροφές για το σπίτι μου». Έδινε λοιπόν ο Χιράμ στο Σολομώντα κέδρινα ξύλα και πεύκινα ξύλα όσα ήθελε. Και ο Σολομώντας έδωσε στο Χιράμ 20.000 κόρους σιταριού για τροφή του σπιτιού του και 20 κόρους κοπανισμένο λάδι. Έτσι έδινε ο Σολομώντας στο Χιράμ κάθε χρόνο. Και ο Κύριος έδωσε στο Σολομώντα σοφία καθώς του είχε πει. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στο Χιράμ και στο Σολομώντα και έκαναν και οι δύο συνθήκη. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε επιστράτευση ανδρών από ολόκληρο τον Ισραήλ και η επιστράτευση ήταν για 30.000 άνδρες. Και τους έστελνε στο Λίβανο 10.000 το μήνα εναλλακτικά. Ένα μήνα ήσαν στο Λίβανο και 2 μήνες στα σπίτια τους. Επικεφαλής της επιστράτευσης των ανδρών ήταν ο Αδονιράμ. Και ο Σολομώντας είχε 70.000 ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό, εκτός από τους επιστάτες που ήσαν διορισμένοι από τον Σολομώντα, που ήσαν για τα έργα. 3.300 οι οποίοι επιστατούσαν επάνω στο λαό, ο οποίος δούλευε στα έργα. Και ο βασιλιάς πρόσταξε και μετέφεραν μεγάλες πέτρες, πέτρες εκλεκτές, πέτρες πελεκητές για τα θεμέλια του οίκου. Και πελέκησαν οι κτίστες του Σολομώντα και οι κτίστες του Χιράμ και οι γύβλοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τις πέτρες για να κτίσουν τον οίκο. Πρώτη Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο. Και στον 480 χρόνο από την έξοδο των γιών Ισραήλ από την Αίγυπτο, τον 4ο χρόνο της βασιλείας του Σολομώντα επάνω στον Ισραήλ, το μήνα Ζήφ, που είναι ο δεύτερος μήνας, άρχισε να κτίζει τον οίκο του Κυρίου. Και του οίκου που ο βασιλιάς Σολομώντας έκτισε στον Κύριο, το μάκρος του ήταν 60 πύχες και το πλάτος του 20 και το ύψος του 30 πύχες. και το πρόναο που ήταν μπροστά στο ναό του οίκου είχε μάκρος 20 πύχες, σύμφωνα με το πλάτος του οίκου, και το πλάτος ήταν 10 πύχες μπροστά από τον οίκο. Και έκανε στον οίκο αδιόρατα πλάγια παράθυρα. Και έκτισε οικίματα κολλητά με τον τοίχο του οίκου, ολόγυρα, κολλητά με τους τοίχους του οίκου, ολόγυρα, και του ναού και του χρηματιστηρίου. Έτσι έκανε οικίματα ολόγυρα. Το πλάτος του κατώτερου οικίματος ήταν 5 πύχες και το πλάτος του μεσαίου 6 πύχες και το πλάτος του τρίτου 7 πύχες. Επειδή απ' έξω από τον οίκο έκανε στενά υποστηρίγματα ολόγυρα για να μην μπαίνουν οι δοκοί στους τοίχους του οίκου. Και ενώ χτιζόταν ο οίκος, χτίστηκε με πέτρες προετοιμασμένες πριν μετακομιστούν εκεί, ώστε ούτε σφυρί, ούτε πελεκής, ούτε σιδερένιο εργαλείο δεν ακούστηκε μέσα στον οίκο καθώς κτιζόταν. Η πόρτα των μεσαίων οικημάτων ήταν στη δεξιά πλευρά του οίκου και μέσα στα οικήματα του μεσαίου ανέβαιναν διαμέσου ελικοειδού σκάλας και από το μεσαίο στα τριώροφα. Έτσι έκτισε τον οίκο και τον αποτέλειωσε και σκέπασε τον οίκο με κυλωτές οροφές και κοσμήματα από κέδρο. Και έκτισε τα οικήματα κολλητά σε ολόκληρο τον οίκο, 5 πύχες το ύψος, και συνδέονταν μαζί με τον οίκο διαμέσου κέδρινων ξύλων. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου στο Σολομώντα, λέγοντας «Για τον οίκο αυτόν που χτίζεις, αν περπατάς τα διατάγματά μου και εκτελείς τις κρίσεις μου και τηρείς όλες τις εντολές μου, περπατώντας αυτές, τότε θα κάνω βέβαιον τον λόγο μου μαζί σου που μίλησα στο Δαβίδ, τον πατέρα σου, και θα κατοικώ ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και δεν θα εγκαταλείπω το λαό μου, τον Ισραήλ». Έτσι έκτισε ο Σολομώντας τον οίκο και τον αποτέλειωσε. Και σανίδωσε τους τοίχους του οίκου από μέσα με κέδρινες σανίδες, από το έδαφος του οίκου μέχρι τους τοίχους της στέγης. Τους σκέπασε με ξύλο από μέσα. Και σκέπασε το έδαφος του οίκου με πεύκινες σανίδες. Σανίδωσε ακόμη με κέδρινες σανίδες 20 πύχες στο εσωτερικό του οίκου, από το έδαφος μέχρι τους τοίχους. Και το σανίδωσε από μέσα για να είναι το χρηματιστήριο, το Άγιο των Αγίων. Και ο οίκος, δηλαδή ο ναός που ήταν μπροστά, ήταν 40 πύχες μάκρος. Και τα κέδρινα ξύλα του οίκου από μέσα ήσαν σκαλισμένα με κάλικες και ανοιγμένα λουλούδια. Όλα κέδρινα. Πέτρα δεν φαινόταν. Και ετοίμασε το χρηματιστήριο στο εσωτερικό του οίκου για να βάλει εκεί την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Και το χρηματιστήριο είχε στην πρόσωψή του μάκρος 20 πύχες και πλάτος 20 πύχες και ύψος 20 πύχες. Και το σκέπασε με καθαρό χρυσάφι. Έτσι σκέπασε και το θυσιαστήριο με κέδρο. Και ο Σολομώντας σκέπασε τον οίκο με καθαρό χρυσάφι από μέσα και έκανε ένα χώρισμα με χρυσαφένιες αλυσίδες μπροστά από το χρηματιστήριο και το σκέπασε με χρυσάφι. Και σκέπασε με χρυσάφι ολόκληρο τον οίκο, μέχρι ότου συντέλεσε ολόκληρο τον οίκο. Ακόμα σκέπασε με χρυσάφι και ολόκληρο το θυσιαστήριο που ήταν κοντά στο χρηματιστήριο. Και από μέσα από το χρηματιστήριο έκανε 2 χερουβίμ από ξύλο ελιάς, 10 πύχες το ύψος. Και η μία φτερούγα του χερούβ ήταν 5 πύχες. Και η άλλη φτερούγα του χερούβ 5 πύχες. Από την άκρη της μίας φτερούγας μέχρι την άκρη της άλλης φτερούγας τους ήσαν 10 πύχες. Και το άλλο χερούβ ήταν 10 πύχες. Του ίδιου μέτρου και της ίδιας κατασκευής ήσαν και τα 2 χερουβίμ. Το ύψος του ενός χερούβ ήταν 10 πύχες, το ίδιο και του άλλου. Και έβαλε τα χερουβίμ στο μέσον του εσωτερικότατου οίκου. Και τα χερουβίμ είχαν τις φτερούγες τους απλωμένες, ώστε η φτερούγα του ενός άγγιζε τον ένα τοίχο και η φτερούγα του άλλου χερούβ άγγιζε τον άλλο τοίχο. Και οι φτερούγες τους άγγιζαν η μία την άλλη στο μέσον του οίκου. Και σκέπασε τα χερουβίμ με χρυσάφι. Και όλους τους τοίχους του οίκου, ολόγυρα, τους σκάλισε με γλυπτά σχήματα από χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια από μέσα και απ' έξω. Και το έδαφος του οίκου το σκέπασε με χρυσάφι από μέσα και απ' έξω. Και για την είσοδο του χρηματιστηρίου έκανε πόρτες από ξύλο ελιάς. Το ανώφλι και οι παραστάτες ήσαν ένα πεντάγωνο. Και οι δύο πόρτες ήσαν από ξύλο ελιάς. Και σκάλισε πάνω τους γλυπτά χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια και τα σκέπασε με χρυσάφι, απλώνοντας το χρυσάφι επάνω στα χερουβίμ και επάνω στους φήνικες. Έτσι έκανε και στην πόρτα του ναού παραστάτες από ξύλο ελιάς ένα τετράγωνο. Και οι δύο πόρτες ήσαν από πεύκινο ξύλο. Τα δύο φύλλα της μιας πόρτας διπλώνονταν και τα δύο φύλλα της άλλης πόρτας διπλώνονταν. Και επάνω τους σκάλισε χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια. Και τα σκέπασε με χρυσάφι εφαρμοσμένο επάνω στην ανάγλυφη εργασία. Και έκτισε την ενδότερη αυλή με τρεις σειρές από πελεκητές πέτρες και με μία σειρά από κέδερουνους δοκούς. Και τον τέταρτο χρόνο, τον μήνα Ζήφ, μπήκαν τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου. Και τον εντέκατο χρόνο, τον μήνα Βούλ, που είναι ο όγδοος μήνας, αποτελειώθηκε ο οίκος σε όλα τα τμήματά του και σε ολόκληρη την κατασκευή του. Έτσι τον έκτισε σε 7 χρόνια. Ιερεμίας 37ο κεφάλαιο. Και βασίλευσε ο βασιλιάς Σεδεκίας, ο γιος του Ιωσία, αντί του Χωνία, γιού του Ιωακήμ, που ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατέστησε βασιλιά στη γη του Ιούδα. Και δεν άκουσε αυτός και οι δούλοι του και ο λαός του τόπου τα λόγια του Κυρίου που είχε μιλήσει διαμέσου του προφήτη Ιερεμία. Και ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε τον Ιεουχάλ, το γιο του Σελεμία, και το Σοφωνία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, προς τον προφήτη Ιερεμία, λέγοντας «Δεήσου, παρακαλώ, για μας, στον Κύριο το Θεό μας». Και ο Ιερεμίας έμπαινε και έβγαινε ανάμεσα στο λαό και δεν τον είχαν βάλει σε φυλακή. Και βγήκε ο στρατός του Φαραώ έξω από την Αίγυπτο. Και όταν οι Χαλδαίοι, που πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, άκουσαν τη φήμη τους, αναχώρησαν από την Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι θα πείτε στο βασιλιά του Ιούδα, που σας έστειλε σε μένα για να με ρωτήσετε. Δέστε, ο στρατός του Φαραώ που βγήκε έξω σε βοήθειά σας, θα επιστρέψει στη γη του, την Αίγυπτο. Και οι Χαλδαίοι θα ξαναγυρίσουν και θα πολεμήσουν ενάντια σε αυτή την πόλη και θα την κυριεύσουν και θα την κατακάψουν με φωτιά. Έτσι λέει ο Κύριος, μην πλανιέστε λέγοντας «Οι Χαλδαίοι θα φύγουν από μας οπωσδήποτε», δεδομένου ότι δεν θα φύγουν. Επειδή και αν ακόμα πατάξετε ολόκληρο το στρατό των Χαλδαίων που σας πολεμάει και να απομείνουν μερικοί πληγωμένοι ανάμεσά τους, αυτοί θα σηκωθούν κάθε ένας από τη σκηνή του και θα κατακάψουν αυτή την πόλη με φωτιά. Και όταν ο στρατός των Χαλδαίων έφυγε από την Ιερουσαλήμ εξαιτίας του φόβου του στρατού του Φαραώ, τότε ο Ιερεμίας βγήκε έξω από την Ιερουσαλήμ για να πάει στη γη του Βενιαμίν, ώστε να ξεφύγει απ' εκεί ανάμεσα στο λαό. Και όταν αυτός ήρθε στην πύλη του Βενιαμίν, βρισκόταν εκεί ο αρχηγός της φρουράς, το όνομα του οποίου ήταν Ιρεΐας, ο γιος του Σελεμία, γιου του Ανανία. Και έπιασε τον Ιερεμία, τον προφήτη, λέγοντας «Εσύ προσφεύγεις στους Χαλδαίους». Και ο Ιερεμίας είπε «Ψέμα είναι, εγώ δεν προσφεύγω στους Χαλδαίους». Όμως δεν τον άκουσε. Και ο Ιερείας έπιασε τον Ιερεμία και τον έφερε στους άρχοντες. Και οι άρχοντες οργίστηκαν ενάντια στον Ιερεμία και τον χτύπησαν και τον φυλάκισαν στο σπίτι του Ιωνάθαν, του γραμματέα, επειδή το είχαν κάνει δεσμοτήριο. Όταν δε ο Ιερεμίας μπήκε μέσα στο λάκκο και στις κρύπτες και ο Ιερεμίας κάθισε εκεί πολλές ημέρες, τότε ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε και τον πήρε και τον ρώτησε κρυφά στο σπίτι του και είπε «Υπάρχει λόγος από τον Κύριο?» Και ο Ιερεμίας είπε «Υπάρχει» και είπε «Θα παραδοθείς στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Και ο Ιερεμίας είπε στο βασιλιά Σεδεκία «Τι αμάρτησα σε σένα ή στους δούλους σου ή σε τούτο το λαό και με βάλατε στο δεσμοτήριο? Και πού είναι οι προφήτες σας, αυτοί που προφήτευσαν σε σας λέγοντας «Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας δεν θα έρθει εναντίον σας και ενάντια σε αυτή τη γη»? Γι' αυτό άκουσε τώρα παρακαλώ, Κύριε μου βασιλιά. Ας γίνει δεκτή παρακαλώ η δέησή μου μπροστά σου και μη με επαναφέρεις στο σπίτι του Ιωνάθαν, του γραμματέα, για να μην πεθάνω εκεί». Τότε ο βασιλιάς Σεδεκίας πρόσταξε και φύλαγαν τον Ιερεμία στην αυλή της φυλακής και του έδιναν κάθε μέρα λίγο ψωμί από τα αρτοπολία, μέχρι ότου τελείωσε όλο το ψωμί της πόλης. Και ο Ιερεμίας έμεινε στην αυλή της φυλακής. Ιερεμίας 38ο κεφάλαιο. Και ο Σεφατίας, ο γιος του Ματθάν, και ο Γεδαλίας, ο γιος του Πασχόρ, και ο Ιουχάλ, ο γιος του Σελεμία, και ο Πασχόρ, ο γιος του Μαλχία, άκουσαν τα λόγια που ο Ιερεμίας μίλησε σε ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, όποιος κάθεται σε αυτή την πόλη, θα πεθάνει από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Όποιος όμως βγει έξω προς τους Χαλδαίους, θα ζήσει. Και η ζωή του θα είναι σε αυτόν σαν λάφυρο. Και θα ζήσει. Έτσι λέει ο Κύριος. Αυτή η πόλη θα παραδοθεί οπωσδήποτε στο χέρι του στρατού του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κυριεύσει». Και οι άρχοντες είπαν στο βασιλιά «Ας θανατωθεί, παρακαλούμε, αυτός ο άνθρωπος, επειδή έτσι παραλύει τα χέρια των πολεμιστών ανδρών που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη και τα χέρια ολόκληρου του λαού, λέγοντας αυτούς τέτοια λόγια. Επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν ζητάει το καλό αυτού του λαού, αλλά το κακό». Και ο βασιλιάς Σεδεκίας είπε «Δέστε, είναι στο χέρι σας, επειδή ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει τίποτε εναντίον σας». Και πήραν τον Ιερεμία και τον έριξαν στο λάκκο του Μαλχία, γιού του Αμέλεχ, που ήταν στην αυλή της φυλακής. Και κατέβασαν τον Ιερεμία με σχοινιά. Και μέσα στο λάκκο δεν υπήρχε νερό, αλλά λάσπη. Και ο Ιερεμίας χώθηκε μέσα στη λάσπη. Και όταν ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας, ένας από τους ευνούχους που ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, άκουσε ότι έβαλαν τον Ιερεμία στο λάκκο, ενώ ο βασιλιάς καθόταν στην πύλη του Βενιαμίν, βγήκε ο Αβδεμέλεχ από το παλάτι του βασιλιά και μίλησε στο βασιλιά λέγοντας «Κύριε μου βασιλιά, αυτοί οι άνθρωποι έπραξαν κακά σε όσα έκαναν στον προφήτη Ιερεμία που τον έριξαν στο λάκκο. Αυτός όμως θα πέθαινε από την πείνα στο τόπο όπου είναι, επειδή δεν υπάρχει πλέον ψωμί στην πόλη». Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Αβδεμέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγοντας «Πάρε πεδώ 30 ανθρώπους μαζί σου και ανέβασε τον προφήτη Ιερεμία από το λάκκο πριν πεθάνει». Και ο Αβδεμέλεχ πήρε μαζί του τους ανθρώπους και μπήκε στο παλάτι του βασιλιά κάτω από το θησαυροφυλάκιο και από εκεί πήρε παλιά ράκι και παλιά σάπια από φόρια και τα κατέβασε με σχοινιά στο λάκκο στον Ιερεμία. Και ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας, είπε στον Ιερεμία «Βάλε τώρα τα παλιά ράκι και τα σάπια από φόρια κάτω από τις μασχάλες σου, κάτω από τα σχοινιά». Και ο Ιερεμίας έκανε έτσι. Και έσυραν τον Ιερεμία με τα σχοινιά και τον ανέβασαν από το λάκκο. Και έμεινε ο Ιερεμίας στην αυλή της φυλακής. Και ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε και έφερε τον προφήτη Ιερεμία κοντά του, στην τρίτη είσοδο, που είναι στον οίκο του Κυρίου.

0: Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεδεκία: «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αν πραγματικά βγεις έξω προς τους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας, τότε η ψυχή σου θα ζήσει και αυτή η πόλη δεν θα κατακαεί με φωτιά. Και εσύ θα ζήσεις και η οικογένειά σου. Αλλά αν δεν βγεις έξω προς τους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας, τότε αυτή η πόλη θα παραδοθεί στο χέρι των Χαλδαίων και θα την κατακάψουν με φωτιά. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι τους». Και ο βασιλιάς Σεδεκίας είπε στον Ιερεμία: «Εγώ φοβάμαι τους Ιουδαίους που κατέφυγαν στους Χαλδαίους. Μήπως με παραδώσουν στο χέρι τους και με εμπέξουν». Και ο Ιερεμίας είπε: «Δεν θα σε παραδώσουν. Υπάκουσε, παρακαλώ, στη φωνή του Κυρίου που εγώ μιλάω σε σένα. Και θα είναι καλό σε σένα και θα ζήσει η ψυχή σου. Αν όμως εσύ δεν βγεις έξω, αυτός είναι ο λόγος που μου έδειξε ο Κύριος. Και δες, όλες οι γυναίκες που αναπέμειναν στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα θα οδηγηθούν στους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και αυτές θα λένε: «Οι ειρηνικοί σου άνδρες σε δελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Τα πόδια σου βυθίστηκαν στη λάσπη και αυτοί σύρθηκαν πίσω. Και όλες οι γυναίκες σου και τα παιδιά σου θα οδηγηθούν προς τους Χαλδαίους. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι τους, αλλά θα πιαστείς από το χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα κάνεις αυτή την πόλη να κατακαεί με φωτιά». Και ο Σεδεκίας είπε στον Ιερεμία: «Ας μη μάθει κανένας για αυτά τα λόγια και δεν θα πεθάνεις. Και αν οι άρχοντες ακούσουν ότι μίλησα μαζί σου και έρθουν σε σένα και σου πούν: ανάγγελες εμάς τώρα τι μίλησε στο βασιλιά, μην το κρύψεις από μας και δεν θα σε θανατώσουμε, και τι μίλησε σε σένα ο βασιλιάς», τότε θα τους πεις: «Εγώ υπέβαλα την παράκλησή μου μπροστά στο βασιλιά για να μην με ξαναγυρίσει στο σπίτι του Ιωνάθαν, ώστε να πεθάνω εκεί». Κι ήρθαν όλοι οι άρχοντες στον Ιερεμία και το ρώτησαν. Και τους ανήγγειλε σύμφωνα με όλα τα λόγια εκείνα που τον είχε προστάξει ο βασιλιάς. Και αυτοί σταμάτησαν να μιλούν μαζί του, επειδή το πράγμα δεν είχε ακουστεί. Και ο Ιερεμίας έμεινε στην αυλή της φυλακής μέχρι την ημέρα κατά την οποία η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε. Κι ήταν εκεί όταν η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε.
1: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο πρώτο. Ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους χριστιανούς που ζουν σκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και στην Βυθινία. Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιο Του και το Άγιο Πνεύμα σας έχει εξαγιάσει, έτσι ώστε να υπακούτε στον Ιησού Χριστό και να εξαγνίζεστε με το αίμα Του. Εύχομαι να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρη και η ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούρια ζωή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα μπορείτε να ελπίζετε πραγματικά σε μια κληρονομιά φυλαγμένη για σας στους ουρανούς, που δεν φθείρεται, δεν έχει τίποτε το βέβυλο και δεν μαραίνεται ποτέ. Με την πίστη ο Θεός θα σας περιφρουρεί με θαυμαστό τρόπο όσο του έρθει ο νέος κόσμος, που είναι κιόλας έτοιμος να φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους. Με την προοπτική αυτού του νέου κόσμου να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, έστω και αν χρειαστεί προς το παρόν να λυπηθείτε για λίγο από διάφορες δοκιμασίες. Με τις δοκιμασίες θα αποδειχθεί η γνησιότητα της πίστης σας, όπως γίνεται με το χρυσάφι που, χωρίς να είναι εξίσου πολύτιμο, γιατί είναι κάτι φθαρτό και χάνεται, δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά. Έτσι, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, η πίστη σας θα αξίζει τη δόξα, τον έπαινο και την τιμή από μέρους του Θεού. Το Χριστό τον αγαπάτε αν και δεν τον έχετε δει. Τώρα δεν το βλέπετε, πιστεύετε όμως σε Αυτόν και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγεύευστε την τελική δόξα, δηλαδή την σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και για αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν

0: για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα παθήματα του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Ο Θεός τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάληκε από τον ουρανό. Αυτό το μήνυμα ακόμη και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν. Ξυπνήστε λοιπόν. Πνευματικά άγρυπνοι, αφήστε να σας καθοδηγεί η ελπίδα, ωστότου φτάσετε στη σωτηρία που σας προσμένει όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσατε να υπακούτε στο Θεό, μην αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν το γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γιατί το λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Αφού στις προσευχές σας ονομάζετε Πατέρα το Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στο Θεό. Ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από το μάτιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν ήταν κάτι που φθήρετε, όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτήμητο αίμα του Χριστού που θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στο Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή. Έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στο Θεό. Τώρα που με την υπακοή στον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας, αγαπήστε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από πατέρα που δεν είναι θνητός αλλά αθάνατος και που ο λόγος του δίνει ζωή και ισχύει για πάντα. Γιατί όπως λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξεραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχτηκε σε εσάς. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 2. Πετάξτε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε δολιότητα, υποκρισία, φθόνο και κάθε είδους κακογλωσιά. Σαν τα νεογέννητα βρέφη, να λαχταράτε το πνευματικό και άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε και να φτάσετε τη σωτηρία, μια και γευτήκατε την καλοσύνη του Κυρίου. Ελάτε λοιπόν κοντά σε αυτόν που είναι το ζωντανό λιθάρι, το οποίο, ενώ αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, διαλέχτηκε από το Θεό και αποδείχτηκε ανεκτήμητο. Ελάτε κι εσείς να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο χτίσιμο του πνευματικού ναού, στον οποίο θα υπηρετείτε ως ιερατείο Άγιο, προσφέροντας θυσίες πνευματικές, ευπρόσδεκτες στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Για όλα αυτά, λέει η Γραφή, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο στην Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτό, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Για σας που πιστεύετε, αυτό το λιθάρι είναι πολύτιμο. Για όσους όμως δεν πιστεύουν, είναι το λιθάρι που οι χτίστες παραπέταξαν σαν άχρηστο. Αυτό όμως έγινε το πιο πολύτιμο αγκονάρι. Και σε αυτό το λιθάρι ο κόσμος θα σκοντάφτει και θα είναι για αυτούς η πέτρα του σκανδάλου. Σκοντάφτουν όσοι δεν πιστεύουν στα λόγια του Θεού και έτσι ακολουθούν το δρόμο του χαμού, που μόνοι τους διάλεξαν. Εσείς όμως είστε η διαλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός, ώστε να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς, που κάποτε δεν ήσασταν καν λαός, τώρα γίνατε λαός του Θεού. Εσείς που άλλοτε δεν είχατε ελεηθεί, βρήκατε τώρα έλεος. Αγαπητοί μου, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Να υπακούτε σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου, είτε είναι ο αυτοκράτορας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι από αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανόητων ανθρώπων. Καθώς είστε ελεύθεροι, μη χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν πρόσχημα για να σκεπάζετε την κακία, αλλά να ζείτε σαν δούλοι του Θεού. Όλους να τους εκτιμάτε. Να αγαπάτε τους αδερφούς σας χριστιανούς, να σέβεστε το Θεό, να εκτιμάτε τον αυτοκράτορα. Οι δούλοι να υποτάσσεστε με κάθε σεβασμό στους κυρίους σας και όχι μόνο στους καλούς και υπηκείς, αλλά και στους δίστροπους. Γιατί αξία έχει το να υπομένει κανείς δοκιμασίες και να πάσχει άδικα επειδή έχει συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Τι αξία θα είχε αν υπομένατε τους βασανισμούς για κάτι κακό που κάνατε? Αν όμως κάνετε το καλό και σας τιμωρούν και παρόλα αυτά δείχνετε υπομονή, τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού. Σε αυτό σας κάλεσε ο Θεός. Γιατί ο Χριστός πέθανε για σας αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαθίσετε στα αγνάρια Του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα Του δεν βρέθηκε. Τις κοροϊδίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Εμπιστευόταν στο δίκαιο κριτή. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο Σταυρό για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με το τραύμα του Χριστού γιατρευτήκαμε. Περιπλανιόσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμένα που φροντίζει για σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας, ευχαριστούμενοι Σου μας Κύριε για αυτές τις μέρες που πέρασαν, που μας φύλαξες, που μας προστάτευσες Κύριε μας. Και είμαστε εδώ Κύριε μας και αυτή τη βραδιά Χριστέ μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, αδερφοί, είχαμε κάνει για τον βασιλιά Εζεκία στην Παλαιά Διαθήκη και απόψε θα το συνεχίσουμε, γιατί η ζωή του είχε πολλά γεγονότα που δεν προλαβαίναμε βέβαια μια φορά να τα καλύψουμε. Είχαμε πει ότι είχε κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Και οι ψηλοί τόποι, τα είδωλα, τα κατέστρεψε και έδειξε το ζήλο του για τη λατρεία του Θεού. Αμέσως μόλις ανέλαβε το θρόνο, ήταν μόλις 25 χρονών. 25 χρονών τώρα δεν γίνεσαι βασιλιάς, ενώ ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, πρέπει να είσαι όριμος της ζωής, να ξέρεις, 25 χρονών ήταν παιδάκι. Και η πρώτη του ενέργεια ήταν να ξανανοίξει και να επισκευάσει το ναό, ο οποίος είχε αναφερθεί, και αφού συγκάλεσε τους ιερείς και τους λεβίτες, τους είχε πει: «Έβαλα στην καρδιά μου να συνάψω μια διαθήκη με το Θεό του Ισραήλ». Πρόκειτο για διαθήκη πιστότητας, σαν να εγγενίαζαν ξανά τον Ιούδα, τη διαθήκη του νόμου, γιατί η οποία εξακολουθούσε μεν να ισχύει, αλλά είχε παραμεληθεί. Υπήρχε η διαθήκη, αλλά δεν τους ένοιαζαν. Έκλεισαν τον ναό, τις πόρτες και φύγανε. Και αναπτύσσοντας έτσι έντονη δραστηριότητα, οργάνωσαν τους λεβίτες, τις υπηρεσίες τους, τους έθεσε σε ισχύ, τους μουσικούς, τα μουσικά όργανα, υμνοδία, πώς να γινότανε. Και ήταν μάλιστα ο μήνας Νισάν, κατά τον οποίο έπρεπε να γιορταστεί το Πάσχα, αλλά ο ναός και οι ιερείς, οι λεβίτες, δεν είχαν ακόμα καθαριστεί. Και τη 16η μέρα του Νισάν, ο ναός είχε καθαριστεί, τα σκεύη του ναού είχαν αποκατασταθεί, μπει στη θέση τους, αλλά βέβαια περνούσαν το Πάσχα. Και χρειάστηκε να κάνει εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και αν θυμάστε από την προηγούμενη φορά, έφεραν θυσίες οι άρχοντες, προσφορές για αμαρτία, υπέρ της βασιλείας, του αγιαστηρίου και του λαού, και ο λαός έφερε ολοκαυτώματα χιλιάδες, αν δούμε τους αριθμούς εκεί. Αλλά εφόσον η ακάθαρτη κατάσταση του λαού δεν επέτρεψε την τήρηση του Πάσχα στον καθορισμένο καιρό, ο Εζεκίας υποφελήθηκε από ένα νόμο που υπήρχε και έδινε τη δυνατότητα σε όσους ήταν ακάθαρτοι να γιορτάσουν το Πάσχα ένα μήνα αργότερα. Σου λέει: «Δεν είσαι έτοιμος, μπορεί να το κάνεις αργότερα αυτό». Δικαιούταν από τον νόμο. Και τι έκανε? Δεν κάλεσε μόνο τον Ιούδα, αλλά και τον Ισραήλ. Και έστειλε σε όλη τη χώρα, από τη Βίρσαβε μέχρι τη Δάν, μέσω δρομέων, πιστολές. Αν θυμάστε το χάρτη, είναι ο Ισραήλ πάνω και ο Ιούδας κάτω. 10 φυλές πάνω, οι 2 φυλές κάτω. Πάνω ήταν η Σαμάρια, που είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο προηγουμένως. Και οι δρομείς βέβαια αντιμετώπισαν πολύ χλεβασμό από πολλούς, αλλά και μεμονωμένα άτομα. Από τον Ασύρ, από τον Μανασί, από τον Ζαβουλών. Τι θέλετε τώρα εσείς να πάμε τώρα στον ναό κλπ. Δηλαδή, τους κοροϊδεύαν. Ταπείνωσαν όμως κάποιοι τον εαυτό τους και πήγαν στη γιορτή και παρευρέθηκαν και από τον Εφραήμ και από τον Ισάχαρ, μας λέει, και εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολλοί μη Ισραηλίτες, λάτρεις του Θεού. Και ξέρετε αδερφοί, το να παρευρεθούν στη γιορτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους κατοίκους του Βόρειου Βασιλείου, του πάνω δηλαδή, όπως το βλέπουμε στο χάρτη, αυτοί που ήθελαν την αληθινή λατρεία. Όπως οι Αγγελιαφόροι, έτσι και αυτοί θα αντιμετώπιζαν την ειρωνία, το χλεβασμό. Διότι οι 10 φυλές ήταν σε μια κατάσταση παρακμής. Είχαν μπει στη ψεύτικη λατρεία, βυθισμένοι, και είχαν και τους ασσυριακήν απειλή από πάνω. Και έπειτα από το Πάσχα, τελέστηκε επί 7 ημέρες η γιορτή των Άζυμων Άρτων, των Αζύμων. Και μάλιστα υπήρχε τέτοια χαρά, λέει, να πάμε στη Δευτέρα Χρονικών 30-26, υπήρχε τέτοια χαρά από μέρους των παρευρισκομένων, ώστε ολόκληρη η σύναξη, η Εκκλησία, αποφάσισε να παραταθεί για ακόμα 7 μέρες η γιορτή. Δηλαδή, ακόμη και σε τέτοιους επικίνδυνους καιρούς, η ευλογία του Θεού θριάμβευσε. Ώστε, λέει, έγινε μεγάλη εφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις ημέρες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, Αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε. Και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Βλέπετε, εισακούστηκε. Έσπασε δηλαδή αυτή η ακαταστασία που υπήρχε, η βρωμιά, η πνευματική. Και από αυτά που ακολούθησαν φαίνεται ότι πρόκειται για μια πραγματική αναζωπήρωση, μια αληθινή λατρεία. Δεν είναι δηλαδή μια σύναξη που κάναμε και ήταν έτσι συναισθηματισμός της στιγμής. Γιατί λέει στο επόμενο κεφάλαιο, 31 στην αρχή, αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, λέει, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους ψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και τον Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν καθένας στην ιδιοκτησία του στις πόλεις τους. Βλέπετε, ήταν μια πραγματική γιορτή η οποία τους έδωσε δύναμη να πάνε ενάντια σε αυτόν που μπήκε μέσα και τους άλλαξε και τους αποδυνάμωσε πνευματικά. Βλέπετε αδερφοί, αν έχεις έναν καλό βασιλιά, τι ευλογία μπορεί να έρθει, και αν έχεις έναν κακό βασιλιά, όπως ήταν ο πατέρας του, τι κακό μπορεί να έρθει. Θαυμάσιος ο Εζεκίας. Και μέχρι τότε ο λαός ένιωσε ότι πρόκειται για ένα ισχυρό ηγέτη, ένα πνευματικό ηγέτη, παρόλο που ήταν νεαρός, όπως είπαμε. Δηλαδή, αφαίρεσαν τα είδωλα, τους υψηλούς τόπους, τα άλση, που έκλεβαν τις καρδιές των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο και στερούσαν τη λατρεία από τον Κύριο. Βέβαια, θα περίμεναν ο πνευματικός τους ηγέτης να έμενε μόνο σε αυτό, να αφαιρέσει τους ξένους θεούς, τα είδωλα, τη λατρεία άλλων θεών. Αλλά αυτό που έκανε στη συνέχεια ο Εζεκίας, Δευτέρα Βασιλείων 18:4, ήταν λίγο αντιφατικό, απροσδόκητο. Λέει, ο Εζεκίας αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους, κατέσπασε τα γάλματα, κατέκοψε τα άλση και κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε χάλκωμα, νεουστάν, παλιό χαλκό δηλαδή. Κατασύντριψε το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει. Σκόπιμα, όχι από ατύχημα, όχι το κουβαλούσαμε και μας έπεσε και έσπασε. Για να κατασύντριφθεί ο χαλκός χρειάζεται προσπάθεια. Το να καταστρέψεις τα είδωλα, ωραία, είναι ένα πράγμα. Αλλά αδερφοί, ήταν ο χάλκινος όφης που ο Μωυσής είχε κάνει και ο Μωυσής ήταν μετά το Θεό για αυτούς. Ήταν το χάλκινο φίδι μάλιστα που ο Θεός ο ίδιος είπε στο Μωυσή να το κάνει. Αυτό που ο λαός το κοίταζε, ας δούμε σύντομα την ιστορία, αριθμοί 21 στο 7. Το κοίταζε και θεραπευόταν από τα δαγκώματα των φλογερών όφεων. Δηλαδή μιλάμε για ιστορικά βεβαιωμένα θαύματα που είχαν γίνει. Ο λαός ήρθε στο Μωυσή και είπαν «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Γιατί τι έγινε στην έρημο, αυτοί ήρθαν ενάντια και ο Θεός τι έκανε, αυτή την αόρατη ασπίδα που τους είχε, την κατέβασε. Και τα φίδια που υπήρχαν, τους δάγκωναν και πέθαιναν, κατά συρροή. Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το πάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Βέβαια είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έτσι το αντιλαμβάνομαστε ότι βλέπουμε τον Κύριο νοερά και θεραπευόμαστε. Ο Εζεκίας γιατί το κατασύντριψε αυτό που ο Θεός διέταξε να κάνει. Κατασύντριψε το φίδι επειδή οι άνθρωποι, λέει αργότερα, θυμιάζανε σε αυτό. Δηλαδή, λάτρευαν ένα χάλκινο φίδι. Προσέξτε, μέσα από το οποίο έγιναν τόσα θαύματα, αποδεδειγμένα. Αλλά αδερφοί, βλέπουμε ότι εργαλεία μπορούν να γίνουν αντικείμενα λατρείας. Δηλαδή, μέσα στη αμαρτωλή μας φύση μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε ένα είδωλο. Έχουμε την τάση πράγματα που είναι σημαντικά για μας να τα κάνουμε είδωλα. Και τι έγινε αυτό, αντικείμενο λατρείας. Δηλαδή ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού που έφτιαξε ο ηγέτης του λαού του Θεού και που το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Θεός για να θεραπεύσει όσους ήταν εκεί στην έρημο. Θα πούμε, τι ήταν αυτή τώρα, μια ανοησία που κάνανε να πιστεύουν στο χάλκινο φίδι αργότερα από τόσους αιώνες και να θυμιάζουν σε αυτό, αλλά μπορεί αυτό να συμβεί και σε εμάς. Σήμερα δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο λαός του Θεού, τα αναγεννημένα παιδιά, έτσι, δεν λέω για κοσμικούς χριστιανούς, ακόμα πασχίζει να παίρνει πράγματα και να τα κάνει αντικείμενα λατρείας. Μπορεί να μην είναι ένα χάλκινο όπως ήταν αυτό, αλλά ας πούμε γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν που ήταν μεγάλη ευλογία από τον Κύριο. Ας πούμε, ο Κύριος μπορεί να εργάστηκε με θαυμαστούς τρόπους στο παρελθόν και οι πρώτερες αυτές ενέργειες να γίνουν ένα είδωλο για μένα. Ας πούμε, «Α, Κύριε, να έφερνες εκείνη την αναζωπήρωση το 1991», ξέρω εγώ, παράδειγμα. Τι ωραίες μέρες ήταν εκείνες. Και να ζητούμε να πάμε πίσω, να περάσουμε αυτό που περάσαμε τότε που ήταν τόσο ευλογημένο. Τι ωραίες υμνοδίες που κάναμε τότε. Μας άγγιζαν. Οι ύμνοι τώρα δεν μ' αρέσουν, δεν είναι ωραίοι. Και κολλάς στα πράγματα του παρελθόντος, που ήταν ωραίες περίοδοι, αμήν, αλλά ο Κύριος είναι που ενεργούσε. Η λατρεία ανήκει πάντοτε στο Θεό. Εάν οι παλιές μέρες, ας πούμε, ήταν ευλογημένες, ήταν εξαιτίας και με τη χάρη του Κυρίου. Επίσης, ο Κύριος ξέρουμε ότι εργάζεται εκεί που μαζεύεται ο λαός του Θεού, σε τόπους δηλαδή, έτσι, γεωγραφικά, τοπικά, ο χώρος συγκέντρωσης. Αλλά και αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο λατρείας. Στην εκκλησία που είμαστε στην παλιά, που είμαστε εκεί, γίναν τόσα σημεία, τόσα θαύματα, τόσες ευλογίες, εκεί μου μίλησε ο Κύριος, εκεί είχα προφητεία, εκεί, εκείνος ο τόπος. Μα δεν είναι ο τόπος, είναι ο Κύριος, είναι οι αδερφοί, ήταν το πνεύμα του Κυρίου εκείνη την εποχή. Δεν μπορείς να λες, όχι, πρέπει να πάμε σε εκείνον τον τόπο γιατί εκεί είναι ο Κύριος. Και αν ο ποιμένας πει, ξέρετε, να μετακομίσουμε, πρέπει να φύγουμε να πάμε κάπου. Όχι, όχι, όχι, γιατί εδώ είναι. Είναι σαν να έχεις ένα χάλκινο φίδι, αόρατο. Εκείνο είναι το χάλκινο σου φίδι. Ο τόπος. Το παρελθόν που είπα. Γιατί οι πιστοί πρέπει να καταλάβουν ότι το κτίριο δεν είναι η Εκκλησία, η πιστή είναι η Εκκλησία. Μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά στις καρδιές του λαού του. Ή τα προγράμματα, επειδή ο Θεός ενήργησε σε ένα συνέδριο, σε μια σύναξη. Θα πάμε στη σύναξη. Τι θα γίνει στη σύναξη? Εκεί θα έρθει ο Θεός στη σύναξη. Αμήν. Αλλά θέλω να πω, έχουμε το παρελθόν εμπειρίες και αφήνουμε όλα τα άλλα γύρω μας και κάνουμε το χάλκινο νόφι που λέμε τώρα παράδειγμα, ότι τότε που θα πάμε εκεί θα γίνει τον πάμε τα πάντα. Όλα θα γίνουν εκεί και πρέπει ο Κύριος να κατέβει να τα κάνει όλα γιατί εκεί βλέπουμε. Και ειδωλοποιούμε αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε. Δεν πρέπει, αδερφοί, να γίνουν τέτοια προγράμματα αυτοσκοπός. Και πρέπει να δούμε ότι αυτά όλα είναι εργαλεία που ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και αμήν να χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τέτοιες εκδηλώσεις όπως, ας πούμε, συνέδρια, γίνονται τα σύγχρονα αόρατα χάλκινα φίδια. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως Εζεκίας? Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε σήμερα τα χάλκινα φίδια? Πρέπει πάντα να στρεφόμαστε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί ό,τι έχει συμβεί, παρελθόν, μέλλον, τόπος που είπα, ο Κύριος είναι που ενεργεί. Μόνο αυτός αξίζει τη λατρεία μας. Μόνο αυτός μπορεί να μεταστρέψει τις καρδιές. Γιατί όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν το μεγαλείο του Κυρίου και επικεντρωνόμαστε σε αυτούς, τότε τα είδωλα χάνουν τη λάμψη τους. Δηλαδή καθώς προσιλωνόμαστε στον Κύριο και δούμε το πρόσωπό του, τα πράγματα αυτού του κόσμου, παρελθόν, τόπος, προγράμματα, ξεθοριάζουν στο φως της δόξας και της χάρης του. Γιατί η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, να γεννά μαθητές. Όταν η Εκκλησία αγκαλιάσει την αποστολή της να επιστρέψει χαμένες ψυχές στον Κύριο Ιησού, όλα τα άλλα δουλεύουν σαν εργαλεία, όχι σαν αυτός σκοπός. Βλέπετε, αν και ο Κύριος ο ίδιος καθοδήγησε την κατασκευή του χάλκινου φιδιού, ο Κύριος επιβεβαίωσε την καταστροφή του. Πάμε πίσω στον Εζεκία. Μετά την πνευματική πίεση που είχε ο άνθρωπος του Θεού με τα είδωλα, έρχεται και η φυσική. Γιατί είναι σαν να λέμε ο διάβολος γυρίζει πρόσωπο. Σε εκείνους τους κρίσιμους καιρούς, ενώ η Ασσυρία σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της,
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Διάλειμμα. Του Ισραήλ. Και τι κάνει αργότερα ο Εζεκίας? Αρνήθηκε να καταβάλει, λέει, φόρο υποτέλειας στον Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Σου λέει, για να μην σε κατακτήσω, δώσε. Για να σε κρατάω, κάτω. Και ετοιμάστηκε να εισβάλλει στον Ιούδα. Και το τέταρτο έτος, λέει, του Εζεκία, ο βασιλιάς της Ασσυρίας ξεκίνησε την πολιορκία της Σαμάριας. Πάνω, είπαμε, βόρεια. Και μετά από 2 χρόνια η Σαμάρια καταλήφθηκε. Ο λαός του δεκάφυλου βασιλείου εκτοπίστηκε. Και τι κάνανε, όπως είπαμε και άλλες φορές, οι Ασσύριοι έφεραν από αλλού λαούς μακριά και τους εγκατέστησαν στη χώρα, για να μην ερημώσει η γη. Επομένως, το βασίλειο του Ιούδα, νότια από κάτω, που εκπροσωπούσε τη θεοκρατική κυβέρνηση, την αληθινή λατρεία, με τον βασιλιά Εζεκία τώρα, απέμεινε δηλαδή μια εγκλωβισμένη γη, γιατί είναι ο Ισραήλ από πάνω, ο Ιούδας, και γύρω οι άλλοι λαοί και ήταν μόνοι τους πια, περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και ο Σενναχερίμ, ο γιος του Σαργών, του δεύτερου, τι ήθελε να κάνει, μέσα στα τρόπια του, στα λάφυρά του, λέει, να πάρω και την Ιερουσαλήμ για να φανώ. Ιδιότι ο πατέρας του Εζεκία, όπως είπαμε, ο Άχαζ, είχε συνάψει συμμαχία με την Ασσυρία και ο Εζεκίας αποσκύρτησε από τη συμμαχία αυτή. Λέει, κύριε, γιατί να είμαστε υποτελείς σε αυτούς? Και τι έκανε στο 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία? Ο Σενναχερίμ, λέει, ανέβηκε εναντίον όλων των οχυρωμένων πόλεων του Ιούδα και τις κατέλαβε. Και ο βασιλιάς προσφέρθηκε να πληρώσει στο Σενναχερίμ για να εξαγοράσει τη σωτηρία της απειλούμενης Ιερουσαλήμ. Και τι έκανε ο Σενναχερίμ? Απέτησε ένα υπέρογκο ποσό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, 300 τάλαντα ασημιού και 30 τάλαντα χρυσού. Πάντα το ασήμι ήταν πιο πολύ, γιατί είχε λιγότερη αξία από το χρυσάφι. Και για να καταβάλει ο Εζεκίας αυτόν το ποσό, υποχρεώθηκε να δώσει όλο το ασήμι που υπήρχε μέσα στο θησαυροφυλάκιο, το βασιλικό και στο ναό, και τα πολύτιμα μέταλλα με τα οποία ο ίδιος είχε επικαλύψει τις πόρτες και τους παραστάτες του ναού. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας ικανοποιήθηκε προσωρινά, παίρνοντας τέτοιον πλούτο και χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσει. Και μάλιστα εν όψη της τυχόν επικείμενης επίθεσης, γιατί αυτή η βασιλιά της ήταν άπλιστη, σου λέει, μου έδωσες τώρα, μετά από λίγο μπορεί να ξαναρχόταν να θέλει κι άλλα. Ο Εζεκίας επέδειξε καταπληκτική στρατηγική ικανότητα και σοφία. Τι έκανε? Έφραξε όλες τις πηγές έξω από την Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη, γιατί σου λέει, θα έρθει ο εχθρός, θα μας περικυκλώσει. Εμείς μέσα στην πόλη ήμασταν ασφαλισμένοι. Όχι για πάντα, αλλά ξέρετε, οι πολιορκίες καρδούσαν 2 χρόνια, 1 χρόνο, 3 χρόνια, ανάλογα τι προμήθειες είχε μέσα στην πόλη ο λαός, νερό, φαγητό. Έφραξε λοιπόν όλα τα πηγάδια έξω, όλες τις πηγές του νερού. Σου λέει, θα έρθουν, πόσο καιρό θα αντέξουν για αυτοί απ' έξω? Θα πρέπει να φεύγουν να πάνε να φέρουν προμήθειες από μακριά. Ιδιαίτερα το νερό είναι πολύτιμο. Και ενίσχυσε την οχύρωση της πόλης και έφτιαξε, λέει, άφθονα όπλα καθώς και ασπίδες. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν εμπιστευόταν τον Κύριο και εμπιστευόταν στα όπλα. Απλά ο καλός, ο βασιλιάς, έχει τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα θα ετοιμάσει και την άμυνα του και συγκέντρωσε τους στρατιωτικούς αρχηγούς, τον λαό κλπ. Και μας λέει στη Δευτέρα Χρονικών 32 από το 7, τους ενθάρρυνε με τα ακόλουθα λόγια. Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδρείοι, μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του, επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Βέβαια, στην πράξη δεν ήταν περισσότεροι, γιατί ήταν δεκάδες χιλιάδες οι άλλοι, εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά εννοεί τον Κύριο. Όπως θυμάστε, είπε ο προφήτης στο Γιεζί τον υπηρέτη του, πιο πολύ είναι μαζί μας παρά εναντίον μας, μη φοβάσαι, όταν είδε τους Σύριους. Μαζί του, λέει, είναι σάρκινοι βραχίονες, δηλαδή άνδρες σάρκινη. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας, για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας. Και ο λαός ενθαρρύνθηκε με τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Μάλιστα λέγεται, ένα από τα πιο αξιοσημεία τα επιτεύγματα του Εζεκία ήταν ένα υδραγωγείο. Τι έκανε μέσα από την πόλη? Ήταν πιο ψηλά το νερό και έσκαψα μέσα σε βράχους και πέρασαν το νερό μισό χιλιόμετρο και παραπάνω και έφτασα μέχρι στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Και επειδή η σύραγγα ήταν μέσα σε βράχο, ήταν δύσκολο να σκαφτεί από τη μια μεριά, έσκαβαν από τις δύο πλευρές και ώσπου και συναντήθηκαν οι άντρες στο μέσο. Δηλαδή ήταν ένας πραγματικός άθλος μηχανικής να το πετύχει να έρθουν μαζί. Και σήμερα το κάνουν, αλλά σήμερα έχουν τεχνολογία πολύ ψηλή. Ας πούμε να κάνουν ένα τούνελ για το μετρό. Αλλά εκεί να κάνεις ένα τούνελ τώρα μέσα στο βράχο και να έρθουν να συμπέσουν. Οπωσδήποτε, επαληθεύοντας τις υποψίες του Εζεκία, ο Σεναχερήμ αποφάσισε να επιτεθεί στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ πολιορκούσε την οχυρωμένη πόλη Λαχής, που ήταν ισχυρά οχυρωμένη, έστειλε ένα μέρος από το στρατό του, μαζί με μια αντιπροσωπεία στρατιωτικών αρχηγών, για να απαιτήσουν τη συνθηκολόγηση της Ιερουσαλήμ. Σου λέει, μου δώσατε ό,τι πουλού τον είχατε, τώρα τι έχετε, να κάνουμε συνθήκη για να μην σας κατακτήσουμε. Και ήταν ο Ραφσάκης, ο εκπρόσωπος των απεσταλμένων. Μάλιστα μιλούσε αυτός τα εβραϊκά με ευχέρεια. Ραφσάκης δεν είναι όνομα, είναι στρατιωτικός τίτλος. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Φαραώ. Είναι τίτλος. Φωνάζοντας δυνατά, χλέβασε τον Εζεκία και ενέπαιξε το Θεό. Ισαΐας 36:18. Και κόμπαζε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να σώσει την Ιερουσαλήμ, ήταν αδύνατο. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ο στρατός ήταν τεράστιος. Και φώναζε, μη σας απατάει ο Εζεκίας λέγοντας, ο Κύριος θα μας λυτρώσει. Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Όχι. Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Που ήταν του λαού Ισραήλ η Σαμάρια, αλλά είπαμε, είχαν φύγει από τον Κύριο. Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Ιάχβε, ο Κύριος, να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Μα αυτός θεωρούσε ότι όλοι οι λαοί είχαν τους θεούς τους, με μικρό θήτα. Σου λέει, και εσείς τι πιστεύετε, τι περιμένετε τώρα? Όπως νικήσαμε τους άλλους, θα νικήσουμε και εσάς. Και λέει στο 21, εκείνοι σιωπούσαν και δεν του αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, μην το απαντήσετε. Γιατί, αδερφοί, δεν μιλάς στο διάβολο, δεν πιάνεις κουβέντα. Ας πει ό,τι έχει και ας πάει στο καλό. Βέβαια, ο Εζεκίας στεναχωρήθηκε πολύ στο 37, το επόμενο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά συνέχισε να εμπιστεύεται τον Κύριο. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας, λέει, το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του, σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κύριου. Το να ξεσχίσεις τα μάτια σου και να βάλεις σάκο πάνω σε αυτό το χοντρό ήταν ένδειξη πένθους, δηλαδή απελπισίας. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακήμ, τον οικονόμο, και τον Σωμνά, τον γραμματέα, και τους περισβύθερους των ιερέων, προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός, και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας, επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γένας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτήν που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραφσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας, έτσι λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του. Και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραφσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Είχε αναχωρήσει ως Σεναχερήμ από τη Λαχής και είχε πάει στη Λιβνά όταν άκουσε ότι ο Τυρχάκα, ο βασιλιάς της Αιθιοπίας, είχε βγει να τον πολεμήσει. Δηλαδή, ο Κύριος τον έφυγε προσωρινά από τη μέση, αλλά παρόλα αυτά ο Σεναχερήμ έστειλε μέσω αγγελιαφόρων άλλη επιστολή στον Εζεκία, συνεχίζοντας τις απειλές του και εμπέζοντας το Θεό του Ισραήλ. Και Ισαΐας το 37 από το 33, όταν ο Εζεκίας παρέλαβε την ονειδιστική αυτήν επιστολή, την άπολωσε ενώπιον του Θεού, ο οποίος το απάντησε ξανά μέσω του προφήτη του Ισαΐα. Και τι κάνει ο Κύριος, εμπέζει τώρα αυτός το Σεναχερήμ και βεβαιώνει ότι οι Ασσύριοι δεν πρόκειται να μπουν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος για τον βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου το οποίο ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει. Και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου του Δαβίδ. Προσέξτε αδερφοί πόσο ο Κύριος ενεργεί, που όπως είπε ανθρωπίνως ήταν αδύνατο. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και εκτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Βλέπετε τη δύναμη, την τεράστια και τον αδύνατο λαό Ισραήλ, πόσο ο Κύριος τα βλέπει. Λέμε καμιά φορά να φέρουμε αγγέλους, Κύριε, αγγελικές. Ένας αγγέλος. Πώς ήταν εκεί στρωμένοι στην πεδιάδα, πώς ήταν κλπ. 185.000 πέθανα. Πώς ο άγγελος ο εξολοθρευτής πήγε στην Αίγυπτο τότε και εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα από του Φαραώ μέχρι και τα ζώα ακόμα. Για τον Κύριο, ξέρετε πώς το βλέπω τόση πολύ θάνατη. Ο Θεός είναι αυτός που διατηρεί τη ζωή στη γη. Για κάθε ψυχή, για κάθε κουνούπι, άνθρωπο, ελέφαντα, οτιδήποτε. Αυτός είναι ο διατηρητής της ζωής. Απλώς είπε από αυτούς να σταματήσει η ζωή. Σταματώ τη ροή. Είναι σαν να τρέχει ένα ποτάμι και λες το φράσω. Δική του είναι η ζωή. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως ένα χερίμο βασιλιάς της Ασσυρίας και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσσαραδόν, ο γιος του. Ο βασιλιάς, ο που φουλέει, που φωνάζει, που κοροϊδεύει, που ειρωνεύεται, για τον Κύριο είναι ένα κουνούπι. Οι ίδιοι οι γη του μετά από 2 χρόνια το θανάτωσαν. Και αυτοί έφυγαν. Δηλαδή δεν βγαίνει τίποτε στο τέλος. Απλά ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Είναι όλοι πιόνια στα χέρια του. Βλέπετε δηλαδή πώς τα αδύνατα γίνονται δυνατά και πώς μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις. Γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι για μας. Δεν είναι ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και θα σκοτώσει 185.000 εχθρούς μας. Απλά σκέψου το αδύνατο, ότι ο Κύριος μπορεί να το κάνει δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο η απειλή του Σεναχερήμ εναντίον της Ιερουσαλήμ απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά. Μάλιστα, έχουν ανακαλυφθεί οι επιγραφές που περιγράφουν την νίκη του Σεναχερήμ επί των δυνάμεων της Αιθιοπίας. Και ανάμεσα σε άλλα γράφουν «Όσο για τον Εζεκία τον Ιουδαίο, ο οποίος δεν υποτάχθηκε στο ζυγό μου, 46 από τις ισχυρές του πόλης τις πολιόρκησα και τις κατέλαβα». Αυτά δεν τα λέει η γραφή, τα λένε ιστορικά. «Αυτό τον φυλάκισα στην Ιερουσαλήμ, τη βασιλική του κατοικία, όπως ένα πουλί μέσα στο κλουβί». Δηλαδή ο Σεναχερήμ δεν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε την πόλη και επιβεβαιώνει τη βιβλική αφήγηση για την εξέγερση του Εζεκία εναντίον της Ασσυρίας και για την αποτυχημένη προσπάθεια της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από το Σεναχερήμ. Γιατί κάποιοι λένε, καλά, η εγγραφή λέει παραμύθια, η ιστορία μπορεί να λιώσει αληθινή. Όχι, τα ίδια τα επιβεβαιώνουν από άλλες πηγές. Και μάλιστα σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες βασιλιάδες να εκθιάζουν τους εαυτούς τους και τις επιγραφές τους, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο, δεν το παραδέχθηκαν οι επίγραφες των Φαραώ τότε και το κάλυψαν με άλλον τρόπο, δείχνοντας άλλες καταστάσεις. Γιατί δεν θέλουν να ρεζιλεύονται, επειδή αυτοί γράφουν την ιστορία. Αλλά εδώ σε αυτήν την περίπτωση, ο Σεναχερήμ υπερβάλλει στην επιγραφή αναφορικά με το ποσό του ασημιού που κατέβαλε ο Εζεκίας. Λέει 840 αντί 300 που λέει η Γραφή. Όμως βλέπουμε ότι είναι η ίδια ιστορία και ότι συμπίπτουν. Απλό ο άλλος φουσκώνει λίγο τα νούμερα για να πει εντάξει, δεν τους κατέκτησα γιατί μου δώσανε πολλές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: περίπου τον καιρό κατά τον οποίο ο Σεναχερήμ απειλούσε την Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε στον Εζεκία ένα ιατρικό πρόβλημα, ένα κακοήθος έλκος. Δηλαδή βλέπουμε ο εχθρός είχε πια το λαό σε αποστασία, μπαίνει ο Εζεκίας, καθαρίζει, φέρνει τη λατρεία του Κυρίου πίσω. Μετά φέρνει εχθρόν απ' έξω, τον νικάει ο Κύριος. Τώρα έρχεται με το σώμα του. Μου θυμίζει τον Ιώβ που ενώ στην αρχή ήταν τα παιδιά του, τα κοπάδια του, η δούλη του κλπ. Και μετά χτυπάει το ίδιο το σώμα. Και τι κάνει ο Ισαΐας, του συνέστησε, τακτοποιείς τις υποθέσεις σου και θα πας εκεί που πάει όλος ο κόσμος, στην αιώνιο δρόμο. Να είσαι έτοιμος για το θάνατο σου. Αλλά ο Εζεκίας ήταν και νεαρός ακόμα. Δεν ήταν δηλαδή ηλικιωμένος. Όχι ότι κι αν γίνεις ηλικιωμένος τι έγινε στην αιωνιότητα, τι είναι ακόμα μερικά χρόνια, αλλά εκτός των άλλων δεν είχε γιο, οπότε φαινόταν ότι υπήρχε κίνδυνος να διακοπεί η βασιλική γραμμή από τον Δαβίδ, δηλαδή το σπέρμα που έπρεπε να συνεχιστεί. Και ξέρουμε την ιστορία, ο Εζεκίας προσευχήθηκε ένθερμα με δάκρυα και τότε ο Κύριος έστειλε τον Ισαΐα, ο οποίος δεν έφυγε ακόμα, περπατούσε να φύγει και του λέει πήγαινε πίσω και πες του θα του προσθέσω ακόμα 15 χρόνια. Και μάλιστα δόθηκε ένα θαυματουργικό σημείο. Η σκιά του ήλιου οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες στη σκάλα του Άχαζ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτό. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ηλιακά ρολόγια, γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια τότε. Αλλά τι κάνανε, αν είχες μια κολόνα και έπεφτε, γύριζε ο ήλιος και με τη σκιά που έπεφτε κάτω, και ήταν μια σκάλα, πάνω στα σκαλοπάτια μπορούσες να βγάλεις τις ώρες. Οπωσδήποτε κάτι παρόμοιο ήταν και οπισθοχώρησε 10 βαθμίδες. Και αυτό δεν έγινε εκεί τοπικά. Έγινε παντού. Και ήταν γνωστό αυτό. Όπως θυμάστε με τον Ισούν του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος, λέει, γιατί πολεμούσαν και είπε στήθε ήλι στη Γαβαών και η σελήνη στη Φάραγγα
1: Εαλών.
0: Και τον τρίτο χρόνο μετά το συμβάν αυτό, ο Εζεκίας απέκτησε γιο, τον οποίο ονόμασε Μανασί και ο οποίος το διαδέχθηκε αργότερα στον χρόνο. Δεν ήταν καλός βασιλιάς βέβαια αυτός, αλλά ήταν το σπέρμα του μετά. Δευτέρα Χρονικών 32-25. Είχε παράταση ζωής ο Εζεκίας, αλλά αδερφοί, είπαμε, οι επιθέσεις έρχονται και απ' έξω και από μέσα και από παντού. Ο Εζεκίας λέει δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με την ευεργεσία που του έγινε, επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και πάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του, ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθε πάνω τους στις μέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Αυτό το κάνει για άλλες φορές ο Κύριος. Δηλαδή έκανες κάτι και σου λέει θα πάθεις αυτό και αυτό και αυτό. Όταν ταπεινωθείς και γίνεις σάκο και σποδό που λέμε, λέει ο Κύριος επειδή έγινε η αδικία πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν θα πληρωθεί στις ημέρες σου. Θα πεθάνεις και θα έρθει αργότερα. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει αν αυτή η υπεροψία είχε σχέση ή όχι με την ασύνετη ενέργεια που είχε όταν ήρθαν απεσταλμένοι από τον Βαβυλώνιο βασιλιά τον Μεροδάχ Βαλαθάν μετά την ανάρρωση του, επειδή είπαν όλοι μα τι έγινε με τον ήλιο, τι είναι αυτό το θαύμα που έγινε, υπολόγισαν ότι ήταν στον Ισραήλ λόγω του Εζεκία και ήρθαν να δουν τι έγινε και αυτός τώρα τους έπαιρε βόλτα μέσα στο παλάτι και τους έδειξε όλα τα πολύτιμα, όλους τους θησαυρούς. Και αυτοί λένε, τα είδαν όλα. Που δεν ξέρουμε ακριβώς αν ήταν απλά αγγελιαφόροι ή αν ήταν κατάσκοποι. Μπορεί ο βασιλιάτος του είπε, πηγαίνετε και δέστε. Τι γίνεται, είναι πλούσιο ο βασίλειο, έχει. Για να ξέρεις αν θα πάει να κατακτήσεις, να ξοδέψεις στρατό και ζωές, αν αξίζει τον κόπο. Και ο Εζεκίας μπορεί να έδειξε όλο αυτόν τον πλούτο για να εντυπωσιάσει τον μέγα βασιλιά της Βαβυλώνας, βλέποντάς τον ως πιθανός σύμμαχον ίσως εναντίον του βασιλιά της Ασσυρίας, γιατί είπαμε ήταν διάφοροι οι εχθροί. Και καμιά φορά η ανθρώπινη λογική λέει να πάω με τον Φαραώ για παράδειγμα, να είμαι δυνατός να μην μπορεί να έρθει εναντίον μου ο τάδε, ή να πάω με τον τάδε για να μην έρθει ο άλλος. Συμμαχίες. Αλλά αυτό που έδειξε τώρα όλο τον πλούτο θα μπορούσε βέβαια να εξάψει την απληστία των Βαβυλωνίων, γιατί και εκείνη την εποχή τι είχαν οι άνθρωποι. Ο πλούτος ήταν το παν, χρυσάφι και ασίμι και όλα αυτά. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πραγματικά γιατί ένιωθεν την ανάγκη να κάνει αυτή την επίδειξη. Ματιοδοξία, υπόμνηση ότι πιθανόν θα μπορούσε στο μέλλον να γίνουν κάποιες συναλλαγές. Βέβαια ο Ισαΐας, ήταν άνθρωπος πνευματικός, προφήτης του Κυρίου, ήταν αντίθετος με οποιαδήποτε συμμαχία ή σχέση εξάρτησης με τη Βαβυλώνα, γιατί δεν συμβιβάζεσαι με τον εχθρό. Όταν άκουσε πώς συμπεριφέρθηκε ο Εζεκίας στους Βαβυλώνιους αγγελιαφόρους, του είχε κάνει μάλιστα και προφητεία και του είπε ότι οι Βαβυλώνοι κάποια μέρα θα μεταφέρουν όλα αυτά που τους έδειξες, θα τα πάρουν μαζί τους. Δηλαδή την έπαθες. Και μάλιστα θα πάρουν και απόγονους από σένα, όπως και έγινε. Και ο Εζεκίας βασίστηκε στους θησαυρούς του και όχι στον Κύριο, γι' αυτό και η κρίση ήρθε σύντομα. Λέμε, Κύριε, τι συμβαίνει, τόσο καλός βασιλιάς. Δηλαδή εκεί που σου μου έδωσε ο Κύριος την παράταση να ζήσεις, να τα κάνεις άλασα. Καμιά φορά λέμε, ας έφευγε από τότε που ήταν στην ακμή, το top της πνευματικότητάς του. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε έχει φορτώσει με τις ευλογίες του και έχει πολλές φορές φανεί θαυμαστό στη ζωή σου με τις επεμβάσεις του, αλλά όχι επειδή το αξίζει και το αξίζεις, αλλά από έλεος, επειδή του το ζήτησες. Είτε για να σε φιλοτιμήσει, είτε επειδή ήθελε να τιμήσει την πίστη σου και το δικό του λόγο, είτε γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δοξαστεί στη ζωή σου. Αλλά δυστυχώς έρχονται στιγμές που τα ξεχνάμε, αδερφοί. Πόσες φορές ο Κύριος μας κάνει ευεργεσίες και σαν να μπαίνει, όχι τα ξεχνάμε επίτηδες, έναν αόρατο σκοτάδι και δεν τα θυμόμαστε, μας φεύγουνε. Είναι όμορφες εντυπώσεις της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας που αφήνουμε το χρόνο να τις σβήσει. Και τι κάνουμε τελικά, καταφεύγουμε σε ανθρώπινες προσπάθειες για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ ξέρεις ότι ο Κύριος έχει βγάλει από τόσες καταστάσεις θαυματουργικά, βλέπεις μετά τον άνθρωπο του Θεού να τρέχει να λύσει τα προβλήματά του με ανθρώπινους τρόπους. Γι' αυτό ίσως είναι ανάγκη να ακούσουμε πάλι τη φωνή του Κυρίου μέσα μας. Θυμάστε όταν οι μαθητές λέει δεν πήραμε ψωμί. Τι θα φάμε τώρα, αγόρασε ψωμί, δεν αγόρασε. Και λέει ο Κύριος, τόσο μπερουμένη είναι η καρδιά σας. Τίποτα δεν θυμάστε πια. Είχαν πριν λίγο ταΐσει 5.000 άτομα και σκέφτονται ότι δεν πήραμε ψωμί. Και 4.000 στην άλλη περίπτωση. Όμως ο βασιλιάς Εζεκίας λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του και ο Θεός επέτρεψε φιλόστοργα να μην έρθει κάποια συφορά στις μέρες του. Και αυτό καλόν ήταν πάλι. Ψαλμός 103.2 λέει ο Δαβίδ και ξαναλέει στον εαυτόν του, ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμία από τις καλοσύνες του. Και εμείς αδερφοί πρέπει να μην θυμόμαστε το παρελθόν τα κακά, ναι, ο Κύριος λέει βλέπε μπροστά, αλλά να μην είμαστε αναγνώμονες. Πολλά πράγματα έχει κάνει ο Κύριος, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, μπορεί για τα μάτια των άλλων να μην φαίνονται, για μας όμως ξέρουμε. Και λέει μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Ο βασιλιάς αδερφοί, όπως είπα, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικά, ήταν ένα σύμβολο που αντιπροσώπευε το λαό, το έθνος. Και τα προβλήματα που υπήρχαν στο θρόνο ήταν ένας καθρέφτης της αμαρτίας που βασίλευε στο λαό. Και αντίστροφα βέβαια. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι αν ο βασιλιάς ήταν ασεβής, παράσερνε όλο τον λαό μαζί του στην αμαρτία, στην αποστασία. Γιατί ο κόσμος βλέπει τον βασιλιά που ο Θεός τον έβαλε εκεί. Αν είναι κακός βασιλιάς, παρασύρεται. Λέει, ο βασιλιάς έτσι κάνει. Θυμάστε την βασίλισσα Αστίν. Όταν την κάλεσε ο βασιλιάς και δεν πήγε, τι είπαν όλοι οι σοφοί γύρω. Πρέπει, λέει, να τιμωρηθεί και να φύγει από βασίλισσα. Διότι θα πούν όλες οι γυναίκες μας εμάς, γιατί ξέρετε, βασίλισσα, βασιλιάς, γυναίκα, άντρας, ζευγάρια. Σε μια μικρογραφία είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς σε ένα σπιτάκι κάπου μακριά. Και η γυναίκα θα πει στον σύζυγό της, δεν σε υπακούω. Γιατί να κάνω αυτό που μου λες. Αφού η βασίλισσα αστήν δεν ακούει τον βασιλιά, ούτε εγώ θα σε ακούσω. Και λέει έτσι θα γίνει κακό σε όλο το βασίλειο. Και ο βασιλιάς είπε ναι, έχετε δίκιο και την έβγαλε. Και μπήκε η Εστήρ. Εντάξει, ο Κύριος τα κανόνισε έτσι για να μπει η Εστήρ στο θρόνο, να σωθεί ο λαός Ισραήλ, αλλά κοιτάξτε, το να είσαι βασιλιάς είναι μεγάλη ευθύνη. Κάνεις ένα λάθος, γίνεται τούμπανο που λέμε. Κάνεις κάτι καλό, επίσης. Δεν είσαι ένας ασήμαντος άνθρωπος σε μια γωνιά που δεν σε ξέρει κανείς. Γιατί αν ο βασιλιάς ήταν δίκαιος, οδηγούσε τον λαό του στον δρόμο του Κυρίου. Και ο Εζεκίας, αδερφοί, γενικά ήταν πολύ καλός βασιλιάς. Να κλείσουμε ένα τελευταία εδάφια. Δευτέρα Βασιλείων 18 από το 5. Λέει η Γραφή για αυτόν. Είχε ελπίσει επάνω στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτόν δεν στάθηκε όμοιός του ανάμεσα σε όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα, αλλά ούτε πριν από αυτόν. Επειδή είχε προσκοληθεί στον Κύριο. Δεν απομακρύθηκε από το να τον ακολουθεί, αλλά τήρησε τις εντολές του που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και ο Κύριος ήταν μαζί του, όπου έβγαινε κατεβοδωνόταν και αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας και δεν το δούλεψε. Αμήν αδερφοί, βλέπουμε δηλαδή ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό χαρακτήρα που μέσα σε μια κατάσταση, μια περίοδο που ήταν κακοί βασιλιάδες, γενικά στο λαόν Ισραήλ οι βασιλιάδες δεν ήταν καλοί. Αν τους πάρουμε δηλαδή ποσοτικά, πολύ λίγοι ήταν καλοί βασιλιάδες. Οι παραπάνω ήταν και το ήξερε ο Κύριος, γι' αυτόν είχε μπει από την αρχή, όταν ο λαός ήθελε βασιλιά. Και λέει, ο προφήτης έκλαιγε, του λέει ο Κύριος, ζήτησαν βασιλιά. Άσου να δουν βασιλιά, να δουν τον νόστον που λέμε. Ότι θα παίρνει από σας υπηρέτες, θα του δίνετε δέκατα, θα του δίνετε από τα χωράφια σας, θα σας εκμεταλλεύετε δηλαδή, γιατί έτσι είναι ο βασιλιάς. Όχι, θέλουμε βασιλιά. Να βγαίνει μπροστά μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις μάχες και να βλέπουμε τον βασιλιά όπως κάνουν τα έθνη. Όπως κάνουν τα έθνη. Μα ο Κύριος λέει, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σας. Μα ο Κύριος είναι αόρατος. Θέλεις πίστη και όραση για να βλέπεις τον αόρατο βασιλιά να είναι μπροστά σου, όπως ο Εζεκίας έβλεπε τον Κύριο. Οι άλλοι θέλαν να βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στο άλογο μπροστά να τρέχει, να είναι ο βασιλιάς. Όπως περίμεναν και τον καιρό του Χριστού Μεσσία, να έρθει ο Μεσσίας να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και δεν κατάλαβαν τον Μεσσία που ήρθε. Ήξερε ο Κύριος δηλαδή ότι οι βασιλιάδες δεν θα ήταν καλοί και θα ήταν μια ζημιά στον Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά, αφού επέμενε ο λαός, το δέχτηκε. Ο Εζεκίας ήταν από τις καλές εξαιρέσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί βλέπουμε ότι όταν είσαι σε θέση εξουσίας και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις που ο Θεός σου έχει βάλει για καλό και όχι για κακό, έρχεται ευλογία σε ολόκληρον τον λαό. Αμήν Χριστέ μου Άγιε, ευχαριστούμε Κύριε. Δεν θέλουμε να γονγίζουμε Κύριε μας και να παραπονιόμαστε για το κάθε τι, αλλά να σε ευχαριστούμε για τα τόσα και τόσα που μας δίνεις Κύριε και πόσα άλλα Κύριε μας ευλογίες και δώρα από σένα είναι πάνω από το κεφάλι μας και περιμένουν να δοθούν Χριστέ μας. Απλά περιμένεις εσύ να δεις την καρδιά μας, το χαρακτήρα μας, τη διάθεση μας, το ζήλο μας Κύριε. Γιατί είσαι Θεός.

0: το τέλος που θα κάμψει κάθε γόνη μπροστά σου, Κύριε, είτε επιγείων, είτε επουρανίων, είτε καταχθονίων, αλλά εμείς θέλουμε μέσα στην ελευθερία μας να το αναγνωρίζουμε αυτόν από τώρα, Κύριε. Δεν θέλουμε να αναγκαστεί κανείς να το κάνει, αλλά από τώρα να το αναγνωρίσουμε, Κύριε μας, και να σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: καρδιά σου αλλά λαθώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Γ. Έκαμε δε ο Σολομών επιγαμίαν μετά του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και έλαβε την θυγατέρα του Φαραώ. Και έφεραν αυτήν εις την πόλη Δαβίδ, εωσού ετελείωσεν να οικοδομεί τον οίκον αυτού και τον οίκον του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ κύκλο. Πλην ο λαός εθυσίαζεν επί τους υψηλούς στόχους, επειδή δεν ήτο οικοδομημένος οίκος εις το όνομα του Κυρίου έως των ημερών εκείνα. Και ηγάπησεν ο Σολομών τον Κύριον, περιπατών εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατρός αυτού. Μόνον εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς στόχους. Και πήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβαών δια να θυσιάσει εκεί. Διότι εκείνος ήτο ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών επί το θυσιαστήριον εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθ ύπνον διανυκτός. Και είπεν ο Θεός, ζήτησον τι να σοι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, σοι έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλον σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη καρδίας μετά σου. Και φύλαξας εις αυτόν το μέγα του το έλεος, και έδωκας εις αυτόν ιόν καθήμενον επί του θρόνου αυτού, καθώς την ημέραν τάχτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, σοι έκαμες τον δούλον σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός μου, και εγώ είμαι παιδάριον μικρόν. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δυνατεν να ρυθμηθεί ουδέν να λογαριαστεί. Δώσ' λοιπόν εις τον δούλον σου καρδία νοήμωνα, εις τον ακρίνει τον λαό σου, δια να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τις δυνατεν να κρίνει τον λαό σου τούτον τον μέγαν. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο. Και είπεν ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, και δεν εζήτησας εις σε αυτόν πολλή ζωήν, και δεν εζήτησας εις σε αυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας την ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησας εις σε αυτόν σύνεσιν δια να εννοείς κρίσιν. Ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου. Ιδού έδωκα εις σε καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερό σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί όμοιός σου. Έτι δε έδωκα εις σε και ότι δεν εζήτησας, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλα στα σημέρα σου. Και αν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησεν Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Και ξύπνησεν ο Σολομών, και ιδού ήτο εν ύπνιον, και ήρθεν εις Ιερουσαλήμ, και εστάθη ενώπιον της κιβωτού, της διαθήκης του Κυρίου, και προσέφερεν ολοκαυτώματα, και έκαμεν ειρηνικάς προσφοράς, και έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού. Τότε ήλθαν δύο γυναίκες πόρνε προς τον βασιλέα, και εστάθησαν έμπροσθεν αυτού. Και είπεν η μία γυνή, «Ω Κύριέ μου, εγώ και η γυνή αυτή κατοικούμεν εν τη αυτή οικία, και εγέννησα συγκατοικούσα μεταυτής. Την δε τρίτην ημέραν, αφού εγώ εγέννησα, εγέννησε και η γυνή αυτή, και είμεθα ομού. Δεν ήτο ξένος με θυμών εν τη οικία, μόνον ημείς εδίο είμεθα εν τη οικία. Και τη νύχτα απέθανεν ο γιος της γυναικός ταύτης, επειδή εκοιμήθη επ' αυτόν. Και αυτή, σηκωθήσα το μεσονύκτιον, έλαβε τον ιόν μου εκ του πλαγίου μου, ενώ η δούλη σου εκοιμάτω, και έβαλε αυτόν εις τον κόλπον αυτής. Τον δε ιόν αυτής, τον νεκρόν, έβαλεν εις τον κόλπον. Κι ότε σηκώθην το πρωί, δια να θυλάσω τον ιόν μου, ιδού ή τον νεκρός. Πλην αφού το πρωί παρετήρησα αυτό, ιδού δεν ήτο ο γιος μου τον οποίον εγέννησα. Η δε άλλη γυνή είπεν, «Ουχή, αλλοζών είναι ο γιος μου, ο δε νεκρός είναι ο γιος σου». Η δε είπεν, «Ουχή, αλλονεκρός είναι ο γιος σου, ο δε ζών είναι ο γιος μου». Ούτως ελάλησαν ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, «Ημέν λέγει, ούτως ο ζών είναι ο γιος μου, ο δε νεκρός είναι ο γιος σου». Η δε λέγει, «Ουχή, αλλονεκρός είναι ο γιος σου, ο δε ζών είναι ο γιος μου». Και είπεν ο βασιλεύς, «Φέρετε μη μάχεραν». Και έφεραν την μάχεραν έμπροσθεν του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, «Διαιρέσατε εις δύο το πεδίον το ζών, και δότε το ίμιση εις την μίαν και το ίμιση εις την άλλη». Τότε η γυνή της οποίας είτε ο γιος ο ζών, ελάλησε προς τον βασιλέα, διότι τα σπλάχνα αυτής συνεπώνεσαν δια των ιών αυτής, και είπεν, «Ω Κύριέ μου, δώσεις αυτήν το πεδίον το ζών, και κατ' ουδένα τρόπο μη θανατώσεις αυτό». Η δε άλλη είπε, «Μήτε ειδικών μου ας είναι, μήτε ειδικών σου, διαιρέσατε αυτό». Τότε αποκριθείς ο βασιλεύς είπε, «Δότε εις αυτήν το πεδίον το ζών, και κατ' ουδένα τρόπον μη θανατώσετε αυτό. Αυτή είναι η μύρτυρ αυτού». Και ήκουσε πάσο Ισραήλ περί της κρίσεως την οποία ο βασιλεύς έκρινε και εφοβήθησαν τον βασιλέα, διότι είδον ότι σοφία Θεού ήτο εν αυτό δια να κάμνει κρίση. Βασιλέον Α, κεφάλαιον Δ. Ο δε βασιλεύς Σολομών εβασίλευσεν επί πάντα τον Ισραήλ. Και ούτι ήσαν οι άρχοντες τους οποίους είχεν. Αζαρίας, ο γιος του Σαδόκ, αυλάρχης. Ελιορέφ και Αχιά, οι του Σισά, γραμματής. Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επί του στρατεύματος. Και Σαδόκ και Αβιάθαρ, ιερείς. Και Αζαρίας, ο γιος του Νάθαν, επί του Σιτάχας. Και Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, πρώτος αξιωματικός, φίλος του βασιλέως. Και Αχισάρ, οικονόμος. Και Αδονιράμ, ο γιος του Αβδά, επί των φόρων. Είχε δε ο Σολομών 12 Σιτάχας επί πάντα τον Ισραήλ, και προέβλεπον τα στροφάς εις τον βασιλέα και εις τον οίκον αυτού. Ενός μηνός πρόβλεψην έκαμνεν έκαστον τον χρόνο. Και ταύτα είναι τα ονόματα αυτών. Ο γιος του Ουρ Σιτάρχης εν το όρι Εφραήμ. Ο γιος του Δεκέρ εν Μακάς και εν Σαλβίμ και Βεθ Σεμές και Ελών και Βεθ Ανάν. Ο γιος του Έσεδ εν Αρουβόθ. Υπό τούτον ήτο Σοχό και πάσα η γη Εφέρ. Ο γιος του Αμιναδάβ εν πάση τη Νάφαθ Δόρ. Ούτως είχε γυναίκα Ταφάθ, την θυγατέρα του Σολομώντος. Βάνα, ο γιος του Αχιλούδ, εν Θαανάχ και Μεγιδό, και πάση τη Βεθ Σαν, ή της είναι πλησίον της Σαρθανά, υπό την Ιεζραέλ, από Βεθ Σαν έως Αβέλ Μεολά, έως επέκεινα Ιοκμεάμ. Ο γιος του Γεβέρ, εν Ραμόθ Γαλάρ, ούτως είχε τα σκόμας του Ιωαΐρ, Ιού Μανασί, τα σεν Γαλάδ. Ούτως είχε και την επαρχίαν Αργόβ, την Ενβασάν, εξήκοντα πόλης μεγάλας με τύχη και χαλκίνους μοχλούς. Αχιναδάβ, ο γιος του Ιδό, εν Μαχαναΐμ. Αχιμάς, εν Νεφθαλή. Και ούτως έλαβε δια γυναίκα Βασεμάθ, την θυγατέρα του Σολομώντος. Βάνα, ο γιος του Χουσαΐ, εν Ασύρ και εν Αλόθ. Ιωσαφάτ, ο γιος του Φαρουά, εν Ισάχαρ. Σιμεΐ, ο γιος του Ιλά, εν Βενιαμίν. Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, εν γη Γαλάρ. Εν τη γη του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, και του Ογ, βασιλέως της Βασάν. Και ήτο ο μόνος Σιτάρχης εν ταύτη τη γη. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήσαν πολύ άριθμοι, όσοι άμμος ή παρά την θάλασσαν κατά το πλήθος, τρώγοντες και πίνοντες και ευθυμούντες. Και εξουσίαζεν ο Σολομών επί πάντα τα βασίλεια από του ποταμού έως της γης των Φιλιστέων και έως των ορίων της Αιγύπτου. Και έφερον δώρα και ήσαν δούλοι στον Σολομώντα καθόλας τας ημέρας της ζωής αυτού. Η δε τροφή του Σολομώντος δια μίαν ημέραν ήτο 30 κόρη σεμιδάλεως και 60 κόρη αλεύρου, 10 βόες σιτευτοί και 20 βόες νομαδικοί και 100 πρόβατα εκτός ελάφων και αγρίων εγών και δορκάδων και πτηνών θρεπτών, διότι εξουσίαζεν επί πάσαν την γην εντεύθεν του ποταμού, από Θαψά έως Γάζης, επί πάντα στους βασιλείς εντεύθεν του ποταμού. Και είχεν ειρήνην πανταχώθεν κύκλο αυτού. Κατόκι δε ο Ιούδας και ο Ισραήλ εν ασφαλεία, έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού, από Δάν έως Βυρσαβέ, πάσα στα σημέρας του Σολομώντος. Και είχεν ο Σολομών 40.000 στάβλους ύπων δια τα σαμάξας αυτού και 12.000 υπείς. Και η σιτάρχε εκείνη προεμήθευον τροφάς δια τον βασιλέα Σολομώντα και δια πάντα στους προσερχομένους εις την τράπεζα του βασιλέως Σολομώντος, έκαστος εις τον μήνα αυτού. Δεν αφήνον να γίνεται ουδε μία έλλειψης. Έφερον έτη κρυθάς και άχυρον δια τους ύπους και τας ημιώνους εις τον τόπον όπου ήσαν έκαστος κατά το διορισμένον εις αυτόν. Και έδωκεν ο Θεός εις τον Σολομώντα σοφίαν και φρόνησιν πολλήν σφόδρα και έκτασιν πνεύματος, ως η άμμος η παρά το χείλος της θαλάσσης. Και υπερεύει η σοφία του Σολομώντος την σοφίαν πάντων των κατοίκων της Ανατολής και πάσαν την σοφίαν της Αιγύπτου. Διότι ήτο σοφότερος παρά πάντα στους ανθρώπους, παρά τον Εθάν τον Εζραήτην και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά, τους Ιούς του Μαόλ. Και η φήμη αυτού ήτο εις πάντα τα έθνη κύκλο, και λάλησε 3.000 παροιμίας, και ο δε αυτού ήσαν 1.005, και λάλησε περί δένδρων από τη σκέδρου της Εντολιβάνο μέχρι της ισόπου της εκφιωμένης επί του τείχου. Ελάλησε έτη περί τετραπόδων και περί πτηνών και περί ερπετών και περί ηχθείων. Και ήρχοντο εκ πάντων των λαών δια να ακούσωσι την σοφία του Σολομώντος παραπάντων των βασιλέων της γης, όσοι οίκουον την σοφία αυτού.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου εν τες ημέρες του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγον. Είπαγε προς τον οίκον των Ριχαβητών και λάλησον προς αυτούς και φέρε αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου εις εν των δωματίων και πότισον αυτούς ίνων. Τότε έλαβον η Αζανίαν των ιών του Ιερεμίου, ιού του Χαβασινία και τους αδελφούς αυτού και πάντα στους ιούς αυτού και πάντα τον οίκον των Ριχαβητών και έφερα αυτούς προς τον οίκον του Κυρίου εις το δωμάτιον των ιών του Ανάν, ιού του Ιγδαλίου, ανθρώπου του Θεού, το οποίο είναι το πλησίον του δωματίου των αρχόντων του επί του δωματίου του Μαασίου, ιού του Σαλούμ, του φύλακος της αυλής. Και έθεσα έμπροσθεν των ιών του οίκου των Ριχαβητών, αγγεία πλήρη ίνου και ποτήρια, και είπα προς αυτούς, πίετε ίνων. Και είπων, δεν θέλω μεν πει ίνων, διότι Ιωναδάβ, ο ιός του Ριχάβ, ο πατήρ ημών, προσέταξεν ημάς, λέγον, δεν θέλετε πει ίνων σεις και η ιή σας εις τον αιώνα. Ουδέ οικίαν θέλετε οικοδομήσει, ουδέ σπέρμα θέλετε σπύρι, ουδέ αμπελώνα θέλετε φυτεύσει, ουδέ θέλετε έχει. Άλεν σκηνές θέλετε κατοικεί πάσα στα σημέρα σας, δια να ζήσετε πολλά σημέρας επί της γης, ενή παρικείτε. Και υπηκούσαμεν εις την φωνήν του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, του πατρός ημών, κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς, να μη πιόμεν ίνον πάσα στα σημέρα ημών, ημείς, εγυναίκες ημών, οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών. Μηδέ να οικοδομήσομεν οικίας δια να κατοικόμεν. Και δεν είχομεν αμπελώνα ή αγρόν ή σπέρμα, αλλά κατοικήσαμεν εν σκηνές και υπηκούσαμεν και επράξαμεν κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς Ιωναδάβ ο πατήρ ημών. Ότε όμως Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ανέβη εις τον τόπον, είπομεν έλθετε και ας υπάγομεν εις Ιερουσαλήμ εξαιτίας του στρατεύματος των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατεύματος των Συρίων και κατοικούμεν εν Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Είπαγε και είπε προς τους ανθρώπους του Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, «Δεν θέλετε λάβει παιδείαν για να ακούγετε τους λόγους μου», λέγει Κύριος. Οι μεν λόγοι του Ιωναδάβ, Ιού του Ριχάβ, ως τις προσέταξεν εις τους Ιούς αυτού να μη πίνωσιν ίνων, εξετελέστησαν, και έως της ημέρας ταύτης δεν πίνουσι, διότι υπακούουσιν εις την προσταγήν του πατρός αυτών. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, πλην δεν μου οικούσατε. Και απέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, λέγον, επιστρέψατε ήδη έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και διορθώσατε τας πράξεις ημών και μη υπάγετε ο πίσω άλλων θεών, για να λατρεύετε αυτούς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποίαν έδωκα εις εσάς και εις τους πατέρας σας. Αλλά δεν εκκλίνατε το οτίον σας και δεν μου εισηκούσατε. Επειδή οι ιοί του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, εξετέλεσαν την προσταγήν του πατρός αυτών, την οποίαν προσέταξεν εις αυτούς, ο δε λαός ούτως δεν μου εισήκουσε, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω φέρει επί τον Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα κατά αυτών, διότι ελάλησα προς αυτούς και δεν οίκουσαν, και έκραξα προς αυτούς και δεν απεκρίθησαν. Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον οίκον των Ριχαβητών, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Επειδή υπηκούσατε εις την προσταγήν Ιωναδάβ του πατρός σας και εφυλάξατε πάσα στα εντολάς αυτού και κάμετε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς, δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θέλει λείψει άνθρωπος από του Ιωναδάβ Ιού του Ριχάβ παριστάμενος ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα σίγμα. Και εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ, Ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, έγινε ο λόγος ούτως προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, «Λάβε εις αυτόν τόμον βιβλίου και γράψον εν αυτό πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προσέ κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα και κατά πάντων των εθνών, αφής ημέρας ελάλησα προσέ από των ημερών του Ιωσίου έως της ημέρας ταύτης. Ίσως ακούσει ο οίκος Ιούδα πάντα τα κακά, τα οποία εγώ βουλεύομαι να κάμω εις αυτούς, ώστε να επιστρέψω συν έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και να συγχωρήσω την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών». Και κάλεσεν ο Ιερεμίας τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου. Και ο Βαρούχ έγραψεν εξτόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, επί τόμου βιβλίου. Και προσέταξεν ο Ιερεμίας τον Βαρούχ λέγον, «Εγώ είμαι υποφύλαξην. Δεν δύναμαι να εισέλθω εις τον οίκον του Κυρίου. Δια τούτο εισέλθε εσύ και ανάγνωσον εν το τόμο το οποίον έγραψας εξ στόματός μου, τους λόγους του Κυρίου εις τα ότα του λαού, εν το οίκο του Κυρίου εν ημέρα νηστείας. Και θέλεις προσέτη αναγνώσει αυτούς εις τα ότα παντός του Ιούδα, όσοι έρχονται εκ των πόλεων αυτών. Ίσως η δέηση αυτών φτάσει ενώπιον του Κυρίου και επιστρέψω συν έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς. Διότι μέγας είναι ο θυμός και η οργή, την οποίαν ο Κύριος ελάλησε κατά του λαού τούτου. Και έκαμεν ο Βαρούχ ο υιός του Νηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν Ιερεμίας ο προφήτης, αναγνώσας εν το βιβλίο τους λόγους του Κυρίου εν το οίκο του Κυρίου. Και εν το πέμπτο έτη του Ιωακήμ, Ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, εν το ενάτο μηνή, εκήρυξαν νηστείαν ενώπιον του Κυρίου πας ο λαός εν Ιερουσαλήμ, και πας ο λαός ο ερχόμενος εκ των πόλεων Ιούδα εις Ιερουσαλήμ. Και ανέγνωσεν ο Βαρούχ εν το βιβλίο τους λόγους του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου, εν το δωματίο του Γεμαρίου, Ιού του Σαφάν, του γραμματέως, εν τη αυλή Τιάνο, εν τη εισόδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου, εις τα ότα παντός του λαού. Και οίκουσε Μιχαΐας, ο υιός του Γεμαρίου, Ιού του Σαφάν, εκ του βιβλίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, και κατέβει προς τον οίκον του βασιλέως, εις το δωμάτιον του γραμματέως,

Ποιον ανέγνωσας εις τα ότα του λαού, λάβε αυτόν εις την χείρα σου και ελθέ. Και έλαβε ο Βαρούχ, ο υιός του Νηρίου, τον τόμον εις την χείρα αυτού και ήλθε προς αυτούς. Και είπον προς αυτόν, κάθισον τώρα και ανάγνωσαν αυτόν εις τα ότα ημών. Και ανέγνωσεν ο Βαρούχ εις τα ότα αυτών. Και ως ήκουσαν πάντα στους λόγους, εξεπλάγησαν προς αλλήλους και είπον προς τον Βαρούχ, θέλομεν βεβαίως αναγγείλει εις τον βασιλέα πάντα στους λόγους τούτους. Και ηρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντες, είπε προς ημάς τώρα, πώς έγραψας πάντα στους λόγους τούτους εκ του στόματος αυτού? Και είπε προς αυτούς ο Βαρούχ, από του στόματος αυτού προέφερε προς εμέ πάντα στους λόγους τούτους και εγώ έγραφον με μελάνιν εν το βιβλίο. Και είπον οι άρχοντες προς τον Βαρούχ, είπαγε, κρύφθητη, σύ και ο Ιερεμίας, και άνθρωπος ας μη εξεύρει που είστε. Και εισήλθον προς τον βασιλέα εις την αυλήν. Αφήκαν όμως τον τόμον εν το δωματίο Ελισαμά του γραμματέως και ανήγγυλαν εις τα ότα του βασιλέως πάντα στους λόγους. Και απέστειλεν ο βασιλεύς τον Ιουδή να λάβει τον τόμον και έλαβε αυτόν εκ του δωματίου Ελισαμά του γραμματέως. Και ανέγνωσεν αυτόν ο Ιουδή εις τα ότα του βασιλέως και εις τα ότα πάντων των αρχόντων των παρεστώτων περί τον βασιλέα. Ο δε βασιλεύς εκάθητο εν το οίκο το χειμερινό, εν το ενάτο μηνύ, και ήτο έμπρεσταν αυτού εστία καίουσα. Και καθώς ο Ιουδή ανεγίνωσκε τρεις και τέσσερα σελίδας, εκείνος έκοπτεν αυτό δια του μαχαιριδίου του γραμματέως και έριπτεν εις το πυρ το επί της εστίας, εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί το επί της εστίας. Και δεν ετρόμαξαν, ουδέ διέσχισαν τα ημάτια αυτών, ο βασιλεύς και πάντες οι δούλοι αυτού οι ακούσαντες πάντα στους λόγους τούτους. Και ενώ μάλιστα ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας εμεσίτευον προς τον βασιλέα να μη καύσει τον τόμον, δεν ήκουσεν αυτούς. Και προσέταξεν ο βασιλεύς τον Ιεραμεήλ, τον ιόν του Αμέλεχ, και τον Σεραΐαν, τον ιόν του Αζριήλ, και τον Σελεμίαν, τον ιόν του Αβδιήλ, να πιάσωσι τον Βαρούχ τον γραμματέα και τον Ιερεμίαν τον προφήτην, πλην ο Κύριος έκρυψεν αυτούς. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, αφού ο βασιλεύς κατέκαυσε τον τόμον και τους λόγους τους οποίους έγραψεν ο Βαρούχ εκ του στόματος του Ιερεμίου, λέγον, «Λάβε πάλιν σε αυτόν άλλον τόμον και γράψον επ' αυτό πάντα στους προτέρους λόγους, ήτινες ίσαν εν το πρώτο τόμο, τον οποίον κατέκαυσεν Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα. Και προς τον Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, θέλει σιπή. Ούτω λέγει Κύριος. Συ κατέκαυσας τον τόμον τούτον, λέγον, γιατί έγραψας εν αυτό, λέγον, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος θέλει ελθεί εξάπαντος και θέλει εξολοθρεύσει την γην ταύτην και κάμει να εκλείψει υπ' αυτής άνθρωπος και κτίνος. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ, του βασιλέως του Ιούδα. Δεν θέλει έχει καθήμενον επί του θρόνου του Δαβίδ και το πτώμα αυτού θέλει εκρυφθεί την ημέραν εις το καύμα και τη νύκτα εις των παγετών. Και θέλω παιδεύσει αυτόν και το σπέρμα αυτού και τους δούλους αυτού δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω φέρει επ' αυτούς και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και επί τους ανθρώπους του Ιούδα πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα προς αυτούς και δεν ήκουσαν. Και έλαβεν ο Ιερεμίας άλλων τόμων και έδωκεν αυτόν εις τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, τον γραμματέα και έγραψεν εν αυτό εκ στόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίον κατέκαυσεν εν πυρή Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα. Και έτι προσετέθησαν εις αυτούς πολλοί λόγοι παρόμοιοι. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική, Κεφάλαιο 4. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχια μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδωνών σας, έτινες στρατεύονται εντός των μελών σας, επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, για να δαπανίσετε εις τα σιδωνά σας. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όσοις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι Ματέος η γραφή λέγει «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν»?
αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός,

0: Όθεν λέγει «Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί. Ως της καταλαλεί αδελφών και κρίνει τον αδελφόν αυτού, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και εάν κρίνεις τον νόμον, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Εις είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συιτής είσαι ως της κρίνεις τον άλλον. Έλθετε τώρα οι λέγοντες «Σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει εις ταύτην την πόλην και θέλομεν κάμει εκεί ένα χρόνον και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το όντι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγεται «Εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο». Τώρα όμως, καυχάστε εις τα σαλαζονία σας. Πάσα τι αυτή καύχησης είναι κακή. Εις τον ώστες λοιπόν εξεύρει να κάμνει το καλόν και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική. Κεφάλαιο 5. Έλθετε τώρα οι πλούσιοι. Κλάψατε ολολίζοντες δια τα σεπερχομένα στα λεπορία σας. Ο πλούτος σας εσάπει και τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκορίασε και η σκορία αυτών θέλει είστε εις μαρτυρίαν εναντίον σας και θέλει φάγει τα σάρκα σας ως πυρ. Εθυσαυρίσατε δια τα σεσχάτας ημέρας. Ιδού ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας, κράζει. Και εκραυγέ των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. Εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρας φαγής. Κατεδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων. Δεν σας αντιστέκετε. Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο γεωργός περιμένει των πολύτιμων καρπών της γης και μακροθυμεί δι' αυτών, εωσού λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε κι εσείς, στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Μη στενάζετε καταλήλων αδελφοί, δια να μη κατακριθείτε. Ιδού ο Κρητής ίσταται έμπροσθεν των θυρών. Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας. Ήτινες ελάλησαν εν το ονόματι του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Ικούσατε την υπομονήν του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου ότι είναι πολύ εύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίετε, μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε άλλων την αόρκων, αλλά έστω ημών το ναι ναι και το ου ου, δια να μη πέσετε υποκρίσιν. Κακοπαθήτης μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμήτης, ας ψάλει. Ασθενήτης μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώ συν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον, εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν, και αμαρτίας ανέπραξε, θέλουσι συγχωρηθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου, εν θέρμος διανομένη. Ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς, και προσευχήθη εν θέρμος να μη βρέξει, και δεν έβρεξεν επί της γης έτη τρία και μήνας έξ. Και πάλιν προσευχήθη, και ο ουρανός έδωκε βροχήν, και η γη ευλάστησε των καρπών αυτής. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτών, ας εξεύρει ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Άγιε Πατέρα, ταπεινωνόμαστε μπροστά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, και ζητάμε χάρη και έλος αυτή την ώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί είναι μια Άγια ώρα, είναι ένα Άγιο κάλεσμα και είναι Άγιο και πρέπον το Πνεύμα μας να ανοίξει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ώστε εσύ ο Κύριος, ο Θεός, να μπορέσεις να εργαστείς στα ενδόμηχα της έσω ύπαρξής μας. Άγγιξε λοιπόν την καρδιά μας, γιατί για την καρδιά θα μιλήσουμε. Το πόσο σημαντικό να είναι πεφυλαγμένη, καθαρή, και όποτε πρέπει να την καθαρίζουμε για τις χάρη τόσου, Κύριε Ιησού Χριστέ, καθώς εσύ θα καθαρίσεις αυτήν. Κρύψε μας πίσω από το σταυρό σου.
2: Αμήν.
1: Χρήσε τα όρια την καρδιά μας, το δούλο σου, το αγκείο μου, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και έλα και ευλόγησέ μας αυτό βράδυ, σφόδρα, σφόδρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Αδελφοί, δεν είναι ένας στερεότυπος λόγος. Ένας λόγος που τον λέμε χωρίς να τον νιώθουμε ξύλινα και επειδή πρέπει να τον πούμε. Όχι, δεν είναι ένας στερεότυπος λόγος. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είμαστε σε έναν συνεχόμενο πνευματικό πόλεμο. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε το Λόγο του Θεού που μας καλούσε και δώσαμε τον Κύριο, στον Κύριο επαλαμβάνω, την καρδιά μας, τη δώσαμε την καρδιά μας, ξεκίνησε ένας πόλεμος που θα τελειώσει την ώρα που ο Κύριος θα μας πάρει στην παρουσία Του. Ο στρατιώτης του Κυρίου πρέπει να είναι ξάγρυπνος. Ούτε λεπτό, που λέει ο λόγος, δεν πρέπει πνευματικά να κοιμηθεί. Ούτε λεπτό. Γιατί σε αυτό το λεπτό μπορεί ο διάβολος να καταφέρει πλήγμα στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε συνεχώς με τα αισθητήριά μας, τα οποία τα έχει γυμνάσει ο Κύριος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση του εχθρού, κάθε μεθοδία, κάθε σχέδιο, κάθε πειρασμό. Και πρέπει σε αυτόν τον πόλεμο να προσέχουμε την καρδιά μας. Γιατί είναι ένα από τα πιο ζωτικά, πνευματικά σημεία. Είναι ένας σημαντικός πνευματικός τομέας που πρέπει να παραμείνει σπασμένος, καθαρός και άγιος αυτός ο τομέας, αυτή η πτυχή μας, η καρδιά μας, πεφυλαγμένη, προστατευμένη μέχρι το τέλος, καθαρή και άγια. Κι αν κάπου λερωθεί, με τη χάρη του Θεού να ζητήσω μέλος και χάρη, ώστε εκείνος να μας την καθαρίσει ξανά. Θυμάστε το τελευταίο βράδυ ο Κύριος τι έκανε? Έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Το υπόλοιπο, λέει, σώμα είναι καθαρό, αλλά τα πόδια σας πρέπει να τα πλύνω. Σώμα είναι καθαρό, αδελφοί, αλλά πολλές φορές τα πόδια μας βρωμίζουν. Το σώμα καθαρίστηκε όταν βαπτιστήκαμε στην θάλασσα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών. Αλλά καθώς βαδίζουμε στα βήματα αυτής της ζωής, πολλές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα τα πόδια μας λερώνονται. Να το πω διαφορετικά, λερώνεται λίγο η καρδιά μας και πρέπει να την καθαρίζουμε και να την φυλάτουμε ως κόρη των οφθαλμών μας. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69 θα διαβάσουμε 20-21 εδάφιο. Ονειδισμός, ακούστε, ονειδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Θεόπνευστα τον απέδωσε ο Δαβίδ. Αλλά είναι μεσιανικός ψαλμός. Είναι μεσιανική προφητεία, μεσιανικά λόγια. Και μιλάει για τα πάθη του Κυρίου. Και τι λέει ο Κύριος? Τι λέει ο Δαβίδ, εκφράζοντας την καρδιά του Κυρίου? Ονειδισμός συνέτριψε την καρδιά μου, την καρδιά μου. Και είμαι περίλυπος. Περιέμεινα δε συλληπούμενον, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Και έδωκαν εις εμέ χωλήν διαφαγητών μου, και εις την δίψαν μου με πότισον όξος. Το τελευταίο βράδυ. Μια δύσκολη ώρα για τον Κύριο. Εκεί πεζόταν, διακυδευόταν η ανθρώπινη σωτηρία. Αν δεν στεκόταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το σχέδιο του Θεού δεν θα μπορούσε να ευωδοθεί. Κύριος πάλεψε. Πάλεψε, αδελφοί, πολέμησε, αγωνίστηκε. Και η καρδιά του, αν και ήταν περίλυπος, στάθηκε καθαρή και άγια, δυνατή, στο ύψος της περίστασης. Σε έναν κήπο. Άνοιξε. Οι μαθητές να κοιμούνται. Οι τρεις, οι άλλοι οκτώ ήταν απ' έξω από τον κήπο. Όλοι κόλασοι εκεί, εγερμένοι, ο διάβολος, οι δαίμονες. Και ο Κύριος μόνος τον απαλεύει. Το έκανε για εμάς. Και κράτησε την καρδιά του στο επίπεδο της πίστης που θα έπρεπε, για να μπορέσει ο άνθρωπος δια της θυσίας του θανάτου και της αναστάσεως του να πάρει ζωή. Και αυτή είναι αυθονία. Και είμαστε εδώ ελεύθεροι, γιατί εκείνο το βράδυ η καρδιά του Κυρίου στάθηκε με πίστη και δύναμη μπροστά στο Θεό και εκπλήρωσε την αποστολή που είχε παραλάβει. Η καρδιά του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος στοχεύει στην καρδιά μας. Στόχος του διαβόλου είναι η ανθρώπινη καρδιά. Γιατί όταν ο διάβολος καταφέρει να ελέγχει την ανθρώπινη καρδιά, και δεν ομιλάω, αδελφοί, για το σάρκινο όργανο το οποίο είναι μέσα μας, μιλάω για τον εσωτερικό άνθρωπο, για την εσωτερική ύπαρξη του ανθρώπου, για το πνεύμα του. Αν ο διάβολος καταφέρει να ελέγξει την καρδιά του ανθρώπου, θα έχει κάνει υποχείριό του τον άνθρωπο. Θα τον χειραγωγεί, θα είναι γεμάτος πλάνη ο άνθρωπος και θα χάσει την ψυχή του. Αυτή η ιστορία, τα λόγια που είπαμε πριν λίγο, συνέβησαν το τελευταίο βράδυ που ο Κύριος παραδόθηκε. Αμήν, την επόμενη μέρα θα ανέβαινε πάνω στο σταυρό, θα του έδιναν ξύδι όπως διαβάσαμε, θα τον κοροϊδεύαν, θα τον χτυπούσαν, τον σταύρωναν. Αλλά παρόλα αυτά, αν και ο Κύριος πέρασε πολλές κακουχίες, η καρδιά του στάθηκε με αγάπη, συγχώρεση και σεβασμό. Φαντάζεστε, εκείνο το πρωινό, αν ο Κύριος έβγαζε πικρία και θυμό ενάντια σε αυτούς που τον σταύρωναν, θα χάναμε, αδελφοί, τη σωτηρία μας. Και με σεβασμό, ευσέβεια και ειλικρινή αγάπη του συγχώρεσε. Γιατί η συγχώρεση ήταν η δύναμη να σταθεί η καρδιά του καθαρή για να μπορέσει να εκπληρώσει το ουράνιο θέλημα. Η καρδιά έπρεπε να παραμείνει καθαρή μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Γυρνάμε τον χρόνο λίγο πίσω, λίγο πίσω. Και θα διαβάσουμε κατά Μαλθαίον Ευαγγέλιο 22, 34, 39 εδάφιο. Παραλαμβάνω, κατά Μαλθαίον Ευαγγέλιο 22, 34, 39 εδάφιο. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ονού. Και είσαι εξ αυτών νομικός, ρώτησε πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Ξεκινάει με την καρδιά. Εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δεομία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Αν και ο Κύριος ανέφερε με την σειρά καρδιά, ψυχή, διάνοια, ο διάβολος συνήθως τις περισσότερες φορές εργάζεται αντίστροφα. Διάνοια, ψυχή, καρδιά. Γιατί για να εισέλθει στην καρδιά πρώτα πρέπει να εισέλθει στην ανθρώπινη διάνοια με σκέψεις που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι δικές του. Αλλά πολλές φορές πλανάται, γιατί αυτά τα ψιθυρίσματα και οι σκέψεις είναι του διαβόλου. Όταν ο διάβολος κατακτήσει την διάνοια, καθώς την πολιορκεί, θα εισέλθει στα συναισθήματα, στην ψυχή. Και ο άνθρωπος θα νιώθει πικρίες, θυμούς, θα είναι οργισμένος. Θα είναι σε μια ψυχολογική αναταραχή, διαταραχή και αταξία. Και μετά ο δρόμος πια είναι ανοιχτός. Και όπως λέει και ο λαός, και τα σκυλιά δεμένα. Και μπορεί πια να εισέλθει στην καρδιά, στο πνεύμα. Και να κατακτήσει πλήρως τον πιστό, το σκεύος αυτό, το αγκείο αυτό. Εκείνη την στιγμή λοιπόν, αυτός ο νομικός, πειράζοντας τον Κύριο, τον ρώτησε ποια είναι η μεγαλύτερη σε βαρύτητα εντολή. Κάτι που οι Ιουδαίοι το συνήθιζαν. Αντιζευόντουσαν, συγκεντρωνόντουσαν και συζητούσαν ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρρωσε τον Κύριο. Και ο Κύριος του απάντησε τα λόγια που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εξ όλης της καρδίας σου. Αναφέρεται στον εσωτερικό άνθρωπο. Το να έχει κανείς βαθιά συνέστηση του Θεού. Όταν λέμε εξ όλης της καρδίας μας, είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά συνέστηση και επικοινωνία με τον Θεό. Εξ όλης της ψυχής σου είναι το θέλω μας, η κρίση μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Και εξ όλης της διανοίας σου είναι η καθημερινή εγκεφαλική λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης. Η ανθρώπινη καρδιά περιέχει πνεύμα. Για τον χριστιανό αυτό το πνεύμα που έχει μέσα του έχει ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι στην πραγματικότητα η ενδόμηχη ύπαρξη του πιστού ενώνεται με τον πανίσχυρο Θεό μέσω ενός εξαισίου θαύματος της χάριτος. Πώς μιλάει το μυαλό, πώς μιλάει το μυαλό μας με τις σκέψεις. Η γλώσσα της ψυχής ποια είναι? Τα συναισθήματα. Και η γλώσσα της καρδιάς είναι οι εικόνες, η εσωτερική ροή κάποιων εσωτερικών δεδομένων και λειτουργιών και πίστη. Μια γλώσσα της καρδιάς είναι η πίστη. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος κατακτηθεί εσωτερικά από τον σατανά, η πίστη ελαττώνεται, μειώνεται, λιγοστεύει. Το πνεύμα κλείνει. Και ο άνθρωπος χάνει τόσο την ενότητα όσο και την επικοινωνία του με τον Θεό. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν αρχίζει να εργάζεται στην ανθρώπινη καρδιά. Την ώρα που ο πιστός την παραδίδει σε εκείνον, κάνοντάς τον και ομολογώντας ότι αυτός είναι ο σωτήρας του. Παροιμίες 4, 20-23. Παροιμίες 4, 20-23 εδάφιο. Ακούστε. Ιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνω το οτίος σου εις τα λόγια μου, ας μην απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμό σου. Φύλα τα αυτά εν τη καρδία σου. Που πρέπει να φυλάμε τα λόγια του Κυρίου? Πού? Στην καρδιά μας, στον έσω άνθρωπο, στο πνεύμα, μέσω της πίστης. Αμήν. Διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτόν την σάρκα. Και το 23 είναι το ζουμί του σημερινού μας κηρύγματος. Η ουσία: με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου. Φύλατε την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Όλα τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας έχουν βάση την καρδιά μας, τον εσωτερικό άνθρωπο και το πώς αυτός εργάζεται και εξωτερικεύεται. Γιατί αυτό που έχουμε εσωτερικά θα το εξωτερικεύσουμε με λόγια και πράξεις. Και οι εκβάσεις της ζωής, τα αποτελέσματα σε αυτή τη ζωή προέρχονται από την ποιότητα της καρδιάς του ανθρώπου. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Κύριος έδωσε αυτή την απάντηση σε εκείνον τον άνθρωπο, στο νομικό. Γιατί ήξερε ότι όσο πιο πολύ παραδίδεται ο άνθρωπος στον Θεό, ο Θεός θα γεμίζει με το φως του καθαρισμού του την καρδιά του ανθρώπου αυτού του πιστού και έτσι το σκοτάδι του διαβόλου όλο και περισσότερο θα υποχωρεί μέχρι να φύγει εντελώς. Μέχρι να φύγει εντελώς. Δευτερονόμιο 6:4-9. Έκτο κεφάλαιο 4:9 εδάφιο. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλω συνείστε στην καρδιά σου. Που θα είναι οι λόγοι? Στην καρδιά. Στην καρδιά. Και σε διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλή καθήμενος σε την οικία σου. και περιπατών εν διωδώ και πλαγιάζων και γυρώμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλεις είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τας πύλας σου. Τα λόγια του Κυρίου πρέπει να είναι χαραγμένα στην καρδιά μας, ώστε η καρδιά να τα μεταδίδει στην ψυχή, στα συναισθήματά μας και στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας, στις σκέψεις μας. Έρχεται ένα πρόβλημα, ένας φόβος. Η πνευματική μας καρδιά αμέσως μας δίνει τους λόγους της πίστης στον Κύριο. Αμήν. Τα συναισθήματα γιγαντώνονται, ενδυναμώνονται και οι σκέψεις μας παραμένουν άγιες και θετικές. Αν όμως είμαστε άδειοι πνευματικά, η ψυχή θα σπάσει. Θα βασανίζεται από αρνητικά συναισθήματα και φόβους και το μυαλό θα είναι κενό, άδειο και έτοιμο να δεχθεί κάθε αρνητική και φοβιστική σκέψη. Αμήν. Ο διάβολος τα γνωρίζει όλα αυτά. Σίγουρα. Σίγουρα. Και τι κάνει? Έρχεται να πολεμήσει τον άνθρωπο, αδελφοί. Έρχεται να τον διαβάλει. Να τον πάρει από την ρόδο της πίστης. Να τον αδειάσει εσωτερικά από την παρουσία του Θεού. Αμήν. Να διαβάλει το μυαλό του. Να του κλέψει την αφιέρωσή του. Ένας άνθρωπος που δεν πίνει και δεν τρώει καθημερινά μπορεί να σταθεί, να εργαστεί, να κάνει κάτι στη ζωή του? Όχι. Μια, δύο, τρεις μέρες θα λιποθυμήσει. Το ίδιο εάν κάποιος δεν τρέφεται πνευματικά, δεν συναθρίζεται, πώς θα μπορέσει να σταθεί ενάντια στο διάβολο που είναι τόσο πανούργος και πονηρός? Μην χάνετε την καθημερινή σας αφιέρωση. Μην χάνετε, αν δεν υπάρχει ένα σοβαρός λόγος τέλος πάντων, συναθρήσεις, αδελφοί. Είναι σημαντικό να είμαστε εδώ, να γεμίζουμε τον Κύριο καθημερινά, αλλά και εδώ στον τόπο της ομαδικής συγκέντρωσης των Αγίων. Το αμήν μας να βοηθάει την προσευχή για τον αδελφό, για την αδελφή που κάνουμε. Να ακούμε το Λόγο του Θεού, να λαμβάνουμε μέρος, να μετέχουμε σε εργασίες, να παίρνουμε τις δωρεές του Θεού και καθημερινά να είμαστε στην παρουσία του Θεού γεμάτη με το Λόγο του και εκείνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε σε πόλεμο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό δεν πρέπει να μπει στο μυαλό μας. Πρέπει να μπει στο πνεύμα μας. Είμαστε σε πόλεμο. Και είναι πονηρός πόλεμος, γιατί τώρα γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ένας δεύτερος βόρεια, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Εκεί ο πόλεμος είναι κυριολεκτικός. Βλέπεις στρατιώτες να μάχονται στην φυσική σφαίρα. Αυτός ο πόλεμος είναι πονηρός, ύπουλος, γιατί γίνεται στην πνευματική σφαίρα. Και επειδή δεν τον βλέπουμε πολλές φορές, κοιμόμαστε, ξεχνιόμαστε. Αλλά είναι πιο αληθινός και από την αλήθεια. Αμήν. Προς Εφεσίους 6, 11, 12. Εφέσιος επιστολή, 6ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια, 11 και το 12. Ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε, να σταθείτε εναντίον εις τας μεσοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Εδώ ο Παύλος θεόπνευστα μας αποκαλύπτει την δομή, την ιεραρχία, την ιεραρχική δομή, να το πω καλύτερα, την ιεραρχική δομή, να το πω καλύτερα, των πονηρών πνευμάτων. Επειδή όλα δεν έχουν την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία. Μας λέει ότι είναι πνεύματα με πονηρία. Είναι ενεργά προς το κακό. και θέλουν να παρασύρουν κι άλλους μαζί τους στο κακό. Με ποιον τρόπο? Με μεθοδίες. Μεθοδικά, στρατηγικά σχέδια που χρησιμοποιούν οι δαίμονες και ο διάβολος για να ρίξουν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι μεθοδίες. Και όλο αυτό το ενεργούν. Συνέχεια. Είναι μια ακατάπαυστη, συνεχόμενη, καθημερινή, σταθερή ενέργεια του διαβόλου και των δαιμόνων εναντίον των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Τι είναι η ενέργεια? Είναι η δράση, είναι η πράξη, η λειτουργία, η κίνηση, η επίδραση, η επενέργεια. Άρα, κοιτάξτε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται και πώς εμείς πρέπει να λειτουργούμε και να στεκόμαστε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίος 7:20. Προς Ρωμαίους επιστολή 7:20. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία, η κατοικούσα, επαναλαμβάνω, εν ημί. Στο εδάφιο χρησιμοποιεί τη λέξη κατοικεί. Στα αρχαία ελληνικά αυτή η λέξη αποδίδεται οικαίο. Όμικρον ιώτα, κάπα, έψιλον ωμέγα, οικαίο. Το οποίο έχει την έννοια του να είναι κάτι ενεργό στην εσωτερική ύπαρξη κάποιου, όχι παθητικά, αλλά και ενεργητικά. Να κατοικεί, όχι παθητικά, αλλά και ενεργητικά, ώστε μέσα από αυτόν άνθρωπο να πρεσβεύει και να φανερώνει το δικό του χαρακτήρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι είναι αμαρτία, η παλιά μας φύση, αλλά και ένα πνεύμα κάθαρτο. Το ταμείο της Αγίας Γραφής του Young καθορίζει το ενεργής ως εξής: ενεργητικός, αποτελεσματικός. Όχι μόνο ενεργεί η σάρκα, η αμαρτία ή το ακάθαρτο πνεύμα, αλλά έχει αποτελέσματα. Ο Κόλον Μπράουν καθορίζει το ενεργείς ως εξής: προσαρμογή για να ολοκληρώσει ένα πράγμα, για να επικοινωνήσει την ενέργεια, για να μπει σε δράση, ενεργητική, ενδόμηχη εργασία. Η ενδόμηχη εργασία είναι η εργασία που αποδίδεται στο βάθος της ανθρώπινης συνείδησης, στο εσώτατο μέρος της ψυχής. Πόλεμος, αδελφοί, με τον εαυτό μας. Πόλεμος, αδελφοί, με ακάθαρτα πνεύματα. Πόλεμος, αδελφοί, με τον διάβολο, με το σύστημα, με τις σιρήνες και τη μαγεία του κόσμου. Πόλεμος. Αμήν. Αλλά έχουμε μαζί μας τον Κύριο, που είναι δυνατότερος από όλα αυτά. Ισχυρότερος. Είναι σαν να έχουμε εμείς ένα πυρηνικό όπλο και οι άλλοι να έχουν σφεντώνες. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Αλλά ποια είναι όμως η ουσία? Ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε την δύναμη του Θεού, οι σφεντώνες μπορούν να μας κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Γιατί μια πέτρα στο κεφάλι σκοτώνει άνθρωπο. Αμήν. Άρα, χωρίς τον Θεό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Με τον Θεό είμαστε εν Χριστώ Ιησού δυνατοί. Β' Θεσσαλονικής 2:9-11. Β' Θεσσαλονικής 2:9-11. Ώστις, μιλάει τώρα για τον Αντίχριστο, ο οποίος ζει στις ημέρες μας και σε λίγο θα τον δούμε να αναρριχείται, έτσι. Ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρατη ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψε από αυτούς ο Θεός ενέργεια, ακούστε, ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος. Η λέξη ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει την δράση του σατανά, την ενέργεια του λάθους ή της αυταπάτης. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην Καινή Διαθήκη, η λέξη, προσέξτε, η λέξη ενέργεια ή ενεργέο χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την εργασία είτε του Θεού, είτε των αγγελικών δυνάμεων του Κυρίου, είτε των δαιμονικών δυνάμεων και του διαβόλου. Ο διάβολος και οι δαίμονες του εργάζονται ενέργεια αμαρτίας μέσα στη ζωή του ανθρώπου για να τον καταστρέψουν. Για να τον καταστρέψουν. Και πώς θα γίνει αυτό? Έχουν στρατηγική οι δαίμονες, αδελφοί. Έχουν σχέδιο. βλέπουν τις αδυναμίες του κάθε πιστού και επιλέγουν τον τρόπο που θα επιτεθούν, τον χρόνο. Δεν είναι πνεύματα ανόητα. Είναι πονηρά στο να κάνουν το κακό, όπως είπαμε πριν λίγο, και παράλληλα να παρασύρουν τους ανθρώπους να κάνουν το κακό όπως αυτά. Ιωήλ 1:3-4. Ιωήλ 1:3-4 εδάφιο. Διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών και τα τέκνα αυτών προς άλλην γενεάν. Ό,τι άφηκε η κάμπια, η κάμπια όπως το λέει τέλος πάντων ο λόγος, κατέφαγεν η ακρής. Και ό,τι άφηκεν η ακρής, κατέφαγεν ο βρούχος. Και ό,τι άφηκεν ο βρούχος, κατέφαγεν η ερησίβη. Οι Ισραηλίτες την εποχή του προφήτη Ιωήλ ήταν σε μια πνευματική αποστασία. Και ο προφήτης δίνει μια εικόνα που είχε πολλές πτυχές. Όντως θα ερχόντουσαν ακρίγες και θα κατατρώγανε τις καλλιέργειες της γης των Ισραηλιτών. Παράλληλα, οι ακρίδες συμβόλιζαν εχθρικά στρατεύματα που θα ερχόντουσαν ως ακρίδες για να καταπατήσουν τον Ισραήλ. Αλλά αυτό συμβολίζει κάτι και για εμάς, ότι αυτές οι ακρίδες είναι δαίμονες, ακάθαρτα πνεύματα που έρχονται να φάνε την άμπελο της σωτηρίας του πιστού. Αμήν. Το εδάφιο 4 μας μιλάει για τέσσερα στάδια, για τα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της ακρίδας. Το πρώτο στάδιο είναι η κάμπη. Είναι η ακρίδα μασιτήρας. Εκολάπτεται την άνοιξη και δεν έχει ακόμη φτερά. Μετά μας μιλάει για την ακρίδα. Είναι η μεταναστευτική ακρίδα. Γεννάει τέλη της άνοιξης. Είναι ακόμη μέσα στο πρώτο της κέλυφος. Μετά μας μιλάει για τον βρούχο, που είναι ραβδοειδής ακρίδα. Με μικρά φτερά μπορεί να πηδάει καλύτερα, αλλά δεν μπορεί ακόμα να πετάξει, αλλά τρώει αρκετά. Και τέλος μας μιλάει για την ερησίβη, που είναι ένας μικρομύκητας που ζει ως παράσιτο σε πολλά φυτά και προξενεί διάφορες ασθένειες, αλλά εδώ ο λόγος μας δίνει την εικόνα μιας ακρίδας μεγάλης που καταβροχθίζει έχοντας ολοκληρωμένα μεγάλα φτερά. Τι σημαίνει αυτό? Όπως είπα, μια πραγματική πληγή ακρίδας θα ερχόταν τον καιρό του Ιωήλ περίπου το 830 π.Χ. Θα ερχόταν μια καταστροφή, μια κρίση από έθνη που θα κατέτρωγαν τον Ιούδα στο μέλλον, τα οποία υποδεικνύοντουσαν από τις ακρίδες. Η κάμπη συμβολεί στην Βαβυλώνα. Η ακρίς τους Σύριους κάτω από τους Σελευκίδες με τον αντίοχο τον Επιφανή. Ο βρούχος συμβολεί στους Ρωμαίους που σύντριψαν την επανάσταση των ζηλωτών και έσφαξαν περίπου 1,5 εκατομμύριο Ισραηλίτες το 70 μετά Χριστό. Και η ρησίδη συμβολίζει τα έθνη του Αντίχριστου στις μέρες μας. Βλέπουμε λοιπόν το τι γίνεται, το τι συμβαίνει, και θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο δύο εδάφια, το 9 και το 10. Προφήτης λοιπόν Ιωήλ 1, 9, 10 εδάφιο. Η προσφορά και η σπονδή αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούσιν ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Ερημώθηκε πεδιάδα, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, ξηράνθηκε ο νέος σύνος, εξέλιπε το έλεον. Κύριε, φύλαξέ μας. Εδώ αυτή αναφορά, ναι, ήταν για τον Ισραήλ, αλλά όπως είπα έχει πολλές πτυχές και μιλάει και για εμάς προσωπικά, αλλά και ως προς το σύνολο για εκκλησίες του Κυρίου. Ερημώθηκε, λέει, πεδιάδα και πενθεί η γη. Ολοκληρωτική καταστροφή και όλεθρος στην ανθρώπινη ζωή μέσα σε μια εκκλησία από την ενέργεια των δαιμόνων. Αφανίστηκε το σιτάρι. Αφανίστηκε ο λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί στην αφιέρωση που πρέπει να έχει απέναντι στον Θεό. Και μια εκκλησία είναι λυπής του λόγου, της αποκάλυψης του Θεού. Ξεράθηκε το νέο κρασί, έλλειψη του Αγίου Πνεύματος, όπως επίσης της χαράς και της ειρήνης από την ανθρώπινη καρδιά και την ανθρώπινη ζωή. Έλλειψε το λάδι, δεν υπάρχει το χρήσμα, η ενέργεια του Θεού, γιατί αποδίδεται ενέργεια δαιμονική, όπως και σαρκική ενέργεια. Και έτσι ο άνθρωπος έχει έλλειψη χρήσματος, όπως επίσης και έλλειψη πνευματικής, ψυχικής και σωματικής υγείας. Είμαστε σε πόλεμο. Και αν δεν προσέξουμε, αυτά τα εργάζεται ο διάβολος, οι δαίμονές του, και θα τα προκαλέσουν στην καρδιά και στην ζωή ενός πιστού. Θρήνη του Ιερεμία 3:34. Θρήνη του Ιερεμία, επαλαμβάνω, 3:34 εδάφιο. Ακούστε. Το να καταπατεί της υπό τους πόδας αυτού πάντας του δεσμίους της γης. Ο διάβολος και οι δαίμονες θέλουν να δέσουν τους ανθρώπους και να τους καταπατήσουν. Καθώς θα κερδίσουν την ανθρώπινη καρδιά και καθώς ήδη θα έχει κατακτηθεί η ψυχή και η διάνοια του ανθρώπου, ο άνθρωπος πια είναι δέσμιος, φυλακισμένος του διαβόλου. Και ο διάβολος, λέει, τον καταπατεί. Τον πατάει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος ο Θεός στο 3 στη Γένεση? Ότι το τέκνο που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αλλά κατ' επέκταση και εμείς, θα πατήσει το κεφάλι του όφεως. Εδώ βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Ο διάβολος να καταπατεί τον πιστό. Αντιστρέφονται οι όροι. Γιατί ο διάβολος έχει κλέψει την εξουσία από τον άνθρωπο. Αμήν. Αλλά εμείς έχουμε υποσχέσεις, αδελφοί. Έχουμε υποσχέσεις. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο που ταυτίζεται με τα τελευταία λόγια που είπαμε. Κατά Λουκά 10:19. Έχουμε άλλες υποσχέσεις. Και δεν πρέπει να αφήσουμε τον σατανά να μας καταπατήσει ποτέ. Κατά Λουκά λοιπόν 10:19. Ακούστε τι μας λέει ο Κύριος. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Άρα έχουμε εξουσία να πατήσουμε τον εχθρό. Ναι. Πότε? Καθώς θα είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο. Γεμάτοι με την παρουσία του. Γεμάτοι με αφιέρωση. Γεμάτοι με έργο πνευματικό. Παραδομένοι στη χάρη του. Παρόν στις συναθρήσεις. Παρόν καθημερινά σε επάλξεις του έργου. Παρόν, αδελφοί. Παρόν. να μην έλθει ύπνος και αυτές οι δικαιολογίες. Είμαι κουρασμένος, έχω αυτό πρόβλημα, έχω εκείνο, έχω το άλλο. Είναι δικαιολογίες, αδελφοί. Τις περισσότερες, τέλος πάντων, φορές. Η ώρα του Κυρίου είναι η ώρα του Κυρίου, αδελφοί. Και δεν αλλάζει, εκτός αν υπάρχει κάτι πραγματικά πολύ πολύ σοβαρό και μεγάλο. Αλλά για μικρά και ανόητα πράγματα, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε κάποια άλλη φορά, ας μην χάνουμε την προσωπική μας κοινωνία με τον Θεό, την καθημερινή προσωπική μας κοινωνία με τον Θεό. Και σίγουρα, αδελφοί, να είμαστε παρόν σε ό,τι λαμβάνει η χώρα στην Εκκλησία του Κυρίου κάθε φορά. Αμήν. Κλείνοντας, Κολοσσαίς 3:16-17. Κλείνω επίτηδες. Επίτηδες, αδελφοί, επαναλαμβάνουμε αυτό εδάφιο. Για να είμαστε γεμάτοι με την χάρη, το λόγο και την δύναμη του Κυρίου. Και διαβάζουμε. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί πλουσίως με τα πάση σοφίας. Τι είπαμε πριν λίγο για την λέξη κατοικώ? Είναι από την αρχαία ελληνική λέξη οικαίο, που έχει την έννοια του να είναι κάτι ενεργό στην ύπαρξη κάποιου. Όταν κατοικεί μέσα μας ο λόγος, μας δίνει ενέργεια, πνευματική, δύναμη πίστης. Αμήν. Και συνεχίζουμε. Διδάσκοντες και ενουθετούν τις αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Κάθε στιγμή που μπορούμε είναι Άγιο να ψάλλουμε, να δοξάζουμε, να προσευχόμαστε, να λατρεύουμε τον Κύριο, να γεμίζουμε με Εκείνο. Και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, ακούστε, ό,τι και αν κάνουμε, είτε με λόγια, είτε με έργα, πάντα εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντες δια αυτού τον Θεό και Πατέρα. Αμήν, αδελφοί, είμαστε πολεμιστές. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: πάντοτε κράταμε καθαρό.
1: Πάντοτε κράταμε καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας έκανε επιγαμία με τον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και πήρε τη θυγατέρα του Φαραώ και την έφερε στην πόλη του Δαβίδ μέχρι ότου τελείωσε να χτίζει το σπίτι του και τον οίκο του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Όμως ο λαός θυσίαζε πάνω στους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήταν κτισμένος οίκος στο όνομα του Κυρίου μέχρι εκείνες τις ημέρες. Και ο Σολομώντας αγάπησε τον Κύριο, περπατώντας στα προστάγματα του Δαβίδ του πατέρα του, μόνο που θυσίαζε και θυμίαζε στους υψηλούς τόπους. Και ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, επειδή εκείνος ήταν ο μεγάλος υψηλός τόπος. Ο Σολομώντας πρόσφερε 1000 ολοκαυτώματα επάνω σε εκείνο το θυσιαστήριο. Και ο Κύριος φάνηκε στο Σολομώντα στη Γαβαών την ώρα του ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και είπε ο Θεός: «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Και ο Σολομώντας είπε: «Εσύ έκανες μεγάλο έλεος στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, επειδή περπάτησε μπροστά σου με αλήθεια και με δικαιοσύνη και με ευθύτητα καρδιάς μαζί σου, και του διαφύλαξες αυτό το μεγάλο έλεος και του έδωσες γιο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, όπως αυτή την ημέρα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες το δούλο σου βασιλιά αντί του Δαβίδ, του πατέρα μου. Και εγώ είμαι μικρό παιδί, δεν ξέρω πώς να μπαίνω μέσα και να βγαίνω έξω. Και ο δούλος σου είναι ανάμεσα στο λαό σου που έκλεξες, ένα μεγάλο λαό που από το πλήθος δεν μπορεί να απαριθμηθεί ούτε να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν στο δούλο σου νοήμονα καρδιά, στο να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτό το μεγάλο λαό σου?» Και ο λόγος αυτός άρεσε στον Κύριο, ότι ο Σολομώντας ζήτησε αυτό το πράγμα. Και ο Θεός του είπε: «Επειδή ζήτησες αυτό το πράγμα και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πολυζωία και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πλούτη και δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σύνεση για να εννοείς κρίση, δες, έκανα σύμφωνα με τα λόγια σου. Να, σου έδωσα μια σοφή και συνετή καρδιά, ώστε δεν στάθηκε ομοιός σου πριν από σένα, ούτε ύστερα από σένα θα εγερθεί ομοιός σου. Σου έδωσα μάλιστα ακόμα και ό,τι δεν ζήτησες. Και πλούτο και δόξα, ώστε ανάμεσα στους βασιλιάδες δεν θα υπάρχει κανένας ομοιός με σένα σε όλες τις ημέρες σου. Και αν περπατάς στους δρόμους μου, φυλάττοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, τότε θα μακρύνω τις μέρες σου». Και ο Σολομώντας ξύπνησε και να, ήταν όνειρο. Και ήρθε στην Ιερουσαλήμ και στάθηκε μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και πρόσφερε ολοκαυτώματα και έκανε ειρηνικές προσφορές και έκανε συμπόσιο σε όλους τους δούλους του. Τότε ήρθαν στο βασιλιά δύο γυναίκες πόρνες και στάθηκαν μπροστά του. Και η μία γυναίκα είπε: «Ω Κύριέ μου, εγώ και αυτή η γυναίκα κατοικούμε στο ίδιο σπίτι και γέννησα καθώς συγκατοικούσα μαζί της. Και την τρίτη μέρα αφού γέννησα εγώ, γέννησε και αυτή η γυναίκα. Και ήμασταν μαζί, δεν υπήρχε ξένος μαζί μας στο σπίτι. Μόνο εμείς οι δύο ήμασταν στο σπίτι. Και τη νύχτα πέθανε ο γιος αυτής της γυναίκας, επειδή κοιμήθηκε επάνω του. Και αυτή, αφού σηκώθηκε τα μεσάνυχτα, πήρε το γιο μου από το πλάι μου, ενώ η δούλη σου κοιμόταν, και τον έβαλε στον κόρφο της, ενώ το γιο της το νεκρό τον έβαλε στον κόρφο μου. Και όταν σηκώθηκα το πρωί για να θυλάσω το γιο μου, να, ήταν νεκρός. Όμως, αφού το πρωί το παρατήρησα, να, δεν ήταν ο γιος μου που είχα γεννήσει. Και η άλλη γυναίκα είπε, «Όχι, αλλά ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρός είναι ο γιος σου». Και εκείνη είπε, «Όχι, αλλά ο νεκρός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι ο γιος μου». Έτσι μίλησαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε, «Η μεν μία λέει, αυτός ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο νεκρός είναι ο γιος σου. Η δε άλλη λέει, όχι, αλλά ο νεκρός είναι ο γιος σου, ενώ ο ζωντανός είναι ο γιος μου». Και ο βασιλιάς είπε, «Φέρτε μου μία μάχαιρα». Και έφεραν τη μάχαιρα μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε, «Χωρίστε το ζωντανό παιδί στα δύο και δώστε το μισό στη μία και το άλλο μισό στην άλλη». Τότε η γυναίκα της οποίας ήταν ο ζωντανός γιος μίλησε στο βασιλιά, επειδή τα σπλάχνα της συμπόνεσαν για το γιο της, και είπε, «Ω κύριε μου, δώσε το ζωντανό παιδί σε αυτή και μην το θανατώσεις με κανένα τρόπο». Η άλλη όμως είπε, «Ούτε δικό μου ας είναι, ούτε δικό σου. Χωρίστε το». Τότε, απαντώντας ο βασιλιάς, είπε, «Δώστε το ζωντανό παιδί σε αυτή και μην το θανατώσετε με κανένα τρόπο. Αυτή είναι η μητέρα του». Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε για την κρίση που ο βασιλιάς έκρινε και φοβήθηκαν τον βασιλιά, επειδή είδαν ότι υπήρχε μέσα του σοφία Θεού για να κάνει κρίση. Πρώτη Βασιλέων, τέταρτο κεφάλαιο. Και ο βασιλιάς Σολομώντας βασίλευσε σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και οι άρχοντες που είχε ήσαν τούτοι. Ο Αζαρίας, ο γιος του Σαδόκ, αυλάρχης. Ο Ελιορεφ και ο Αχιά, η γη του Σισά, γραμματής. Ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, επικεφαλής του στρατού. Και ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ, ιερείς. Και ο Αζαρίας, ο γιος του Νάθαν, επικεφαλής των Σιταρχών. Και ο Ζαβούδ, ο γιος του Νάθαν, πρώτος αξιωματικός, φίλος του βασιλιά. Και ο Αχισάρ, οικονόμος. Και ο Αδονιράμ, ο γιος του Αβδά, επικεφαλής της φορολογίας. Και ο Σολομώντας είχε 12 σιτάρχες σε ολόκληρο τον Ισραήλ και πρόβλεπαν τις τροφές στο βασιλιά και στο σπίτι του. Κάθε ένας έκανε πρόβλεψη για ένα μήνα το χρόνο. Και αυτά είναι τα ονόματά τους. Ο γιος του Ουρ, σιτάρχης στο βουνό Εφραήμ. Ο γιος του Δεκέρ, στη Μακάς και στη Σαλβίμ και στην Βεθσεμές και στην Ελών της Βεθανάν. Ο γιος του Έσεδ, στην Αρουβόθ. Υπό τις διαταγές του ήταν η Σοχό και ολόκληρη η γη Εφέρ. Ο γιος του Αβιναδάβ, σε ολόκληρη την Άφαθ Δόρ. Αυτός είχε γυναίκα την Ταφάθ, τη θυγατέρα του Σολομώντα. Ο Βαανά, ο γιος της Αχιλούδ, στη Θαανάχ και στη Μεγιδό και σε ολόκληρη την Βεθσάν, που είναι κοντά στη Σαρθανά, κάτω από την Ισραήλ, από τη Βεθσάν μέχρι την Αβέλ Μεολά, μέχρι πέρα από την Ιοκμεάμ. Ο γιος του Γεβέρ, στη Ραμόθ Γαλάδ. Αυτός είχε τις κομοπόλεις του Ιαΐρ, γιού του Μανασί, αυτές που είναι στη Γαλάδ. Αυτός είχε και την επαρχία Αργόβ, που είναι στη Βασάν, 60 μεγάλες πόλεις με τείχη και χάλκινους μοχλούς. Ο Αχιναδάβ, ο γιος του Ιδό, στη Μαχαναΐμ. Ο Αχιμάας, στη Νεφθαλή. Και αυτός πήρε για γυναίκα την Βασεμάθ, τη θυγατέρα του Σολομώντα. Ο Βαανά, ο γιος του Χουσαΐ, στην Ασύρ και στην Αλόθ. Ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Φαρούα, στην Ισάχαρ. Ο Σιθμεΐ, ο γιος του Ιλά, στη Βενιαμίν. Ο Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, στη γη Γαλάδ, στη γη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων και του Όγ, του βασιλιά της Βασάν. Ο Γεβέρ, ο γιος του Ουρί, στη γη Γαλάδ, στη γη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων και του Όγ, του βασιλιά της Βασάν. Κι ήταν ο μόνος σιτάρχης σε αυτή τη γη. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήσαν πολύ άριθμοι, σαν την άμμο που είναι κοντά στη θάλασσα κατά το πλήθος. Έτρωγαν και έπιναν και ευθυμούσαν. Και ο Σολομώντας εξουσίαζε σε όλα τα βασίλεια, από τον ποταμό μέχρι τη γη των Φιλιστέων και μέχρι τα όρια της Αιγύπτου. Και έφερναν δώρα και ήσαν δούλοι στο Σολομώντα καθ' όλες τις ημέρες της ζωής του. Και η τροφή του Σολομώντα για μία ημέρα ήταν 30 κόρη σιμιγδάλι και 60 κόρη αλεύρι, 10 βόδια σιτευτά και 20 βόδια νομαδικά και 1000 πρόβατα, εκτός από ελάφια και άγριες κατσίκες και δορκάδες και θρεμμένα πτηνά. Επειδή εξουσίαζε πάνω σε ολόκληρη τη γη, από το εδώ μέρος του ποταμού, από τη Θαψά μέχρι τη Γάζα, πάνω σε όλους τους βασιλιάδες, από το εδώ μέρος του ποταμού. Και είχε ειρήνη από παντού, ολόγυρά του. Και κατοικούσε ο Ιούδας και ο Ισραήλ σε ασφάλεια, καθένας κάτω από την άμπελό του και τη σικιά του, από τη Δάν μέχρι την Βηρσαβέ, όλες τις ημέρες του Σολομώντα. Και ο Σολομώντας είχε 40.000 στάβλους αλόγων για τις άμαξές του και 12.000 καβαλάριδες. Και εκείνοι οι σιτάρχες προμήθευαν τροφές για το βασιλιά Σολομώντα και για όλους που προσέρχονταν στο τραπέζι του βασιλιά Σολομώντα, κάθε ένας στο μήνα του. Και δεν άφηναν να γίνεται καμία έλλειψη. Έφερναν ακόμα κριθάρια και άχυρο για τα άλογα και τα μουλάρια στον τόπο όπου βρίσκονταν, κάθε ένας στο διορισμένο καιρό για αυτόν. Και ο Θεός έδωσε στο Σολομώντα σοφία και υπερβολικά πολύ φρόνηση και έκταση πνεύματος σαν την άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας. Και η σοφία του Σολομώντα ξεπέρασε τη σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής και ολόκληρη τη σοφία της Αιγύπτου. Επειδή ήταν σοφότερος από όλους τους ανθρώπους, περισσότερο από τον Εθάν τον Εσραήτη και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά, τους γιους του Μαόλ. Και η φήμη του ήταν σε όλα τα έθνη ολόγυρα. Και μίλησε 3.000 παροιμίες και οι οδές του ήσαν 1.005. Και μίλησε για δένδρα από τον κέδρο που είναι στο Λίβανο μέχρι την ίσοπο που εκφύεται επάνω στον τοίχο. Μίλησε ακόμη για τετράποδα και για πτηνά και για ερπετά και για ψάρια. Και έρχονταν από όλους τους λαούς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα, από όλα τα βασίλεια της γης όσοι άκουγαν τη σοφία του. Η Ιερεμίας 35ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε από τον Κύριο στον Ιερεμία στις ημέρες του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας «Πήγαινε στην οικογένεια των Ριχαβιτών και μίλησέ τους και φέρ τους στον οίκο του Κυρίου, σε ένα από τα δωμάτια και πότισε τους κρασί». Τότε πήρα τον Ιαζανία, το γιο του Ιερεμία, γιου του Χαβασινία και τους αδελφούς του και όλους τους γιους του και ολόκληρη την οικογένεια των Ριχαβιτών και τους έφερα στον οίκο του Κυρίου, στο δωμάτιο των γιών του Ανάν, γιου του Ιγδαλία, ανθρώπου του Θεού, το οποίο ήταν κοντά στο δωμάτιο των Αρχόντων, που ήταν πάνω στο δωμάτιο του Μαασία, γιου του Σαλούμ, του φύλακα της αυλής. Και έβαλα μπροστά στους γιους της οικογένειας των Ριχαβιτών δοχεία γεμάτα κρασί και ποτήρια και τους είπα «Πιέστε κρασί». Και είπαν «Δεν θα πιούμε κρασί». Επειδή ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχάβ, ο πατέρας μας, πρόσταξε σε μας λέγοντας «Δεν θα πιείτε κρασί εσείς και η γη σας στον αιώνα. Ούτε σπίτι θα χτίσετε, ούτε σπόρο θα σπείρετε, ούτε αμπελώνα θα φυτέψετε, ούτε θα έχετε. αλλά θα κατοικείτε σε σκηνές όλες τις ημέρες σας για να ζήσετε πολλές μέρες επάνω στη γη στην οποία παρικείτε. Και υπακούσαμε στη φωνή του Ιωναδάβ, του γιου του Ριχάβ, του πατέρα μας, σύμφωνα με όλα όσα μας πρόσταξε, να μην πιούμε κρασί όλες τις ημέρες μας, εμείς, οι γυναίκες μας, η γη μας και οι θυγατέρες μας. Ούτε να χτίσουμε σπίτια για να κατοικούμε και δεν είχαμε αμπελώνα ή χωράφι ή σπόρο. Αλλά κατοικήσαμε σε σκηνές και υπακούσαμε και πράξαμε σύμφωνα με όλα όσα μας πρόσταξε ο Ιωναδάβ, ο πατέρας μας. Όταν όμως ανέβηκε στον τόπο ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, είπαμε «Ελάτε, ας πάμε στην Ιερουσαλήμ, εξαιτίας του στρατού των Χαλδαίων και εξαιτίας του στρατού των Συρίων, και κατοικούμε στην Ιερουσαλήμ». Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Πήγαινε και πες στους ανθρώπους του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Δεν θα πάρετε παιδεία για να ακούτε τα λόγια μου, λέει ο Κύριος. Τα λόγια μεν του Ιωναδάβ, του γιου του Ριχάβ, που πρόσταξε στους γιους του να μην πίνουν κρασί, εκτελέστηκαν. Και μέχρι αυτή την ημέρα δεν πίνουν κρασί, επειδή υπάκουσαν στην προσταγή του πατέρα τους. Και εγώ σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας, όμως δεν με ακούσατε. Και έστειλα σε εσάς όλους τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, λέγοντας, επιστρέψτε επιτέλους καθένας από τον πονηρό του δρόμο και διορθώστε τις πράξεις σας και μην πάτε πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύετε και θα κατοικήσετε στη γη που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας. Αλλά δεν στρέψατε το αυτί σας και δεν με ακούσατε. Επειδή η γη του Ιωναδάβ, γιου του Ριχάβ, εκτέλεσαν την προσταγή του πατέρα τους που πρόσταξε σε αυτούς και ο λαός αυτός δεν με άκουσε, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, θα φέρω επάνω στον Ιούδα και επάνω σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ όλα τα κακά που μίλησαν αντίον τους. Επειδή τους μίλησα και δεν άκουσαν. Και έκραξα σε αυτούς και δεν αποκρίθηκαν. Και ο Ιερεμίας είπε στην οικογένεια των Ριχαβητών, «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, επειδή υπακούσατε στην προσταγή του Ιωναδάβ, του πατέρα σας, και φυλάξατε όλες τις

Έγινε ο λόγος αυτός στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας «Πάρε για τον εαυτό σου ένα τόμο βιβλίου και γράψε μέσα σε αυτόν όλα τα λόγια που μίλησα σε σένα ενάντια στον Ισραήλ και ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλα τα έθνη, από την ημέρα που μίλησα σε σένα, από τις ημέρες του Ιωσία, μέχρι σε αυτή την ημέρα». Ίσως ο οίκος του Ιούδα να ακούσει όλα τα κακά που εγώ σκέφτομαι να κάνω σε αυτούς, ώστε να επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και να συγχωρήσω την ανομία τους και την αμαρτία τους. Και ο Ιερεμίας κάλεσε τον Βαρούχ, το γιο του Νηρία, και ο Βαρούχ έγραψε από το στόμα του Ιερεμία όλα τα λόγια του Κυρίου που του μίλησε πάνω σε ένα τόμο βιβλίου. Και ο Ιερεμίας πρόσταξε το Βαρούχ λέγοντας «Εγώ είμαι υποφύλαξη. Δεν μπορώ να μπω μέσα στον οίκο του Κυρίου. Γι' αυτό μπες μέσα εσύ και διάβασε στον τόμο που έγραψες από το στόμα μου τα λόγια του Κυρίου στα αυτιά του λαού μέσα στον οίκο του Κυρίου σε ημέρα νηστείας. Και ακόμα θα τα διαβάσεις στα αυτιά ολόκληρου του Ιούδα όσοι έρχονται από τις πόλεις τους. Ίσως η δέησή τους φτάσει μπροστά στον Κύριο και επιστρέψουν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι μεγάλος και η οργή που ο Κύριος μίλησε ενάντια σε αυτό το λαό». Και ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε ο προφήτης Ιερεμίας, αφού διάβασε στο βιβλίο τα λόγια του Κυρίου μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και στον πέμπτο χρόνο του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, βασιλιά του Ιούδα, στον ένατο μήνα, κήρυξαν νηστεία μπροστά στον Κύριο ολόκληρος ο λαός στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρος ο λαός που ερχόταν από τις πόλεις του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Βαρούχ διάβασε στο βιβλίο τα λόγια του Ιερεμία μέσα στον οίκο του Κυρίου, μέσα στο δωμάτιο του Γεμαρία, του γιου του Σαφάν, του γραμματέα, στην Άνω Αυλή, στην είσοδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου, στα αυτιά ολόκληρου του λαού. Και ο Μιχαΐας, ο γιος του Γεμαρία, γιου του Σαφάν, άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου από το βιβλίο και κατέβηκε στο παλάτι του βασιλιά, στο δωμάτιο του γραμματέα. Και να, όλοι οι άρχοντες κάθονταν εκεί. Ο Ελισαμά, ο γραμματέας, ο Δελαΐας, ο γιος του Σεμαΐα, και ο Ελναθάν, ο γιος του Αχβόρ, και ο Γεμαρίας, ο γιος του Σαφάν, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Ανανία, και όλοι οι άρχοντες. Και ο Μιχαΐας τους ανήγγειλε όλα τα λόγια που άκουσε, όταν ο Βαρούχ διάβασε το βιβλίο στα αυτιά του λαού. Και όλοι οι άρχοντες έστειλαν στον Βαρούχ, τον Ιουδή, το γιο του Νεθανία, γιου του Σελεμία, γιου του Χουσεΐ, λέγοντας «Τον τόμο που διάβασες στα αυτιά του λαού, πάρ' τον στο χέρι σου και έλα». Και πήρε ο Βαρούχ, ο γιος του Νηρία, τον τόμο στο χέρι του και ήρθε σε αυτούς. Και του είπαν «Κάθισε τώρα και διάβασε τον στα αυτιά μας». Και τον διάβασε ο Βαρούχ στα αυτιά τους. Και καθώς άκουσαν όλα τα λόγια, εκπλάγηκαν αναμεταξύ τους και είπαν στον Βαρούχ «Σίγουρα θα αναγγείλουμε στο βασιλιά όλα αυτά τα λόγια». Και ρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντας «Πες μας τώρα, πώς έγραψες όλα αυτά τα λόγια από το στόμα του?» Και ο Βαρούχ τους είπε «Από το στόμα του πρόφερε σε μένα όλα αυτά τα λόγια και εγώ έγραφα με μελάνη μέσα στο βιβλίο». Και οι άρχοντες είπαν στο Βαρούχ «Πήγαινε κρύψου εσύ και ο Ιερεμίας και άνθρωπος ας μη ξέρει που είστε». Και μπήκαν μέσα στο βασιλιά στην αυλή, άφησαν όμως τον τόμο στο δωμάτιο του Ελισαμά, του γραμματέα, και ανήκυλαν στα αυτιά του βασιλιά όλα τα λόγια. Και έστειλε ο βασιλιάς τον Ιουδή να πάρει τον τόμο, και τον πήρε από το δωμάτιο του Ελισαμά, του γραμματέα. Και τον διάβασε ο Ιουδή στα αυτιά του βασιλιά και στα αυτιά όλων των αρχόντων που παραστέκονταν στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς καθόταν στο χειμερινό παλάτι, στον ένατο μήνα, και μπροστά του υπήρχε μία εστία που έκαιγε. Και καθώς ο Ιουδή διάβαζε

τρεις και τέσσερις σελίδες, εκείνος το έκοβε με το μαχαιράκι του γραμματέα και το έριχνε στη φωτιά που ήταν στην εστία, μέχρι ότου καταναλώθηκε ολόκληρος ο τόμος μέσα στη φωτιά που ήταν επάνω στην εστία. Και δεν τρόμαξαν ούτε έσχισαν τα αιμάτια τους, ο βασιλιάς και όλοι οι δούλοι του, αυτοί που άκουσαν όλα αυτά τα λόγια. Και ενώ μάλιστα ο Ελναθάν και ο Αδελαΐας και ο Γεμαρίας μεσίδευαν στο βασιλιά να μην κάψει τον τόμο, δεν τους άκουσε. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Ιεραμεήλ, το γιο του Αμμέλεχ, και το Σεραΐα, το γιο του Αζρίηλ, και το Σελεμία, το γιο του Αβδίηλ, να πιάσουν το Βαρούχ, το γραμματέα, και τον προφήτη Ιερεμία. Όμως ο Κύριος τους είχε κρύψει. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, αφού ο βασιλιάς κατέκαψε τον τόμο και τα λόγια που είχε γράψει ο Βαρούχ από το στόμα του Ιερεμία, λέγοντας «Πάρε πάλι για τον εαυτό σου ένα άλλο τόμο και γράψε επάνω σε αυτόν όλα τα προηγούμενα λόγια που ήταν μέσα στον πρώτο τόμο που κατέκαψε ο Ιωακείμ, ο βασιλιάς του Ιούδα. Και στον Ιωακείμ, το βασιλιά του Ιούδα, θα πεις «Έτσι λέει ο Κύριος, εσύ κατέκαψες αυτό τον τόμο λέγοντας «Γιατί έγραψες μέσα σε αυτόν» λέγοντας «Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θα έρθει οπωσδήποτε και θα εξολοθρεύσει αυτή τη γη και θα κάνει να εκλείψει από αυτήν άνθρωπος και εκτείνος». Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος για τον Ιωακείμ, το βασιλιά του Ιούδα, «Δεν θα έχει κάποιον που να κάθεται επάνω στον θρόνο του Δαβίδ και το πτώμα του θα πεταχτεί την ημέρα στο καύμα και τη νύχτα στον παγετό. Και θα τον τιμωρήσω και το σπέρμα του και τους δούλους του λόγω της ανομίας τους. Και θα φέρω επάνω τους και επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και επάνω στους ανθρώπους του Ιούδα όλα τα κακά που μίλησα σε αυτούς και δεν άκουσαν». Και ο Ιερεμίας πήρε ένα άλλο τόμο και τον έδωσε στο Βαρούχ, το γιο του Νηρία, τον γραμματέα, και έγραψε μέσα σε αυτόν από το στόμα του Ιερεμία όλα τα λόγια του βιβλίου που ο Ιωακείμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, είχε κατακάψει σε φωτιά. Και ακόμα προστέθηκαν σε αυτούς πολλά παρόμοια λόγια.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α,
2: κεφάλαιον Ε, και απέστειλεν ο Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, τους δούλους αυτού προς τον Σολομώντα. Ακούσας ότι έχρισαν αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού, διότι ο Χιράμ ηγάπα πάντοτε τον Δαβίδ. Και απέστειλεν ο Σολομών προς τον Χιράμ λέγον, «Συ εξεύρεις ότι Δαβίδ ο πατήρ μου δεν ειδηνήθη να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού, εξαιτίας των πολέμων των περικυκλούντων αυτών πανταχώθεν, έωσου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς αυτού υπό τα ίχνη των ποδών αυτού. Αλλά τώρα, Κύριος ο Θεός μου έδωκεν εις εμέ ανάπαυσιν πανταχώθεν. Δεν υπάρχει ούτε επίβουλος, ούτε απάντημα κακόν. Και ειδού, εγώ λέγω να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος ελάλησε προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, «Ο Υιός σου, τον οποίον θέλω βάλει αντί σου, επί τον θρόνο σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Τώρα λοιπόν πρόσταξον να κόψω συν εις εμέ κέδρους εκ του Λιβάνου, και οι δούλοι μου θέλουν συνείστε μετά τον δούλο σου, και θέλω δώσει εισέ μισθόν δια τους δούλους σου, κατά πάντα όσα είπεις, διότι εσύ εξεύρεις ότι μεταξύ ημών δεν είναι ουδής ούτως έμπειρος να κόπτει ξύλα ως η Σιδόνη». Και ως ήκουσεν ο Χιράμ τους λόγους του Σολομώντος, εχάρη σφόδρα, και είπε, «Ευλογητός Κύριος σήμερον, ως της έδωκε εις τον Δαβίδ ιών σοφών επί των λαών των πολλήν τούτων». Και απέστειλεν ο Χιράμ προς τον Σολομώντα λέγον, «Ήκουσα περί όσων εμήνυσας προς εμέ. Εγώ θέλω κάμει πάντο θέλημά σου διαξύλα κέδρινα και διαξύλα πεύκινα. Η δούλη μου θέλουσι καταβιβάζει αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσα. Και εγώ θέλω κάμει να φέρω συν αυτά εις σχεδίας δια της θαλάσσης μέχρι του τόπου όντι να μηνύσεις προς εμέ και να λύσω συν αυτά εκεί. Σύ δε θέλεις παραλάβει αυτά. Θέλεις δε εκπληρώσει και εσύ το θέλημά μου δίδων τροφάς δια των οίκων». Έδιδε λοιπόν ο Χιράμ εις τον Σολομώντα ξύλα κέδρινα και ξύλα πεύκινα όσα ήθελεν. Ο δε Σολομών έδωκεν εις τον Χιράμ 20.000 κόρων σίτου διατροφήν του οίκου αυτού και 20 κόρους ελαίου κοπανισμένου. Ούτως έδιδεν ο Σολομών εις τον Χιράμ κατέτος. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Σολομώντα σοφίαν, καθώς είπε προς αυτόν, και ήτο ειρήνη μεταξύ Χιράμ και Σολομώντος, και έκαμον συνθήκην αμφότερη. Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ, και ήτο η ανδρολογία 300.000 ανδρών, και απέστελεν αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 τον μήνα καταλλαγήν. Ένα μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνας εν τη σήκης αυτών. Επειδή της ανδρολογίας ήτο ο Αδονιράμ. Και είχε ο Σολομών 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ήτινες ήσαν επί των έργων 3.300 επιστατούντες επί των λαών, των δουλεύοντα εις τα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελεκητούς δια τα θεμέλια του οίκου. Και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύλβοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τους λίθους δια να οικοδομήσωση των οίκων.
1: Βασιλέον Α,
2: κεφάλαιον σίγμα τάφ. Και εν το 400 και 80 έτη από της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, το 4ο έτος της βασιλείας του Σολομώντος επί των Ισραήλ, κατά τον Μιναζήφ, ως της είναι ο δεύτερος μην, ήρχισε να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου. Και του οίκου, τον οποίον ο βασιλεύς Σολομών οικοδόμησεν εις τον Κύριον, το μήκος αυτού ήτο 60 πηχών και το πλάτος αυτού 20 και το ύψος αυτού 30 πηχών. Το δε πρόναον, το κατά πρόσωπον του ναού του οίκου, είχε μήκος 20 πηχών κατά το πλάτος του οίκου και πλάτος 10 πηχών έμπροσθεν του οίκου. Και έκαμεν εις τον οίκον παράθυρα πλάγια αδιόρατα. Και οκοδόμησε κολλητά με τον τείχον του οίκου οικήματα κύκλο, κολλητά με τους τείχους του οίκου κύκλο και του ναού και του χρηματιστηρίου. Ούτως έκαμεν οικήματα κύκλο. Του κατωτέρου οικήματος το πλάτος ή το πέντε πηχών και του μέσου έξ πηχών το πλάτος και του τρίτου επτά πηχών το πλάτος. Διότι έξωθεν του οίκου έκαμε στενά υποστηρίγματα κύκλο δια να μη εισέρχονται εδωκοί εις τους τείχους του οίκου. Και ο οίκος, ενώ οκοδομήτω, οκοδομήθη με λίθους προετοιμασμένους πριν μετακομιστώσει εκεί, ώστε ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης, ουδέν σιδηρούν εργαλείων δεν οικούστη εν το οίκο ενώ οκοδομήτω. Η θύρα των μέσων οικημάτων ήτο εις την δεξιάν πλευράν του οίκου, και ανέβαινον εις τα οικήματα του μέσου δια κλίμακος ελικοειδούς και εκ του μέσου εις τα τριώροφα. Ούτως οκοδόμησε τον οίκον και τελείωσε αυτόν. Και εστέγασε τον οίκον με οροφάς κυλωτάς και κοσμήματα εκ κέδρου. Και οκοδόμησε τα οικήματα κολλητά εφόλων τον οίκον πέντε πηχών το ύψος και συνήχοντο μετά του οίκου δια ξύλων κεδρίνων. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Σολομώντα λέγον, «Περί του οίκου τούτου τον οποίον σύ οικοδομείς, εάν περιπατήσεις τα διατάγματά μου και εκτελείς τας κρίσεις μου και φυλάτης πάσας τας εντολάς μου περιπατώνεις αυτάς, τότε θέλω βεβαιώσει τον λόγον μου μετά σου, τον οποίον ελάλησα προς Δαβίδ τον πατέρα σου. Και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ και δεν θέλω εγκαταλείπει των λαών μου Ισραήλ». Ούτως οκοδόμησε ο Σολομών τον οίκον και συνετέλεσε αυτόν. Και εσανίδωσε τους τείχους του οίκου έσωθεν μεσανίδας κεδρίνας από του εδάφους του οίκου έως των τείχων της στέγης. Με ξύλον εσκέπασεν αυτά έσωθεν. Και εσκέπασε το έδαφος του οίκου μεσανίδας πευκίνας. Εσανίδωσε έτη μεσανίδας κεδρίνας 20 πήχας εις το ενδότερον του οίκου από του εδάφους έως των τείχων. Και εσανίδωσεν αυτό έσωθεν δια να είναι το χρηματιστήριον το Άγιον των Αγίων. Ο δε οίκος του τέστη ο ναός ο κατέμπροσθεν ή το τεσσαράκοντα πηχών μήκους. Και τα κέδρινα ξύλα του οίκου έσωθεν ίσαν γεγλημένα με κάλικας και ανοιχτά άνθη. Τα πάντα κέδρινα, δεν εφαίνε το λίθος. Και ετοίμασε το χρηματιστήριον εις το ενδότερον του οίκου, δια να θέσει εκεί την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου. Και το χρηματιστήριον είχε κατά πρόσωπον 20 πηχών μήκος και 20 πηχών πλάτος και 20 πηχών ύψος. Και εσκέπασε αυτό με καθαρόν χρυσίον. Ούτως εσκέπασε και το θυσιαστήριον με κέδρον. Και εσκέπασε ο Σολομών τον οίκον έσωθεν με καθαρόν χρυσίον. Και έκαμε χώρισμα με αλύσεις χρυσάς έμπροσθεν του χρηματιστηρίου και εσκέπασε αυτό με χρυσίον. Και όλον τον οίκον εσκέπασε με χρυσίον έως ού συνετέλεσεν όλον τον οίκον. Εσκέπασεν έτη με χρυσίον όλον το θυσιαστήριον το πλησίον του χρηματιστηρίου. Έσωθεν δε του χρηματιστηρίου έκαμε δύο χερουβίμ εκ ξύλου ελέας 10 πηχών το ύψος. Και ήτο 5 πήχε η μία πτέρυξ του χερού και 5 πήχε η άλλη πτέρυξ του χερού. Από του άκρου της μιας πτέρυγος αυτού έως του άκρου της άλλης πτέρυγος αυτού 10 πήχε. Και το άλλο χερού ήτο 10 πηχών. Του αυτού μέτρου και της αυτής κατασκευής ήσαν αμφότερα τα χερουβίν. Το ύψος του ενός χερούβ 10 πηχών και ούτω του άλλου χερούβ. Και έθεσε τα χερουβίμ εν μέσω του ενδοτάτου οίκου. Και είχον τα χερουβίμ τα πτέρυγας αυτών εξυπλωμένας, ώστε η πτέρυξ του ενός ίγγιζε τον ένα τείχον και η πτέρυξ του άλλου χερούβ ίγγιζε τον άλλον τείχον. και επτέρυγες αυτόν ίγγιζον η μία την άλλην εν το μέσο του οίκου και σκέπασε τα χερουβίμ με χρυσίον. Και πάντα στους τοίχους του οίκου κύκλο ενέγλυψε με γλυπτά σχήματα χερουβίμ και φινίκων και ανοιχτών ανθέων έσωθεν και έξωθεν. Και το έδαφος του οίκου εσκέπασε με χρυσίον έσωθεν και έξωθεν. Και δια την είσοδο του χρηματιστηρίου έκαμε θύρας εξίλου ελέας. Το ανώφλιον και η παραστάτε ήσαν εν πεντάγωναν και δύο θύρε ήσαν εξίλου ελέας. Και ενέγλυψεν επ' αυτάς γλυπτά χερουβίμ και φίνικας και ανοιχτά άνθη και εσκέπασεν αυτά με χρυσίον εφαπλώσας το χρυσίον επί τα χερουβίμ και επί τους φίνικας. Ούτως έκαμε και εις την πύλην του ναού παραστάτας εξίλου ελέας εν τετράγωνα και δύο θύρε ήσαν εξίλου πευκίν. Τα δύο φύλλα της μιας θύρας εδιπλώνοντο και τα δύο φύλλα της άλλης θύρας εδιπλώνοντο. Και ενέγλυψεν επ' αυτάς χερουβίμ και φίνικας και ανοιχτά άνθη και εσκέπασεν αυτά με χρυσίον εφυρμοσμένον επί την ανάγλυφον εργασίαν. Και οκοδόμησε την εσωτέραν αυλήν με τρεις σειράς πελεκητών λίθων και με μία σειράν δοκών κεδρίνων. Εν το τετάρτο έτη, τον μήνα Ζήφ, ετέθησαν τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου. Και εν το ενδεκάτο έτη, τον μήνα Βούλ, ως της είναι ο όγδοος μήν, ετελειώθη ο οίκος κατά πάντα τα μέρη αυτού και κατά πάσαν την κατασκευήν αυτού. Ούτως εις επτά έτη οκοδόμησεν αυτόν.
3: Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα ζήτα. Και βασίλευσε σε Δεκίας ο βασιλεύς, ο υιός του Ιωσίου, αντί Χωνίου, υιού του Ιωακήμ, τον οποίον Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατέστησε βασιλέα εν τη γη Ιούδα. Και δεν ήκουσεν αυτός και οι δούλοι αυτού και ο λαός του τόπου τους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε δια Ιερεμίου του προφήτου. Και απέστειλεν ο βασιλεύς Σεδεκίας τον Ιεουχάλ, ιών του Σελεμίου, και τον Σοφονίαν, ιών του Μαασίου, τον ιερέα, προς Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον, «Δεήθητη παρακαλώ υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών ημών. Ο δε Ιερεμίας εισήρχετο και εξήρχετο μεταξύ του λαού, και δεν είχον βάλει αυτόν εις φυλακήν. Και εξήλθε το στράτευμα του Φαραώ εκ της Αιγύπτου, και ότε οι Χαλδαίοι, οι πολιορκούντες στην Ιερουσαλήμ, ήκουσαν την φήμην αυτών, ανεχώρησαν από Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ούτω θέλετε υπή προς τον βασιλέαν του Ιούδα, ως της απέστειλεν ημάς προς εμέ, δια να με ερωτήσετε. Ιδού το στράτευμα του Φαραώ το εξελθόν εις βοήθειαν ημών, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού την Αίγυπτον. Και οι Χαλδαίοι θέλουσιν επαναστρέψει και πολεμήσει κατά της πόλεως ταύτης και θέλουσι κυριεύσει αυτήν και κατακαύσει αυτήν εν πυρή. Ούτω λέγει Κύριος, μη πλανάστε λέγοντες οι Χαλδαίοι εξάπαντος θέλουσιν απέλθει αφημών, επειδή δεν θέλουσιν απέλθει. Διότι και αν πατάξετε άπαντο στράτευμα των Χαλδαίων, το οποίον σας πολεμεί, και εναπολυφθώσει υπεπληγωμένη την αίς μεταξύ αυτών, ούτι θέλουσι σηκωθεί έκαστος εκ της σκηνής αυτού και κατακαύσει την πόλην ταύτην εν πυρή. Και ότε το στράτευμα των Χαλδαίων απήλθεν από Ιερουσαλήμ δια των φόβων του στρατεύματος του Φαραώ, τότε εξήλθεν ο Ιερεμίας εξ Ιερουσαλήμ δια να υπάγει εις την γήν Βενιαμίν, ώστε να υπεκφύγει εκείθεν μεταξύ του λαού. Και ότε αυτός ήλθεν εις την πύλην Βενιαμίν, ο αρχηγός της φρουράς ευρίσκετο εκεί, του οποίου το όνομα ήτο Ιρεΐας, υιός του Σελεμίου, υιού του Ανανίου. Και επίασε τον Ιερεμίαν τον προφήτην λέγον, «Συ προσφεύγεις προς τους Χαλδαίους». Και είπεν ο Ιερεμίας, «Ψεύδος είναι. Εγώ δεν προσφεύγω προς τους Χαλδαίους. Πλην δεν ήκουσεν αυτόν. Και επίασεν ο Ιρεΐας τον Ιερεμίαν και έφερεν αυτόν προς τους άρχοντας. Και οργίστησαν οι άρχοντες κατά του Ιερεμίου και επάταξαν αυτόν και εφυλάκισαν αυτόν εν τη οικία Ιωνάθαν του γραμματέως, διότι ταύτην είχον κάμει δεσμοτήριον. Ότε δε ο Ιερεμίας εισήλθεν εις τον Λάκον και εις τας κρύπτας και εκάθισεν ο Ιερεμίας εκεί πολλάς ημέρας, τότε απέστειλε σε Εδεκίας ο βασιλεύς και έλαβεν αυτόν και ρώτησεν αυτόν ο βασιλεύς κρυφίος εν τη οικία αυτού και είπεν «Είναι λόγος παρακυρίου» και ο Ιερεμίας είπεν «Είναι» και είπεν «Εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλεις παραδοθεί» και είπεν ο Ιερεμίας προς τον βασιλέα Εδεκίαν «Τι ημάρτησα εισέ ή εις τους δούλους σου ή εις των λαών τούτων και με εβάλετε εις το δεσμοτήριον» και πού είναι οι προφήτες σας, οι προφητεύσαντες εις εσάς, λέγοντες «Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς και επί την γην ταύτην» Δια τούτο άκουσον τώρα παρακαλώ, Κύριέ μου βασιλεύ. Ας γίνει δεκτή παρακαλώ η δέησής μου ενώπιόν σου και μη με επαναστρέψεις εις την οικίαν Ιωνάθαν του γραμματέως για να μη αποθάνω εκεί. Τότε προσέταξεν ο βασιλεύς σε Εδεκίας και εφύλατον τον Ιερεμίαν εν τη αυλή της φυλακής και έδιδον εις αυτόν καθημέραν ο λίγων άρτων εκ των αρτοπολίων έως σου εξέλιπεν όλος ο άρτος της πόλεως και έμεινεν ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής. Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Και ήκουσαν Σεφατίας ο υιός του Ματθάν και Γεδαλίας ο υιός του Πασχόρ και Ιουχάλ ο υιός του Σελεμίου και Πασχόρ ο υιός του Μαλχίου τους λόγους τους οποίους ο Ιερεμίας ελάλησε προς πάντα των λαών λέγον «Ούτω λέγει Κύριος, ως της κάθεται εν τη πόλη ταύτη θέλει αποθάνει υπό μαχαίρας, υπό πίνης και υπό λοιμού. Αλλά ως της εξέλθει προς τους Χαλδαίους θέλει ζήσει και η ζωή αυτού θέλει είστε ως λάφυρον εις αυτόν και θέλει ζήσει. Ούτω λέγει Κύριος, η πόλη αυτή θέλει εξάπαντος παραδοθεί εις την χείρα του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και είπον οι άρχοντες προς τον βασιλέα, ας θανατωθεί παρακαλούμεν ο άνθρωπος ούτος, διότι εκλείει ούτω τας χείρας των ανδρών των πολεμιστών, των εναπολιφθέντων εν τη πόλη ταύτη και τας χείρας παντός του λαού, λαλών προς αυτούς τιού τους λόγους, διότι ο άνθρωπος ούτος δεν ζητεί το καλόν του λαού τούτου, αλλά το κακόν. Και είπε σε Εδεκίας ο βασιλεύς, «Ιδού εις την χείρα σας είναι, διότι ο βασιλεύς δεν δύναται ουδέν εναντίον σας». Τότε έλαβον τον Ιερεμίαν και έριψαν αυτόν εις τον λάκον του Μαλχίου ιού του Αμέλεχ, τον εν τη αυλή της φυλακής. Και κατεβίβασαν τον Ιερεμίαν διασχηνίων. Και εν το λάκο δεν είτο είδωρ, αλλά βόρβορος. Και εχώθη ο Ιερεμίας εις τον βόρβορον. Και ότε ήκουσεν αυδέ Μέλεχ, ο Αιθίωπς, εις τον Ευνούχον, ο εν τη οικία του βασιλέως, ότι έβαλον τον Ιερεμίαν εις τον λάκον, ενώ ο βασιλεύσε κάθητο εν τη πύλη Βενιαμίν, εξήλθεν ο αυδέ Μέλεχ εκ της οικίας του βασιλέως και ελάλησε προς τον βασιλέα λέγον «Κύριέ μου βασιλεύ, οι άνθρωποι ούτι έπραξαν κακά εις όσα έκαμον εις τον Ιερεμίαν τον προφήτην, τον οποίον έριψαν εις τον λάκον, και αυτός θέλει αποθάνει υπό πείνης εν το τόπο όπου είναι, διότι δεν είναι πλέον άρτος εν τη πόλη». Και προσέταξε ο βασιλεύς τον αυδέ Μέλεχ τον Αιθίωπα λέγον «Λάβε εντεύθεν 30 ανθρώπους μετά σου και αναβίβασον τον Ιερεμίαν τον προφήτην εκ του λάκου πριν αποθάνει. Και έλαβεν ο αυδέ Μέλεχ τους ανθρώπους μεθέ αυτού και εισήλθεν εις την οικίαν του βασιλέως υπό το θησαυροφυλάκιον και εκείθεν έλαβε παλαιά ράκι και παλαιά σε σιπότα αποφόρια και κατεβίβασεν αυτά διασχηνίων εις τον λάκον προς τον Ιερεμίαν. Και είπε προς τον Ιερεμίαν αυδέ Μέλεχ ο Αιθίωπς «Βάλε τώρα τα παλαιά ράκι και τα σεσιπότα αποφόρια υπό τα σμασχάλα σου υπό κάτω των σχοινίων». Και έκαμεν ο Ιερεμίας ούτω. Και έσυραν τον Ιερεμίαν δια των σχοινίων και ανεβίβασαν αυτόν εκ του λάκου και έμεινεν ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής. Και απέστειλε σε Εδεκίας ο βασιλεύς και έφερε τον Ιερεμίαν τον προφήτην προς εαυτόν εις την τρίτην είσοδον την εν το οίκο του Κυρίου. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ιερεμίαν «Θέλω να σε ερωτήσω εν πράγμα, μη κρύψεις απ' εμού ουδέν». Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκίαν «Εάν φανερώσω τούτο προς σε, δεν θέλεις το όντι με θανατώσει. Και εάν σε συμβουλεύσω, δεν θέλεις με ακούσει». Και όμως εκρυφίως Σεδεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμίαν λέγον «Ζή Κύριος, ως της έκαμεν εις ημάς την ψυχήν ταύτην, δεν θέλω σε θανατώσει, ουδέ θέλω σε δώσει εις την χείρα των ανθρώπων τούτων, ήτινες ζητούσι την ψυχήν σου. Και είπεν ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκίαν, ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν τόντι εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η ψυχή σου θέλει ζήσει και η πόλη αυτή δεν θέλει κατακαυθεί εν πυρή. Και θέλεις ζήσει σύ και ο οίκος σου. Αλλά αν δεν εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η πόλη αυτή θέλει παραδοθεί εις την χείρα των Χαλδαίων και θέλουσι κατακαύσει αυτήν εν πυρή και σύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών. Και είπε σε Δεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμίαν, «Εγώ φοβούμαι τους Ιουδαίους ή την εσκατέφυγον προς τους Χαλδαίους, μήποτε με παραδώσωσιν εις την χείρα αυτών και με εμπέξωση». Και είπεν ο Ιερεμίας, «Δεν θέλουσι σε παραδώσει, υπάκουσον παρακαλώ εις την φωνήν του Κυρίου, την οποίαν εγώ λαλώ προσέ, και θέλει είστε καλόν εισέ, και η ψυχή σου θέλει ζήσει. Εάν όμως σύ δεν εξέλθεις, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος έδειξεν εις εμέ. Και ειδού πάσε εγυναίκες, εναποληφθήσε εν τη οικία του βασιλέως του Ιούδα, θέλουσιν αχθεί προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, και αύτε θέλουσι λέγει, οι άνδρες οι ειρηνικοί σου σε εδελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Επιθύστησαν οι πόδες σου εις των βόρβορων και αυτοί εσύρθησαν οπίσω. Και πάσε οι γυναίκες σου και τα τέκνα σου θέλουσιν αχθεί προς τους Χαλδαίους. Και εσύ δεν θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών, αλλά θέλεις πιαστεί υπό της χειρός του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και θέλεις κάμει την πόλην ταύτην να κατακαυθεί εν πυρή. Και είπεν ο Σεδεκίας προς τον Ιερεμίαν, ας μη μάθει μη δεις περί των λόγων τούτων και δεν θέλεις αποθάνει. Και εάν οι άρχοντες ακούσωσιν ότι ομίλησα μετά σου και έλθωσι προς σε και σι είπωσιν, ανάγγειλον προς ημάς τώρα τι ελάλησας προς τον βασιλέα, μη κρύψεις αυτού αφημών και δεν θέλομεν σε θανατώσει. Και τι ο βασιλεύς ελάλησε προς σε. Τότε θέλεις υπή προς αυτούς, εγώ υπέβαλον την δέησήν μου ενώπιον του βασιλέως, δια να μη με επαναστρέψει εις την οικίαν του Ιωνάθαν, ώστε να αποθάνω εκεί. Ήλθον δε πάντες οι άρχοντες προς τον Ιερεμίαν και ρώτησαν

Ιησού Χριστού, πληθυνθεί η χάρις και η ειρήνη εις εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με την δύναμην του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, ή να η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα, παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες στο τέλος της πίστεώς σας την σωτηρίαν των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς, ερευνώντες εις τίνα ηπίων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή διε αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίο, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωση. Δια τούτο, αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος ως τις σας εκάλεσεν, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και εάν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παρικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπύλου, ως της ητωμέν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών, και δόντε εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας, επειδή ανεγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου, δια του Λόγου του Θεού του Ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική Πρώτη, Κεφάλαιο Δεύτερο. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν και άδολον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων απεδεδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών, έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, «Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσκυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτουσιν εις των λόγων, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα,
έθνος Άγιον.

0: λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, για να εξαγγείλετε τα σαρετά σε εκείνου, ώστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μειώντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών. Έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής. Να έχετε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ή να ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων όταν είδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως. Υποτάχτητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξην δια των Κύριων, είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνετε την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων. Ως ελεύθεροι και μη έχοντες την ελευθερίαν επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον βασιλέα τιμάτε. Υικέτε, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επιοικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας, δια την εις των Θεών συνείδησιν, πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι, εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά απαρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τας αμαρτίας ημών αυτό σεβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με του οποίου την πληγήν ιατρεύτηται. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Κύριε, θέλουμε, Χριστέ μου, το χρίσμα σου στον Άγιο Λόγο σου. Έλα εσύ, σε παρακαλούμε. Και μίλησε μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις διάνοιές μας, μέσα στις ψυχές μας, Ιησού, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα εσύ, Κύριε, και μίλησέ μας. Πέρε το χρίσμα σου πάνω μας, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω από μια παραβολή που είπε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να επιστρέψουμε στην πρωταρχική πίστη των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας. Και θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά σήμερα από αυτή την πρώτη Εκκλησία. Διαβάζω στο κατά Λουκά, στο 18 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Έλεγε δε προς αυτούς και παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμψουν. Και έλεγε ότι υπήρχε ένας κριτής που δεν φοβόταν άνθρωπο, δεν ντρεπόταν το Θεό και ήταν μια χείρα η οποία έλεγε συνέχεια σε αυτόν «εκδίκασον με από του αντιδίκου». Είχε πρόβλημα αυτή η γυναίκα. Κάποιος ο οποίος σίγουρα την εκμεταλλευόταν και έπρεπε να βρει δικαιοσύνη. Ήτο δε η χείρα εν εκείνη την πόλη και είχε το προσευχόν λέγουσα «εκδίκησον με από του αντιδίκου». Και μέχρι την ως δεν ήθελε ο κριτής, έτσι. Μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν «αν για τον Θεό δεν φοβόμαι και τον άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα». Φανταστείτε πόσο τον ενοχλούσε. «Ας εκδικήσω για να μην έρχεται πάντοτε και να με βασανίζει». Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι είπε, λέει, ο άδικος κριτής. Μιλάμε για ένα δίκαιο κριτή, αλλά μιλάμε για ένα άδικο. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων, προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδια αυτούς. Σας λέω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως πλην. Και αυτή η φράση είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Αυτή την πίστη. Αυτή την πίστη που άφησε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Εάν δούμε τώρα γιατί το συνδέει όλο αυτό, αδελφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς και ο Θεός, ο οποίος όποτε ευαρεστείται μας δίνει ευλογίες, όποτε δεν ευαρεστείται δεν μας δίνει, εμείς και εκείνος. Υπάρχει και ένας εχθρός στη μέση. Και όχι μόνο ο εχθρός, αλλά και οι υπηρέτες του εχθρού. Όπως ο Θεός θέλει να είμαστε μάρτυρες του και υπηρέτες του, έτσι και ο διάβολος έχει καλέσει, έχει στρατολογήσει ανθρώπους ενάντια στο θέλημα του Θεού, ενάντια στο λόγο του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου, ενάντια στα παιδιά του Θεού. Προσευχόμουν προηγουμένως και μου δείχνει μια όραση, μια πεντάλφα, και μου φανέρωσε ο Κύριος ότι κάποιοι άνθρωποι μάχονται, αδελφοί, και κάνουν πράγματα τα οποία είναι του διαβόλου ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στο λαό του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο εχθρός έχει τα όργανα του, έχει τους ανθρώπους του. Και έτσι λοιπόν υπάρχει η χείρα, υπάρχει και ο αντίδικος. Είναι ο διάβολος και είναι και τα όργανα του. Θέλω να διαβάσω κάτι για να το καταλάβουμε. Όλο αυτό στη Β' Θεσσαλονική στο 1:6. «Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουσι». Ιδιαίτερα η πρώτη εκκλησία δεν ήτανε όπως τώρα εμείς, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες ανά τον κόσμο οι οποίοι οι οποίες εκκλησίες περνάνε φοβερές θλίψεις, φοβερούς διωγμούς, φυλακίσεις. Πεθαίνουν άνθρωποι, παιδιά του Θεού, τους σκοτώνουν εν ψυχρό. Και λέει είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις αυτούς που σας θλίβουν. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανό μετά τον Αγγέλο και τις δυνάμεις αυτού. Εν περίφλογος κάνουν εκδίκηση. Τι ζητούσε η χείρα αυτή? Να εκδικήσει την υπόθεσή της. Εις τους μη γνωρίζοντας το Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εστέλωση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Ίσως μας φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό και κάπως είναι. Όμως όντως αδελφοί ο Κύριος θα φέρει δικαιοσύνη. Η καρδιά του Θεού είναι να σώσει, όπως και η δικιά μας καρδιά είναι να σώσει. Κάθε παιδί του Θεού έχει αυτή την καρδιά, αλλά όμως χρειάζεται να υπάρξει και μια δικαιοσύνη στο τέλος. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, αλλά μετά λέει είναι δίκαιος, ανταποδίδων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ενάντια σε εκείνον, στο θέλημά του, στα παιδιά του. Υπάρχει λοιπόν και στο τέλος θα γίνει όλο αυτό μια δίκη. Άρα τα παιδιά του Θεού πώς πρέπει να είμαστε μέχρι εκείνη την ώρα. Σίγουρα αδελφοί δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αμήν. Θέλουμε όπως και ο Κύριος να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που προέχει σε μας είναι να είμαστε στο δρόμο που εκείνος μας είπε να βαδίσουμε. Σε αυτό το δρόμο ο διάβολος, τα όργανά του, όλοι εκείνοι που είναι του Αντίχριστου θα στραφούν και στρέφονται ενάντια μας. Είτε πνευματικά, πνευματικό τρόπο, είτε με φυσικό τρόπο. Αλλά η Εκκλησία τι θα πρέπει να κάνει, όπως αυτή η χείρα, να μένει σταθερή και να ζητάει και να προσεύχεται. Γι' αυτό τους είπε αυτή την παραβολή. Τους είπε την παραβολή ώστε να προσεύχονται και να μην αποκάμουμε. Όλοι μας. Να μην αποκάμουμε. Ο διάβολος αδελφοί είναι μαέστρος. Και χρησιμοποιεί και μέσα σκληρά κατά μέτωπον επιθέσεις. Όμως οι πιο ύπουλες επιθέσεις του είναι οι πλάγες. Το να μπορέσει να συμβιβάσει και να κάνει νοθρούς όλους που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Το βλέπουμε και στα μουσουλμανικά κράτη το πώς το σύστημα του Αντίχριστου ενεργεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνει, γερή για να βασιλέψει. Θα δείτε το τι θα γίνει στο Ιράν σε λίγο καιρό. Πώς θα μπουν μέσα ώστε να σπάσουν αυτό το σκληρό, το μουσουλμανικό τέρας που υπάρχει εκεί πέρα. Και ένα από τα βασικότερα όπλα είναι, αδελφοί, το να μπορέσει να βάλει την αμαρτία μέσα. Να βάλει μέσα το συμβιβασμό, να βάλει μέσα τον κόσμο, όλο αυτό το που έχει δημιουργήσει ο διάβολος για να μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να χάσουν τον Κύριο, να μην υπάρχει αυτή η ευσέβεια που ο Θεός θέλει να έχουμε στο πρόσωπό Του. Αυτό που επιθυμεί ο Κύριος σε μας αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη μάχη, γιατί είναι μια μάχη που πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, να την κατανοήσουμε. Περνάμε καλά, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τη δουλειά μας, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα, μια χαρά καλά είμαστε, καθώς ο Θεός μας έχει πει να είμαστε και αυτάρκεις, να μην ζητάμε παράξενα πράγματα στη ζωή μας. Όμως, αδελφοί, γίνεται μια μάχη. Είναι η τελευταία μάχη. Είναι μια ύπουλη μάχη ενάντια στο λαό του Θεού, ώστε τελικά να φτάσουμε να έχουμε το φρόνημα της λαοδίκειας. Να μην είμαστε ούτε ψυχροί, ούτε ζεστοί. Να είμαστε χλιαροί, να βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται και εμάς, να μην μας νοιάζει, να είμαστε απαθείς, να είμαστε συμβιβασμένοι, να έχουμε το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά στην ουσία να έχουμε χάσει τη δύναμη. Να έχουμε, λέει, μορφή ευσεβίας, όπως κάποιοι ορισμένοι, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Για αυτή τη δύναμη θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει δύναμη. Αμήν. Και θα δούμε μέσα από την πρώτη εκκλησία κάποια σημαντικά πράγματα που ο Θεός θέλει να είναι σημαντικά και τόσο μα τόσο απλά. Είναι σαν να επιστρέφουμε στα βασικά. Αυτό το Κύριο. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά. Σαν λαός του Θεού. Εάν θέλουμε να είμαστε φιλαδέλφοι, αν θέλουμε να είμαστε και εμείς όπως η πρώτη εκκλησία. Άραγε θα βρω την πίστη, θα βρει ο Κύριος την πίστη όταν επιστρέψει στη γη. Πέστε μου τώρα, αν ερχόταν ο Κύριος τώρα, ανάμεσά μας, και δεν λέμε να κοιτάξουμε τους άλλους, κοίτα τον εαυτό σου. Έχεις την πίστη αυτή που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Και δεν μιλάμε τη θεολογική πίστη. Δεν μιλάει εδώ για θεολογική πίστη. Μιλάει για την πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Την έχουμε. Κάνουν δαίμονες να αντιμετωπίσουν κι αυτοί. Όμως στεκότανε. Και βλέπουμε την αύξηση και την ευλογία αυτής της εκκλησίας. Που τέτοια αύξηση και ευλογία δεν μπορούμε εμείς να την διανοηθούμε. Μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα κήρυγμα, από ένα κήρυγμα του Πέτρου, σώθηκαν 3.000 ψυχές. Από το μηδέν. Σε μία μέρα μέσα. Μετά βλέπουμε 5.000 ψυχές. Να σώζονται σωριδών. Όταν μιλάμε για εκκλησίες στην Κόρινθο και τα λοιπά και άλλες εκκλησίες, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τέτοιου είδους αύξηση υπήρχε. Γιατί υπήρχε αυτή η πίστη. Μια απλή πίστη, μια ειλικρινής πίστη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που ο Θεός θέλει να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν μέσα στην πρώτη εκκλησία. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η αγάπη. Και θα δούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πούμε, αδελφοί, έχουν μια φοβερή δύναμη μέσα του. Φοβερή δύναμη. Αγαπούσαν, είχαν αγάπη μέσα τους. Είχαν αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, στην εκκλησία της Εφέσου, λέει ο Κύριος ότι είδε στους Αποστόλους, μπορούμε να το διαβάσουμε, δεν ξέρω αν το έχω σημειώσει, στην εκκλησία της Εφέσου. Ναι, εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν είναι να συνεκοφέρεις τους κακούς, δοκίμασες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, τους βρήκες ότι είναι ψεύτες, εκοπίασας, υπέφερες, είχες υπομονή για το όνομά μου, την έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Και ήταν το βασικότερο. Δεν μου λέτε. Μέσα από τις πράξεις θα μιλήσουμε σήμερα, στις πράξεις του 2.42. Αγαπούσαν πραγματικά. Εάν υπήρχε κάποιος ενδεής, λέει, στις πράξεις, πουλούσαν τα πράγματα, ό,τι είχαν στη γυριότητά τους, ώστε να μην υπάρχει ενδεής. Αυτό κάτι δείχνει εκεί. Ότι δεν κοίταζαν μόνο τον εαυτό τους, αλλά κοίταζαν τις ανάγκες του συνόλου και του κάθε ενός αδερφού ή αδερφής προσωπικά. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Ήταν ένα σώμα. Δεν μου λέτε, η αγάπη, γιατί θα δούμε τη δύναμη, αδερφοί, σήμερα. Θα δούμε ότι πίσω από το κάθε τι υπάρχει μια δύναμη, μια δυναμική
2: που φέρνει ένα αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι η δύναμη της αγάπης. Εξαιτίας της αγάπης μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις ένα νεαρό, αγαπάει μια κοπέλα και μπορεί, ή το αντίθετο, μια κοπέλα, έναν νεαρό, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνει ποτέ στη ζωή της ή στη ζωή του, όμως τα κάνει εξαιτίας της αγάπης. Λέει, είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσωσε την αγάπη. Η αγάπη έχει δύναμη. Και λέμε τώρα, σαν χριστιανοί των τελευταίων ημερών, εμείς έχουμε αυτή την δύναμη της αγάπης. Έχουμε αυτή την αγάπη που έχει μέσα της αυτή τη δυναμική. Γιατί ο Θεός αυτή είναι αγάπη. Δημιούργησε τα πάντα με αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο του Θεού ήταν η αγάπη για ό,τι και αν δημιούργησε. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να το πιστέψουμε. Πόσο αγαπάμε. Εάν βάλεις ένα θερμόμετρο αγάπης, πού φτάνει. Ο Πέτρος τι του κήρυτε στις εκκλησίες που πήγαινε, στις πρώτες εκκλησίες. Λέει να καθαρίσετε τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας για του Πνεύματος, προς φιλαδέλφια ανυπόκριτων χωρίς υποκρισία, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Αυτό τους κήρυτε. Ήταν άνθρωποι ψαράδες, ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν άνθρωποι απλοί άνθρωποι, δεν είχαν θεολογική κατάρτιση περισσότεροι. Κάποιοι ήξεραν, καθώς πήγαινα στις συναγωγές, κάποια πράγματα, αλλά είχαν μεγαλώσει μέσα στον νομικισμό. Και τώρα, αδερφοί, και με λάθος παραδείγματα, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, άσχημα παραδείγματα, και τώρα ο Θεός τους καλούσε να αγαπήσουν. Φανταστείτε τι αλλαγή έγινε μέσα στην καρδιά τους. Να έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υποκριτικό, που είσαι σαν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, να μεγαλώσεις μέσα σε αυτό και ξαφνικά να καταλάβεις την αγάπη του Χριστού και ότι εσύ θα πρέπει να πάρεις την ίδια αγάπη. Αυτή η αγάπη ήταν τόσο ισχυρή, αδελφοί, το λέει και μέσα, λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα υψώσουν οι άνθρωποι τον Κύριο. Τι έχει η αγάπη μέσα της? Δύναμη. Έχει δύναμη. Λέει, να αγαπήσουμε εν θέρμος. Στο κείμενο λέει, εκτενώς. Με όλη σου την καρδιά. Τα αδέρφια σου. Έχουμε μάθει να είμαστε φίλαυτοι και είναι ένα σημείο των τελευταίων ημερών. Η φιλαυτία. Στις έσχατες μέρες λέει, και το πρώτο που λέει, οι άνθρωποι θέλουν να είστε φίλαυτοι. Θα κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, το πρώτο κίνητρο που είναι η αγάπη, αδερφή, θα μπορείς να προχωρήσεις και στα επόμενα βήματα. Από μόνο του η αγάπη μπορεί να φέρει φοβερή καταστροφή στον εχθρό και φοβερή σωτηρία στους ανθρώπους. Προχωρήσουμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που έκανε η πρώτη εκκλησία, το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η προσευχή. Προσευχή για να γεμίσουν με τη δύναμη του Θεού. Θυμάστε τι τους είπε ο Κύριος πριν να φύγει, πριν να αναλυφθεί. Λέει και συνερχόμενος με αυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων αλλά να περιμένουν στην επαγγελία του Πατρός. Γιατί? Είχαν την αγάπη, όμως έπρεπε να ντυθούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με χαρίσματα, θα δούμε παρακάτω, που ο Κύριος δίνει για να μπορεί να επιτελεστεί τέλεια το έργο του Θεού. Ούτε πάντες ενέμενον νομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με τον αδελφόν αυτού.
1: Και θυμάστε τι έγινε. Αυτοί οι 120. Επίστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και ακούστε τι λέει. Και ελάλουν το Λόγο του Θεού με τα παρησίες. Με δύναμη. Χωρίς ντροπή. Στο 33 λέει. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία. Δεν ήτανε μια μαρτυρία έτσι συμβιβασμένη. Ήταν μια μαρτυρία, λέει, απέδιδον οι Απόστολοι με μεγάλη δύναμη, με τα δυνάμεως μεγάλης τη μαρτυρία. Αγάπη μας στην καρδιά μας, προσεύχουν στον Κύριο και θα σε γεμίσει με δύναμη. Η αγάπη μέσα της περιέχει δύναμη, η προσευχή περιέχει δύναμη. Σε δίνει ο Κύριος με τις δυνάμεις Του για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μ' αρέσει ένα εδάφιο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Στον Ψαλμό 68-28. Ακούστε τι λέει. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Σε αυτό το ψαλμό πιο πάνω λέει ανέβησες ύψος, εκμαλώτης, εκμαλωσία και έδωσες χαρίσματα στους ανθρώπους. Που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τα χαρίσματα που μετά ακολούθησαν. Και στο 28 λέει, διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Έχει διατάξει δηλαδή ο Θεός δύναμη για σένα. Στερέωσον Θεέ τούτο το οποίο ενήργησας εις εμάς. Στερέωσε αυτό το οποίο έχει ενεργήσει μέσα μας. Το ξέρεις ότι ο Θεός έχει διατάξει δύναμη για σένα. Να πάρεις δύναμη. Πώς θα την πάρεις? Και δεν μιλάμε δύναμη για να ανεβαίνει στις καλωσιές. Και αυτό δύναμη είναι. Και εκεί ο Θεός μπορεί να σε ενδυναμώσει. Δύναμη πνευματική μιλάμε τώρα. Για να μπορέσεις να υπερνικήσεις τα πάντα. Για να μπορέσεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Για να μπορέσεις να ομολογήσεις τους ανθρώπους. Με τα παρησίας και με τα δυνάμεως πολλής οι Απόστολοι και οι μαθητές έδιναν το Λόγο του Θεού. Αλήθεια, η τωρινή Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη. Τι λέτε, ο Θεός έχει διατάξει τη δύναμη αυτή να μας δοθεί? Πολύ ο Λόγος του Θεού. Διέταξε ο Θεός, τη δύναμή σου. Τη διέταξε. Άρα από ποιον είναι, από ποιον εξαρτάται αν έχουμε δύναμη πνευματική ή όχι? Από εμάς. Σας είπα, σήμερα επιστρέψουμε στα βασικά. Το βασικό είναι, αδελφοί, η αγάπη. Είναι να μάθουμε να γίνουμε άνθρωποι επίσης προσευχής. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να είμαστε όπως ο υπόλοιπος κόσμος και να είμαστε οι χριστιανοί της Κυριακής. Ένα από τα μεγαλύτερα οχυρά που πρέπει να πέσουν στον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Από τα μεγαλύτερα οχυρά του εχθρού, γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Να είμαστε μέσα στην αμαρτία και να είμαστε χριστιανοί την Κυριακή. Και αν. Αυτό είναι το σκεφτικό πνεύμα. Ο Κύριος μας καλεί όμως στην αληθινή πίστη. Άραγε, όταν επιστρέψω, θα βρω αυτή την πίστη πάνω στη γη. Τι μας καλεί? Εσύ τι μπορείς να απαντήσεις για τον εαυτό σου? Έχεις αυτή την πίστη των Αποστόλων και των πρώτων μαθητών του Χριστού? Μια άλλη δύναμη που θέλει ο Θεός να μας δύσει, που έχει απήχηση και αποτέλεσμα στο να μπορέσει η Εκκλησία να κάνει το θέλημα του Κύριου και να έρθει σωτηρία, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ισχύει να είμαι συμπροσδομέως το πρώτο κεφάλαιο.
2: Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη Θεού προς σωτηρία. Δύναμη Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ο Κύριος αδελφοί να μιλάμε, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ δεν ξέρω γράμματα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματα, μέχρι και σήμερα.
2: Άνθρωποι απλοί, μα εγώ δεν έχω σπουδάσει. Και ω τι έκπληξη, αδελφοί, το να βλέπεις ανθρώπους απλούς ή χθες ήρθαν μέσα στην εκκλησία να φέρουν ψυχές. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο που έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του και είναι ζωντανό έχει δύναμη προς σωτηρία. Έχει δύναμη. Τα απλά λόγια αυτά έχουν δύναμη όταν ο άνθρωπος θα τα δεχτεί μέσα στην καρδιά του και δεν έχουν διαβρωθεί από τον εχθρό. Θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν δύναμη εξίσου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, η μέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς οι άνθρωποι άρχισαν και μιλούσαν αυτές τις άγνωστες γλώσσες. Ακούστε τι λέει, γιατί είναι σημαντικό αυτή η φράση. Εξεπλήττονται δε πάντες και θαύμαζος λέγοντες προς αλλήλους ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθημι. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Πρώτα το έκανε σαν σημείο. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι το έκανε για ένα εξής απλό λόγο που θέλει ο Θεός να μας διδάξει σήμερα. Ότι ο κάθε ένας άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό του. Όχι απλά στη γλώσσα του. Στη διάλεκτό του. Γι' αυτό έχει καλεί ο Θεός ανθρώπους πλούσιους, φτωχούς, άσημους, αγράμματους, γραμματιζούμενους. Ο κάθε ένας από εμάς, στον κύκλο του, θα πρέπει να μιλήσει με τη διάλεκτο που καταλαβαίνει ο καθένας. Άμα είσαι ψαράς, θα πας στους ψαράδες και θα πεις έτσι όπως μίλαγες στους ψαράδες, έτσι θα πεις το Ευαγγέλιο. Αν είσαι πλούσιος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι γιατρός, αν είσαι ό,τι και αν είσαι, θα το πεις με το δικό σου τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς. Και δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν έχω απήχηση στο περιβάλλον μου. Και βέβαια έχεις. Ο κάθε ένας άνθρωπος θέλει να ακούσει στη διάλεκτό του. Θυμάστε στη γέννηση που οι άνθρωποι ήθελαν να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να κάνουν, λέει, όνομα σε αυτούς τους. Μέχρι τον ουρανό. Και εκεί είναι που σύγχυσε ο Θεός τις γλώσσες των ανθρώπων ώστε να μην μπορούν να οικοδομήσουν αυτό το έργο. Τώρα που ο Θεός θέλει να οικοδομήσει το έργο του για τη δόξα του ονόματος του, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να το κατανοήσουν. Μπορεί πλέον να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες στον κόσμο, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε ένα από εμάς ώστε στο κάθε ενός ανθρώπου το αυτή να ακουστεί καθαρά ευκρινώς το Ευαγγέλιο ώστε να έρθει η σωτηρία. Αυτό μας καλεί. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μίλαγαν γλώσσες και με ένα υπερφυσικό τρόπο οι άνθρωποι γύρω γύρω άγουαν το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό τους. Θα ήθελα πολύ να μείνω εκεί. Να ακούσεις καθαρά από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, καθαρά, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση, παρέμβαση,
1: Τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού. Πώς θα κήρυτε ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, το Ευαγγέλιο. Αλλά γι' αυτό μας καλεί και μας αγιάζει όμως, αδελφοί, για να είναι αυτός ο λόγος καθαρός. Γι' αυτό λέει αυτός που λαλεί, να λαλεί όσο να λέω λόγια Θεού. Μας καλεί να είναι καθαρός ο λόγος. Λέει στην Α Κορινθίους 14:9, ούτε κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενο. Διότι θέλετε λαλή στον αέρα. Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τους δικηγορίστικους όρους, να πας σε ένα αγράμματο άνθρωπο και να του πεις. Και έτσι μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Αλλά βλέπετε τον τρόπο του Θεού. Τον τρόπο του Θεού. Λέει στο κείμενο, ούτως και εμείς για τις γλώσσες εάν μην εύσημον λόγο δότε. Και εύσημος πάει να πει ευδιάγνωστος, φανερός, καταφανής, ευκρινής, ευκολονόητος. Εύκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Και θυμάστε, και ξέρουμε όλοι, στην αρχαία πρέπει, μόνο στην αρχαία, στην ιερή γλώσσα που έγραψαν οι Απόστολοι μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ορθόδοξη κτλ. Κτλ. Ο Βάμβας ο καημένος πήγε να κάνει μια μετάφραση Αρχιμανδρίτης, τον αφόρεσαν. Είναι η καλύτερη μετάφραση που υπάρχει. Τον αφόρεσαν τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι από πίσω που δεν θέλει οι άνθρωποι να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Όμως γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Μας κάλεσε, αδελφοί, να είναι ο λόγος του Θεού κατανοητός από τον κάθε ένα. Και έχει μια φοβερή δύναμη. Η δύναμη του Ευαγγελίου. Είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάτι άλλο απλό το οποίο θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε είναι ότι οι Απόστολοι είχαν διδάξει τους μαθητές και τους είχαν μάθει όλοι τους να είναι χρήσιμοι. Ακούστε τι λέει. Γιατί είπαμε για το θρησκευτικό πνεύμα. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο στις πράξεις. Μας κηρύττει ο Κύριος μέσα από τις πράξεις σήμερα. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Σε όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιους, φτωχούς, σε όλους. Και θέλω στην προφητεύση ίσας η γη σας. Πόσο χρόνων? Σαμουήλ ήταν μικρός όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας, θέλω στη δύο ράσεις. Και οι πρεσβύτεροι σας, θέλω σε ενυπνιαστή ενύπνη. Και επί τους δούλους μου και δασδούλους μου, εν εκείνες τις μέρες λέει, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσεις. Είτε μεγάλος, είτε μικρός. Όλοι συμμετείχαν σε αυτή την πνευματική οικοδομή του Κύριου. Όλοι μας. Δεν είναι κανένας ο οποίος δεν ήταν να πάρει, δηλαδή να πει εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου. Εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου και δεν θα κάνω τίποτα. Ξέρετε τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4 κεφάλαιο, στο τέλος. Λέει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας μας, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Θεός το έχει βάλει μέσα του ώστε να τη χρησιμοποιήσει, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτού εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Πώς γίνεται η αύξηση λοιπόν όταν το κάθε ένα μέλος που λέγεται ότι είναι χριστιανός και είναι χριστιανός πάρει ενεργά θέση μέσα στο θέλημα του Θεού? Έτσι γίνεται η αύξηση. Δεν γίνεται με ένα άτομο, δεν γίνεται με ένα καλοκήρυκα, δεν γίνεται με ένα χαρισματούχο άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει κάποιος. Και βλέπουμε και ανθρώπους που μπορεί να έρχονται και από άλλα κράτη, οι οποίοι μπορεί να είναι διάσημοι, ωραία, τους ακούς, τι ωραία, εντάξει, φεύγεις, πάει, έφυγε. Ήταν μια εμπειρία, ήταν κάποια λόγια τα οποία ίσως εκείνη τη στιγμή να έφεραν ενθουσιασμό, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας. Και αυτό υπήρχε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την πρώτη Εκκλησία. Ο καθένας ήταν μέρος μέσα σε αυτή την οικοδομή. Για φαντάσου να χτίζει μια οικοδομή, να έχει καλέσει μαστόρους και οι μισοί από αυτούς να κάθονται. Τι θα κάνεις, άμα είσαι εσύ το αφεντικό και τους πληρώνεις? Τι θα κάνεις? Και ο Κύριος μας λέει ότι όταν οικοδομηθεί η Εκκλησία, η Σιών, τότε θα κατέβω μέσα στη δόξα μου. Και περιμένει από εμάς την οικοδομή. Πολλές φορές λέμε, μα ο Κύριος γιατί δεν έρχεται καθυστερεί? Και ο Κύριος σου λέει, όταν οικοδομηθεί η Σιών, θέλω κατέβει μέσα στη δόξα μου. Από ποιον εξαρτάται, αδερφοί? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε ο κολλίον ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου. Δεν μας είπε να είμαστε ο κολλίον στο έργο του Θεού. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι μας ενεργοί, όπως ήταν η πρώτη Εκκλησία. Διαθέσιμοι. Αμήν. Διαθέσιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο καθένας από εμάς έχει χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Το λέει μέσα. έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, ακόμα λέει και στους απειθείς. Σε όλους μας. Μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο, μας έχει δώσει και χαρίσματα, τα οποία ακόμα πολλοί από εμάς προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Τι κρίμα δεν είναι. Ο Κύριος διέταξε δύναμη σε σένα. Και μέσα σε αυτή τη δύναμη είναι και τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ένα άλλο, βλέπουμε ότι ήταν στα πόδια των Αποστόλων, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή ήταν ζηλωτές στο να μάθουν. Και ξέρουμε ότι όλο αυτό που έγινε, που πουλήσαν τα υπάρχοντά τους, ήταν υπήρχε ένας λόγος. Όχι για να θρέφουν εκείνους οι οποίοι βαριόντουσαν να δουλέψουν. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να διδαχτούν και να αποσταλούν στα πέρατα της γης. Όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το πλήθος. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους θρέψει, να τους φιλοξενήσει, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, έχει δύναμη. Αμήν. Έχει μια φοβερή δύναμη. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από τον Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Ένα άφθαρτο σπέρμα το οποίο μέσα του περιέχει μια φοβερή δύναμη. Ο Λόγος. Δύναμη. Όσο γεμίζεις από τον Λόγο του Θεού, τόσο γεμίζεις από τη δύναμη του Θεού. Όπως και με την προσευχή. Και εμείς με τη δύναμη του Θεού για να κάνεις το θέλημά του. Στις πράξεις το 2.46 είναι το κάτι άλλο το οποίο μέσα περιέχει δύναμη ξανά. Λέει στις πράξεις το 2.46 και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό κόπτοντες τον άρτον κατοίκους μεταλάβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δοξολογούνται στον Θεό. Και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του Θεού, όλου του λαού, και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Δηλαδή τι κάναμε. Με έναν ομοθυμαδόν μαζί, ενότυπα, στο ιερό, έτρωγαν μαζί και μεταλάβανε λέει την τροφή εν αγαλιάσει. Με αγαλίες, με χαρά μέσα τους. Και με απλότητη καρδίας δοξολογούνται στο Θεό. Μην φαντάσου να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πας στην πόλη κάτω και σου λέει όλοι οι μουντρούχοι. Δεν πάει τίποτα καλά. Και να βρεθείς σε ένα περιβάλλον που όλοι είναι χαμογελαστικοί. Χαρούμενοι. Δεν μου λέτε, η χαρά έχει δύναμη. Το λέει στον Νεεμία, το λέει. Όταν βρήκαν το βιβλίο του νόμου και άρχισε ο Νεεμίας, άκουγε ο λαός του Θεού, το λόγο του Θεού. Λέει, χαίρετε, λέει, γιατί αυτή είναι η ισχύ σας, τους λέει. Αυτή είναι η δύναμή σας. Η χαρά είναι η δύναμή σας. Λέει, θέλετε εξέλθει με χαρά για να ευαγγελίσετε. Αμήν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στον εχθρό να μας καταβάλει και να είμαστε με τους ζουφίδες και στεναχωρημένοι. Χαίρετε, Κύριο, λέει, πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε. Ναι, έχουμε προβλήματα. Να σας πω κάτι. Εκτός από το θέμα της υγείας, που μπορεί να υπάρχουν πόνοι στον άνθρωπο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που είναι άμεσα, οι περισσότερες λύπες είναι γύρω-γύρω από το περιβάλλον μας. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι γιατί το παιδί μου είναι έτσι, είναι γιατί ο άντρας μου είναι έτσι, γιατί δεν πηγαίνει καλά η δουλειά μου, γιατί δεν κάνει το ένα, γιατί ήθελα να κάνω αυτό και δεν έγινε, γιατί σε σύγκριση με τους άλλους, ξέρω εγώ είμαι έτσι και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια θλίψη. Όλα όμως είναι γύρω από το περιβάλλον. Και θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Ο Κύριος θα φροντίσει για μας. Ο Κύριος είναι του μήνου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός,
2: λέει
1: ο Δαβίδ. Αμήν. Αν σε στεναχωρούν άνθρωποι και αν φιλικά σου πρόσωπα δεν είναι εύκολο, ή φιλικά, ή οικογενειακά πρόσωπα, δικά σου πρόσωπα κάνουν λάθος επιλογές, μπαίνουν μέσα σε δυσκολίες, δεν είναι δυνατόν να μην μας αγγίζουν όλα αυτά, σίγουρα. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εσείς. Και εσείς ο καλός εκπαιδευτής όλων των ανθρώπων. Η καλύτερη εκπαίδευση που κάνει ο Θεός να δει σε όλο τον κόσμο είναι μέσα από το στήλο της ζωής. Ακόμα και να πέσει ο άνθρωπος, ακόμα και να φάει τα μούτρα του, ο Κύριος είναι εκεί για να τον σώσει τέλει. Αμήν, για να τον σώσει. Ο πατέρας του άσου του γιου είχε σίγουρα στεναχώρια για το παιδί του, το οποίο έφυγε και σκόρπισε την περιουσία του. Σίγουρα είχε στεναχώρια. Αλλά όμως ο Θεός χρησιμοποίησε όλο αυτό στο να συνέλθει αυτό το παιδί τελικά και να επιστρέψει. Αμήν, να επιστρέψει ταπεινωμένο. Εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, αυτά που υπήρχαν μέσα στο παιδί θα υποβόσκανε μέσα. Και τελικά, ποιο ήταν το, δηλαδή, ποιο θα ήταν το κέρδος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός, αδερφοί, τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχο του. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλες τελικώς σύννεμα, γιατί να μην έχω εγώ και να έχει αυτός και οι υπόλοιποι γύρω όταν σε πηγάδι, λέει, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος. Πούμε και διάφορα. Λοιπόν, αδερφοί, δεν μπορεί να λαμβάνει ο άνθρωπος σου δεν, εάν δεν είναι δοσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Εσύ θα κάνεις τον αγώνα σου, εσύ θα δουλεύεις τις ώρες που πρέπει, βάζεις όλη σου τη δύναμη στη δουλειά σου να προοδεύσεις, από εκεί μετά είναι στα χέρια του Θεού. Και να δοξάζουν τον Θεό όπως είπε ο Κύριος. Τον άρτον ημών των επιβλήσεων δώσεις εμάς σήμερα. Τελείωσε. Και να ζούμε μέσα σε αυτήν την ελευθερία. Υπάρχει μια φοβερή δύναμη. Γιατί όλοι σήμερα τρέχουν στο να αποκτήσουν. Μια άλλη δύναμη που υπήρχε μέσα στην πρώτη εκκλησία ήταν ότι ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν. Πρόθυμοι να προσφέρουν. Και αυτό το βλέπουμε πάλι στις πράξεις. Λέει πάντες πιστεύοντες. Οι πιστεύοντες ήταν ομού, είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα τα υπάρχοντα αυτών πόλουν και μοίραζαν αυτά εις πάντας. Καθήν έκαστος είχε χρία. Υπήρχε μια ανάγκη. Αλλά αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι μόνο αυτό, σαν ελευθερία. Σαν ελευθερία. Το χρήμα, τα υπάρχοντα, είναι για να μας υπηρετούν. Όχι για να τα υπηρετούμε εμείς. Είναι έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά είναι κακός αφέντης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω εξουσιαστή, λέει, υποδενός. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψω τίποτα να με εξουσιάσει. Οι άνθρωποι τους έχει εξουσιάσει ο Μαμονάς. Δυστυχώς. Ενώ τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν λέμε να μην έχουν. Δεν λέμε να πουλήσουμε τα πάντα. Δεν λέει αυτό ο Κύριος. Αλλά όταν υπάρχει μια ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να είμαστε πρόθυμοι και ελεύθεροι να προσφέρουμε. Και το τελευταίο ήταν ότι ο Ευαγγελισμός ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα μέσα στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αμήν. Ξυπνούσα και κοιμόντουσα με αυτό. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Πρέπει να σωθούν. Μπορεί ο Κύριος να έχει φύγει εδώ και 2.000 χρόνια. Μπορεί σε αυτούς να ήταν πιο φρέσκο όλο αυτό. Μπορεί να είχαν τους Απόστολους και να είχαν την καλύτερη διακονία που θα μπορούσαν να έχουν σαν παιδιά του Θεού στη ζωή τους. Αλλά όμως αυτό, αδερφοί, δεν αλλάζει. Ο Κύριος το διέταξε. Το διέταξε. Ακούστε τι λέει. Μέχρι τις ημέρες καθήναν ανελήφθη, λέει, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Τους έδωσε εντολές. Αυτοί άρχισαν και του έλεγαν πότε θα αποκαθιστάνει στη Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά, πότε... Ναι, να φιλοσοφούν, όπως και εμείς πολλές φορές. Πότε θα γίνει η αρπαγή, αδερφέ, και ναι, και το Αντίχριστος. Όλα είναι καλά, να ξέρουμε. Όλα είναι καλά, να ξέρουμε. Ιδιαίτερα τώρα, στις τελευταίες μέρες, όμως, τι τους λέει. Δεν άγγιξε σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Ο Θεός τα έθεσε κάτω από τη δικιά του εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σας. Αυτό δηλαδή να ζητάτε. Αυτό να ποθείτε. Αυτό να έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και θέλετε είστε σε με μάρτυρες. Και στην Ιερουσαλήμ και εν πάση στη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να σκέφτεσαι. Και αυτό σκεφτόταν. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε σε εκείνους. Όλα τα λένε στα χέρια του Θεού. Και όταν έχεις αυτή την όραση, αυτή την καρδιά, ο Θεός θα σε ντύσει με δύναμη ώστε να το φέρεις εις πέρας. Αμήν. Βλέπουμε τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι όπλα φωτός προς σωτηρία. Αμήν. Είναι όπλα φωτός. Και μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να πάρουμε την ίδια ακριβώς πίστη που είχαν

0: φυσικά. Εννοώ το βιβλίο, έτσι, αγκαλιά. Όχι αυτό, αλλά και αυτό, αλλά να έχουν περάσει μέσα στην καρδιά μας οι λόγοι του Κυρίου για τη λέσπη του Θεού, όχι μόνο να τις ξέρουμε, αλλά να τις πράττουμε. Αμήν. Ζήτησε, ρώτησε τον εαυτό σου και πες, Κύριε, έχω αυτή την πρώτη πίστη που άφησες στους Αποστόλους και στους μαθητές σου. Την έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι ένας original χριστιανός, ένας πραγματικός χριστιανός, δικός σου. Υπήρχαν και υπάρχουν αλλοιώσεις φοβερές μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα όμως, τις τελευταίες μέρες, θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη πίστη. Αμήν. Για να δούμε την δόξα του Θεού. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο. Και ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, έστειλε τους δούλους του στο Σολομώντα όταν άκουσε ότι τον έχρισαν βασιλιά αντί για τον πατέρα του, επειδή ο Χιράμ αγαπούσε πάντοτε τον Δαβίδ. Και ο Σολομώντας έστειλε στο Χιράμ λέγοντας: «Εσύ ξέρεις ότι ο Δαβίδ, ο πατέρας μου, δεν μπόρεσε να χτίσει οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του εξαιτίας των πολέμων που τον περικύκλωναν από παντού, μέχρι ότου ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς του κάτω από τα πέλματα των ποδιών του. Αλλά τώρα ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε σε μένα ανάπαυση από παντού. Δεν υπάρχει ούτε επίβουλος, ούτε κακό συνάντημα. Και δες, εγώ λέω να κτίσω ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει στον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγοντας: «Ο γιος σου που θα βάλω αντί για σένα επάνω στο θρόνο σου, αυτός θα κτίσει τον οίκο στο όνομά μου». Τώρα λοιπόν, πρόσταξε να κόψουν για μένα κέδρους του Λιβάνου και η δούλη μου θα είναι μαζί με τους δούλους σου και θα σου δώσω μισθό για τους δούλους σου σύμφωνα με όλα όσα πεις, επειδή εσύ ξέρεις ότι μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας τόσο έμπειρος να κόβει ξύλα όπως οι Σιδόνιοι». Και καθώς ο Χιράμ άκουσε τα λόγια του Σολομώντα, χάρηκε υπερβολικά και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος σήμερα που έδωσε ένα σοφό γιο στο Δαβίδ πάνω σε αυτό τον μεγάλο λαό». Και ο Χιράμ έστειλε στο Σολομώντα λέγοντας: «Άκουσα για όσα μου διαμήνησες. Εγώ θα κάνω ολόκληρο το θέλημά σου για κέδρινα ξύλα και για πεύκινα ξύλα. Οι δούλοι μου θα τα κατεβάζουν από το Λίβανο στη θάλασσα. Και εγώ θα κάνω να τα φέρουν πάνω σε σχεδίες διαμέσου της θάλασσας μέχρι τον τόπο που θα μου διαμηνήσεις και να τα λύσουν εκεί. Και εσύ θα τα παραλάβεις. Εσύ όμως θα εκπληρώσεις το θέλημά μου δίνοντας τροφές για το σπίτι μου». Έδινε λοιπόν ο Χιράμ στο Σολομώντα κέδρινα ξύλα και πεύκινα ξύλα όσα ήθελε. Και ο Σολομώντας έδωσε στο Χιράμ 20.000 κόρους σιταριού για τροφή του σπιτιού του και 20 κόρους κοπανισμένο λάδι. Έτσι έδινε ο Σολομώντας στο Χιράμ κάθε χρόνο. Και ο Κύριος έδωσε στο Σολομώντα σοφία καθώς του είχε πει. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στο Χιράμ και στο Σολομώντα και έκαναν και οι δύο συνθήκη. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε επιστράτευση ανδρών από ολόκληρο τον Ισραήλ και η επιστράτευση ήταν για 30.000 άνδρες. Και τους έστελνε στο Λίβανο 10.000 το μήνα εναλλακτικά. Ένα μήνα ήσαν στο Λίβανο και 2 μήνες στα σπίτια τους. Επικεφαλής της επιστράτευσης των ανδρών ήταν ο Αδονιράμ. Και ο Σολομώντας είχε 70.000 ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό, εκτός από τους επιστάτες που ήσαν διορισμένοι από τον Σολομώντα, που ήσαν για τα έργα. 3.300 οι οποίοι επιστατούσαν επάνω στο λαό, ο οποίος δούλευε στα έργα. Και ο βασιλιάς πρόσταξε και μετέφεραν μεγάλες πέτρες, πέτρες εκλεκτές, πέτρες πελεκητές για τα θεμέλια του οίκου. Και πελέκησαν οι κτίστες του Σολομώντα και οι κτίστες του Χιράμ και οι γύβλοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τις πέτρες για να κτίσουν τον οίκο. Πρώτη Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο. Και στον 480 χρόνο από την έξοδο των γιών Ισραήλ από την Αίγυπτο, τον 4ο χρόνο της βασιλείας του Σολομώντα επάνω στον Ισραήλ, το μήνα Ζήφ, που είναι ο δεύτερος μήνας, άρχισε να κτίζει τον οίκο του Κυρίου. Και του οίκου που ο βασιλιάς Σολομώντας έκτισε στον Κύριο, το μάκρος του ήταν 60 πύχες και το πλάτος του 20 και το ύψος του 30 πύχες. και το πρόναο που ήταν μπροστά στο ναό του οίκου είχε μάκρος 20 πύχες, σύμφωνα με το πλάτος του οίκου, και το πλάτος ήταν 10 πύχες μπροστά από τον οίκο. Και έκανε στον οίκο αδιόρατα πλάγια παράθυρα. Και έκτισε οικήματα κολλητά με τον τοίχο του οίκου, ολόγυρα, κολλητά με τους τοίχους του οίκου, ολόγυρα, και του ναού και του χρηματιστηρίου. Έτσι έκανε οικήματα ολόγυρα. Το πλάτος του κατώτερου οικήματος ήταν 5 πύχες και το πλάτος του μεσαίου 6 πύχες και το πλάτος του τρίτου 7 πύχες. Επειδή απ' έξω από τον οίκο έκανε στενά υποστηρίγματα ολόγυρα για να μην μπαίνουν οι δοκοί στους τοίχους του οίκου. Και ενώ χτιζόταν ο οίκος, χτίστηκε με πέτρες προετοιμασμένες πριν μετακομιστούν εκεί, ώστε ούτε σφυρί, ούτε πελεκής, ούτε σιδερένιο εργαλείο δεν ακούστηκε μέσα στον οίκο καθώς κτιζόταν. Η πόρτα των μεσαίων οικημάτων ήταν στη δεξιά πλευρά του οίκου και μέσα στα οικήματα του μεσαίου ανέβαιναν διαμέσου ελικοειδού σκάλας και από το μεσαίο στα τριώροφα. Έτσι έκτισε τον οίκο και τον αποτέλειωσε και σκέπασε τον οίκο με κυλωτές οροφές και κοσμήματα από κέδρο. Και έκτισε τα οικήματα κολλητά σε ολόκληρο τον οίκο, 5 πύχες το ύψος, και συνδέονταν μαζί με τον οίκο διαμέσου κέδρινων ξύλων. Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου στο Σολομώντα, λέγοντας «Για τον οίκο αυτόν που χτίζεις, αν περπατάς τα διατάγματά μου και εκτελείς τις κρίσεις μου και τηρείς όλες τις εντολές μου, περπατώντας αυτές, τότε θα κάνω βέβαιον τον λόγο μου μαζί σου που μίλησα στο Δαβίδ, τον πατέρα σου. Και θα κατοικώ ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και δεν θα εγκαταλείπω το λαό μου, τον Ισραήλ». Έτσι έκτισε ο Σολομώντας τον οίκο και τον αποτέλειωσε. Και σανίδωσε τους τοίχους του οίκου από μέσα με κέδρινες σανίδες, από το έδαφος του οίκου μέχρι τους τοίχους της στέγης. Τους σκέπασε με ξύλο από μέσα. Και σκέπασε το έδαφος του οίκου με πεύκινες σανίδες. Σανίδωσε ακόμη με κέδρινες σανίδες 20 πύχες στο εσωτερικό του οίκου, από το έδαφος μέχρι τους τοίχους. Και το σανίδωσε από μέσα για να είναι το χρηματιστήριο, το Άγιο των Αγίων. Και ο οίκος, δηλαδή ο ναός που ήταν μπροστά, ήταν 40 πύχες μάκρος. Και τα κέδρινα ξύλα του οίκου από μέσα ήσαν σκαλισμένα με κάλικες και ανοιγμένα λουλούδια. Όλα κέδρινα. Πέτρα δεν φαινόταν. Και ετοίμασε το χρηματιστήριο στο εσωτερικό του οίκου για να βάλει εκεί την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Και το χρηματιστήριο είχε στην πρόσωψή του μάκρος 20 πύχες και πλάτος 20 πύχες και ύψος 20 πύχες. Και το σκέπασε με καθαρό χρυσάφι. Έτσι σκέπασε και το θυσιαστήριο με κέδρο. Και ο Σολομώντας σκέπασε τον οίκο με καθαρό χρυσάφι από μέσα και έκανε ένα χώρισμα με χρυσαφένιες αλυσίδες μπροστά από το χρηματιστήριο και το σκέπασε με χρυσάφι. Και σκέπασε με χρυσάφι ολόκληρο τον οίκο, μέχρι ότου συντέλεσε ολόκληρο τον οίκο. Ακόμα σκέπασε με χρυσάφι και ολόκληρο το θυσιαστήριο που ήταν κοντά στο χρηματιστήριο. Και από μέσα από το χρηματιστήριο έκανε 2 χερουβίμ από ξύλο ελιάς, 10 πύχες το ύψος. Και η μία φτερούγα του χερούβ ήταν 5 πύχες και η άλλη φτερούγα του χερούβ 5 πύχες. Από την άκρη της μίας φτερούγας μέχρι την άκρη της άλλης φτερούγας τους ήσαν 10 πύχες. Και το άλλο χερούβ ήταν 10 πύχες. Του ίδιου μέτρου και της ίδιας κατασκευής ήσαν και τα 2 χερουβίμ. Το ύψος του ενός χερούβ ήταν 10 πύχες, το ίδιο και του άλλου. Και έβαλε τα χερουβίμ στο μέσον του εσωτερικότατου οίκου. Και τα χερουβίμ είχαν τις φτερούγες τους απλωμένες, ώστε η φτερούγα του ενός άγγιζε τον ένα τοίχο. Και η φτερούγα του άλλου χερούβ άγγιζε τον άλλο τοίχο. Και οι φτερούγες τους άγγιζαν η μία την άλλη στο μέσον του οίκου. Και σκέπασε τα χερουβίμ με χρυσάφι. Και όλους τους τοίχους του οίκου, ολόγυρα, τους σκάλισε με γλυπτά σχήματα από χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια από μέσα και απ' έξω. Και το έδαφος του οίκου το σκέπασε με χρυσάφι από μέσα και απ' έξω. Και για την είσοδο του χρηματιστηρίου έκανε πόρτες από ξύλο ελιάς. Το ανώφλι και οι παραστάτες ήσαν ένα πεντάγωνο. Και οι δύο πόρτες ήσαν από ξύλο ελιάς. Και σκάλισε πάνω τους γλυπτά χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια και τα σκέπασε με χρυσάφι, απλώνοντας το χρυσάφι επάνω στα χερουβίμ και επάνω στους φήνικες. Έτσι έκανε και στην πόρτα του ναού παραστάτες από ξύλο ελιάς ένα τετράγωνο. Και οι δύο πόρτες ήσαν από πεύκινο ξύλο. Τα δύο φύλλα της μιας πόρτας διπλώνονταν και τα δύο φύλλα της άλλης πόρτας διπλώνονταν. Και επάνω τους σκάλισε χερουβίμ και φήνικες και ανοιγμένα λουλούδια και τα σκέπασε με χρυσάφι εφαρμοσμένο επάνω στην ανάγλυφη εργασία. Και έκτισε την ενδότερη αυλή με τρεις σειρές από πελεκητές πέτρες και με μία σειρά από κέδερουνους δοκούς. Και τον τέταρτο χρόνο, τον μήνα Ζήφ, μπήκαν τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου. Και τον εντέκατο χρόνο, τον μήνα Βούλ, που είναι ο όγδοος μήνας, αποτελειώθηκε ο οίκος σε όλα τα τμήματά του και σε ολόκληρη την κατασκευή του. Έτσι τον έκτισε σε 7 χρόνια. Ιερεμίας 37ο κεφάλαιο. Και βασίλευσε ο βασιλιάς Σεδεκίας, ο γιος του Ιωσία, αντί του Χωνία, γιού του Ιωακήμ, που ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατέστησε βασιλιά στη γη του Ιούδα. Και δεν άκουσε αυτός και οι δούλοι του και ο λαός του τόπου τα λόγια του Κυρίου που είχε μιλήσει διαμέσου του προφήτη Ιερεμία. Και ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε τον Ιεουχάλ, το γιο του Σελεμία, και το Σοφωνία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, προς τον προφήτη Ιερεμία, λέγοντας «Δεήσου, παρακαλώ, για μας, στον Κύριο το Θεό μας». Και ο Ιερεμίας έμπαινε και έβγαινε ανάμεσα στο λαό και δεν τον είχαν βάλει σε φυλακή. Και βγήκε ο στρατός του Φαραώ έξω από την Αίγυπτο. Και όταν οι Χαλδαίοι, που πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, άκουσαν τη φήμη τους, αναχώρησαν από την Ιερουσαλήμ. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι θα πείτε στο βασιλιά του Ιούδα, που σας έστειλε σε μένα για να με ρωτήσετε. Δέστε, ο στρατός του Φαραώ που βγήκε έξω σε βοήθειά σας, θα επιστρέψει στη γη του, την Αίγυπτο. Και οι Χαλδαίοι θα ξαναγυρίσουν και θα πολεμήσουν ενάντια σε αυτή την πόλη και θα την κυριεύσουν και θα την κατακάψουν με φωτιά. Έτσι λέει ο Κύριος, μην πλανιέστε λέγοντας «Οι Χαλδαίοι θα φύγουν από μας οπωσδήποτε», δεδομένου ότι δεν θα φύγουν. Επειδή και αν ακόμα πατάξετε ολόκληρο το στρατό των Χαλδαίων που σας πολεμάει και να απομείνουν μερικοί πληγωμένοι ανάμεσά τους, αυτοί θα σηκωθούν κάθε ένας από τη σκηνή του και θα κατακάψουν αυτή την πόλη με φωτιά. Και όταν ο στρατός των Χαλδαίων έφυγε από την Ιερουσαλήμ εξαιτίας του φόβου του στρατού του Φαραώ, τότε ο Ιερεμίας βγήκε έξω από την Ιερουσαλήμ για να πάει στη γη του Βενιαμίν, ώστε να ξεφύγει από εκεί ανάμεσα στο λαό. Και όταν αυτός ήρθε στην πύλη του Βενιαμίν, βρισκόταν εκεί ο αρχηγός της φρουράς, το όνομα του οποίου ήταν Ιρεΐας, ο γιος του Σελεμία, γιου του Ανανία. Και έπιασε τον Ιερεμία τον προφήτη λέγοντας «Εσύ προσφεύγεις στους Χαλδαίους». Και ο Ιερεμίας είπε «Ψέμα είναι, εγώ δεν προσφεύγω στους Χαλδαίους». Όμως δεν τον άκουσε. Και ο Ιερείας έπιασε τον Ιερεμία και τον έφερε στους άρχοντες. Και οι άρχοντες οργίστηκαν ενάντια στον Ιερεμία και τον χτύπησαν και τον φυλάκισαν στο σπίτι του Ιωνάθαν, του γραμματέα, επειδή το είχαν κάνει δεσμοτήριο. Όταν δε ο Ιερεμίας μπήκε μέσα στο λάκκο και στις κρύπτες και ο Ιερεμίας κάθισε εκεί πολλές ημέρες, τότε ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε και τον πήρε και τον ρώτησε κρυφά στο σπίτι του και είπε «Υπάρχει λόγος από τον Κύριο?» Και ο Ιερεμίας είπε «Υπάρχει» και είπε «Θα παραδοθείς στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Και ο Ιερεμίας είπε στο βασιλιά Σεδεκία «Τι αμάρτησα σε σένα ή στους δούλους σου ή σε τούτο το λαό και με βάλατε στο δεσμοτήριο? Και πού είναι οι προφήτες σας, αυτοί που προφήτευσαν σε σας λέγοντας «Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας δεν θα έρθει εναντίον σας και ενάντια σε αυτή τη γη»? Γι' αυτό άκουσε τώρα παρακαλώ, Κύριε μου βασιλιά. Ας γίνει δεκτή παρακαλώ η δέησή μου μπροστά σου και μη με επαναφέρεις στο σπίτι του Ιωνάθαν, του γραμματέα, για να μην πεθάνω εκεί». Τότε ο βασιλιάς Σεδεκίας πρόσταξε και φύλαγαν τον Ιερεμία στην αυλή της φυλακής και του έδιναν κάθε μέρα λίγο ψωμί από τα αρτοπολία, μέχρι ότου τελείωσε όλο το ψωμί της πόλης. Και ο Ιερεμίας έμεινε στην αυλή της φυλακής. Ιερεμίας 38 κεφάλαιο. Και ο Σεφατίας, ο γιος του Ματθάν, και ο Γεδαλίας, ο γιος του Πασχόρ, και ο Ιουχάλ, ο γιος του Σελεμία, και ο Πασχόρ, ο γιος του Μαλχία, άκουσαν τα λόγια που ο Ιερεμίας μίλησε σε ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, όποιος κάθεται σε αυτή την πόλη, θα πεθάνει από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Όποιος όμως βγει έξω προς τους Χαλδαίους, θα ζήσει. Και η ζωή του θα είναι σε αυτόν σαν λάφυρο. Και θα ζήσει. Έτσι λέει ο Κύριος. Αυτή η πόλη θα παραδοθεί οπωσδήποτε στο χέρι του στρατού του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κυριεύσει». Και οι άρχοντες είπαν στο βασιλιά «Ας θανατωθεί, παρακαλούμε, αυτός ο άνθρωπος, επειδή έτσι παραλύει τα χέρια των πολεμιστών ανδρών που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη και τα χέρια ολόκληρου του λαού, λέγοντας αυτούς τέτοια λόγια. Επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν ζητάει το καλό αυτού του λαού, αλλά το κακό». Και ο βασιλιάς Σεδεκίας είπε «Δέστε, είναι στο χέρι σας, επειδή ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει τίποτε εναντίον σας». Και πήραν τον Ιερεμία και τον έριξαν στο λάκκο του Μαλχία, γιού του Αμέλεχ, που ήταν στην αυλή της φυλακής. Και κατέβασαν τον Ιερεμία με σχοινιά. Και μέσα στο λάκκο δεν υπήρχε νερό, αλλά λάσπη. Και ο Ιερεμίας χώθηκε μέσα στη λάσπη. Και όταν ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας, ένας από τους ευνούχους που ήταν μέσα στο παλάτι του βασιλιά, άκουσε ότι έβαλαν τον Ιερεμία στο λάκκο, ενώ ο βασιλιάς καθόταν στην πύλη του Βενιαμίν, βγήκε ο Αβδεμέλεχ από το παλάτι του βασιλιά και μίλησε στο βασιλιά λέγοντας «Κύριε μου βασιλιά, αυτοί οι άνθρωποι έπραξαν κακά σε όσα έκαναν στον προφήτη Ιερεμία που τον έριξαν στο λάκκο. Αυτός όμως θα πέθαινε από την πείνα στον τόπο όπου είναι, επειδή δεν υπάρχει πλέον ψωμί στην πόλη». Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον Αβδεμέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγοντας «Πάρε παιδό 30 ανθρώπους μαζί σου και ανέβασε τον προφήτη Ιερεμία από το λάκκο πριν πεθάνει». Και ο Αβδεμέλεχ πήρε μαζί του τους ανθρώπους και μπήκε στο παλάτι του βασιλιά κάτω από το θησαυροφυλάκιο και από εκεί πήρε παλιά ράκι και παλιά σάπια από φόρια και τα κατέβασε με σχοινιά στο λάκκο στον Ιερεμία. Και ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας, είπε στον Ιερεμία «Βάλε τώρα τα παλιά ράκι και τα σάπια από φόρια κάτω από τις μασχάλες σου, κάτω από τα σχοινιά». Και ο Ιερεμίας έκανε έτσι. Και έσυραν τον Ιερεμία με τα σχοινιά και τον ανέβασαν από το λάκκο. Και έμεινε ο Ιερεμίας στην αυλή της φυλακής. Και ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε και έφερε τον προφήτη Ιερεμία κοντά του, στην τρίτη είσοδο, που είναι στον οίκο του Κυρίου. Και ο βασιλιάς είπε στον Ιερεμία «Θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Μην κρύψεις από μένα τίποτε». Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεδεκία «Αν σου το φανερώσω στα αλήθεια, δεν θα με θανατώσεις. Και αν σε συμβουλεύσω, δεν θα με ακούσεις». Και ο Σεδεκίας ορκίστηκε στον Ιερεμία κρυφά, λέγοντας «Ζει ο Κύριος, αυτός που έκανε σε μας αυτή τη ψυχή. «Δεν θα σε θανατώσω, ούτε θα σε δώσω στο χέρι αυτών των ανθρώπων που ζητούν τη ψυχή σου». Και ο Ιερεμίας είπε στο Σεδεκία, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αν πραγματικά βγεις έξω προς τους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας, τότε η ψυχή σου θα ζήσει και αυτή η πόλη δεν θα κατακαεί με φωτιά. Και εσύ θα ζήσεις και η οικογένειά σου. Αλλά αν δεν βγεις έξω προς τους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας, τότε αυτή η πόλη θα παραδοθεί στο χέρι των Χαλδαίων και θα την κατακάψουν με φωτιά. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι τους». Και ο βασιλιάς Σεδεκίας είπε στον Ιερεμία, «Εγώ φοβάμαι τους Ιουδαίους που κατέφυγαν στους Χαλδαίους. Μήπως με παραδώσουν στο χέρι τους και με εμπέξουν». Και ο Ιερεμίας είπε, «Δεν θα σε παραδώσουν. Υπάκουσε, παρακαλώ, στη φωνή του Κυρίου που εγώ μιλάω σε σένα και θα είναι καλό σε σένα και θα ζήσει η ψυχή σου. Αν όμως εσύ δεν βγεις έξω, αυτός είναι ο λόγος που μου έδειξε ο Κύριος. Και δες, όλες οι γυναίκες που αναπέμειναν στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα θα οδηγηθούν στους άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και αυτές θα λένε, οι ειρηνικοί σου άνδρες σε δελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Τα πόδια σου βυθίστηκαν στη λάσπη και αυτοί σύρθηκαν πίσω. Και όλες οι γυναίκες σου και τα παιδιά σου θα οδηγηθούν προς τους Χαλδαίους. Και εσύ δεν θα ξεφύγεις από το χέρι τους, αλλά θα πιαστείς από το χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα κάνεις αυτή την πόλη να κατακαεί με φωτιά». Και ο Σεδεκίας είπε στον Ιερεμία, «Ας μη μάθει κανένας για αυτά τα λόγια και δεν θα πεθάνεις. Και αν οι άρχοντες ακούσουν ότι μίλησα μαζί σου και έρθουν σε σένα και σου πούν, ανάγγελες εμάς τώρα τι μίλησες στο βασιλιά, μην το κρύψεις από μας και δεν θα σε θανατώσουμε, και τι μίλησες εσένα ο βασιλιάς», τότε θα τους πεις, «Εγώ υπέβαλα την παράκλησή μου μπροστά στο βασιλιά

Κεφάλαιο πρώτο. Ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Προς τους χριστιανούς που ζουν σκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και στην Βυθινία. Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιο Του και το Άγιο Πνεύμα σας έχει εξαγιάσει, έτσι ώστε να υπακούτε στον Ιησού Χριστό και να εξαγνίζεστε με το αίμα Του. Εύχομαι να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρη και η ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούρια ζωή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα μπορείτε να ελπίζετε πραγματικά σε μια κληρονομιά φυλαγμένη για σας στους ουρανούς, που δεν φθήρεται, δεν έχει τίποτε το βέβυλο και δεν μαραίνεται ποτέ. Με την πίστη ο Θεός θα σας περιφρουρεί με θαυμαστό τρόπο όσο του έρθει ο νέος κόσμος, που είναι κιόλας έτοιμος να φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους. Με την προοπτική αυτού του νέου κόσμου να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, έστω και αν χρειαστεί προς το παρόν να λυπηθείτε για λίγο από διάφορες δοκιμασίες. Με τις δοκιμασίες θα αποδειχθεί η γνησιότητα της πίστης σας, όπως γίνεται με το χρυσάφι που, χωρίς να είναι εξίσου πολύτιμο, γιατί είναι κάτι φθαρτό και χάνεται, δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά. Έτσι, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, η πίστη σας θα αξίζει τη δόξα, τον έπαινο και την τιμή από μέρους του Θεού. Το Χριστό τον αγαπάτε αν και δεν τον έχετε δει. Τώρα δεν το βλέπετε, πιστεύετε όμως σε Αυτόν και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγεύευστε την τελική δόξα, δηλαδή την σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και γι' αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα παθήματα του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Ο Θεός τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάληκε από τον ουρανό. Αυτό το μήνυμα ακόμη και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν. Ξυπνήστε λοιπόν. Πνευματικά άγρυπνοι αφήστε να σας καθοδηγεί η ελπίδα όσοτου φτάσετε στη σωτηρία που σας προσμένει όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού αποφασίσατε να υπακούτε στο Θεό, μην αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν το γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γιατί το λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Αφού στις προσευχές σας ονομάζετε Πατέρα το Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα Του χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στο Θεό. Ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από το μάτιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν ήταν κάτι που φθήρεται, όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτήμητο αίμα του Χριστού που θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στο Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή. Έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στο Θεό. Τώρα που με την υπακοή στον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας, αγαπήστε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από πατέρα που δεν είναι θνητός αλλά αθάνατος και που ο λόγος του δίνει ζωή και ισχύει για πάντα. Γιατί όπως λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξεραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχθηκε.

0: φανταστήκε εσάς. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο δεύτερο. Πετάξτε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε δολιότητα, υποκρισία, φθόνο και κάθε είδους κακογλωσιά. Σαν τα νεογέννητα βρέφη, να λαχταράτε το πνευματικό και άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε και να φτάσετε τη σωτηρία, μια και γευτήκατε την καλοσύνη του Κυρίου. Ελάτε λοιπόν κοντά σε αυτόν που είναι το ζωντανό λιθάρι, το οποίο, ενώ αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, διαλέχτηκε από το Θεό και αποδείχτηκε ανεκτίμητο. Ελάτε κι εσείς να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο χτίσιμο του πνευματικού ναού, στον οποίο θα υπηρετείτε ως ιερατείο Άγιο, προσφέροντας θυσίες πνευματικές, ευπρόσδεκτες στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Για όλα αυτά, λέει η Γραφή, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο στην Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτό, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Για σας που πιστεύετε, αυτό το λιθάρι είναι πολύτιμο. Για όσους όμως δεν πιστεύουν, είναι το λιθάρι που οι χτίστες παραπέταξαν σαν άχρηστο. Αυτό όμως έγινε το πιο πολύτιμο αγκονάρι. Και σε αυτό το λιθάρι ο κόσμος θα σκοντάφτει και θα είναι για αυτούς η πέτρα του σκανδάλου. Σκοντάφτουν όσοι δεν πιστεύουν στα λόγια του Θεού και έτσι ακολουθούν το δρόμο του χαμού, που μόνοι τους διάλεξαν. Εσείς όμως είστε η διαλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός, ώστε να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς, που κάποτε δεν ήσασταν καν λαός, τώρα γίνατε λαός του Θεού. Εσείς που άλλοτε δεν είχατε ελεηθεί, βρήκατε τώρα έλεος. Αγαπητοί μου, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε, ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Να υπακούτε σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου, είτε είναι ο αυτοκράτορας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι από αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανόητων ανθρώπων. Καθώς είστε ελεύθεροι, μη χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν πρόσχημα για να σκεπάζετε την κακία, αλλά να ζείτε σαν δούλοι του Θεού. Όλους να τους εκτιμάτε. Να αγαπάτε τους αδερφούς σας χριστιανούς, να σέβεστε το Θεό, να εκτιμάτε τον αυτοκράτορα. Οι δούλοι να υποτάσσεστε με κάθε σεβασμό στους κυρίους σας και όχι μόνο στους καλούς και επίκεις, αλλά και στους δίστροπους. Γιατί αξία έχει το να υπομένει κανείς δοκιμασίες και να πάσχει άδικα επειδή έχει συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Τι αξία θα είχε αν υπομένατε τους βασανισμούς για κάτι κακό που κάνατε? Αν όμως κάνετε το καλό και σας τιμωρούν και παρόλα αυτά δείχνετε υπομονή, τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού. Σε αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός πέθανε για σας αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαθίσετε στα αχνάρια Του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα Του δεν βρέθηκε. Τις κοροϊδίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Εμπιστευόταν στο δίκαιο κριτή. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο Σταυρό για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με το τραύμα του Χριστού γιατρευτήκαμε. Περιπλανιόσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμένα που φροντίζει για σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένα είδος τύπος όλο αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνία. Αμήν. Για να μας θυμίζει κάτι. Θέλω να διαβάσω λίγο από το Καταλουκά, θα ξεκινήσω κατευθείαν, που λέει ο Κύριος στο 22 κεφάλαιο και 14 εδάφιο και λέει: και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Λέει, ήταν οι τελευταίες ώρες πια που θα μπορούσε να είναι μαζί με τους μαθητές του σαν άνθρωπος με σάρκα. Είχε κάτσει ακόμα άλλες 40 μέρες μετά την Ανάστασή του σαν Πνεύμα Κύριος, αλλά ήταν λιγοστές οι ώρες πλέον που θα ήταν μαζί με τους μαθητές. Και ξέρουμε ότι ήθελε και επιθύμησε εκείνο το τελευταίο Πάσχα να φάγει, να φάει με τους μαθητές. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε με την κοινωνία, σε αυτό το τραπέζι με τους μαθητές του Κύριος, είπε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και ο μόνος που τα περιγράφει αυτά τα πράγματα είναι ο Ιωάννης. Είναι καλό να διαβάσετε από το κεφάλαιο 13 του Ιωάννη μέχρι και το 17 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης μιλάει για όλα αυτά που ο Κύριος είπε, για εκείνες τις ώρες ο Ιησούς. Περιγράφει τι ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς, ήταν οι τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές και είναι πάρα πολύ βαρισίμαντες. Αμήν. Μέσα σε αυτές είναι και ότι από την αγάπη που θα έχουμε ένα μεταξύ μας θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε δικοί του μαθητές. Αμήν. Και μιλάει πάρα πολύ, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Εκκλησία, στο σώμα του. Αμήν. Και σε αυτή την ενότητα που θέλει ο Κύριος να υπάρχει αναμεταξύ του Θεού μαζί με εμάς, να είμαστε ένα μαζί με τον Θεό μας και εμείς όλοι να είμαστε ένα. Γι' αυτό, αυτό ακριβώς είναι που πρεσβεύει και η κοινωνία. Και λέει: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού εσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράσετε σ' αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πιει από του γεννήματος της Αμπέλου εσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε ότι μας βάζει ο Κύριος υπεύθυνος να διαμοιράσουμε τη θυσία του, να μοιράσουμε το αίμα του. Είναι στα χέρια μας το αίμα του. Θέλει ο Κύριος να το λάβουμε στα χέρια μας και να το διαμοιράσουμε. Και αυτή είναι η αρχή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε για να δούμε ότι ο Κύριος μας βάζει αυτή την ευθύνη να μπορέσουμε να μοιράσουμε τη θυσία και σε άλλους ανθρώπους. Και λαβών άρθρο ευχαριστή σας έκοψε και εδώ και εις αυτούς λέγω: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο, τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Βλέπουμε, μας λέει ο Κύριος ότι όλο αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές από εδώ και πέρα, γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε στο τέλος όταν θα μπούμε στην κοινωνία πλέον, ότι και ο Απόστολος Παύλος παρέλαβε από αυτό που του δόθηκε από τον Κύριο, τα ίδια ακριβώς έκανε, και λέει ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε για την ειδική του ανάμνηση. Αμήν. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνουμε σήμερα γιατί είναι, ποιος είναι ο λόγος, να θυμηθούμε. Είναι σαν ένα πράγμα ότι συνέχεια αυτό που παθαίνουμε σαν άνθρωποι τι είναι, να ξεχνάμε. Να ξεχνάμε και πρέπει συνέχεια κάτι να μας θυμίζει. Ο Κύριος τους έβαλε να κάνουν θυσίες, το Πάσχα, νεομηνίες, σκηνοπηγία, κάθε χρόνο όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έπρεπε να τους θυμίσει πράγματα, να τους μοιράσει ο Κύριος πράγματα για το μέλλον, να μην τα ξεχνάνε αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι όταν ξεχνάς χάνεις και την όρασή σου. Αλλά μας λέει εδώ τη λέξη ανάμνηση, που έχω ξαναμιλήσει λίγο για την ανάμνηση, αλλά θα θυμηθούμε. Ανάμνηση τι σημαίνει? Είναι επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Λέει ότι η ανάμνηση τι είναι? Ότι επαναφέρεις πράγματα στη μνήμη σου, βιώματα ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Δεν τη βιώσαμε, δεν καθίσαμε ποτέ μαζί του να φάμε, να πιούμε, ούτως ώστε αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει, αλλά πνευματικά έχει γίνει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Κύριος μας άνοιξε τη θυσία του, μας έχει φέρει αποκάλυψη μέσα στη ζωή μας. Βιώσαμε την εμπειρία να σηκώνει ο Κύριος τις αμαρτίες και τα λάθη, τις κατάρες από πάνω μας. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, από πού βγήκαμε, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία, πώς νιώσαμε μαζί με τον Κύριο, από αυτή την πρώτη όμορφη αγάπη που νιώσαμε, ότι ο Κύριος ήρθε και μας άνοιξε την αλήθεια του, και αυτό είναι κάτι που είναι εμπειρικό και πρέπει αυτό συνέχεια να το φέρνουμε στη μνήμη μας. Πέρα όμως από αυτό, μπορούμε να δούμε και πνευματικά ότι ναι, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή που ο Κύριος κάθισε με τους μαθητές του, καθίσαμε κι εμείς. Αμήν. Είμαστε μέρος από τους μαθητές του. Και ένας δεύτερος ορισμός είναι τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη, είναι αναμνήσεις. Έχω πολύ καλές ή κακές αναμνήσεις από την μαθητική μου ζωή, ένα παράδειγμα. Ή αναμνήσεις καλές από την παιδική μου ηλικία. Βλέπουμε ότι είναι πράγματα δηλαδή που τα φέρνουμε συνέχεια μέσα στη μνήμη. Λέει τώρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και αυτό, είναι λέει σε επιρρηματική χρήση στην έκφραση στο σαν, όταν μπαίνει το σαν, ότι οι εθνικές γιορτές θελούνται σε ανάμνηση μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή, οι εθνικές γιορτές έχουν γίνει για να μας θυμίζουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα που δεν λάβαμε χώρα. Αμήν. Είναι εκεί όμως ένας τύπος, είναι οι εθνικές γιορτές, για να μας θυμίζουν, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση της Κρήτης. Οπότε, κάπως έτσι, αυτή η γιορτή είναι για να μας θυμίζει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και όχι μόνο να το φρεσκάρουμε όλο αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό για μας, αλλά να μας δίνει ο Κύριος συνέχεια αποκαλύψεις μέσα από αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίναν οι μαθητές του. Αμήν. Γιατί σήμερα έχουμε ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένη τη γραφή. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος τους μιλούσε εκείνες τις μέρες ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να αναστηθεί κατά τα γραφάς, και οι μαθητές δεν καταλαβαίνανε. Εμείς σήμερα έχουμε ανοιχτή τη γραφή και μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και να έρθουν πολύ περισσότερες εικόνες μέσα μας από ότι στους μαθητές, γιατί μπορούμε να δούμε και τη γραφή μέσα στην πληρότητά της, και οπότε αυτό μας κάνει μια καλή, θα λέγαμε, μας κάνει καλό, γιατί μπορούμε να θυμόμαστε συνέχεια αυτά που έχει κάνει ο Κύριος. Στα αρχαία η ανάμνηση αυτό που σημαίνει είναι ανάκληση στη μνήμη. Κάνεις μια ανάκληση μέσα στη μνήμη σου. Λέει λοιπόν στο κατά Μαθαίο 26:31. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί την νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο: θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιθεί τα πρόβατα της πίμνης». Τι τους λέει? Ότι αυτή τη νύχτα ήταν μια καλή νύχτα, όμως τι γινότανε? Ο διάβολος είχε ένα στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να πατάξει τον ποιμένα. Ο στόχος του απαρχής ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από την ημέρα που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε ότι το κυνήγησε ο Ηρώδης. Ολόκληρη τη Βηθλέμ, τα παιδιά, σκότωσε πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσο ήταν ακριβώς ο αριθμός. Μπορεί να είναι γύρω στα 14, 15, 20. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που σκοτωθήκανε, για να μην βρεθεί ο Ιησούς Χριστός, να μην βασιλέψει ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Από μιας αρχής λοιπόν που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος τι έκανε? Το κυνηγούσε. Και ήξερε ο Κύριος ότι έφτασε η ώρα. Και λέει, θα πατάξει ο εχθρός, ο διάβολος, τον ποιμένα, και τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν. Και λέει, η λέξη εδώ που χρησιμοποιεί είναι θα σκανδαλιστείτε εν ημί. Θα σκανδαλιστείτε. Ξέρετε, ο σκανδαλισμός είναι μία παγίδα. Αμήν. Το σκάνδαλο είναι μία παγίδα. Και είναι σαν να λέει, θα πέσετε όλοι μέσα σε αυτή την παγίδα του εχθρού για μένα. Και μιλούσε σε ανθρώπους, θέλω να το κατανοήσουμε για να δούμε πόσο ισχυρά είναι αυτά τα λόγια του Ιησού. Μιλούσε σε ανθρώπους που τον είχαν δει, αδερφοί, που τον είχαν γευτεί. Αμήν. Δεν τον είναι αδιαπίστεως όπως εμείς. Τον αγγίσαν, είδαν τα σημεία, είδαν τις δυνάμεις, είδαν τα τεράστια, είδαν να ασθένονται νεκροί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Και όμως τι κάνανε? Ήταν εύκολο για αυτούς να σκανδαλιστούν. Βλέπουμε ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Κύριος για να καταλάβουμε και το πόσο αναγκαίο είναι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε σκάνδαλα. Να μην, να φεύγουμε εύκολα μέσα από αυτά. Και ιδίως να μην σκανδαλιζόμαστε ποτέ για το πρόσωπο τίνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν μπορούμε ποτέ να σκανδαλιστούμε για τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό. Ή να το πω, δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αμήν. Ο Κύριος δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέει με τον Ιωάννη, να το διαβάσω λίγο, λέει στο κατά Μαθαίος το 11 και 2, και όταν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του είπε, «Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον να περιμένουμε?» Πάντα αυτό με προβληματίζει. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης να σκανδαλίστηκε? Μου είναι λίγο απίθανο να σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Πρώτα απ' όλα γιατί ήξερε, είχε ακούσει φωνή, δεν περίμενε απλά να δει τα έργα του. Άκουσε φωνή, λέει, «Τούτος είναι ο Υιός μου, στον οποίο εγώ ευαρεστήθη». Όταν τον είδε ο Ιωάννης και ερχόταν, είπε, «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου». Άρα είχε μέσα του, τι είχε? Μαρτυρία. Αμήν. Ήταν αυτός που ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Δεν υπήρχε περίπτωση για μένα να υπάρχει ούτε μία περίπτωση να σκανδαλιστεί ο Ιωάννης. Και μάλιστα λέει, εδώ αυτό που χρησιμοποιεί ο λόγος του Κυρίου, τι λέει? Λέει, και όταν ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού. Δηλαδή τι άκουσε? Νεκροί αναστήνονται. Τυφλοί βλέπουν. Κουφοί ακούνε. Χολοί περπατάνε. Όταν τα άκουγε αυτά, τι λέτε, θα σκανδαλιζότανε και θα έλεγε, «Α, αυτός είναι ή άλλον να περιμένουμε?» Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Ιωάννης είναι να δώσει μια άλλη μαρτυρία για τους μαθητές του. Αμήν. Και γι' αυτό ο Κύριος τον επενεί τον Ιωάννη. Αλλά το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Λέει εδώ πέρα, «Και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε». Αυτά ο Ιωάννης τα ήξερε. Αμήν. Λέει, είχε ακούσει τα έργα του μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και λέει, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν. Χολοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται. Και κουφοί ακούν. Νεκροί αναστένονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Αμήν. Σκάνδαλα συνέχεια τι γίνονται? Έρχονται μέχρι την τελευταία μέρα που θα μας αρπάξει ο Κύριος. Σκάνδαλα τι θα κάνουνε? Θα γίνονται. Αμήν. Αλλά πρέπει, και θα το δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, να είναι στραμμένο το πρόσωπό μας στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει? Τι θέλει ο Κύριος η εκκλησία του να κάνει? Να τρέχει. Αμήν. Να μην αποτελούν τροχοπέδι καταστάσεις που είναι ανθρώπινες, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε άνθρωποι. Λάθη θα κάνουμε. Λάθη κάνουμε. Όμως αυτά τα λάθη δεν πρέπει να είναι ικανά να σταματάνε το τρέξιμο, τον αγώνα της εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, κοίτα, το πρόσωπό σας πρέπει να είναι στραμμένο σε ποιον? Σε μένα. Αμήν. Αυτός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι, όποιοι και αν είναι, Μανώλης. Αμήν. Άνθρωπος είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί μη γέννητο να πέσω. Αυτό όμως δεν μειώνει ποιον? Τον Κύριο. Το μειώνει τον Κύριο αυτό? Όχι. Κάθε ένας μας δίνει τον προσωπικό του αγώνα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει μην πέσει. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει να μην πέσει. Οπότε ο Κύριος δεν θέλει να σκανδαλιζόμαστε με αυτόν. Αμήν. Το παράδειγμά μας σήμερα που θα φέρουμε είναι ένα υψηλό παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει και υψηλότερο μέσα στην Αγία Γραφή. Και έχει να κάνει με τον Ιούδα. Λέει στις Πράξεις το πρώτο κεφάλαιο και 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος εκεί και λέει: «Και εν τις ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε, ή το δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120 μαθητές». Και λέει: «Άνδρες, αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ». Τώρα έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στη γραφή, ο Πέτρος. Αυτό είναι και γραμμένο. Του έλεγε ο Κύριος, αυτό είναι και γραμμένο, αυτό είναι και γραμμένο. Τώρα μπήκε μέσα στο πνεύμα ο Πέτρος. Και λέει: «Έπρεπε να πληρωθεί αυτό που είπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ώστις έγινε ο οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησού. Διότι ήτο συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης». Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις χρησιμοποιεί. Ήταν, λέει, συνειρυθμισμένος με εμάς. Δηλαδή, τι ήτανε, μέσα σε ποιους? Στους 12. Αριθμημένος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ήταν οι μαθητές του Ιησού. Στη μέση ήταν εκεί, στην άκρη, στους αριθμούς, δεν ξέρω, ήταν και ο Ιούδας. Ήτανε μέσα στους 12. Αν μιλάμε για 12, μιλάμε για την ελίτ του Κυρίου. Αμήν. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, ήτανε συνειρυθμισμένος με εμάς και έλαβε τη διακονία ταύτη. Πρώτα απ' όλα η διακονία ήταν να είναι τι? Μαθητής. Μιλάει για άλλη διακονία. Αλλά ήταν η διακονία, το προορισμός του, η πρόγνωσή του τι ήταν? Όταν ο Κύριος τον κάλεσε, ο προορισμός του και η πρόγνωση για τον Ιούδα ποια ήτανε? Ποια ήτανε? Να σταθεί για τον Κύριο. Αμήν. Να σταθεί για τον Κύριο. Αυτή ήταν η διακονία του Ιούδα. Δεν του είχε ετοιμασμένη ο Κύριος μια άλλη διακονία. Αμήν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει κάποια άλλη διακονία. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας έχει πλάσει με ένα ελεύθερο θέλω. Αμήν. Υπάρχει ένα ελεύθερο θέλω. Ναι, ο Κύριος μπορεί να ήξερε, οι γραφές μαρτυρούσανε, αλλά ο προορισμός του ήταν άλλος. Και αυτό μας δείχνει μέσα η γραφή, ότι ο προορισμός μας και η πρόγνωση του Κυρίου για μας είναι καλή. Αμήν. Για τον κάθε ένα μας ο Κύριος έχει προγνωρίσει και έχει προορίσει πράγματα που είναι όμορφα, είναι καλά. Μας έχει βάλει, αν δεν είμαστε στους 12, τους 120 εδώ δεν τους φτάνουμε σίγουρα. Εκεί ο αριθμός, λέει, πόσες ήτανε? 120, εδώ είμαστε πιο λίγοι. Χωράμε στους 120. Αμήν. Χωράμε. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μέσα στον κύκλο του. Μέσα σε αυτό που ο Κύριος επικαλούνταν, ότι ήταν οι μαθητές του. 70 ο Κύριος μαθητές έστειλε και τους έντυσε με δύναμη ο Κύριος. Δύο-δύο τα δαιμόνια αποτασσόταν σε αυτούς. Και μαζί με αυτούς ήταν και ο Ιούδας. Αμήν. Ήταν με το χρήσμα του Κυρίου. Και λέει, ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας. Και πεσόν προύμητα εσχίστη στο μέσο και εξεχύθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστό εις πάντας τους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστην τη ιδία αυτό διάλεκτο Ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των Ψαλμών: «Ας γίνει κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού». Χάθηκε ο Ιούδας? Δεν έχασε κάτι, σε παρένθεση ο Κύριος. Κάποιος άλλος θα λάβει την θέση του. Αμήν. Αυτό μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαστε μοναδικοί. Δεν θα χαθεί ο Μανώλης και κάτι θα χάσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει αναντικατάστατος. Δεν έχει ο Κύριος άλλη αντικατάστατος. Αμήν. Μπορεί την επισκοπή οποιοδήποτε να την αναλάβει κάποιος άλλος. Ο Κύριος εκκαίει το πνεύμα του. Είχε 40 κριτές τον ένα μετά τον άλλο. Το πνεύμα του του Κυρίου μέχρι το τέλος θα γίνει το θέλημά του. Τελείως. Δεν υπάρχει κάτι που να μην αντικαταστάει κάτι. Αμήν. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν προύμητα εσχίστη τους ομέσους και εξεχίστησαν όλα τα εντός αυτού και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ ως το αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διάλεκτων ακαλδαμά του τέστην αγρός αίματος. Για πείτε μου ποιον αγρό αγόρασαν? Θυμάστε του Κεραμαίος. Τι κάνουμε στον Ιερεμία? Τον Κεραμαία. Και σε εκείνον τον αγρό του Κεραμαίος τι είπαμε στον Ιερεμία ότι γινότανε? Θυμάστε? Πετάγανε τα σπασμένα σκεύη. Ο Κεραμαίας ό,τι έσπαγε και δεν μπορούσε να επαναφτιάξει, δεν μπορούσε να το επαναφέρει, τι το έκανε? Το πετούσε. Παμ! Κοιτάξτε τι εικόνα χρησιμοποιεί μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ότι ο Ιούδας ήταν ένα σκεύος στα χέρια του Κυρίου που ήταν τι? Ένα σκεύος εκλεκτό, το έπιασε ο Κύριος να το φτιάξει, να το δημιουργήσει σαν τον Κεραμαία και να το μορφώσει, να το κάνει όπως αυτός ήθελε, να βάλει μέσα το πνεύμα του. Και παρόλο που ο Κύριος έκανε αυτή την προσπάθεια να το φτιάξει τον Ιούδα, ο Ιούδας δεν είχε καλό υλικό. Αμήν. Και αυτό το σκεύος του έσφαγε του Κυρίου στα χέρια του. Και λέει ο πυλός αυτός δεν είναι καλός και τι έκανε? Τον πέταξε πού? Στον αγρό του Κεραμαία. Στην πύλη του Κεραμαίος, αν θυμάστε. Και αυτό λέει τον αγρό τον αγόρασε και ονομάστηκε αγρός αίματος. Στην ουσία ποιοι τον αγοράσαν? Οι Φαρισαίοι. Με το μισθό του. Αμήν. Με τα 30 αργύρια. Πρόδωσε τον Κύριο για 30 αργύρια. Και με το μισθό του, με τα 30 αργύρια, οι Φαρισαίοι αγοράσανε τον αγρό του Κεραμαίος. Και δεν ξέρω, υπονοεί ότι εκεί πέσε και το πτώμα του. Υπονοεί, αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι, πώς να το πω. Και μας δείχνει την εικόνα ενώ στο κατά Ματθαίο λέει ότι ο Ιούδας τι έκανε? Κρεμάστηκε. Δείχνει ότι ενώ κρεμάστηκε, έσπασε το σκηνή, έπεσε κάτω, άνοιξε κοιλιά του και όλα τα εντόστια βγήκαν. Δηλαδή το σκεύος αυτό τι έκανε? Έσπασε. Έσπασε το σκεύος αυτό. Ενώ ο Κύριος το είχε για μια τίμια χρήση, αυτό το σκεύος έσπασε. Γιατί? Έγινε, βλέπετε, η αιτία να συλλάβουν τον Κύριο. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι πιο βαθύς. Ακόμα και κάποιος να πρόδινε τον Κύριο, που όλοι μας τι κάνουμε στην ουσία? Ναι. Τον προδίδουμε. Και για λιγότερα από 30 αργύρια. Αμήν. Και για λιγότερα από 30 αργύρια τον προδίνουμε τον Κύριο. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που οδήγησε τον Ιούδα σε αυτή την κατάσταση ή τον Κύριο να το σπάσει αυτό το σκεύος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θα το δούμε τον λόγο. Λέει στο κατά Μάρκο 14 και 44. Ο δε παρεδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτού σημείο. Λέγον, όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς. Και όταν ήρθε ευθύς, πλησιάσασε σε αυτόν, λέγει, ραβί, ραβί, και κατεφύλησε αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και έπιασαν αυτόν. Λέει, όταν τον πλησίασε τον Κύριο, τι έκανε? Φώναζε, δάσκαλε, δάσκαλε. Κοιτάξτε την εικόνα. Δεν είναι αυτές που μας δείχνουν στο Hollywood. Και πήγε και του δώσε ένα φυλάκι. Λέει, τι τον έκανε? Τον καταφύλησε. Δεν λέει ότι το φίλησε. Δάσκαλε, δάσκαλε! Να δουν ότι αυτός είναι ο δάσκαλος. Φώναζε. Ενώ το σημείο ήταν να πάει να του δώσει ένα φιλί, αυτός φώναζε και από μακριά. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Αμήν. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Είναι δάσκαλος, αμήν, αλλά ο Κύριος θέλει φίλια. Έχει όμως τον τρόπο να το φιλήσεις. Και θα το δούμε τον τρόπο. Αμήν. Θα το δούμε τον τρόπο και πρέπει να μάθουμε για να μάθουμε να τον καταφυλάμε τον Κύριό μας. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να τον καταφυλάμε. Θέλει να τον καταφυλάμε. Λέει στην προς Εβραίους το 12 και 2. Αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκείμενης αυτών υπέφερε σταυρό. Καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε δεξιά του θρόνου του Θεού. Πού μας λέει να αποβλέπουμε? Εκείνο το βράδυ ο Ιούδας έγινε το σκεύος του σκανδάλου. Λέει μέσα ότι γέμισε αυτόν, τον πλήρωσε ο Σατανάς. Ο Σατανάς λοιπόν ήθελε να πατάξει τον ποιμένα και έψαχνε τι έψαχνε? Σκεύος. Δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος κάτι αν δεν έχει τι? Σκεύος. Και εμείς όλοι είμαστε τι? Τι είμαστε όλοι? Σκεύη. Και πρέπει το σκεύος μας να το έχουμε για τίμια χρήση. Αμήν. Για μια χρήση που ο Κύριος την επιβραβεύει αυτή τη χρήση. Γιατί αν μη τι άλλο θέλουμε, αδερφοί, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του Κυρίου να κατέβει στην εκκλησία. Είμαστε όχι στο παραπέντε, το έχω πει, είμαστε και στο πέντε. Και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Πρέπει να το τελειώσουμε. Και λέει αποβλέπονται, σήμερα έχουμε κοινωνία. Και ο Κύριος μας έβαλε αυτά να τα κάνουμε τι? Να τα βλέπουμε. Αμήν. Έβαλε έναν τύπο μπροστά μας για να το βλέπουμε. Σε λίγο θα πρέπει αυτό τον τύπο να τον γευτούμε. Αμήν. Και μέσα από αυτό τον τύπο να δούμε ποιον. Ποιον βλέπουμε σήμερα? Τον Ιησού. Γιατί λέει να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ο Κύριος μας δίνει ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το κρασί που είναι το παράδειγμα, το αίμα του. Αμήν. Και τον άρτο που είναι άζυμος άρτος, θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει προζύμι, γιατί πρέπει να είναι πίτα, ξεφούσκωτος. Γιατί ήταν η γιορτή των αζύμων το Πάσχα. Αμήν. Και έτσι λέει να γιορτάζουμε το Πάσχα μας με άζυμα ειλικρίνειας. Να είμαστε μπροστά στον Κύριο πώς? Ξεφούσκωτη. Η καλύτερη ειλικρίνεια θα τη δούμε μετά. Στην οδό μετάνοιας. Αμήν. Όμως σήμερα ο Κύριος μας καλεί να δούμε τι έγινε και πίνω εγώ αυτό το κρασάκι. Τι συμβολίζει αυτό το κρασί που έχω στα χέρια μου. Όταν το πίνω, τι μέτοχος γίνομαι. Όταν τρώω αυτό τον άρτο, πού με βάζει ο Κύριος να μετέχω? Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος πήγαινε και έτσι μάθαμε, δυστυχώς, ακόμα και αναγεννημένες εκκλησίες το έχουν. Πάνε και γίνεται κοινωνία να πάρει άρτο, γιατί? Για άφεση αμαρτιών. Αν δεν γίνεται η άφεση αμαρτιών με αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Ο Κύριος είπε ότι αυτό γίνεται σε ανάμνηση. Και ακόμα υπάρχουν εκκλησίες αναγεννημένες που αν δεν έχει κάθε Κυριακή, γιατί το λένε Κυριακό δείπνο, και αν κάνει Σάββατο συνάθρηση, είσαι λάθος. Και αν δεν έχει Κυριακό δείπνο κάθε Κυριακή και δεν πάρουν κοινωνία, είναι λάθος. Μα ο Κύριος δεν είπε κάθε Κυριακή, κάθε φορά, είπε να το κάνετε, όποτε το κάνετε, να το κάνετε σε τι? Στην ανάμνηση. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό για να μας σηκώσει ο Κύριος στις αμαρτίες μας. Κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε κοινωνία, πρέπει να θυμηθούμε πού στεκόμαστε. Αμήν, ότι είμαστε μέτοχοι του αίματος και του σώματος του Κυρίου και αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Και όταν βλέπεις στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, δεν σκανδαλίζεις. Αμήν. Ξέρεις ότι αυτός πέτυχε. Σήκωσε όλη την εσχήνη πάνω στο Σταυρό και έχει μια προκείμενη χαρά να μας δει όλους εμάς σήμερα ενωμένους. Αμήν. Θέλουμε να του κάνουμε τη χαρά του πλήρη. Κάθε φορά που δεν είμαστε ενωμένοι ή όταν ο Κύριος βλέπει το σώμα του, και ας μην βλέπει την επιτόπια εκκλησία, ας πούμε βλέπει την παγκόσμια εκκλησία του χριστιανών αναγεννημένων και βλέπει ότι είμαστε ξεκόλλητοι, πώς νιώθετε, λέει ο Κύριος. Πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος. Ε? Α, τα παιδάκια μου διαβάζουν μία γραφή αλλά έχουν 300 διαφορετικές αντιλήψεις. Και συνήθως οι αντιλήψεις μέσα από τη γραφή είναι για να μας, να το πω έτσι λίγο μα έτσι όπως το βλέπω από την διακονία μου, είναι για να μας καθησυχάζουν την όρεξή μας. Αμήν. Όταν έχουμε μία τάση προς την αμαρτία, προσπαθούμε να κάνουμε το λόγο πώς το διαστρεβλώσεις, να το φέρεις εκεί που θέλεις, για να πεις αυτό θέλει ο Κύριος. Μα δεν ζούμε σε εκείνες τις εποχές, ζούμε σε άλλες εποχές. Ζούμε στο 5.000, 6.000 με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκτός χρόνου, εκτός χώρου, εκτός τόπου. Αμήν. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει τόπος. Ζούμε μέσα στον Κύριο. Αμήν. Και εφόσον ζούμε μέσα στον Κύριο, ζούμε μέσα στους νόμους του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος τώρα στην προς Εβραίους το 12 και 12. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παρελειμμένα γόνατα και κάμετε στους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολό αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητάτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδής θέλει η δι τον Κύριο. Είναι πολύ σκληρό αυτό το εδάφιο για μένα. Αμήν. Για μένα που κηρύττω, που φωνάζω. Αλλά είναι για μένα το εδάφιο αυτό. Δεν λέει ξερούνται επιμένες. Αμήν. Γιατί επιμένας είναι επιμένας. Ο Κύριος ξέρει, ναι, ο Μανώλης ο Παυλής το ξέρω. Αυτό είναι επιμένας στα Χανιά. Δεν μπορώ να τον αφήσω αυτό να παίξω. Για όλους μας είναι. Αμήν. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι κάτι που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μας καλεί ο Κύριος να ξεμουδιάσουν όλα αυτά τα χέρια μας που έχουν. Θέλει να τα σηκώσουμε. Αμήν. Πνευματικά να σηκώσουμε. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τα χέρια σου. Πνευματικά. Δείτε λίγο την κατάσταση. Και εγώ πρώτος. Όσο ο Μωυσής είχε τα χέρια του σηκωμένα, ο λαός τι έκανε? Νικούσε. Μόλις τα χέρια πέφτουν, τι γίνεται? Ήτες. Θέλεις να δεις ήτες στη ζωή σου? Κατέβασε τα χέρια σου. Είναι σαν να έχεις κατεβάσει τα φτερά σου. Και θα αρχίσουν οι πνευματικές ήτες. Μπορεί να πηγαίνουν όλα πιο όμορφα κοσμικά, αλλά πνευματικά θα υπάρχει μία τι? Πτώση. Κουράστηκαν τα χέρια σου? Βάλε πέτρες. Φώναξε τον Ορ, φώναξε τον Άρον να στα κρατάνε. Αμήν. Να μην κουραζόμαστε στην προσευχή. Μέχρι τέλους. Αυτά τα γόνατα πρέπει να γίνουν γόνατα σαν του Ιακώβ, να είναι γόνατα καμήλας. Να έχουν πετσώσει. Και λέει, ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Κοιτάξτε τι λέει στο 15. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού. Αν κάποιος δεν στερείται από τη χάρη του Θεού. Όταν κάποιος στερείται από τη χάρη του Κυρίου, τότε τι κάνεις? Αν δεν νιώθεις τη χάρη του Θεού πάνω σου. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ? Γιατί είμαστε? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να καλυφθούμε με το αίμα του, με την αγάπη του. Αμήν. Εάν δεν νιώθεις ότι ο Κύριος εσένα σου έκανε χάρη και είσαι εδώ, πλήρωσε το τίμημα, πλήρωσε το αίμα, αρχίζεις και τι γίνεσαι? Τι γίνεσαι? Κριτής. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ας παρατηρούμε, ιδιαίτερα σε εμάς πρέπει να παρατηρούμε, ας θερούμαστε από τη χάρη του Κυρίου. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μιανθώσει πολύ. Άμα αρχίζεις και έχεις πικρίες, πάει να πει ότι δεν έχεις μέσα σου τι? Τι δεν έχεις μέσα σου? Χάρη. Αμήν. Άμα εγώ πικραθώ με τον Τίτο, σκανδαλιστώ με τον Τίτο, δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός εμένα μου έχει κάνει τι? Χάρη. Το καταλαβαίνουμε? Είναι σαν αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος τι? Πήγε ο άλλος, χρωστούσε πάρα πολλά, πάει μπροστά στο βασιλιά, του λέει ο βασιλιάς, ωραία, στα χαρίζω όλα. Βγαίνει έξω, βλέπει ένα συνδούλο του που του χρωστούσε πολύ λιγότερα και τον πιάνει από το λαιμό. Άρα δεν είχε αντίληψη της χάρης που του έκανε ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε? Η πικρία μας δημιουργείται μέσα μας και θέλω να το εξετάσουμε αυτό, να το δούμε αυτό. Η πικρία μας με τα αδέρφια μας, με τον ένα αδερφό, με τον άλλο αδερφό, δημιουργείται εξαιτίας της αντίληψής μας ότι δεν μας έχει κάνει εμάς χάρη, δεν χρωστάμε εμείς κάτι στον Κύριο. Εάν έχεις αντίληψη του χρέους που είχες και από πού σε σήκωσε ο Κύριος, τότε θα φτάσουμε σε ένα μέτρο να μην μιλάμε για τον αδερφό μας. Αμήν. Και αν κάνει κάτι, δεν θα μας σκανδαλίζει ο αδερφός μας όσον αφορά το τρέξιμό μας μαζί με τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αμήν. Δεν σε νοιάζει τι κάνει δεξιά και αριστερά ο άλλος. Σε ενδιαφέρει εσένα η σχέση σου μαζί με τον Κύριο, γιατί νιώθω σαν τον Παύλο που, ενώ ήμουνα δολοφόνος, ο Κύριος μου έβαλε αλυσίδες αγάπης και τον ακολουθώ. Ποιον ακολουθώ? Σε ποιο χρωστάω, αδερφοί? Στον Κύριο χρωστάω. Αμήν. Με έχει κάνει ένα καλό σκεύος ο Κύριος για τίμια χρήση και θέλω να είμαι ένας εύπλαστος πυλός, να μην φτάσω σε μια κατάσταση σαν τον Ιούδα που δεν ξέρουμε τι πικρία τον οδήγησε ώστε να γίνει ένα κακό σκεύος. Τι πικρία τον οδήγησε? Ούτως ώστε να πικραθεί μαζί με τον Ιησού. Ίσως κάποια πράγματα που έκανε ο Ιησούς να μην του αρέσανε. Και εμάς σήμερα πάρα πολλά από τα λόγια που μας λέει ο Κύριος μέσα στη γραφή μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Θα βρούμε χίλιους τρόπους να πούμε όχι, αυτό δεν εννοεί το πνεύμα του Κυρίου έτσι, εννοεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσει. Ο Κύριος θέλει να βλέπουμε σε αυτόν. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ώστις δια μία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Το βάζει τώρα το ίδιο τον Ισάφ, το βάζει με ποιον? Με ποιον το βάζει? Με τον Ιούδα. 30 αργύρια ο Ιούδας, ένα πιάτο φακί ο Ισάφ. Φακί. Παρόλα αυτά, ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Έχουμε σκεφτεί πόσες φορές πουλάμε τα πρωτοτόκια μας για κάτι που είναι γελίο? Και μέσα η γραφή λέει ότι ο Ισάφ ήταν πόρνος και βέβυλος. Δεν μιλάει για πόρνο τον άνθρωπο. Είχε γυναίκες. Δεν αναφέρει πουθενά η γραφή ότι ο άνθρωπος ήταν πόρνος. Είναι πνευματική η πορνεία του. Αμήν. Και είναι βέβυλο να σου δίνει ο Κύριος ευλογίες, να σε κάνει ιερέα του, αρχιερέα του, να σε κάνει έναν δικό του πολεμιστή, να σε βάζει σε συναριθμοί μαζί με τους εργάτες του. Αμήν. Να είσαι μέσα στους 12, να βλέπεις το χρήσμα, τη χάρη, να βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται μέσα από σένα και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη. Δεν είναι βέβαιο αυτό? Δεν είναι μια πνευματική πορνεία να στρίφεις την πλάτη σου από τον νηφίο σου και να κοιτάς άλλα πράγματα? Είναι μια πνευματική πορνεία. Δεν το λέει τον άνθρωπο πόρνο, γιατί δεν γράφει κάτι τέτοιο, αλλά το κατατάσσει σε μια πνευματική πορνεία. Αμήν. Και μιλάει τώρα, ακούστε, γιατί αυτό που μιλάει για τον Ισάφ είναι ακριβώς το ίδιο και για τον Ιούδα. Λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία. Μετά κατάλαβε τι άφησε. Κλεγότανε. Το πνεύμα του Κυρίου, όταν του γυρίζουμε την πλάτη, μετά δεν ξεγελιέται. Αμήν. Ενώ ο Ιακώβ τι έκανε? Έβαλε τις τρίχες, τον άγγισε ο Ισάκ, τον πέρασε για τον Ισάφ και άρχισε τις ευλογίες. Ναι, ο Ισάκ ξεγελάστηκε. Το πνεύμα του Κυρίου ξεγελάστηκε? Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Εδώ βλέπετε, όταν πήρε τα παιδιά του ο Ιωσήφ μπροστά στον Ιακώβ, ο Ιακώβ τι έκανε? Έδωσε τις ευλογίες στο μικρότερο και όχι στον πρωτότοκο. Και λέει, μη πατέρα, αυτός είναι ο πρωτότοκος μου γιος. Λέει, ξέρω τι κάνω. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν. Όχι, δεν θα πάρουν την ευλογία πρωτότοκοι, θα την πάρουν οι δευτερότοκοι. Ξέρει το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, ενώ ήθελε, δεν την έλαβε. Για ποιο λόγο όμως δεν την έλαβε? Κοιτάξτε τι λέει το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν βρήκε τόπο μετάνοιας. Αν και ξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Δεν είχε μέσα του τι? δεν υπήρχε πλέον ειλικρινή μετάνοια. Δεν υπήρχε. Και ο Ιούδας τι είχε? Μεταμελήθηκε. Είδε μετά ότι πιάσαν τον Ιησού, τον βασανίζανε, τον χτυπούσανε. Είδε τον άνθρωπο, αυτόν που ελευθέρωνε τους δαιμονισμένους, που έκανε τους τυφλούς να βλέπουνε, να τον μαστιγώνουνε, να το χτυπάνε. Κατάλαβε το λάθος του, πήγε και πέταξε τα αργύρια και πήγε και μετά και τι έκανε? Αυτοκτόνησε. Το ήθελε ο Θεός αυτό? Δεν το ήθελε, αδερφοί. Αμήν. Όποιος βρίσκει την οδό της μετάνοιας, σαν το Δαβίδ που έκανε τις αμαρτίες, και βρίσκει την οδό και, πώς να το πω, το ψυχικό σθένος να μετανοήσει μπροστά στον Κύριο, να καταλάβει, όπως λέει ο Δαβίδ, ποιος είναι αυτός που συναισθάνεται, Κύριε, τα αμαρτήματά του. Γιατί το λέει ο Δαβίδ αυτό? Γιατί προφανώς αυτός τι έκανε? Τα συναισθανόταν τα αμαρτήματά του. Αμήν. Μην κοιτάς τις αμαρτίες των αδελφών σου. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάς τις αμαρτίες σου. Αμήν. Να κοιτάμε τις αμαρτίες μας, γιατί όλοι μας θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο. Φύλαξε την ψυχή σου. Εάν το κάνουμε ο κάθε ένας αυτό, θα γίνουμε ένας άρτος υπολή. Αμήν. Θα μας ενώσει ο Κύριος. Θα πάρει ο Κύριος όλα αυτά τα προβλήματα. Λέει στο 7 και 37, κατά Λουκά, 7 κεφάλαιο και 37 εδάφη. Και ειδού γινήτης εν την πόλη, ξέρουμε ότι ένας φαρισαίος κάλεσε τον Κύριο να του κάνει τραπέζι, τον καλεί στο σπίτι και πάει μια γυναίκα που ήταν πόρνη. Και λέει, και ειδού γινήτης εν την πόλη, ήτης ή το αμαρτωλή. Μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτούς. Με τα δάκρυα σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλη τους πόδας αυτού και ήλυφε με μύρο. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Από τη μια βλέπεις τον Ιούδα να τρέχει και να φωνάζει «Ραβί, ραβί» και να τον καταφυλά. Και από την άλλη να βλέπεις αυτή τη γυναίκα. Γεμάτη αμαρτίες. Δεν ήταν αριθμισμένη στους 12. Δεν την είχε αριθμίσει ο Κύριος μέσα στους 12. Ήταν μια γυναίκα που ήταν γεμάτη, λέει, αμαρτίες. Και μόλις άκουσε ότι ο Κύριος πήγε εκεί, τι έκανε? Ο Φαρισαίος την έβλεπε και τι έλεγε? Εάν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε τι γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει. Το ακάθαρτο αυτό πράγμα να αγγίσει αυτόν που είναι καθαρός. Αυτό οι Φαρισαίοι δεν το δεχόντουσαν με τίποτα. Και λέει, ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου καθάρισες τα πόδια που το όφιλε. Αυτή λέει, από την ώρα που ήρθα, καθαρίζει, λέει, με τα δάκρυα τα πόδια και καταφυλάει τα πόδια μου. Και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος έχει λίγες αμαρτίες και κάποιος έχει πολλές και τους συγχωρηθούν και το διώνει οι αμαρτίες τους, ποιος θα αγαπήσει περισσότερο? Και ο Φαρισαίος τι είπε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτός που είχε τις περισσότερες αμαρτίες και τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αυτός θα αγαπήσει περισσότερο. Αυτό έγινε με αυτή τη γυναίκα, λέει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τι δεν έγινε με τον Φαρισαίο? Γιατί και αυτός είχε πολλές αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι πόσες αμαρτίες έχεις ή έχουμε. Οι αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Αμήν. Έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Δεν είναι λοιπόν το πόσες αμαρτίες είχε, αλλά πόσες ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει μπροστά στο Θεό. Το κατανοούμε? Η γυναίκα αυτή αναγνώριζε τις αμαρτίες της. Όλοι μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας. Τα βιώματά μας δικαιολογούν να είμαστε κακοί? Και ιδίως όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και έχουμε αναγνωρίσει την αγάπη. Αμήν. Έχουμε γνωρίσει το αίμα του Κυρίου. Τι είναι αυτό που μας έλκυσε στον Κύριό μας? Τι είναι αυτό που μας έλκυσε? Η αγάπη του. Αμήν. Ότι ο Κύριος τις αμαρτίες μας τις συγχώρεσε, τις πήρε, τις κατάρρευσε, τα πάντα τα πήρε. Ο Κύριος θέλει να μας σκεπάσει με το αίμα του και να μην έχουμε ασθένειες, να μην υπάρχει κατάρα, να μην έχουμε αμφιβολία ότι ο Κύριος στο παρελθόν μας το έσβησε. Το έσβησε ο Κύριος. Κάθε φορά που έχουμε αμφιβολία, αν ο Κύριος έχει σβήσει το παρελθόν μας, τουλάχιστον από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και πριν, είναι σαν να αμφιβάλλουμε το λόγο του. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να αμφιβάλλουμε το λόγο του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις κατάρες μας ο Κύριος τις πήρε πού? Πάνω στο σταυρό. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτά μας λένε σήμερα αυτά τα σύμβολα, αδερφοί. Αμήν. Αυτά μας λένε αυτά τα σύμβολα. Ας δούμε λίγο την αποκατάσταση. Λέει στο κατά Ιωάννης 21:1. Μετά τα αυτά, εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Και εφανέρωσε δε ούτως. Μετά τα αυτά, μετά τη σταύρωση,

βγάζουμε ψάρι. Δεν είναι κουραστικό? Κουραστικό. Λες, Κύριε, ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους. Άνθρωπος δεν ακούει, οι καρδιές τους είναι κλειστές. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε. Πράγμα. Όμως δεν ξέραν ότι αυτός που ήταν έξω ποιος ήταν, ο Ιησούς. Με το που βγαίνουν έξω, τους ρωτάει, έχετε τίποτα να φάμε? Τίποτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Ωραία. Ρίξε τα δίχτυα σου από δεξιά και ελάτε έξω. Μόλις είπε αυτή την κουβέντα και ανοιχτήκανε και ρίχναν τα δίχτυα, ο Ιωάννης ψουψουρίζει στην βάρκα. Ο Κύριος είναι. Θυμάστε. Όταν του πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο, πάλι αυτός ήταν και μας είπε βγείτε έξω και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μόλις τα ακούει ο Πέτρος τι κάνει, λέει, ήταν γυμνός και τι έκανε? Ντύθηκε. Αμήν. Ήταν γυμνός και ντύθηκε. Και ενώ ήταν στα ριχά, δεν περίμενε να βγει η βάρκα έξω. Πέφτει στο νερό και έτρεχε. Δηλαδή, άμα την σκεφτείς αυτή την σκηνή, εγώ όταν τη σκέφτομαι, συγκινούμε. Λέω, τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Πέτρος? Ήταν ένας άνθρωπος που ο χαρακτήρας του ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος. Πάρα πολύ αυθόρμητος. Ο Κύριος είναι. Ο Ιωάννης που τον αγαπούσατε στη βάρκα. Ο Πέτρος όμως τι έκανε? Τάγκ! Τρέχει στη θάλασσα μέσα να βγει πρώτος έξω, να βρει τον Ιησού. Έχετε ψάρια? Έχει τόσα πολλά που το δίχτυ ήταν 153 μεγάλα λεψάρια. Και το δίχτυ άντεξε. Μπορούσες να σκεφτείς ότι όλη τη νύχτα που ψάρευες σε εκείνο το μέρος, αριστερά είχες δείξει τα δίχτυα, στη δεξιά μεριά αυτό δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Ακόμα και λίγο παραπέρα να πήγε η βάρκα και είχε 153 μεγάλα ψάρια σε εκείνο το μέρος που ψαρεύαν όλη τη νύχτα, σε εκείνη τη θάλασσα. Ίσως λίγο παραπέρα. Βλέπετε ότι όταν όλα γίνουν μαζί με τον Κύριο, τι είναι? Εύκολα είναι. Είναι εύκολα. Και μετά ο Κύριος είχε, λέει, ανθρακία και έτοιμο ένα ψημένο ψάρι. Ένα. Αλλά τους είπε να πάνε να ψαρέψουν για να φέρουν ψάρια να φάνε. Αυτή τη φορά ο Κύριος δεν έκανε κανένα θαύμα να τους ταΐσει. Μπορούσε να το είχε κάνει. Τους απόστειλε για να ψαρέψουν. Αμήν. Όπως απόστειλε την πρώτη φορά και ψαρέψανε και σκίσαν τα δίχτυα και φύγανε αρκετά ψάρια και έγινε αυτό στην πρώτη εκκλησία, ο Κύριος θα μας αποστείλει τώρα ξανά. Αμήν. Θα μας αποστείλει ο Κύριος ξανά. Θα πάμε όλο παράπονο και εμείς, μετά την Ανάσταση έχει συμβεί όλο αυτό και θα του πούμε, Κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύουμε, ας τα χανιά, κανένας δεν ακούει. Και ο Κύριος θα σου πει, ρίξε λίγο παραπέρα τα δίχτυα σου. Αμήν. Και θα δεις μεγάλα ψάρια. Βλέπετε, πρέπει να βλέπουμε στον Κύριό μας. Γιατί είχε ένα ψάρι έτοιμο? Τι συμβολίζει αυτό? Τον Ιησού. Τελείωσε ο Κύριος. Αμήν. Είχε περάσει η κρίση πάνω στα κάρβουνα, στο θυσιαστήριο. Είχε περάσει την κρίση πάνω στο σταυρό. Ήταν έτοιμος, ψημένος για να τι να τον κάνουνε? Να το φας. Αντί αρνή, τώρα μας παρουσιάζεται ο Κύριος σαν ψάρι. Και τους είχε έτοιμο, λέει, άρτο και ψάρι. Αδερφοί, όλα αυτά δεν τα έκανε, είναι προφητικές πράξεις αυτές. Αμήν. Άμα ήθελε ο Κύριος, τους είχε 45 ψάρια ψημένα έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει? Μπορούσε. Εδώ βγάζανε από τα καλάθια, μοιράζανε και έβγαινε ψωμιά. Τουκ, τουκ, τουκ, ψάρια. Τουκ, τουκ, ψημένα. Δεν ήταν άψητα τα ψάρια. Έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Ιησούς και τώρα που ήταν και μάλιστα τι? Ανεστημένος. Οπότε ήθελα να τους δείξει, ξέρετε, Πέτρο, Ιωάννη, Μανώλη, Στέλλα, Κυριάκο, Σαμουήλ, Τίτο, Ηλία,
Και

0: θέλω να γίνετε ψάρια. Αμήν. Να ψηθείτε. Να αφήσουμε τα κάρβουνα αυτά που καθάρισαν τον Ισαΐα, να καθαρίσουν και εμάς τη μετάνοια, να πάμε μπροστά στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, είμαστε άνθρωποι ακαθάρτων χιλέων. Αμήν. Αντί με τα χείλη μας να ευλογούμε, πολλές φορές τι κάνουμε? Τι κάνουμε πολλές φορές? Ψουψουρίζουμε. Γιατί ο Σαμουήλ κουρεύτηκε έτσι? Γιατί ο Τάδε είναι έτσι? Γιατί? Ας τον αυτόν θα τον κρίνει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Αν έχει λάθος, έχει υπεύθυνο μέσα στην εκκλησία, θα τον κρίνει ο Θεός. Εσένα, τι σου έδωσα να κάνεις? Θυμάστε το γεγονός αυτό, ε? Άρχιζε ο Κύριος και μιλούσε και λέει στον Πέτρο, τώρα που με ακολουθείς, άλλο θα σε δέσει και θα πας εκεί που δεν θέλεις, και του έλεγε με ποιον τρόπο θα δοξάσει τον Ιησού με το θάνατο. Ο Πέτρος γύρισε και λέει, και με αυτόν τι θα γίνει? Είναι ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Έχει την περιέργεια τι θα γίνει. Ο Κύριος τι του είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Αμήν. Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Με αυτό που θα κάνω εγώ μαζί με τον Ιωάννη, αυτό που θα κάνω με σένα είναι ένδοξο. Αμήν. Άρα γιατί μας ενδιαφέρει? Ξέρετε, πολλές φορές μας ενδιαφέρει γιατί εάν ο αδερφός μου είναι λίγο χολός και πηγαίνει κάπως έτσι, άμα εγώ πηγαίνω έτσι, είμαι καλύτερος. Δεν βλέπω τον άλλο που τρέχει. Αμήν. Βλέπω τον άλλο που πάει έτσι. Και λες, α, εγώ είμαι εντάξει. Μπροστά σε αυτόν είμαι Άγιος. Μα ο Κύριος τι σου λέει? Να βλέπεις τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει εδώ τα σύμβολα. Για να δούμε ότι όλοι αυτοί που σήμερα θα γευθούμε, αν πάρουμε λίγο το νάρτο, ας το πούμε, που λέει ένας άρτος είμαστε οι πολλοί, ένα από όλους που θα γευθούμε είναι όλοι αυτοί που πετύχαν τις επαγγελίες. Πούμε ότι αυτός ο άρτος που μας μοιράζει ο Κύριος είναι ο Ιερεμίας, είναι ο Δανιήλ, είναι ο Ισαΐας, είναι ο Πέτρος, είναι ο Παύλος, είναι ο Τιμόθεος. Είναι η ζωή τους που απέδειξαν έμπρακτα πράττοντας το λόγο του Κυρίου. Και θέλουμε μέσα σε αυτό τον άρτο να βάλουμε τα ονόματά μας. Αμήν. Ότι εμείς είμαστε αυτός ο άρτος σήμερα σε αυτή τη γενιά. Αυτοί φύγανε. Φύγανε. Είναι όμορφα παραδείγματα, αλλά σήμερα στη θέση τους είμαστε εμείς και ο Κύριος μας τιμάει με την παρουσία Του. Μας έχει αριθμημένους ένα-ένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος ένα-ένα. Μας έχει προγνωρίσει και μας έχει προορίσει ο Κύριος για όμορφα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ζητάει ο Κύριος ο κάθε ένας να δει τον Χριστό και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α,
2: κεφάλαιον Ζ. Και τον οίκον αυτού οικοδόμησεν ο Σολομών εις 13 έτη και τελείωσε όλον τον οίκον αυτού. Και οικοδόμησε τον οίκον του δάσους του Λιβάνου. Το μήκος αυτού ή το 100 πηχών και το πλάτος αυτού 50 πηχών και το ύψος αυτού 300 πηχών επί 4 σειρών στήλων κεδρίνων με δοκούς κεδρίνας επί των στήλων. Και στεγάστη με κέδρον άνωθεν των δοκών έτεινε σε πεστηρίζοντο επί 45 στήλων, 15 εις την σειράν. Και ήσαν παράθυρα εις 3 σειράς και ανταπεκρίνετο παράθυρον εις παράθυρον κατά 3 σειράς. Και πάσε εθύρε και υπαραστάτε ήσαν τετράγωνοι με τα παράθυρα. Και ανταπεκρίνετο παράθυρον εις παράθυρον κατά 3 σειράς. Και έκαμε την στοάν εκ στήλων. Το μήκος αυτής 50 πηχών και το πλάτος αυτής 300 πηχών. Και ήτο η στοά κατέμπροσθεν των στήλων του οίκου, ώστε η στήλη και εδοκή ήσαν κατά πρόσωπον αυτών. Έκαμεν έτη στοάν δια των θρόνων, όπου έμελε να κρίνει την στοάν της κρίσεως. Και ήτο εστρωμένη με κέδρον εκ του ενός μέρους του εδάφους έως του άλλου. Και ο οίκος αυτού, εις τον οποίον εκάθητο, είχε μίαν άλλην αυλήν έσωθεν της στοάς, ούσαν της αυτής κατασκευής. Ο Σολομών έκαμεν έτη οίκον δια την θυγατέρα του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει όμοιον με την στοάν ταύτην. Πάντα ταύτα ήσαν εκλήθων πολυτελών, κατά τα μέτρα των πριονισμένων λίθων, πριονισμένων δια πριονίου έσωθεν και έξωθεν, εκ θεμελίου μέχρι του γήσου και έξωθεν έως της μεγάλης αυλής. Και το θεμέλιον ή το εκλήθων πολυτελών, λίθων μεγάλων, λίθων 10 πηχών και λίθων 8 πηχών. Και επάνωθεν ήσαν λίθοι πολυτελείς κατά το μέτρον των πριονισμένων λίθων και κέδρι. Και η μεγάλη αυλή κυκλώθεν ή το εκ 3 σειρών λίθων πριονισμένων και εκ μια σειράς κεδρίνων δοκών, καθώς η εσωτέρα αυλή του οίκου του Κυρίου και καθώς η στοά του οίκου. Και έστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χιράμ εκ της Τύρου. Ούτως ή το υιός γυναικός Χίρας εκ φυλής Νεφθαλή και ο πατήρ αυτού Ανήρ Τύριος Χαλκουργός. Και ή το πλήρης τέχνης και συνέσεως και επιστήμης εις το να εργάζεται πανέργον εν χαλκό. Και ήλθε προς τον βασιλέα Σολομώντα και έκαμε πάντα τα έργα αυτού. Διότι έχισε τους δύο στήλους χαλκίνους 18 πηχών ύψους έκαστον στήλων. Γραμμή δε 12 πηχών περιεκύκλωνεν έκαστον αυτών. Και έκαμεν εκ χιτού χαλκού δύο επιθέματα δια να θέσει αυτά επί τα σκεφαλάς των στήλων. Το ύψος του ενός επιθέματος 5 πηχών και το ύψος του άλλου επιθέματος 5 πηχών. Και δίκτυα πλεκτά ηργασμένα αλυσιδωτά εξυρμάτων δια τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων. 7 δια το εν επίθεμα και 7 δια το άλλο επίθεμα. Και έκαμε τους στήλους και δύο σειράς ροδίων κυκλώθεν επί το εν δίκτυον. Δια να σκεπάσει με ρόδια τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων. Και έκαμε το αυτό εις το άλλο επίθεμα. Και τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων εν της τοά ήσαν εργασίας κρίνων 4 πηχών. Και τα επιθέματα τα επί των δύο στήλων είχαν ρόδια και επάνωθεν πλησίων της κοιλίας της παρατοδικτυωτών. Και τα ρόδια ήσαν 200 κατά σειράν κυκλώθεν εφεκάς του επιθέματος. Και έστησε τους στήλους εις την στοάν του ναού, και έστησε τον στήλον των δεξιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιαχήν, και έστησε τον στήλον των αριστερών, και κάλεσε το όνομα αυτού Βοάς. Επί την κεφαλήν των στήλων ή το εργασία κρίνων. Ούτως ετελειώθη η κατασκευή των στήλων. Έκαμεν έτη την θάλασσαν Χιτίν, 10 πηχών από χείλους εις χείλος στρογγύλιν κύκλο, και το ύψος αυτής 5 πηχών, και η γραμμή 30 πηχών περιεζώνιεν αυτήν κύκλο, και υπό το χείλος αυτής κύκλο ήσαν ανάγλυφα η σχήμα κολοκύνθης, περικυκλούντα αυτήν 10 καταπήχην, περικυκλούντα την θάλασσαν κύκλο. Εδίω σειρέ των αναγλύφων ήσαν χυμένε ομού με αυτήν, ίστατο δε επί 12 βοών. 3 έβλεπον προς βοράν και 3 έβλεπον προς δυσμάς και 3 έβλεπον προς νότον και 3 έβλεπον προς ανατολάς. Και η θάλασσα έκυτο επ' αυτών. Και όλα τα οπίστια αυτών ήσαν προς τα έσω. Και το πάχος αυτής ήταν μιας παλάμης και το χείλος αυτής κατεσκευασμένον ως χείλος ποτηρίου, ως άνθος κρίνου. Εχώρι δε 2.000 βάθ. Έκαμεν έτη 10 βάσεις χαλκίνας, 4 πηχών το μήκος της μιας βάσεως και 4 πηχών το πλάτος αυτής και 3 πηχών το ύψος αυτής. Η δε εργασία των βάσεων ήτο τι αυτή. Είχον συγκλίσματα και τα συγκλίσματα ήσαν εντός των κιονίσκων. Και επί των συγκλισμάτων των εντός των κιονίσκων ήσαν λέοντες, βόες και χερουβίν. Και επί των κιονίσκων ήτο άνωθεν το υποβάσταγμα. Υποκάτωθεν δε των λεόντων και βοών ήσαν κροσί ανάγλυφοι κρεμάμενοι. Και κάστη βάσης είχε 4 χαλκίνους τροχούς και άξονας χαλκίνους και 4 γωνία αυτής είχον ώμους. Υπό τον λουτήρα ήσαν οι ώμοι χυτοί έκαστος απέναντι των κροσών. Και το στόμα αυτής έσωθε της κεφαλίδος και άνωθεν η το μία πύχη. Ήτο δε το στόμα αυτής στρογγύλων κατεσκευασμένον εις το υποβάσταγμα μία πύχη και ημίσια. Και έτι επάνω τούτου του στόματος αυτής ήσαν εγχαράγματα μετά των συγκλισμάτων αυτών 4 όντα ουχή στρογγύλα. Και υπό τα συγκλίσματα ήσαν 4 τροχοί και οι άξονες των τροχών ηνώνοντο με την βάση και το ύψος εκάστου τροχού ήτο μιας πύχης και ημισίας και η εργασία των τροχών ήτο ως η εργασία του τροχού της αμάξης. Οι άξονες αυτών και πλήμνε αυτών και τα επίσωτρα αυτών και ακτίνες αυτών ήσαν όλα χυτά και ήσαν 4 ώμοι εις τας 4 γωνίας εκάστης βάσεως. Και οι ώμοι ήσαν συνέχεια της βάσεως. Και εν την κορυφή της βάσεως ήτο στρογγύλων περίζωμα η μισίας πύχη στο ύψος. Και εν την κορυφή της βάσεως τα χείλη αυτής και τα συγκλίσματα αυτής ήσαν εκ της αυτής. Επί δε τας πλάκας των χειλαίων αυτής και επί τα συγκλίσματα αυτής ενεχάραξε χερουβίμ λέοντας και φήνικας κατά αναλογίαν εκάστης και κροσούς κύκλο. Κατά τούτον των τρόπων έκαμε τας 10 βάσεις. Πάσε ήχον το αυτό χύσιμον, το αυτό μέτρον, το αυτό εγχάραγμα. Έκαμεν έτη 10 λουτήρας χαλκίνους. Έκαστος λουτήρ εχώρι 40 βάθ. Έκαστος λουτήρ ήτο 4 πηχών. Και εφεκάστην των 10 βάσεων ήτο εις λουτήρ. Και έθεσε τας βάσεις 5 επί το δεξιόν πλάγιον του οίκου και 5 επί το αριστερόν πλάγιον του οίκου. Και έθεσε την θάλασσαν κατά το δεξιόν πλάγιον του οίκου προς ανατολάς απέναντι του νοτίου μέρους. Και έκαμεν ο χειράμ τους λουτήρας και τα πτιάρια και τας λεκάνας. Ούτως ετελείωσεν ο χειράμ κάμνον πάντα τα έργα τα οποία έκαμεν εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Κυρίου. Τους 2 στήλους και τα σφαίρας των επιθεμάτων, των επί της κεφαλής των 2 στήλων και τα 2 δικτυωτά, δια να σκεπάζωση τας 2 σφαίρας των επιθεμάτων, των επί της κεφαλής των στήλων και 400 ρόδια και τα 2 δικτυωτά, 2 σειράς ροδίων διέκαστων δικτυωτών, δια να σκεπάζωση τας 2 σφαίρας των επιθεμάτων, των επί των στήλων και τας 10 βάσεις και τους 10 λουτήρας επί των βάσεων και την μίαν θάλασσαν και τους 12 βόας υποκάτω της θαλάσσης, και τους λέβητας και τα πτιάρια και τας λεκάνας, πάντα δε ταύτα τα σκεύη τα οποία ο Χιράμ έκαμεν εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Κυρίου, ήσαν εκ χαλκού λαμπρού. Εν τη πεδιάδη του Ιορδάνου έχησεν αυτά ο βασιλεύς, εν γη αργυλώδη, μεταξύ Σοκχώθ και Σαρθάν. Και ο Σολομών αφήκε πάντα τα σκεύη αζύγιστα, διότι ήσαν πολλά σφόδρα. Το βάρος του χαλκού δεν είναι δυνατόν να λογαριαστεί. Και έκαμεν ο Σολομών πάντα τα σκεύη τα του οίκου του Κυρίου, το θυσιαστήριον το χρυσούν και την τράπεζαν την χρυσήν, επί της οποίας ετίθεντο η άρτη της προθέσεως, και τας λιχνίας πέντε εκ δεξιών και πέντε εξ αριστερών, έμπροσθεν του χρηματιστηρίου εκ χρυσίου καθαρού, και τα άνθη και τους λίχνους και τας λαβίδας εκ χρυσού, και τας φιάλας και τα λιχνοψάλιδα και τας λεκάνας και τους κρατήρας και τα θυμιατήρια εκ χρυσίου καθαρού, και τους στρόφιγγας εκ χρυσίου διαταστήρας του οίκου του εσωτάτου του Αγίου των Αγίων και διαταστήρας του οίκου του ναού. Και συνετελέστη άπαντο έργον το οποίο έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Και εισέφερεν ο Σολομών τα αφιερώματα Δαβίδ του πατρός αυτού. Το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη έθεσεν εν της θησαυρής του οίκου του Κυρίου.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Εν το 9ο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, τον 10ο μήνα, ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος και άπαν το στράτευμα αυτού κατά της Ιερουσαλήμ και επολιόρκουν αυτήν. Εν δε το 11ο έτη του Σεδεκίου, τον 4ο μήνα, την 9ην του μηνός, επορθήθη η πόλης. Και πάντες οι άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος εισήλθον και εκάθισαν εν τη μεσαία πύλη Νεργάλ Σαρεσέρ, Σαμγάρ Νεβό, Σαρσεχίμ, Ραβ Σαρίς, Νεργάλ Σαρεσέρ, Ραβ Μάγ και πάντες οι λοιποί άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και ως είδεν αυτούς Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα και πάντες οι άνδρες του πολέμου, έφυγον και εξήλθον τη νύκτα εκ της πόλεως, δια της οδού του κήπου του βασιλέως, δια της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών, και εξήλθε δια της οδού της πεδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω αυτών και έφθασαν τον Σεδεκίαν εις τας πεδιάδας της Ιεριχώ. Και συνέλαβον αυτόν και ανοίγαγον αυτόν προς τον Ναβουχοδονόσορ, βασιλεία της Βαβυλώνος, εις Ριβλά, εν γη Εμάθ, και επρόφερε καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους ιούς του Σεδεκίου εν Ριβλά ενώπιον αυτού. Και πάντα στους άρχοντας του Ιούδα έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε, και έδεσεν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις, δια να φέρει αυτόν εις την Βαβυλώνα. Και την οικία του βασιλέως και τα οικίας του λαού κατέκαυσαν οι Χαλδαίοι εν πυρή και τα τείχη της Ιερουσαλήμ κατηδάφισαν. Το δε υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν εν τη πόλη και τους προσφυγώντας ή την εσπροσέφυγον εις αυτόν και το υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν έφερεν εχμάλωτον εις Βαβυλώνα Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ δε του λαού, τους πτωχούς τους μη έχοντας μηδέν, αφήκεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ εν τη γη του Ιούδα και έδωκεν εις αυτούς αμπελώνας και αγρούς εν το καιρό εκείνο. Και έδωκε διαταγήν Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος περί του Ιερεμίου εις τον Νεβουζαραδάν τον αρχισωματοφύλακα λέγον «Λάβε αυτόν και επιμελήθητη αυτού και μη κάμεις εις αυτόν κακόν, αλόπως λαλήσει προσέ ούτω κάμε εις αυτόν». Και απέστειλεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ και ο Νεβουσάζ Βαν, ο Ραβ Σαρίς και ο Νεργάλ Σαρεσέρ, ο Ραβ Μάγ και πάντες οι άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος, απέστειλαν και έλαβον τον Ιερεμίαν εκ της αυλής της φυλακής και παρέδωκαν αυτόν εις τον Γεδαλίαν, ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, δια να φέρει αυτόν εις τον οίκον αυτού, και κατόκισε μεταξύ του λαού. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, ενώ ήτο και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής λέγον είπαγε και λάλησον προς Αβδέ Μέλεχ τον Αιθίωπα, λέγον: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω φέρει τους λόγους μου επί την πόλην ταύτην, δια κακών και ουχή δια καλών. Και θέλω συνεκτελεστεί ενώπιόν σου την ημέραν εκείνην. Θέλω όμως σε σώσει εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος. Και δεν θέλεις παραδοθεί εις την χείρα των ανθρώπων, τον οποίον σύ φοβήσε το πρόσωπον. Διότι εξάπαντος θέλω σε σώζει, και δεν θέλεις πέσει δια μαχαίρας, αλλά η ζωή σου θέλει είστε ως λάφυρον εισέ, επειδή πέπιθας επ' εμέ, λέγει Κύριος». Ιερεμίας, κεφάλαιο μη. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, αφού Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, εξαπέστειλεν αυτόν από Ραμά, ότι είχε λάβει αυτόν δεδεμένον με χειρόδεσμα, μεταξύ πάντων των μετικισθέντων από Ιερουσαλήμ και Ιούδα, ήτινες εφέροντο εχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα. Και επίασεν ο αρχισωματοφύλαξ τον Ιερεμίαν και είπε προς αυτόν: «Κύριος ο Θεός σου ελάλησε τα κακά ταύτα επί των τόπων τούτων». Και επέφερεν αυτά ο Κύριος και έκαμεν καθώς είπεν. Επειδή ημαρτήσατε εις τον Κύριον και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν αυτού, δια τούτο έγινεν εις εσάς το πράγμα τούτο. Και τώρα ιδού, σε έλυσα σήμερον εκ των χειροδέσμων των επί των χειρών σου. Εάν φαίνεται εις σε καλόν να έλθεις με τεμού εις την Βαβυλώνα, ελθέ. Και εγώ θέλω σε περιποιηθεί. Αλλά αν φαίνεται εις σε κακόν να έλθεις με τεμού εις την Βαβυλώνα, μείνον. Ιδού, πας ο τόπος είναι έμπροσθέν σου, όπου συφαίνεται καλόν και αρεστόν να υπάγεις, εκεί ύπαγε. Και επειδή δεν εστρέφετο, επίστρεψον λοιπόν, είπε, προς τον Γεδαλίαν, ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησεν επί τας πόλης του Ιούδα, και κατοίκησον μεταυτού μεταξύ του λαού, ή ύπαγε όπου συφαίνεται αρεστόν να υπάγεις. Και έδωκεν εις αυτόν ο αρχισωματοφύλαξ ζωοτροφίας και δώρα, και εξαπέστειλεν αυτόν. Και υπήγεν ο Ιερεμίας προς Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ, εις Μισπά, και κατόκισε μεταυτού μεταξύ του λαού του εναπολιφθέντος εν τη γη. Ακούσαντες δε πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, τον εν το αγρό, αυτοί και οι άνδρες αυτών, ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ επί την γην, και ότι ενεπιστεύθη σε αυτόν άνδρας και γυναίκας και παιδεία και εκ των πτωχών της γης, εκ των μη μετικισθέντων εις την Βαβυλώνα, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και Ισμαήλ ο υιός του Νεθανίου και Ιωαννάν και Ιωνάθαν οι υιοί του Καριά και Σεραΐας ο υιός του Τανουμέθ και η ή του Ιωφή του Νετοφαθήτου και η Εζανίας Υιός Μαχαθήτου Τινός, αυτοί και οι άνδρες αυτών. Και όμωσε προς αυτούς Γεδαλίας ο Υιός του Αχικάμ, Υιού του Σαφάν, και προς τους άνδρας αυτών λέγον: «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θέλει είστε καλόν εις εσάς. Εγώ δε, ιδού θέλω κατοικήσει εν Μισπά, δια να παρίσταμε ενώπιον των Χαλδαίων, ή την εσθέλουση ελθεί προς ημάς. Και εσείς συνάξατε ίνων και οπορικά και έλεον και βάλετε αυτά εις τα αγγεία σας και κατοικήσατε εν τες πόλες ημών, τας οποίας κρατείτε. Παρομοίως πάντες οι Ιουδαίοι, οι εν Μωάβ και οι μεταξύ των ιών Αμών και οι εν Εδόμ και οι εν πάση της τόπης, ότι ήκουσαν ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος αφήκεν υπόλοιπον εις τον Ιούδαν, και ότι κατέστησεν επ' αυτούς Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, τότε επέστρεψαν πάντες οι Ιουδαίοι εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διεσπαρμένοι και ήλθον εις την γην του Ιούδα προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και εσύναξαν ίνων και οπορικά πολλά σφόδρα. Ο δε Ιωαννάν, ο υιός του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων των εν το αγρό, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και είπον προς αυτόν: «Εξεύριστο όντι ότι ο Βαλής, ο βασιλεύς των ιών Αμών, απέστειλε τον Ισμαήλ των ιών του Νεθανίου δια να σε φωνεύσει, αλλά ο Γεδαλίας ο υιός του Αχικάμ δεν επίστευσεν εις αυτούς. Τότε Ιωαννάν ο υιός του Καριά ελάλησε κρυφίως προς τον Γεδαλίαν εν Μισπά λέγον: «Ας υπάγω τώρα και ας πατάξω τον Ισμαήλ των ιών του Νεθανίου και ουδείς θέλει μάθει αυτό. Δια τι να σε φωνεύσει και ούτω πάντες οι Ιουδαίοι οι συνηγμένοι περί σε να διασκορπιστώσει και το υπόλοιπον του Ιούδα να απολεστεί. Αλλά ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, είπε προς τον Ιωαννάν τον ιόν του Καριά, «Μη κάμεις το πράγμα τούτο, διότι ψευδή λέγεις περί του Ισμαήλ».
3: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η, κεφάλαιο 3. Ομοίως, εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, ή να και εάν τινές απειθώσιν εις των λόγων, κερδιθώσιν άνευ του λόγου, δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσι την μεταφόβου καθαράν διαγωγήν σας, τον οποίον ο στολισμός ας είναι ουχίου εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλοκρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. Διότι ούτω ποτέ και εάγιοι γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών, εστόλιζον εαυτάς, υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας σεις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν. Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος, ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μη εμποδίζονται προσευχές σας. Τελευταίον δε, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογίαν, διότι όστις θέλει να αγαπά την ζωήν και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει την γλώσσαν αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον ολαλός ειδόλων. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνην και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέησιν αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Και τι θέλει σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητέ του αγαθού? Αλλά αν και πάσχετε δια την δικαιοσύνην, είστε μακάριοι. Τον δε φόβον αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών και εστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοντες συνείδησιν αγαθήν ή να ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς κατεσχυνθώσιν εις οικοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγήν. Διότι καλύτερο να πάσχετε εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να φέρει ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ, ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζεται ο οικιβωτός, εισήν ολίγε, του τέστην οκτώ, ψυχέ διεσώθησαν διείδατος, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον. Ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της εγαθής συνειδήσεων εις Θεόν, δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Όστις είναι εν δεξιά του Θεού, πορευθείς εις των ουρανών και εισόν υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις.

0: συμποσίης και αθεμίτης ειδωλολατρίες, και δια τούτο παραξενεύονται, ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύλησιν της ασωτίας και σας βλασφημούσιν, ή την εστέλουσιν αποδώσει λόγον εις εκείνον ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε εν θερμόν την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γουγγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε δια των βασανισμών, των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ή να και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μέν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δίσιμον ας μη πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια. Αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσχύνετε, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο. Διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον να θυμών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιον του Θεού? Και εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αν μπορούμε μέσα από τα αγγεία μας, Κύριε μας, να έχουμε κοινωνία μαζί Σου, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε που το έκανες με τέτοιον τρόπο, Κύριε, να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Είναι θαυμαστός ο τρόπος, Κύριε, που το σκέφτηκες. Ο τρόπος που μας δημιούργησες, Κύριε μας, είναι θαυμαστός, Χριστέ μας Άγιε. Τα πάντα, Κύριε μας, τα έκανες με σοφία και σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε μας. Όλοι μας θα ξέρουμε τις 10 εντολές, γιατί ο κάθε χριστιανός οφείλει να τις ξέρει ακόμη και αν δεν είναι αναγεννημένος. Και η πρώτη εντολή είναι στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο από το 3. «Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα», λέει ο Κύριος. Και αυτό ήταν κατανοητό, γιατί αν είχες άλλους θεούς σημαίνει ότι έμπαινες στην ειδωλολατρία. Και συνεχίζει στο 4, στην επόμενη εντολή, «Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου». Διαβάζω από τη μετάφραση για να καταλαβαίνουν και οι νεότεροι. «Από όσα στον ουρανό πάνω, ή όσα στη γη κάτω, ή όσα στα νερά κάτω από τη γη, μην τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύσεις». Τώρα, μας λέει στην πρώτη εντολή να μην έχεις άλλους θεούς. Η δεύτερη εντολή έχει να κάνει με άλλους θεούς. Δηλαδή, απαγορεύει τη λατρεία άλλων ξένων θεών. Γιατί αν αυτό σημαίνει, αφού ο Θεός ήδη το είπε πριν στην πρώτη εντολή. Αν όμως δεν μιλάει για λατρεία άλλων θεών, τότε γιατί μιλάει όταν λέει μην κάνεις είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου, πάνω στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη, παντού δηλαδή. Μήπως μιλάει για τη λατρεία του ίδιου του Θεού? Ξέρουμε ότι οι 4 πρώτες εντολές αφορούν τη σχέση μας με τον Κύριο. Και η πρώτη εντολή είναι βάση για τις επόμενες. Διδάσκει ότι ο Θεός θέλει την αποκλειστικότητα στη ζωή μου. Θέλει αυτός μόνο να ανατρέβεται και έχει κάθε δικαίωμα να το ζητάει αυτό. Να είναι ο πρώτος δηλαδή, να είναι η χαρά μου, η ελπίδα μου. Τώρα η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη διδάσκουν πώς να ανατρέβω αυτόν τον Θεό σωστά από τη στιγμή που είναι πρώτος. Δηλαδή, πώς να μην κάνω λάθη στη λατρεία μου. Έτσι λοιπόν η εντολή που θα μελετήσουμε, καθώς και οι επόμενες δύο, μας μιλούν για το πώς να λατρεύουμε σωστά τον Κύριο που διαλέξαμε να δοξάζουμε κατά αποκλειστικότητα με βάση την πρώτη εντολή. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αυτό που διδάσκει η δεύτερη εντολή σχετικά με το πώς, είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ομοιώματα, είδωλα, οτιδήποτε υπάρχει στη δημιουργία για να λατρεύσουμε το Θεό. Αν πάμε λίγο πιο κάτω στο 22, Έξοδος 20-22, ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έτσι να πεις στους γιους Ισραήλ, εσείς είδατε ότι από τον ουρανό μίλησα σε εσάς. Μην κάνετε μαζί με μένα θεούς ασημένιους, ούτε να κάνετε για τον εαυτό σας θεούς χρυσούς». Δηλαδή τίποτε από όσα βλέπουμε γύρω μας, από την Άγια φύση του Θεού, δέντρα, βουνά, δάση, ζώα, θάλασσες, ουράνια σώματα, τίποτα, ούτε και ο άνθρωπος, γιατί και ο άνθρωπος είναι κομμάτι της δημιουργίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λατρεία του Θεού. Η απορία κάποιου μπορεί να είναι «Ο Θεός δεν θέλει να χρησιμοποιούμε είδωλα ή ομοιώματα, αλλά αν οι αναπαραστάσεις αφορούν τον Θεό τον ίδιο, δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ένα ομοίωμα του Θεού ή μια σκαλιστή εικόνα με τέχνη, με βάση τη δημιουργία για να το λατρεύουμε». ξέρουμε ότι η απάντηση είναι όχι. Και το ερώτημα που δημιουργείται είναι, μα γιατί? Γιατί να μην δοξάζουν τον Θεό μέσα από κάποια αντικείμενα? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να φτιάξουμε τίποτα που να τον αναπαριστά? Γιατί παρήγγειλε στο λαό του τότε, αλλά και σήμερα μας ζητά να μην κάνουμε κάτι τέτοιο? Ξέρουμε ότι όλοι οι λαοί τότε χρησιμοποιούσαν είδωλα, σκαλιστά, ομοιώματα, εικόνες. Τι πίστευαν? Πως μέσα σε αυτόν το αντικείμενο κατοικεί αυτός που έχω φτιάξει. Ας πούμε το άγαλμα του Θεού Απόλλωνα. Μέσα στο άγαλμα του Απόλλωνα κατοικεί ο Θεός Απόλλωνας, το πνεύμα του. Και προσέξτε, ειδικά οι αρχαίοι Έλληνες, όσο πιο όμορφα το έκαναν, τόσο πιο πιστό αντίγραφο ήταν, δηλαδή να δεις ένα πρόσωπο τέλειο, τα χέρια, η ανατομία, τόσο πιο πολύ μπορούσε το πνεύμα να αναπαυθεί εκεί. Ενώ αν ήταν ένα έτσι κακοτράχαλο, θα ήταν λίγο από τη θεότητα μέσα. Γι' αυτό τα έκαναν τόσο όμορφα, τόσο τέλεια. Δηλαδή και οι ειδωλολάτρες, αδερφοί, δεν είναι βλάκες. Δηλαδή λέμε είναι λάθος, αλλά όταν έχει ο άλλος το άγαλμα του Βούδα μαρμάρινο και λατρεύει το Βούδα, εμείς γελάμε. Αυτός λέει δεν λατρεύω το μάρμαρο, το άγαλμα. Το πνεύμα του Βούδα είναι μέσα σε αυτό και αυτό λατρεύω, το Βούδα. Καταλαβαίνετε, είναι ειδωλολάτρες, είναι λάθος, αλλά έχει τη λογική του. Έτσι γίνεται και στον παραχριστιανικό κόσμο, με όλα τα αντικείμενα που ξέρουμε ότι λατρεύονται. Γιατί το ομοίωμα ή το είδωλο έχει μεταφυσική αξία. Και αν έχεις μαζί σου το αντικείμενο που αναπαριστά τη θεότητα, σιγουρεύεις την παρουσία της θεότητας. Δηλαδή λέει μια γιαγιά στο εγγονάκι της, αγάπη μου, θα βάλεις το σταυρδάκι σου που σου έκανα δώρο, το χρυσό, που είναι και ο Ιησούς πάνω, σταυρωμένος, και θα το έχεις μαζί σου και δεν θα το βγάζεις για να σε φυλάει ο καλός Χριστός. Όπου πας θα σε προστατεύει. Γιατί είναι ο Κύριος, αφού είμαστε χριστιανοί, και λέει το μωρό, ναι, έτσι θα κάνω. Όταν το έχω πάνω μου θα με προστατεύει. Αν το βγάλω, εκεί τώρα η προστασία απομακρύνεται. Αν έχω όμως το φυλακτό, έτσι κάνουν και όλες, και οι μάγοι και όλοι, αλλά λέμε τώρα για το χριστιανικό κόσμο. Έχοντας το πάνω μου, με προστατεύει. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δηλαδή να έχεις ένα αγαλματίδιο μαζί σου και να ξέρεις ότι ο Θεός που λατρεύεις είναι πάνω σου, στην τσέπη σου, κάπου που τον έχεις μαζί σου δηλαδή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται, αδερφοί? Η θεότητα του ειδώλου περιορίζεται σε εκείνον το αντικείμενο. Ο Θεός όμως δεν μπορεί να περιοριστεί στην εικόνα του. Δεν μπορείς να τιθαστεύσεις τον Θεό και να το βάλεις μέσα σε αντικείμενα. Ο ουράνιος πατέρας μας είναι αυθύπαρκτος. Είναι ελεύθερος, είναι ανεξάρτητος. Δεν περιορίζεται σε μια εικόνα, ούτε σε έναν τόπο, ούτε μέσα στην ίδια την εκκλησία. Δεν μπορεί να τον κρατήσεις. Είναι πανταχού παρόν. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Επιπλέον κάθε αναπαράσταση έδειχνε κάποιο χαρακτηριστικό της θεότητας, δεν τα κάνανε στην τύχη. Αν έκανες δηλαδή κάποιον που είχε χαρούμενη όψη, ήταν καλός θεός. Αν ήταν κάποιος κυθροπός, ήταν αυστηρός, ήταν κακός ίσως η θεότητα αυτή. Αλλά για τον Κύριο το δικό μας, τι εικόνα να δώσεις? Ο Θεός είναι πάντα χαρούμενος ή είναι πάντα λυπημένος? Είναι πάντα βλοσιρός ή είναι στεναχωρημένος? Αφού ξέρουμε ότι είναι απ' όλα ο Κύριος. Ανάλογα με την κατάσταση και την περίπτωση, ο Κύριος που είναι παντοδύναμος και παντοκράτορας ενεργεί όπως θέλει, γιατί είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και οργίζεται και χαίρεται και μαστιγώνει κάθε ιό, λέει, που παραδέχεται, και παιδεύει και αγκαλιάζει με αγάπη. Κάθε αναπαράσταση του Θεού λοιπόν, όποια μορφή και αν έχει, τον περιορίζει. Και ο Κύριος όμως είναι απεριόριστος. Και όπως είπαμε, εννοείται πως η όποια αναπαράστασή του δεν εγγυάται την παρουσία του. Α, έχω τον Χριστό εδώ, άρα οφείλει και υποχρεούται να με προστατεύει. Είναι σαν να λέει ο Θεός, η παρουσία μου θα είναι μαζί σας γιατί με υπακούτε, όχι γιατί έχετε φυλαχτά. Αυτό που με νοιάζει είναι η καρδιά σας. Αν η καρδιά σας είναι σωστή απέναντί μου, εγώ θα σας ευλογώ. Υπόσχεση του. Αν όχι, μην νομίζετε και μην απατάτε τους εαυτούς σας. Μην ξεγελιέστε δηλαδή πως μια δική μου αναπαράσταση, ένα ομοίωμα, μια εικόνα, με αναγκάζει να είμαι μαζί σας. Όπως πιστεύουν οι άλλοι με τους ψεύτικους θεούς τους. Δεν περιορίζομαι και κυρίως δεν μπορείτε εσείς να με περιορίσετε, ούτε να με χειραγωγήσετε. Δεν πρέπει δηλαδή να πέσετε στην παγίδα που πέφτουν οι άλλοι και να νομίσετε πως επειδή έχετε κάποια αναπαράσταση μου, αυτό σας εξασφαλίζει την παρουσία μου και την προστασία μου. Ο λαός Ισραήλ έπεσε σε αυτόν το σφάλμα. Αν θυμάστε τότε που ήταν κριτής ο Ηλί και έχασαν τη μάχη από τους Φιλιστέους, 1 Σαμουήλ 4:3, που το απέδωσαν και τι έκαναν. Λέει, όταν ο λαός ήρθε στο στρατόπεδο, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είπαν, «Γιατί μας χτύπησε σήμερα ο Κύριος μπροστά στους Φιλιστέους? Ας πάρουμε κοντά μας από τη Σιλό την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου». Θυμάστε την κιβωτό που είχε μέσα το μάνα και τις 10 εντολές και τη ράβδον του Αρών που βλάστησε και ήταν μέσα στη σκηνή. «Ας πάρουμε κοντά μας την κιβωτό και αφού έρθει ανάμεσά μας θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας». Δηλαδή με λίγα λόγια να φέρουμε τον Θεό μαζί μας στη μάχη. Και φυσικά θα νικήσουμε αφού έχουμε τον Κύριο των δυνάμεων μέσα στο κουτί που ο Κύριος είπε να το φτιάξουν. Δεν ήταν είδωλο? Γιατί χάσαμε αυτή τη μάχη, ρε παιδί μου? Γιατί δεν είχαμε μαζί μας το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Λογικό. Θα πάρουμε λοιπόν την κιβωτό και όταν θα τη φέρουμε στη μάχη θα μας σώσει. Γιατί έγινε στο 1 Σαμουήλ 4:5. Την πήγαν στη μάχη και μάλιστα μόλις ο Δαός είδε την κιβωτό, κράβγασαν. Πήραν πίστη. Αλλά λαγμός. Λέει, όταν η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο, ολόκληρος ο Ισραήλ αλάλαξε με μεγάλη φωνή, ώστε αντίχησε η γη. Και άκουσαν και οι εχθροί και λένε, μα τι γίνεται? Τότε το μάθαν οι Φιλιστέοι, πώς ένιωσαν, στο 7, φοβήθηκαν λέγοντας, ο Θεός ήρθε στο στρατόπεδο. Και είπαν, ουέ σε μας, επειδή δεν συνέβη και τέτοιο πράγμα χθες και προχθές που τους νικούσαμε. Δεν ήταν ο Θεός τους μαζί τους, τώρα είναι. Γιατί οι Φιλιστέοι ήταν ειδωλολάτρες και πίστευαν ότι ο Θεός των Εβραίων είναι μέσα στην κιβωτό. Είπαμε, τα είδωλα έχουν μεταφυσική αξία. Γι' αυτό και φοβήθηκαν. Αλλά έβαλαν τα δυνατά τους, λέει, να μην γίνουμε δούλοι τους. Βάρτε όλη τη δύναμή σας, Φιλιστέοι, να τους νικήσουμε. Έστω και με το Θεό τους. Τελικά νίκησαν οι Ισραηλίτες? Όχι. Στο 10. Έχασαν και μάλιστα άσχημα. Γιατί πολέμησαν οι Φιλιστέοι και ο Ισραήλ χτυπήθηκε και κάθε ένας έφυγε στη σκηνή του. Και έγινε μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή και από τον Ισραήλ έπεσαν 30.000 πεζοί. Και η κιβωτός του Κυρίου του Θεού πιάστηκε και οι δυο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, θανατώθηκαν. Μάλιστα ήταν τόσο άσχημη αυτή η ήττα στη Σιλό που είχε γίνει λέξη ταμπού. Αργότερα οι προφήτες προειδοποίησαν τον λαό που πάλι είχε πέσει στην ειδωλολατρία και χρησιμοποίησαν τη Σιλό ως παράδειγμα, γιατί δεν μιλούσαν για αυτή τη λέξη. Λέει στον Ιερεμία 7:9, κάνει το παράπονο το Κύριος, «Κλέβετε, φωνεύετε, μιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάαλ και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε». Γιατί μιλούμε να θέλεις το Θεό κοντά σου, αλλά όχι η καρδιά σου να είναι σε αυτόν. Και ο Κύριος τους τα λέει, «Έπειτα έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα? Σπήλαιο ο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ο ίδιος είδα, λέει ο Κύριος. Αλλά πηγαίνετε τώρα στον τόπο μου, που είναι στη Σιλό, όπου είχα βάλει το όνομά μου αρχικά, και δείτε τι έκανα σε αυτόν εξαιτίας της κακίας του λαού μου Ισραήλ». Τι κάνει ο Κύριος εδώ? Τους λέει, ζείτε μακριά μου, ζείτε όπως θέλετε, αμαρτάνετε, αλλά μετά έρχεστε στο ναό μου να κάνετε τι? Λέει, το κάνατε σπήλιο ληστών. Προσέξτε, λέει, θα κάνω ό,τι έκανα στη Σιλό. Αδελφοί, ο Κύριος δεν εμπέζεται. Δεν χειραγωγείται, ούτε εξαναγκάζεται να προστατεύσει και να ευλογήσει επειδή παίρνεις το κουτί μαζί σου και βάλε εσύ τώρα ό,τι είναι του Κυρίου. Επειδή καθ' υπόθεση κουβαλάμε μαζί μας τα σύμβολα του ή κάποια αναπαράστασή του. Και αυτός ακριβώς ήταν ο κίνδυνος για τον οποίο ο Κύριος είπε «Όχι ομοιώματα, όχι αναπαραστάσεις, ούτε εικόνες δικές μου». Γιατί αν με το σύμβολο συνέβη αυτό, πόσο μάλλον υπήρχε κάποιο ομοίωμά του. Δεν με ωφελεί σε τίποτα, δηλαδή, να πάρω το λόγο του Θεού, που είναι ο λόγος του Θεού, αμήν. Να το βάλω κάτω από το μαξιλάρι μου, να κοιμάμαι το βράδυ, για να με προστατεύει ο Κύριος. Να μου δίνει καλά όνειρα, ενώ η ζωή μου είναι μακριά του. Ή να βάλω ένα εδάφιο εκεί, και αφού έφαλα ένα εδάφιο στο σπίτι μου και ένα εδάφιο στον ντουλάπι μου, ο Κύριος με φυλάει. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δουλεύει από μέσα προς τα έξω. Και με τον ίδιο τρόπο δεν ωφελεί σε τίποτα να ζω χωρίς τον Κύριο τη βδομάδα και να έρχομαι στην εκκλησία μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα και να θεωρώ ότι ο Θεός υποχρεούται να με φυλάξει και να με ευλογήσει. Ο Θεός είναι πρόσωπο, αδελφοί, και μας καλεί ως πρόσωπο να έχουμε σχέση μαζί Του, προσωπική. Επιπλέον είναι παντογνώστης και γνωρίζει την καρδιά μας. Δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω, δεν μπορώ να τον ποιδηγετήσω, δεν τι θα σέβεται. Είναι δίκαιος, είναι κυρίαρχος, είναι άγιος, είναι αυθύπαρκτος. Η δεύτερη εντολή ήταν η πρώτη εντολή που ο λαός Ισραήλ παρέβηκε. Πότε? Πάμε στο Έξοδον 31 από το 18. Πριν καλά καλά κατέβει ο Μωυσής από το βουνό, αφού δόθηκαν οι 10 εντολές και τις άκουσε ο λαός, η Διαθήκη σφραγίστηκε με ένα γεύμα. Και αμέσως μετά ο Μωυσής ξαναπήγε στο βουνό, τον κάλεσε ο Κύριος και έμεινε εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες. Και σε αυτό το διάστημα ο Θεός του έδωσε όλα όσα γράφονται από το 25ο στο 31ο κεφάλαιο. Πολύ ωραία. Και στο Έξοδος 31-18 και έδωσε στο Μωυσή, αφού τελείωσε να μιλάει σε αυτόν πάνω στο βουνό Σινά, δύο πλάκες του μαρτυρίου, πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Όμως, τι είχε συμβεί στο μεταξύ, στο 32.1. Και βλέποντας ο λαός ότι ο Μωυσής βράδυνε να κατέβει από το βουνό, ο λαός συγκεντρώθηκε προς τον Αρών και του έλεγαν «Σήκω, κάνε σε μας θεούς που να προπορεύονται σε μας». Επειδή αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός. Δεν τους είπε ο Μωυσής, ούτε και ήξερε, θα πάω 40 μέρες και θα έρθω, περιμένετε. Είπε θα πάω, πήγε, περνά μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Λέει, τι έγινε αυτός, χάθηκε, θα μείνουμε εδώ στην έρημο. Και ίσως υπάρχει απορία γιατί η αμαρτία με το χρυσό μοσχάρι που έφτιαξαν αποτελεί παραβίαση της δεύτερης εντολής και όχι της πρώτης. 32.4. Γιατί ιδιαίτερα τη στιγμή που διαβάζουμε ότι είπαν οι άνθρωποι βλέποντας το μοσχάρι, λέει, πήρε τα σκολαρίκια από τα χέρια του, τα διαμόρφωσε με χαρακτικό εργαλείο και έκανε ένα χωνευτό μοσχάρι. Και εκείνοι είπαν, αυτή η θεή σου, Ελοχήμ, λέει το Εβραϊκό, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από τη γη της Αιγύπτου. Ίσως, αδερφοί, το πρόβλημα να βρίσκεται και στη μετάφραση. Γιατί το λέει εδώ η Θεή. Αλλά Ελοχήμ είναι ένα από τα ονόματα που απαντώνται στην Παλαιά Διαθήκη και αφορά το όνομα του Θεού. Το προσωπικό είναι το Ιάχβε, το ξέρουμε, το τετραγράμματο. Αλλά το όνομα Ελοχήμ είναι πληθυντικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη σημασία του ενικού για να προσδιορίσει τον ένα και μοναδικό Θεό, τον υπέρτατο, τον Κύριο. Λέμε ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Και το Ελοχήμ ως ενικός τύπος φανερώνει την πληρότητα των δυνάμεων του μοναδικού Θεού. Και είναι μια λέξη, όπως είπα, χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, αλλά μπορεί να το βάλεις και στον ενικό αριθμό. Το βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στο λόγο του Θεού, εκεί που λέει Κύριος, Κύριος, Κύριος, είναι και Ελοχήμ στα εβραϊκά. τη βρίσκουμε αυτή τη λέξη. Έφτιαξα, λέει, ένα μοσχάρι, που δεν ήταν δυνατό με ένα μοσχάρι να πούν αυτή είναι η θεή σου, γιατί είναι ενικός και οι άλλες λέξεις είναι στον ενικό. Και ο Αρών, προσπαθώντας να τους συγκρατήσει, τι έκανε στο 32.5. Όταν ο Αρών το είδε, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο μπροστά του και ο Αρών διακήρυξε λέγοντας «Αύριο είναι γιορτή στον Κύριο», εννοούσε τον Γιάχβε. Γι' αυτό και έφτιαξε το θυσιαστήριο και πρόσφερα στην αρχή θυσίες. Τι θέλω να πω. Ο λαός αμάρτησε όχι γιατί λάτρευσαν ξένους θεούς, αλλά γιατί ήθελαν να βοηθηθούν από το Θεό όπως αυτοί ήθελαν, όπως έκαναν οι Αιγύπτιοι με τους δικούς τους θεούς. Δηλαδή όπως έκαναν τα ειδωλολατρικά έθνη. Να φτιάξουμε ένα μοσχάρι, να φτιάξουμε ένα ζώο, ένα είδωλο, ένα ομοίωμα, να το έχουμε μπροστά μας, να το βλέπουμε, αυτό είναι ο Θεός μας, να μας πάρει πίσω. Μια αναπαράσταση δηλαδή του Θεού, η οποία όμως τον πρόσβαλε, τον υποβίβαζε, γιατί είπαμε τι είναι ο Θεός. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι δεν έφτιαξαν ένα μοσχαράκι, αλλά το εβραϊκό λέει ο νεαρός ο τάβρος που είναι στην ακμή της δύναμής του, δηλαδή στην εποχή της νιώτης του που είναι δυνατός. Το μοσχάρι είναι σύμβολο δύναμης. Και ο τάβρος λατρευόταν στην Αίγυπτο από τους κατοίκους της Χαναάν. Έφτιαξαν λοιπόν έναν τάβρο κάνοντάς τον αληθινό Θεό ίδιο με τους ψεύτικους θεούς. Για να βλέπουν. Γιατί ήθελαν να βλέπουν. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος λέει «Εγώ είμαι πνεύμα και οι αληθινοί προσκυνητές με πνεύμα και με αλήθεια θα με λατρεύουν». Αλλά βλέπετε, όταν ο άλλος είναι μέσα στη σάρκα, δεν λες σε μια γιαγιά «Έλα γιαγιά, ο Κύριος είναι πνεύμα». «Δεν μπορώ, παιδί μου», σου λέω. «Θέλω να βλέπω τον εσταυρωμένο, την εικόνα, να προσεύχω, να γονατίζω, να βλέπω, να πιάνω, να αγγίζω, να μυρίζομαι». Πώς είναι οι εκκλησίες έξω? Να δουλεύουν οι αισθήσεις. Δεν μπορώ να μιλώ στον αέρα. Γιατί λείπει το πνεύμα το ζωντανό μέσα τους. Και τότε λάτρευσαν τον Κύριο σαν ειδωλολάτρες, όχι όπως εκείνος τους είχε μπει, αλλά όπως εκείνοι ήθελαν. Αλλά το πρόβλημα είναι Έξοδος 32.9. Πώς φαίνεται στα μάτια του Θεού? Ότι αυτό καταλήγει να είναι ειδωλολατρεία. Προσέξτε, δεν είναι πάντα άσπρο μαύρο. Από εκεί που αρχίζει η καλή διάθεση και το σωστό, Θεός, να κάνουμε κάτι για το Θεό, να λατρεύουμε το Θεό. Σε λέω, Κύριος, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Πού πας να φύγεις, πού πας να ξεφύγεις από τον λόγο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, ακούστε την αντίδραση του Θεού. Είδα αυτόν τον λαό και δες, είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν αφήσε με και θα εξαφθεί η οργή μου εναντίον τους και θα τους εξολοθρεύσω και θα σε καταστήσω ένα μεγάλο έθνος. Γιατί αντέδρασε έτσι? Να δούμε το προηγούμενο εδάφιο. Εκτράπηκαν γρήγορα από τον δρόμο που πρόσταξα σε αυτούς. Έκαναν για τον εαυτό τους ένα μοσχάρι χωνευτό και το προσκύνησαν και θυσίασαν σε αυτό και είπαν «Αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε ανέβασαν από τη γη της Αιγύπτου». Δηλαδή λέει ο Κύριος, αν λατρεύετε αυτό το κατασκεύασμα και νομίζετε ότι κάνετε θυσίες και γιορτή στον Κύριο, δηλαδή σε μένα, κάνετε λάθος, γίνεστε ειδωλολάτρες. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά αν προσκυνάς ένα κατασκεύασμα που το έκανες για το Βααλ ή αν το έκανες για το Γιάχβε. Για το Θεό είναι το ίδιο. Δεν είναι για μένα, δεν το δέχομαι. Επιπλέον στο Δευτερονόμιο 4.15 ο Θεός συγκεκριμένα τους προειδοποιεί για αυτή την αμαρτία. «Φυλάγετε λοιπόν καλά τις ψυχές σας, επειδή λέει δεν είδατε κανένα ομοίωμα κατά την ημέρα που ο Κύριος μίλησε σε εσάς στο Χορίβ από το μέσο της φωτιάς. Μήπως και διαφθαρείτε και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιας μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού». Τους λέει «Δεν είδατε τίποτα εκείνη την ημέρα κάτω από το όρος, γιατί με τίποτα δεν μπορείτε να με απεικονίσετε. Αν προχωρήσετε και κατασκευάσετε οτιδήποτε με απεικονίζει», τι λέει στο 15, «φυλάτετε λοιπόν καλώς στα ψυχά σας», και στο 16, «μήπως διαφθαρείτε». Είναι ο ύπουλος κίνδυνος που επικρέμαται. Εβραίους 3:3. Ένας άλλος λόγος είναι εκεί που μας λέει, επειδή αυτός αξιώθηκε περισσότερης δόξας παρά ο Μωυσής, καθώς ον περισσότερη τιμή από τον οίκο έχει αυτός που τον κατασκεύασε, δεδομένου ότι κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον. Αυτός όμως που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Δηλαδή έχεις ένα καλό εργολάβο, αρχιτέκτονας, τέλος πάντων εργολάβος, και λέει θα χτίσουμε αυτό το σπίτι. Βλέπει τα σχέδια και χτίζει ένα πανέμορφο σπίτι με κόπο, με υδρότα και το τέλειωσε. Το σπίτι είναι ανώτερο από αυτό που το έφτιαξε, αφού αυτός το έκανε. Αυτός που κατασκευάζει ένα σπίτι έχει περισσότερη τιμή από το ίδιο το σπίτι. Μπορεί να το ρίξει κάτω, κατεδαφίσει να χτίσει ένα άλλο. Είναι λοιπόν παράλογο να φτιάχνω ένα άγαλμα, μια ομοίωση, ένα ομοίωμα, να το προσκυνώ, γιατί εγώ που το έφτιαξα έχω μεγαλύτερη αξία. Πώς να γονατίσω μπροστά σε κάτι που είναι κατώτερο από μένα? Θυμάμαι στην Κύπρο ένας αδερφός, παλιά ήταν μοναχός. Και έτσι ήξεραν οι μοναχοί, έκανε μια εικόνα κάποιου Αγίου, δεν ξέρω τι ήταν, το έλεγε στην ομολογία του αργότερα, και λέει τέλειωσα, λέει, και γονάτισα και προσκύνησα. Ακούει μια φωνή, ιδού τι προσκυνείς, το έργο των χειρών σου. Και αναστατώθηκε. Αλλά λέει, επειδή οι μοναχοί κάποτε κάναν καμιά πλάκα μεταξύ τους, βγήκε από το δωματιάκι που ήταν και ήταν μια μεγάλη αυλή και μετά ήταν το μοναστήρι. Λέει κάποιος μου κάνει πλάκα και βγήκε, αλλά δεν είχε κανένα. Γιατί ήταν μεγάλη απόσταση, δεν μπορούσε να τρέξει να κρυφτεί. Και ξαναπήγε πίσω και έκανε το ίδιο και πάλι άκουσε την ίδια φωνή. Ιδού τι προσκυνάς, το έργο το χειρό σου. Και άρχισε και σκεφτόταν, λέει, πράγματι είναι το έργο το χειρό μου, αλλά αφού έτσι γίνεται. Και μετά ο αδερφός του αναγεννήθηκε και άκουσε και αυτός και τελικά πίστεψε και πέθανε πλήρης ημερών αναγεννημένος. Αλλά θέλω να σας πω, αδερφοί, το έργο το χειρό σου, και ο άλλος λέει, μα είναι για τον Κύριο. Είχαμε φτάσει τον καιρό της εικονολατρίας, που ήταν ο τσακωμός, να κάνουμε εικόνες, να μην κάνουμε εικόνες. Άντε και κάναν τις εικόνες και τις βάλανε ψηλά εκεί πάνω και μετά έγινε αποκαθήλωση των εικόνων και κατέβηκαν κάτω. Και ο κόσμος τόσο πολύ τις λάτρευε που έκοβε λίγη μπογιά να βγάλει, να τη βάλει, να τη βράσει και να το πιει για να μπει η θεότητα μέσα του. Βλέπετε πώς μπορεί να παρισφρήσει, μα λέει είναι το... Δεν προσκυνούμε την εικόνα, το πνεύμα που είναι μέσα στην εικόνα και ούτω καθεξής. Αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, είναι μέσα στο πετσί. Όταν βγεις από το δρόμο που ο Κύριος βάζει, δεν υπάρχει τέλος. Απαγορεύεται λοιπόν η οποιαδήποτε αναπαράσταση του Θεού, επειδή περιορίζει τελικά την αντίληψή μας για τον Κύριο. Για το ότι ας πούμε ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Γιατί ξαφνικά πιστεύουμε πως ο Θεός είναι εκεί που υπάρχει μόνο το είδωλο του. Το ομοίωμά του. Εδώ είναι ο Θεός, εδώ είναι ο Θεός, εκεί είναι ο Θεός. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να είμαστε προσεκτικοί ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, που είναι καλό βέβαια, έτσι μαζεύεται ο λαός του Θεού μέσα στον οίκον του Κυρίου. Μπορεί όμως να γίνει κακό αν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εδώ και δεν είναι αλλού. Σκεφτείτε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παίρνει ο κόσμος έξω από μια εκκλησία βράδυ. Μια εκκλησία εκεί κλειστή, κλειδωμένη, ζεστά τα φώτα. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί μέσα πιστεύουν ότι είναι ο Θεός και περιμένει. Όταν θα ξανάρθει ο κόσμος, θα τους ευλογήσει. Μήπως πιστεύουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο, περνώντας από το δρόμο? Εκεί είναι η εκκλησία, εκεί είναι ο Κύριος, εκεί μας περιμένει. Όταν θα πάμε, θα μας ευλογηθούμε. Όταν θα φύγουμε, ο Κύριος περιμένει εκεί ακόμα. Ποιος είναι ο κίνδυνος, αδερφοί? Ότι εδώ είναι ο Κύριος και δεν είναι μαζί μου. Δεν είναι στο σπίτι μου, δεν είναι στην μπανιέρα μου, δεν είναι στο σαλόνι μου, δεν είναι στο αυτοκίνητό μου. Εκεί είναι που πρέπει το κάθε ένας να προσέξουμε να μην γλιστρήσουμε σε αυτό που πάθανε οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και γιατί συμβαίνει? Φεύγεις από την εκκλησία και νιώθεις μια χαλαρότητα ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βέβαια, υπάρχει μια αντίρρηση σε όλα αυτά, γιατί κανείς δεν είπε να αναπαραστήσουμε το Θεό με κάποιο ζώο ή ένα δέντρο. Γιατί όμως να μην τον αναπαραστήσουμε σαν άνθρωπο, τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού, ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για τον Θεό ανθρωπομορφικά. Ισαΐας 59:1. Στην αρχή του 59 λέει, ας πούμε, ότι ο Θεός έχει αυτιά, ο Θεός έχει χέρια, μα είναι πνεύμα. Εδώ λέει, το χέρι του Κυρίου δεν μίκρινε, ώστε να μην μπορεί να σώσει. Ούτε βάρινε το αυτί του, ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Ψαλμός 32:8 στο τέλος. Λέει, ο Θεός έχει μάτια. Πάνω σου θα είναι το μάτι μου, επί σε θέλει είσαι ο οφθαλμός μου. Έχει μάτια ο Θεός, βεβαίως έχει μάτια, γιατί βλέπει τα πάντα. Αλλά είναι τέτοια μάτια. Άρα λέει κάποιος, ποιο είναι το εμπόδιο να φτιάξουμε μια εικόνα που να αναπαριστά το Θεό, όχι άλλον, το Θεό μας, ως άνθρωπο. Όλα αυτά τα χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για να αντιληφθούμε εμείς οι άνθρωποι με το περιορισμένο μυαλό μας πώς είναι ο Θεός. Είναι ανθρωπομορφισμοί. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού. Δεν είναι ο Θεός πλασμένος κατά εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου. Γιατί αν τον αναπαραστήσουμε ως άνθρωπο, αυτό κάνουμε. Λέει στο Ψαλμό 139:8, «Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, να σου εσύ». Δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πραγματικά πώς είναι ο Θεός και το ξέρει ο Κύριος. Η διάνοια μας είναι μειωμένη, δηλαδή γι' αυτό μιλάει ανθρωπομορφικά για χέρια, για πόδια, για μάτια, για αυτιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός υπήρχε πάντα, ότι δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι να έχουμε αρχή, παρόν και τέλος. Μιλάμε για την αιώνιότητα στους αιώνες των αιώνων, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά έστω κάπου λίγο το καταλαβαίνουμε, θα ζούμε πάντα με τον Κύριο. Ωραία. Στην αρχή, ο Θεός υπήρχε από την αρχή. Και πριν την αρχή, ο Θεός ήταν εκεί. Και πιο πριν ήταν εκεί, πάντα ήταν εκεί. Δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Τι σημαίνει αυτό? Τα βλέπει όλα, ναι, αλλά ο Θεός είναι στη Δύση και κοιτάζει προς την Ανατολή. Την ίδια στιγμή είναι στην Ανατολή και βλέπει προς τη Δύση. Είναι πάνω και βλέπει κάτω, αλλά είναι και κάτω και βλέπει πάνω. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Εμείς θέλουμε δύο μάτια να είναι σε ένα σημείο του ουρανού ψηλά και να τα βλέπει όλα. Είναι πιο εύκολο, γιατί και εμείς έτσι είμαστε. Αλλά ο Κύριος μας δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω στο ψαλμό: αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Πάω κάτω βαθιά στον Άδη, εκεί πάλι είσαι. Δεν μπορείς να φύγεις από την παρουσία του Κυρίου. 1 Σαμουήλ 2:2. Λέμε για τους ανθρωπομορφισμούς. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μπορούμε να λατρεύσουμε ένα βράχο, γιατί ο Θεός παρομοιάζεται με βράχο? Εβραίους 12:29. Ο Θεός μας είναι φωτιά που κατατρώει. Γάρο Θεός ημών πυρ καταναλίσκων. Θα βάλω μια φωτιά μπροστά μου και θα προσκυνώ τη φωτιά, γιατί μου λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι φωτιά που κατατρώει. Το πρόβλημα με κάθε αποτύπωση του Κυρίου, είτε σε πίνακα είτε σε άγαλμα, είναι το πόσα πολλά δεν λέει για το Θεό. Μπορεί να βάλει μια ιδιότητά του. Δηλαδή έχεις μπροστά σου μια μορφή, αλλά αυτή η μορφή δεν τιμά τον Κύριο, γιατί τον περιορίζει. Και ο Κύριος είναι απεριόριστος. Γι' αυτό και ο Θεός ζηλεύει. Δηλαδή σε κάθε αναπαράσταση, όσον καλή κι αν είναι, με προσοχή, του αφαιρεί από αυτά που ο Θεός είναι. Προσέξτε, ο παντοδύναμος δεν έχει πρόβλημα με την τέχνη. Δεν απαγορεύει να κάνεις κάτι όμορφο, ωραίο. Λέει στην Έξοδο 31 στην αρχή, στο 2, η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός αργότερα ήταν γεμάτη από καλλιτεχνικά αντικείμενα. Και ο ίδιος ο Θεός έδωσε πνεύμα καλλιτεχνίας σε ανθρώπους για να μπορούν να τα κάνουν στη σκηνή του μαρτυρίου. Είπε στο Μωυσή, «Εγώ κάλεσα ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή του Ιούδα, και τον γέμισα με θείο πνεύμα, με σοφία και σύνεση και επιστήμη και κάθε καλλιτεχνία, για να επινοεί καλλίτεχνα έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό και να γλύφει πέτρες ένθεσης και να σκαλίζει ξύλα για εργασία κάθε καλλιτεχνίας. Όμως η τέχνη δεν αρκεί να περιγράψει το Θεό, γιατί τελικά η ανθρώπινη έμπνευση τον μειώνει. Γι' αυτό και ο Θεός αντιδράει. Γι' αυτό, επειδή ό,τι αναπαρίσταται και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη δική του τη λατρεία, δεν τον αντιπροσωπεύει και δεν το θέλει ο Κύριος. Δηλαδή τίποτα από όσα κάνει ο άνθρωπος, όσο όμορφο και αν είναι και μας αρέσει και μας, δεν μπορεί να δείξει όλα όσα ο Θεός είναι. Ο Θεός είναι πνεύμα. Μπορείς να ζωγραφίσεις ένα πνεύμα? Για ζωγράφισέ το. Ή να το κάνεις σε ομοίωμα, σε άγαλμα, σε σκαλιστό, το πνεύμα. Ναι, ο Θεός, όπως είπα, παρουσιάζεται ανθρωπομορφικά, να έχει χέρια, να έχει πόδια, να έχει μάτια, να έχει αυτιά, αλλά είναι και φωτιά, είναι και βράχος, είναι και ο ήλιος της δικαιοσύνης, είναι και αετός, στα χέρια του λέει βαστάει τα βάθη της γης, είναι πάντοσοφος, είναι πάντοδύναμος, είναι πάντογνώστης, είναι πανταχουμπαρών. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τη δόξα του. Λέει, η γη είναι το σκαμνάκι που βάζει τα πόδια του. Άντε, πώς να τα αποτυπώσεις αυτά? Κάθε αποτύπωση το μειώνει. Γι' αυτό και οργίστηκε όταν ο λαός Ισραήλ έκανε το χρυσό μοσχάρι. Ναι, εντάξει, ο Ταύρος δείχνει τη δύναμη, ο νεαρός Ταύρος, σε έναν βαθμό, αλλά πώς θα έδειχνε τη σοφία του, την αγάπη του, την αγιότητά του με τον Ταύρο? Θα διαρωτηθεί κανείς, αν ο Θεός δεν αποκαλύπτεται με αντικείμενα, τότε πώς αποκαλύπτεται, πώς θα πλησιάσουμε εμείς το Θεό μας? Οι άλλοι, οι ειδωλολάτρες, έχουν τα αντικείμενά τους, τα είδωλά τους, τα σκαλίσματα τους κλπ. Επαναλαμβάνω, στο όρος Σινά ο λαός δεν είδε τον Κύριο. Τον άκουσε όμως, Δευτερονόμιον 4:12, γιατί ο Θεός αποκαλύπτηκε με το λόγο του. «Ο Κύριος σας μίλησε από το μέσον της φωτιάς. Εσείς ακούσατε μεν την φωνή των λόγων, δεν είδατε όμως κανένα ομοίωμα, μόνο φωνή να ακούσατε». Ακόμα και σήμερα, Ρωμαίους 10:17, ενώ στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι η πίστη είναι διαμέσου της ακοής, η διακοή διαμέσου του Λόγου του Θεού. Ο Θεός έχει διαλέξει να αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το Λόγο του. Οποιαδήποτε αναπαράσταση ή απεικόνηση απαγορεύεται, γιατί δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε ή αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Ναι, ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή μέσα από τον Ιησού Χριστό στο πρόσωπο του Κυρίου. Όμως, αδερφοί, έχετε αναρωτηθεί γιατί τα Ευαγγέλια δεν αναφέρονται ποτέ στο παρουσιαστικό του Κυρίου μας? Δηλαδή, δεν μας λέει τίποτα για τη μορφή του. Δεν ξέρουμε πόσο ψηλός ήταν, τι χρώμα ήταν τα μάτια του, τα μαλλιά του, το σχήμα του προσώπου του. Το μόνο που έχουμε είναι από τον Ισαΐα 8 αιώνα π.Χ. που μας λέει μόνο για τις σκηνές που πήγαινε προς το Σταυρό ότι ήταν καταφορονημένος, απορριμμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος ο οποίος ο άλλος αποστρέφει το πρόσωπό του. Φανταστείτε τώρα με τα αίματα κατακρεουργημένος να περπατά με το Σταυρό, αλλά αυτό είναι ένα κομματάκι. Πώς ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ήταν όμορφος, ήταν άσχημος, ψηλός, κοντός? Δεν μας λέει. Ενώ μας λέει τόσες άλλες λεπτομέρειες, τόσα και τόσα για τα λόγια του. Γιατί ο Θεός που ενέπνευσε τους Ευαγγελιστές δεν τους οδήγησε να περιγράψουν τη μορφή του Χριστού, του τέλειου ανθρώπου, του έσχατου Αδάμ? Γιατί ο Χριστός συνεχίζει να αποκαλύπτεται με το λόγο του. Δευτέρα Κορυθίους 5:16. Λέει και ο Παύλος, αν και στο δεύτερο μισό, αν και έχουμε γνωρίσει κατά σάρκα το Χριστό, όμως τώρα δεν το γνωρίζουμε πια έτσι. Αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Δηλαδή, οι μαθητές του Κυρίου είδαν τον Ιησού, έφαγαν ήπια μαζί του, τον ήξεραν. Αλλά λέει, ο Κύριος τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δεν θα πάμε να κάνουμε εικόνα σε εκείνον το πρόσωπο, σε εκείνον τον άνθρωπο. Γιατί τέλειωσε αυτό τώρα. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν και έχει όλες τις ιδιότητες του Θεού. Και στα Ευαγγέλια έχουν γραφτεί τα όσα είπε και έκανε. Δεν μας το άφησε με ζωγραφιές αν ήθελε. Μας άφησε ιστορίες, παραβολές, διδασκαλία και λέει αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Λόγος, ο ζωντανός. Με τον λόγο δηλαδή. Και ο Θεός θέλει σε αυτόν τον λόγο να ερχόμαστε και να μαθαίνουμε για εκείνον. Τώρα, ακούγοντας τα όλα αυτά, εμείς μπορούμε να νιώσουμε αυτοδικαιωμένοι, γιατί δεν έχουμε ούτε εικόνες, ούτε αγάλματα, ούτε ομοιώματα, ούτε σκαλίσματα, ούτε στην εκκλησία, ούτε στα σπίτια μας. Άρα αυτά αφορούν άλλους χριστιανούς. Αλλά αδερφοί, συνεχίζουμε να διατρέχουμε κίνδυνο. Πολλές φορές στο μυαλό μας φτιάχνουμε τη δική μας εικόνα για τον Θεό. Γιατί όταν σου λέει η εντολή η δεύτερη, μη πείσεις ειδωλό ομοιωματινός, και σου λέει παντού όλη τη δημιουργία, δεν είναι μόνο να το, εντάξει, συνήθως το να πείσω να το κάνω με τα χέρια, να το φτιάξω, να το δημιουργήσω. Αλλά ξέρουμε ότι η φαντασία μπορεί επίσης να δημιουργήσει. Μπορώ να κλείσω τα μάτια μου τώρα και να δημιουργήσω ένα ηλιοβασίλεμα, το βλέπω, με τη βάρκα και τον ουρανό, δημιουργώ. Ποιο εκείνη την ώρα. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος παράβασης της δεύτερης εντολής. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι, τι βλέπεις, πώς σκέφτεσαι το Θεό. Ένα ηλικιωμένο με άσπρα μαλλιά σεβάσμιο που μας λέει και στην Παλαιά Διαθήκη ο Παλαιός των ημερών να κάθεται σε ένα θρόνο και να λάμπει. Θεός, λέει η Γραφή. Σε αυτόν προσεύχεσαι. Ή ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό, σταυρωμένος, να τρέχουν τα αίματα με το αγκάθινο στεφάνι κλπ. Που είναι η εικόνα της που μας το λέει η Γραφή. Σε αυτόν προσεύχεσαι. Αυτό είναι το ομοίωμα που δημιουργείς για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις, γιατί πρέπει να δούμε κάτι. Όπως είπα η γιαγιά που θέλει την εικόνα να βλέπει κάτι, εμείς που δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά από την άλλη πάλι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι για να δούμε το Θεό, να έχουμε, τέλος πάντων, να αντιληφθούμε πώς είναι ο Κύριος. Άλλος λέει, σκέφτομαι το Θεό σαν πατέρας. Για σκέψου να έχω δύο τεράστια πόδια μπροστά μου και να χάνεται ψηλά ο Κύριος. Μου είπε και μια αδερφή, και εγώ της προσευχόμουν ως τελευταία, και είναι τα πόδια του Δία τελικά. Γιατί από εικόνες που έχουμε αντιλήσει από αλλού, και βλέπεις ένα τεράστιο άγαλμα και λες, θα μπορούσε να ήταν ο Θεός. Η δύναμη. Έτσι λέμε, ο άγγελος του Κυρίου μπορεί να είναι ένα αγγελάκι ή ένας άνθρωπος σαν εμένα, ύψος. Μπορεί να είναι και ένας τεράστιος άγγελος όμως. Εικόνες δηλαδή που δημιουργούμε μέσα μας θέλοντας να επικοινωνήσουμε με αγάπη για τον Κύριο. Άλλος σκέφτεται το Θεό σαν καλλιτέχνη ή σαν αρχιτέκτονας. Κάθε ένα από αυτά είναι σωστό, δηλαδή αφού είναι από τη Γραφή, αλλά ξέρουμε ότι από μόνον του δεν αρκεί να περιγράψει τον Κύριο των Κυρίων. Ναι, ο Ιησούς σταυρώθηκε για μας και τον ευχαριστούμε και για το αίμα του, αλλά δεν μπορείς να βλέπεις πάντα ένα Χριστό σταυρωμένο και αυτός να είναι ο Κύριος σου. Αυτό είναι μια πτυχή από το έργο του. Ο Κύριος τώρα είναι δοξασμένος, είναι στο θρόνο. Ποιο θρόνο? Να πάμε με ένα διαστημόπλοιο στον ουρανό κάπου μακριά σε ένα σημείο και να δούμε ένα μεγάλο θρόνο και να κάθεται ο Ιησούς μέσα? Θα τον βρούμε γεωγραφικά? Προφανώς όχι. Ναι, μα η Γραφή μας λέει θρόνο. Κάθεται εκεί. Και μάλιστα λέμε, υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Μα αφού λέμε ότι ο Θεός είναι παντού, γιατί δεν κοιτάμε χάμω? Μα ο Θεός είναι στον ουρανό γιατί είναι θέση εξουσίας, ουρανός. Ωραία. Και η Αυστραλία που είναι από την άλλη μεριά και κοιτάνε κάτω. Όταν θα γίνει αρπαγή, λέει, και θα αρπαχθούμε νεφέλες. Αυτοί που είναι στην άλλη μεριά της γης θα περάσουν μέσα από τον πυρήνα της γης για να βγουν μαζί μας, να δούμε όλοι τον Κύριο μαζί. Ή θα γίνει ένα προς τα έξω, τα πάντα. Είναι η μειωμένη μας αντίληψη. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Γι' αυτό τα αφήνουμε και λέμε, Κύριε, πώς θέλεις. Εφόσον ο Θεός, αδερφοί, μας δημιούργησε και ξέρει μέχρι που φτάνουμε, αυτός που είναι ο δημιουργός μας, πρέπει να τον εμπιστευτούμε ότι έχει και τον τρόπο να το λατρεύουμε σωστά όπως αυτός θέλει. Εάν δεν μπορούσαμε να το λατρεύσουμε όπως αυτός θέλει, γιατί ήταν αδύνατο για μας, δεν θα μας το ζητούσε ο Κύριος. Δηλαδή αυτός που με έφτιαξε δεν μπορεί να μου δώσει κατά την ανάγκη μου οτιδήποτε αφορά, πόσο μάλλον την κοινωνία μου μαζί του. Ο Θεός είναι και πατέρας μας, είναι και καλλιτέχνης, είναι και αρχιτέκτονας, είναι και δυνατός, αλλά είναι και αγάπη, είναι και δίκαιος, είναι και κριτής. Κριτής και παντογνώστης. Ο άλλος λέει, μα δεν μου αρέσει να σκέφτομαι τον Θεό σαν κριτή και ταυτόχρονα σαν σωτήρα που αγαπάει. Δεν μπορώ να τα συμβιβάσω. Πώς μπορεί ο Θεός να αγαπάει και να καταδικάζει ταυτόχρονα αιώνια? Αυτή δεν είναι πίστη στο Θεό, αλλά πίστη στη δική μας εικόνα για το Θεό. Και όπως με τις φυσικές εικόνες, έτσι και με τις διανοητικές εικόνες, φτιάχνοντας μια εικόνα του Θεού στο νου μου, πιο πολλά είναι αυτά που δεν δείχνω παρά αυτά που δείχνω. Το πρόβλημα δηλαδή για τους πιστούς κορυφώνεται στο εξής. Οι εικόνες αυτές που δημιουργούμε για το Θεό είναι επειδή βολεύουν εμάς. Είναι όπως πολλοί αδερφοί έχουν τη γραφή τους και ανοίγεις να τη δεις και με το highlight, με το flowmaster, βάζουν τα εδάφια που τους κάνουν εντύπωση, που τους ευλογούν. Ωραία. Και διαβάζεις λίγα και είναι όλες οι ευλογίες. Θα σου ευλογήσω, θα σου δώσω, θα σου κάνω, ο Κύριος το αίμα του, σε έσωσε, επίστεψες και θα είσαι το όνομα σου γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, είσαι μαζί μου αιώνια, μην ανησυχείς, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Αληθινά, εδάφια. Οτιδήποτε αρνητικό, πρόσεχε, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, δεν είναι για μας. Τα λέει ο λόγος, αλλά εμένα μου αρέσει να ανήκω και να διαβάζω αυτά που έχω ήδη προσημειώσει. Μα ο λόγος του Θεού, αδερφοί, δεν είναι à la carte. Φάστε ένα μπουφέ και λέει, θα πάρω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τα άλλα δεν μου αρέσουν. Είναι όλος ο λόγος μαζί. Και η εικόνα που πρέπει να δημιουργούμε για τον Κύριο πρέπει να είναι η σωστή εικόνα. Βεβαίως ο Θεός είναι σωτήρας. Έλα όμως που είναι και κριτής. Έλα όμως που πολλοί άνθρωποι θα χαθούν αιώνια γιατί δεν δέχτηκαν τον Κύριο και θα τους καταδικάσει. Ο ίδιος Ιησούς λέει ότι θα χωρίσει τα αρνία από τα ρήφια και να πει σε αυτούς: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ήρθε στη χαρά του Κυρίου σου. Στα λίγα εστάθεις πιστός σε πολλά, θέλω σε καταστήσει. Αλλά θα πει και στους άλλους: Υπάγεται επ' ουμού στο πύρ του εξώτερον. Δεν μας αρέσει. Αλλά αν ο Θεός είναι αγάπη και θα το πει αυτό, εμείς έχουμε περισσότερη αγάπη, καταλαβαίνουμε περισσότερα. Όχι, πρέπει να υποταχτούμε και να αντιληφθούμε ότι ο δίκαιος Θεός ξέρει τι κάνει. Αλλά δεν πρέπει εμείς να δημιουργούμε μέσα μας, με τη φαντασίωσή μας, αυτό που βολεύει εμάς και να αφαιρούμε από το εξουσία και τη δύναμη του Θεού και από το λόγο του πράγματα που ο Θεός θέλει. Δηλαδή, προσεύχομαι, νιώθω δέος για τον Κύριο των δυναμίων. Ναι, είναι φίλος μου, είναι πατέρας μου, είναι αγάπη, αμήν, αλλά αν δεν έχω κανένα φόβο. Και δεν πρέπει να έχουμε φόβο εφόσον είναι ο πατέρας μας και τον μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Αλλά ας πούμε ότι εγώ ξεγλιστράω και φεύγω και αρχίζω και αμαρτάνω. Και λέω ο Κύριος, εντάξει, καταλαβαίνει. Με δέχεται όπως είμαι, δεν είναι, αφού δεν έπαθα τίποτα. Ενώ ο Κύριος κάνει υπομονή και περιμένει να επιστρέψω, εγώ είμαι στην κατηφόρα και συνεχίζω να κάνω ζημιά είτε στον εαυτό μου είτε σε άλλους ανθρώπους γύρω μου. Και λέω, εφόσον δεν μου ήρθε καμιά αστραπή στο κεφάλι, δεν τον πειράζει το Θεό. Εντάξει ο Θεός. Και πέφτεις σε μια πλάνη και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο Κύριος σου λέει πρόσεχε, γιατί ποτέ μου δεν βλέπω ένα Θεό που σου λέει πρόσεχε, αλλά σου λέει σ' αγαπώ παιδί μου, μην ανησυχείς παιδί μου, εγώ είμαι κοντά σου, το λέει ο λόγος, ο αλακάρτ λόγος. Δηλαδή έχουμε ένα Θεό που επιτρέπει να ζούμε όπως θέλουμε εμείς. Και ο Θεός δεν το ανέχεται αυτό, αδερφοί, είναι ειδωλολατρεία. Λέμε για τους ειδωλολάτρες, α, τι κάνουν το Μόσχο, τι κάνανε. Να προσέχουμε γιατί έχουμε έναν πανούργον εχθρό που προσπαθεί να διαστρεβλώσει το αληθινό, δεν θα σου πει ότι είναι λάθος, λίγο έτσι, και έχουμε και μια σάρκα που θέλει να επαναπαύεται. Αδερφοί, ο χριστιανός, ο σαρκικός τι θα ήθελε, να είμαστε ειλικρινείς, να απολαύσεις όλες τις ειδονές της ζωής αυτής, κακές, καλές, τα πάντα, και να έχεις και στην τσέπη σου την αιώνια ζωή. Αυτό θα ήθελε ο άνθρωπος της σάρκας. Κανείς δεν θέλει να πάει κόλαση. Και ο χειρότερος άνθρωπος δεν θέλει να πάει στην κόλαση. Ποιος θέλει να υποφέρει αιώνια. Αλλά ο Κύριος σου λέει πρέπει να σηκώσεις ένα σταυρό να με ακολουθεί. Όχι και σταυρό. Σταυρώθηκες εσύ, φτάνει. Εμείς τώρα θα ζήσουμε όμορφα, ωραία, γιατί σταυρώθηκες εσύ. Θα απολαύσουμε, θα κάνουμε τα πάντα. Θα μισήσουμε, θα μοιχεύσουμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα πάμε και στον ουρανό μαζί σου γιατί εσύ έκανες το έργο. Και ακούγεται ταπεινό. Ο Κύριος έκανε το έργο. Ο Κύριος λέει πρόσεχε. Έχω όρους. Ναι, σε έσωσα δωρεάν, αλλά με όρους. Μπορεί να μην τα καταφέρεις να πας στον ουρανό τελικά. Ας συνεχίσεις έτσι. Δεν μπορείς να ζεις τη ζωή σου και ο Θεός να είναι ευχαριστημένος με αυτά που του δίνω. Υπάρχει κίνδυνος, αδερφοί, να λατρεύουμε τον Θεό με λάθος τρόπο και το χειρότερο απ' όλα είναι να μην το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή να ζούμε σε μια πλάνη. Τι είναι η πλάνη? Δηλαδή πλανήθηκε αυτός. Νομίζει ότι πάει σωστά, έχει την πεποίθηση ότι όλα καλά είναι, ενώ είναι πλανεμένος. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι κάνω αυτό που κάνω και πάω για την κόλαση. Εντάξει. Να έχω την ευθύνη. Και αν προλάβω και επιστρέψω, καλώς και με δεχτεί ο Κύριος. Να ανέβει μετάνοια μέσα μου δηλαδή. Αν ανέβει και δεν σκληρυθεί η καρδία. Αλλά να νομίζεις ότι είναι καλά, εκκλησία, αδερφή, τα πάντα, και να είσαι μακριά από τον Κύριο, είναι τρομερό. Θυμάστε τον Σαμψόν. Σηκώνονταν επάνω με τη Δαλίδα, κάθε φορά τους σκότανε. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη. Τι τραγικό ήταν όταν σηκώθηκε την τελευταία φορά και λέει θα τους νικήσω όπως κάθε φορά. Αλλά δεν είχε δύναμη, γιατί ο Κύριος είχε φύγει από αυτόν ήδη και δεν το πήρε πρέφα. Τι τραγικό. Να το ήξερε να πει, ωραία, μα αγαπώ τη Δαλιδά πιο πολύ από τον Κύριο, από το έργο. Εντάξει, και θα υποστώ τις συνέπειες. Αλλά αυτός θεωρούσε ότι ο Θεός θα είναι μαζί του όπως ήταν και χθες και προχθές και αντιπροχθές. Τι έγινε ο Σαμψόν? Τα μάτια που είδα, την είδα, τη θέλω, αυτή θέλω, δεν με νοιάζει, αυτή είναι στους οφθαλμούς. Πήγα τα μάτια του. Τους τα έβγαλα. Και ήταν εκεί όπως το γαϊδούρι να γύριζε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω για να τον εμπέξουν οι άλλοι. Εντάξει, ο Κύριος έκανε χάρη στο τέλος, τον έσωσε, θανατώνοντας τους εχθρούς μαζί. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε να καταλάβεις δηλαδή το λάθος σου εκ των υστέρων. Μήπως λατρεύουμε τη δική μας εικόνα για το Θεό? Δηλαδή μπορεί να έρχομαι να του λέω τι μεγάλος που είσαι και να πηγαίνω σπίτι μου να στείνω καυγά. Ή στη δουλειά μου, να μην μπορώ να δω άνθρωπο. Και στο νου μου ο Θεός να μην ενοχλείται. Αυτό δεν είναι η σωστή εικόνα για τον Κύριο, είναι η δική μου εικόνα που δημιουργώ εγώ. Δηλαδή λατρεύω ένα είδωλο και όχι το Θεό. Και δεν το καταλαβαίνω. Προσέξτε, αυτό που λέω μπορεί να μην είναι άσπρο μαύρο, μπορεί να είναι 10%, 20%. Να λατρεύεις τον Κύριο, αλλά να αγγίζεις και λίγο το λάθος δρόμο. Το πώς είναι τελικά ο βασιλιάς των βασιλιάδων δεν εξαρτάται, αδερφοί, από τι νομίζουμε εμείς, αλλά από το τι έχει πει στο λόγο του. Και μας καλεί σε αυτόν τον λόγο με τη μελέτη, με την προσευχή, με την κοινωνία των πιστών που αποτελεί το σώμα του Χριστού, να το γνωρίζουμε και να συνεχίζουμε, να εμβαθύνουμε, να τον ακολουθήσουμε με το πνεύμα. Πολλές φορές λέω πρέπει να κάνω ένα check-up, ένα αυτοέλεγχο. Ένα λεπτό. Να κάνω ένα

Όχι Πάτερ ημών της ουρανής. Καταλαβαίνετε εννοώ. Μπορεί να είναι άλλη προσευχή η οποία είναι τυπική και κάνεις το καθήκον σου. Θα διαβάσω σήμερα αυτό και αυτό. Διάβασα, τέλειωσα. Άντε τώρα. Συνεχίζω τη ζωή μου γιατί είμαι κι εγώ άνθρωπος. Ο Κύριος λέει, εγώ θα έρθω να πάρω τους δικούς μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει για την αρπαγή ότι θα αναστηθούν, θα εγερθούν όσοι ιθανώνται σε Χριστό και όσοι είμαστε στην παρουσία του εκείνη την ώρα. Το η παρουσία του είναι λίγο διαφορετικό από το αναγεννήθηκα πριν 23 χρόνια, 30 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτό έγινε, είναι το ένα. Γιατί και οι χλιαροί, εννοώ οι πιστοί που θα είναι άγιοι της λήψης και θα μείνουν κάτω, είναι αναγεννημένοι και είναι πιστοί άγιοι της λήψης. Πρέπει να αναπαυόμαστε στο Θεό και μόνο αδερφοί. Να αφιερώνουμε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο σε Αυτόν και να μάθουμε να Τον εμπιστευόμαστε. Λέω Κύριε, μπορεί να τα κάνω θάλασσα στη ζωή μου ή κατά καιρούς, δηλαδή ξέρετε η ζωή. Κάτω πάνω, λίγο πιο κάτω κλπ. Ο Κύριος τα ξέρει, ξέρει το τέλος από την αρχή. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά λέω ότι ο Κύριος δεν είναι ότι θα εκπλαγεί για κάτι που έκανα, το ήξερα από πριν. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μέχρι τέλους. Ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν είναι πάντα μια ευθεία. Ξέρουμε ότι ο Κύριος βλέπει γενικά τη ζωή μας. Δεν θα πιστεύω, δεν θα σε ρίξει ο Κύριος κάτω την κλωτσιά να σε ρίξει από τον κρεμό γιατί έπεσες λίγο, γιατί ξέρω ότι θα ξανασηκωστείς, γιατί η ζωή σου συνεχίζεται. Αλλά αν σε βλέπει κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω. Και αδερφοί, δεν είναι ότι ο Κύριος δεν είναι καλός για το κάτω και το πάνω που λέω τώρα. Είναι αν η ζωή μου δημιουργεί πρόβλημα στους γύρω μου, δηλαδή αν σκανδαλίζω τους αδερφούς μου, αν φέρνω πόνο στους άλλους γύρω μου με τη συμπεριφορά μου, με το χαρακτήρα μου και γίνεται ζημιά, αν είσαστε εσείς ο ουράνιος πατέρας, τι θα κάνετε με αυτό το κακομαθημένο παιδί? Κύριε, κάνε λίγη υπομονή. Κάνε υπομονή. Εγώ έχω υπομονή τεράστια, λέει ο Κύριος, αιώνες. Αλλά καταστρέφεις ψυχές, αν το κάνεις. Το μόνο που ο Κύριος μπορεί να κάνει έτσι μέσα στη χάρη του είναι να σε πάρει από τη γη πιο γρήγορα. Να φύγεις πριν την ώρα σου, τώρα να σωθείς μέσα από τη φωτιά. Γιατί αφήνοντάς σε και αφού δεν αλλάζεις και συνεχίζεις να κάνεις και βλέπει ο Κύριος από πριν ότι θα κάνει ζημιά και στον Α και στον Β και στον Γ, για σκέψου δηλαδή με τη συμπεριφορά σου να χαθούν ψυχές. Όχι να σωθούν, να χαθούν. Τουλάχιστον να μην επηρεάσεις κανένα, πήγαινε σε ένα βουνό και μείνε μόνος σου πάνω. Αλλά να κάνεις και ζημιά δεν είναι κρίμα? Το θέλει ο Κύριος αυτό? Σίγουρα όχι. Είμαστε υπεύθυνοι. Σωθήκαμε μεν και ο Κύριος θέλει να φέρουμε γύρω μας ευλογία. Εάν εν γνώση σου φέρνεις ζημιά, εκεί τώρα θέλει πολύ προσοχή. Λέει, Κύριε, κάνε κάτι. Άλλαξε με. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μας δώσει όλη την πνευματική ικανοποίηση που χρειάζεται η καρδιά μας για να έχουμε μέσα μας αυτή την εσωτερική ειρήνη. Ξέρουμε ότι κανένας μας δεν είναι τέλειος. Ξέρουμε ότι κανένας μας δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να φτάσει. Δεν μιλάω έτσι για τελειότητα. Ο τέλειος μόνο ο Κύριος είναι. Αλλά τουλάχιστον να φέρνουμε μια. Πώς ήταν που δείχνουν παλιά τους Αγίους με την άβρα και λένε ο άνθρωπος είναι 7 φορές πιο μεγάλος από ό,τι είναι και κάνουν και τους Αγίους με το φωτοστέφανο. Ωραία. Αν έχουμε αυτή την άβρα, λέω, τουλάχιστον αυτή η άβρα να είναι θετική. Να ευλογεί τους άλλους γύρω. Αμήν αδερφέ, έλα σε βοηθήσω. Έλα. Να προσευχηθούμε. Δώσε κάτι, κάνε κάτι, πρόσφερε στους άλλους. Μην παίρνεις από τους άλλους, μην απομιζάς. Δηλαδή, θα ήθελε κάποιος να είναι έναν παράσιτο στην κοινωνία. Λέμε αυτός είναι παράσιτο. Δηλαδή, παίρνει από τους καρπούς, από τους σπόρους και ζει αυτό για να κάνει ζημιά. Μην γίνει το αδερφή μου. Ο Κύριος θέλει να δίνουμε και στο κάτω-κάτω δικά του είναι όλα. Αυτός είναι ο δημιουργός. Το ότι ζούμε και ότι χτυπάει η καρδιά μας και αναπνέουμε και έχουμε υγεία από τον Κύριο είναι. Ωραία, άρα αυτό το σώμα που έχω, αυτή τη ζωή που έχω. Αν είναι να τη χρησιμοποιώ για κακό, να μην υπάρχω καλύτερα. Ξέρω ότι το μήνυμα είναι λίγο αρνητικό, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι που θα μας βοηθήσει όλους να κουνηθούμε λίγο για να κάνουμε μια, ενώ όπως είπα, αυτοέλεγχο. Μα είμαι καλά. Αμήν να είσαι καλά. Αμήν. Και να είσαι καλύτερα. Αλλά αν δεις ότι είναι κάτι λάθος και στραβό που παίρνει, όπως είναι ο δρόμος του Κυρίου, παράλληλους δρόμους, πλάγιους, φέρ' τους στο σωστό δρόμο, ίσιος τους. Ο Κύριος θέλει να ισιώσει τους δρόμους μας. Τα τραχαία λέει να τα κάνει ίσια. Δεν θέλει ο Κύριος ποτέ. Λέει, καλάμι που έχει σπάσει λίγο θα το ισιώσει. Το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα επιτρέψει να το σβήσει. Πάντα ο Κύριος θέλει να διορθώσει, να φτιάξει. Αλλά αν υπάρχει έδαφος. Και το έδαφος είναι